0: είναι και απόστολοι συναθροισμένοι στο κάτω επίπεδο, συχνά βλέπουμε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ με ρομφαία να κόβει τα χέρια κάποιου, ενώ στο άνω επίπεδο συχνά βλέπουμε τη Θεοτόκο να ανεβαίνει στους ουρανούς, όπου ανοίγονται τα φυρόφυλλα μιας πύλης για να εισέλθει η Παναγία. Ποιο είναι, γέροντα, το θεολογικό δίδαγμα αυτής της πολυσήμαντης εικονογραφίας?
1: Την εσχατολογική τελείωση, η οποία στη μετάσταση της Παναγίας ήδη συντελείται. Δεν μπορούν να ματαιώσουν ούτε οι καταστρεπτικές δυνάμεις του Άδη και του Μίσους. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος με τη ρομφαία του, σύμφωνα με την παράδοση, κόβει τα χέρια του τρελού Εβραίου Ιεφωνία, που ήθελε να ανατρέψει το σκήνομα της Παναγίας από την νεκρική του ποινή, αποτελεί μαρτυρία της νικητήριας δύναμης του Θεού, η οποία αυτή η δύναμη θα προστατεύσει στο εξής την Εκκλησία του. Την ψυχή της Παναγίας την κρατά ο Χριστός στην σωτήριο αγκαλιά του, προσφέροντάς την συγχρόνως σε προστίμηση των πιστών, των οποίων είναι και η μεσήτρια, ως νύπιο σπαργανωμένο, καθότι γεννάται εις την όντως ζωή με κεφαλαία γράμματα. Με την ηττική συνοδεία των επουρανίων δυνάμεων, η έμψυχος κυβωτός με ηττική στα Άνω Βασίλεια, περνώντας την ανοιχτή πύλη του ουρανού. Ο θάνατος του Χριστού έγινε η πύλη προς την δόξα του Πατρός του. Δεν έχασε όμως τίποτε από την πικρή του γεύση, ενώ η πλευρά της πύλης αυτής του θανάτου, η στραμμένη προς αυτή τη ζωή, διατηρεί τον πόνο του θανάτου, η άλλη τη στραμμένη προς το άκτιστον φως της δόξης του Θεού, μας ανοίγει τα μάτια της ψυχής προς την Βασιλεία των Ουρανών. Θα γίνει πιο κατανοητό όλο αυτό το θέμα αν προσέξουμε ότι η μετάσταση της Θεοτόκου εις την δόξα του Υιού της ιστορείται πάντοτε υπεράνω της εισόδου-εξόδου των Ορθοδόξων ναών, διότι αφού στη Θεία Λειτουργία ο πιστός ένα είναι η στόματι και μια καρδία, επικαλέστη την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, παρέθεσε δε εαυτόν και αλλήλους και πάσαν τη ζωή Χριστό το Θεό, αφού προσέγγισε το μυστήριο της των πάντων ενώσεως και προσδοκά Ανάσταση νεκρών, η θέα της δραματικής αυτής συνθέσεως είναι γι' αυτό το προήμιο αλλά και η εγγύηση της δικής του εκ νεκρών Αναστάσεως και μεταμορφώσεως του φθαρτούτου του σώματος εις την ίδια μορφή προς το ένδοξο σώμα του Χριστού, με την δύναμη με την οποία δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις τον εαυτόν του. Προσφυγή πισίους επιστολή. Και ούτω πάντες εν κυρίως σώματα προς τις Θεσσαλονικείς. Τότε ο τελευταίος εχθρός που θα καταργηθεί είναι ο θάνατος. Τότε και αυτός ο Υιός θα υποταγίσει εκείνον που υπέταξε τα πάντα σε αυτόν, για να είδε ο Θεός τα πάντα εν πάση. Προς Κορινθίους επιστολή. Αυτή η σωτηρία του σύμπαντος κόσμου είναι και η εκπλήρωση της Εκκλησίας στρατευωμένης και θριαμβεύουσας με τον γάμο της μετά του αρνίου Χριστού της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Με τον ύμνο που θα ακολουθήσει θα ήθελα να ολοκληρώσω τη σκέψη, γιατί η γιορτή αυτή ενός θανάτου που μας γεμίζει ελπίδα, την ελπίδα της αναστάρτησης.

0: εορτή αυτή σήμερα είναι για την Εκκλησία αποκάλυψη θανάτου, και τούτο διότι είναι αποκάλυψη της ζωής με κεφαλαία. Γιατί και μέσα στην Εκκλησία η ζωή με κεφαλαία γράμματα πολιτεύεται, δηλαδή ο Χριστός. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο διδασκόμεθα ότι όχι ο θάνατος καταβάλει τη ζωή, αλλά η ζωή, ο Χριστός δηλαδή, τον θάνατο.
1: Γέροντα, σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά για αυτή την συνέντευξη που παραχωρήσατε σε μένα και στους ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
0: Χαίρομαι και εγώ για αυτή την ευκαιρία. Κάτι που κατέχουμε και είναι αλήθεια, αλφαστερητικό της λύθης, να μου δίδεται η ευκαιρία να το μεταδώσω και σε άλλους, διότι η μεγαλύτερη ευτυχία είναι αν αυτό που έχουμε μπορούμε να το μοιραστούμε και με άλλους. Εκεί έγκυται και το μυστήριο του παιδαγωγού.

σε αυτή την εκπομπή ακούσαμε τον Γέροντα Γαβριήλ Κοβιλιάτη από το Ιερό Ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Τους ύμνους που ακούσαμε έψαλε ο λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Παντάνασας Πατρών, κύριος Κυριάκος Τζουραμάνης. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι το τέλος, δηλαδή η ολοκλήρωση της πορείας από την φθορά στην αυθαρσία, από το χρόνο στην αιωνιότητα, από το χώρο στο άπειρο. Είναι το εσχατολογικό όραμα του Θεού στη μεταμόρφωση της σάρκας κατά τη Δευτέρα και ένδοξο του Χριστού παρουσία, την ημέρα την Ογδόην. Αυτή τη σωτηρία του μέλλοντος αιώνος μας εγγυάται η σημερινή εορτή της ενσώματη μετάστασης της Παναγίας. Την εκπομπή επένδυσε μουσικά ο Βαγγέλης Φακιανάκης. Φίλοι μας, γεια σας.

μετά θάνατον ζώσα. Η ενσώματη μετάσταση της Θεοτόκου. Το διαχρονικό νόημα της εορτής με τη Σοφία Χατζή.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σι εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξεσαι σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασαι τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλίνοντε από των εντολών σου. Περίελαμπο μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλο ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησαν με και αδολεσχίσον εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμη. Εκολύθνη μαρτυρίη σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, ε, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδείθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου διδάξων με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψά το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιον σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. τη διατάξη σου διαμένει ημέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εναυτή σε ζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμιν, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησε να φτάσει πόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, διπάσει ο δήμου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα συντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου, γρηγόρησον, ανάβουσα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα. Πού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ον ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρητος των νυκτηρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μην αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρωτε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και εσύ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλη μαρικούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Υπερέμπωξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημερινή.

0: τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμώ μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών

0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-2222-8.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
3: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, η χάρις της Κυρίας Θεοτόκου της Παναγίας μας συγκαλεί και τούτη τη στιγμή στο ευλογημένο αυτό ραδιόφωνο να ακούσουμε και να διδαχτούμε και να ωφεληθούμε από τα θαυμαστά γεγονότα που η χάρη της και η δύναμή της δωρίζει και προσφέρει σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους ανθρώπους. Οι βουλές, τα κρίματα και οι δρόμοι που χρησιμοποιούν ο Κύριος και η Θεοτόκος είναι άγνωστοι, προκειμένου να σώσουν, να εκπληρώσουν επιθυμίες και μεγάλους σκοπούς στη ζωή των αγιοπνευματοκίνητων ανθρώπων. Στο μοναχό Μακάριο παρουσιάστηκε στη ζωή του ένα ξεχωριστό θαυμαστό από την Παναγία που επέδρασε στη ζωή του άμεσα και αφιερώθηκε στο μοναδικό επάγγελμα του Αγιονίμου Όρους. Στον πόλεμο μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων εχμαλωτίστηκε. Στην εχμαλωσία γνώρισε πολλά μαρτύρια. Σε μια θεοφώτιστη στιγμή της μαρτυρικής ζωής του κατέφυγε στην Παναγία, η οποία είναι ο προστάτης όλων των ανθρώπων, και έκανε θερμή προσευχή σε αυτήν. «Παναγία μου, βλέπεις τους πόνους μου και τα μαρτύρια που τραβώ σε αυτήν εδώ την κόλαση της εχμαλωσίας μου. Σε οικετεύω με όλη μου την ψυχή, ελευθέρωσέ με. Κι εγώ θα γίνω μοναχός, να δοξολογώ σε όλη μου τη ζωή το Άγιο Όνομα του αγαπημένου Υιού σου και Θεού μου και το δικό σου σεπτό όνομα». Τότε του εμφανίστηκε η Παναγία, η οποία τον κάλυψε με την Αγία Σκέπη της και του είπε: «Τώρα παιδί μου, τρέχα γρήγορα και φύγε». Συγχρόνως του φανέρωσε μια βάρκα την οποία κυβερνούσε η ίδια Αόρατα, με την οποία έφτασε στη Λίμνο, πρώτο σταθμό της ελευθερίας του. Από τη Λίμνο η βάρκα τον έφερε στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιον Όρος. Σε όλα τα τελευταία γεγονότα έβλεπε ενεργά το ενδιαφέρον της Παναγίας σε αυτόν και την επιθυμία της να τον βοηθήσει να φτάσει και να μονάσει στο Άγιον Όρος. Ασκήτεψε για αρκετά χρόνια στα ασκητήρια του άκρου των βράχων της νέας Κήτης της Μονής του Αγίου Παύλου και τελείωσε τον πρόσκαιρο βίο του με οσιότητα. Μια άλλη όμορφη ιστορία. Ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος και Άγιος της Εκκλησίας μας πλέον, στο κελί του την Παναγούδα από νωρίς είχε ανοίξει ο ίδιος τον τάφο του κοντά στο κελί του για να τον βλέπει και να διδάσκεται ότι είναι πάρικος και παρεπίδημος σε αυτό τον κόσμο. Ο ίδιος, λόγω της βαθιάς ταπεινοφροσύνης που τον διέκρινε, αισθανόταν πάντα ανέτοιμος για αυτό το μεγάλο και χωρίς επιστροφή ταξίδι. Μια οπτασία όμως που είδε τον χαροποίησε ιδιαίτερα. Στην πιο ιερή στιγμή της ασκητικής ζωής του, την ώρα της προσευχής, είδε σε οπτασία, δηλαδή ευρισκόμενος έξω από τον εαυτόν του, ότι βρισκόταν σε έναν τόπο ο οποίος έμοιαζε με αεροδρόμιο. Από εκεί αναχωρούσαν οι επιβάτες όσοι ήσαν να ταξιδέψουν για τον ουρανό. Εκεί υπήρχαν πολλοί ταξιδιώτες και κάποιοι οι οποίοι ήσαν διορισμένοι για να ελέγχουν ποιοι είχαν διαβατήριο και εισιτήριο και ποιοι όχι. Άλλους άφηναν και περνούσαν και άλλους τους σταματούσαν. Όταν ο γέροντας έφτασε εμπρός τους ελεγκτές, διαπίστωσε ότι δεν είχε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Τότε εμφανίστηκε η Παναγία με πολύ δόξα και μεγαλείο, στολισμένη σαν βασίλισσα στα χρυσά. Η μορφή της ήταν σε όλα ίδια με εκείνη της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ο ίδιος ο γέροντας Παΐσιος έλεγε πως η Παναγία μας πολύ μοιάζει με την εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Είναι εντελώς ίδια. Χαρακτηριστικά ο γέροντας έλεγε: την έχω δει αρκετές φορές και δεν γνωρίζω άλλη εικόνα που να της μοιάζει τόσο πολύ. Αφού λοιπόν παρουσιάστηκε η Παναγία, είπε στους ελεγκτές: αυτός είναι δικός μου δούλος, αφήστε τον να περάσει. Τα χαρτιά του τα έχω εγώ ετοιμάσει. Τότε τα έβγαλε μέσα από το μαφόριό της και αφού τα έδειξε, τα τοποθέτησε πάλι εκεί. Έτσι άφησαν τον γέροντα να περάσει. Μεταφερόμαστε τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στη σκήτη της Αγίας Άννας του Αγίου Όρους. Εκεί καλλιεργείται το καλαμώδες φυτό, το οποίο παράγει κόκκους σκληρούς και φεόχρους, καφέ δηλαδή, στην όψη. Στο Άγιον Όρος το ονομάζουν τα δάκρυα της Παναγίας. Αυτούς τους μικρούς καρπούς οι ασκητές, αφού τους συνδέσουν με σύρμα, το οποίο διαπερνούν από τη φυσική τρύπα που υπάρχει σε κάθε κόκκο, κατασκευάζουν κομποσκίνια. Η ονομασία του συνδέεται με το εξής θαυμαστό περιστατικό. Στην καλύβα του Αγίου Παντελεήμονα της Κήτης ζούσε ένας ασκητής, ο οποίος δεν κουραζόταν να ανεβαίνει καθημερινά όλο και πιο ψηλά τον ανηφορικό δρόμο του ουρανού. Σε όλη τη ζωή του με καρτερία σήκωνε το μαρτυρικό σταυρό των πνευματικών του ασκήσεων σε όλες τις αρετές. Κάποτε έφτασε και αυτός σε μεγάλη ηλικία και δεν είχε τις δυνάμεις του να εργάζεται και να εξοικονομεί τα αναγκαία για τη ζωή του. Γι' αυτό προσέπεσε στην εικόνα της Παναγίας που είχε στο κελί του και με δάκρυα την οικέτευε να του υποδείξει τρόπο με τον οποίο να προσπορίζεται το λίγο ψωμάκι που χρειαζόταν για να μην πεθάνει από την πείνα. Τότε εμφανίστηκε η φιλάνθρωπος Παναγία, η κουροτρόφος των Παρθένων, και του είπε: φύτευσε το καλαμώδες φυτό, το οποίο δίδει καρπούς σκληρούς, ως ρεβίθι και με αυτό κατασκεύαζε κομποσχήνια. Αυτά είπε η Παναγία και χάθηκε. Γι' αυτό στο Άγιον Όρος ονομάζονται δάκρυα της Παναγίας αυτή η μικρή κόκκι. Έχουμε δει, θα έχετε δει κι εσείς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένα τέτοιο κομποσκήνι που είναι φτιαγμένο από τα δάκρυα της Παναγίας. Τώρα μας λύθηκε η απορία τι είναι αυτά τα δάκρυα και γιατί φυτρώνουν στο συγκεκριμένο σημείο στη σκήτη της Αγίας Άννης του Αγίου Όρους. Προχωρούμε. Ο πατήρ Άνθυμος, ο γέρον, ήταν Βούλγαρος και είχε γεννηθεί στη Σόφια, στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Στον κόσμο υπήρξε ιερέας σε ενορία. Ύστερα από το θάνατο της πρεσβυτέρας του, γύρω στο 1830, αποσύρθηκε στο Άγιον Όρος, όπου στην αρχή μόνασε στη Μονή της Σίμωνος Πέτρας, όπου και έλαβε το μοναχικό σχήμα. από το έτος 1841 άρχιζε να παρουσιάζει τον διαχριστό σαλό και περιπατητή και να κρύβει τον εσωτερικό της ψυχής του πλούτο. Άλλοτε έμενε σε σπηλιές και άλλοτε κούρνιαζε σαν αγριοπούλι σε κουφάλες δέντρων. Αυτός ο υψηπέτης αετός του Θεού, της φυλής του νέου Ισραήλ. Αυτό εξάλλου σημαίνει, αδελφοί μου, και ο όρος περιπατητής. Πήγαινε δηλαδή από το ένα μέρος στο άλλο. Στην αρχή της θείας τρέλας, για 5 χρόνια, φορούσε ένα παλιό μπαλωμένο ράσο. Αργότερα κατέληξε να φορά ένα παλιό τσουβάλι μόνο, χειμώνα καλοκαίρι, που αντικαθιστούσε όλα τα ρούχα του. Σε αυτό είχε ανοίξει μια τρύπα στην κορυφή του για να βγάζει το κεφάλι του και 2 στα πλάγια για τα χέρια του. Έτσι παρουσιαζόταν παντού. Γι' αυτό τον ονόμασαν Τσουβαλνίκ. Αλλά και αυτό, ακόμα το τσουβάλι, το πρόσεχε σαν πορφυρά αλουργίδα όταν περιφερόταν στα δάση για να μη σχιστεί. Προτιμούσε να περιφέρεται γυμνός και να ξεσκίζει το σώμα του από τα κλαδιά και τους θάμνους παρά να πάθει κάτι το τσουβάλι εκείνο που χρησίμευε ως ρούχο. Αποτέλεσμα των πολλών του στερήσεων, αλλά και με τη μεσητεία και τις παρακλήσεις της Παναγίας προς τον Υιόν της, ήταν να τον θαυμαστώσει ο Θεός με πολλά θεϊκά και ουράνια χαρίσματα. Είχε το χάρισμα της νηστείας, την οποία κρατούσε μέχρι 40 μέρες περίπου. Τότε δεν έτρωγε τίποτα. Ήταν πλουτισμένος με το χάρισμα να υποφέρει τους σωματικούς πόνους ή να μην τους αισθάνεται διόλου. Είχε το χάρισμα να αντιμετωπίζει τα καιρικά φαινόμενα με αδιαφορία, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα. Τα χιόνια και το κρύο δεν τον πάγωναν. Τον ζέστενε η Θεία Χάρη του Θεού, τον οποίον έφερνε στην καρδιά του. Ήταν ένας πραγματικός Χριστοφόρος. Ο ίδιος είχε αποβάλει τον παλαιό άνθρωπο χωρίς να φέρει τίποτα μαζί του από την κάτω, την νεκρή ύλη. Θαύμα φοβερό πραγματικά, έκπληκτο σε καθένα που τον έβλεπε. Κυκλοφορούσε πολλές φορές γυμνός και με σοφό και υψηλό τρόπο έλεγε κι αυτός εκείνο του Ιώβ: «Γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας». Η πνευματική του διάβγεια τον έκανε να γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων αλλά και τα μυστήρια του Θεού. Όλα τα γνώριζε με την καθαρή καρδιά του, την οποία σκέπαζε με ένα παλιό τσουβάλι. Αυτά τα χαρίσματα και άλλες αρετές του έφεραν οι πολλές στερήσεις, η άκρα ταπείνωσή του και η αγνή παιδική του καρδιά σε αυτόν τον ξυπόλυτο, άλουστο και μονοτσούβαλο, άσαρκο και άειλο, οπωσδήποτε όμως όσιο γέροντα άνθιμο. Ο ηγούμενος του ρωσικού μοναστηριού είχε πει στον τραπεζάρι της Μονής: «Παιδί μου, να ξέρεις πως ο πατήρ Άνθιμος είναι μεγάλος ασκητής, σημειοφόρος, νηστευτής και με το προορατικό χάρισμα πλουτισμένος από τις θείες επίπνιες του Αγίου Πνεύματος. Όταν μας κάνει την τιμή και μας επισκέπτεται, να τον υποδέχεσαι το γέροντα με χαρά και να τον περιποιείσαι με όλη σου την καρδιά και με ηλαρότητα». είχε διαγνώσει ο ηγούμενος τα πνευματικά χαρίσματα του πατρός Ανθίμου και το διορατικό δώρο του. Ο τραπεζάρης με αγαλίαση ψυχής τηρούσε την εντολή του ηγουμένου και κατάφερε να αποκτήσει ξεχωριστά την εμπιστοσύνη του. Έτσι διδάχτηκε και τα κρυφά και μυστικά του πνευματικά γυμνάσματα. Στη διήγηση που θα σας αναφέρω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, φαίνεται καθαρά το διορατικό δώρο του γέροντα Ανθίμου. Κάποτε ένας ιερομόναχος του ρωσικού μοναστηριού είχε πει στον τραπεζάρι, όταν μιλούσαν για τα πνευματικά χαρίσματα του γέροντα Ανθίμου, ένα προσωπικό του περιστατικό που του συνέβη με το γέροντα. Μια περίοδο κυριεύθηκα από νοσταλγία της γενέτειράς μου στη Ρωσία και σκεπτόμουν να εγκαταλείψω το Άγιον Όρος. Τις σκέψεις μου αυτές δεν φανέρωσα σε κανένα. Όταν πάλι με κυρίεψε η σατανική νοσταλγία του γυρισμού στην πατρίδα μου και είχα γίνει κυριολεκτικά σκλάβος αυτών των σκέψεών μου, ο γέροντας Άνθιμος βρισκόταν πολύ μακριά από τη Μονή. Από αυτή τη μακρινή απόσταση παρακολουθούσε κατά γράμμα τις σκέψεις μου και τους προβληματισμούς μου. Ξαφνικά όρμησε μέσα στο κελί μου πράγμα που ποτέ άλλοτε και σε κανένα άλλο δεν είχε ξανακάνει και μου είπε: «Η μητέρα του Θεού μου αποκάλυψε να σου πω να μην πας στη Ρωσία, γιατί αν ξαναφύγεις για τον κόσμο, να ξέρεις πως θα χαθείς και θα πέσεις σε μεγάλες αμαρτίες. Στο Άγιον Όρος δεν θα επανέλθεις, θα σε κυριέψει ο κόσμος και το φρόνημά του». Τρομοκρατήθηκα με την προφητεία της Παναγίας και με την δύναμη του προορατικού χαρίσματος του γέροντα. Δεν έφυγα, έμεινα στο μοναστήρι. Αμέσως με τη χάρη της Παναγίας μου έφυγε ο πόθος και η νοσταλγία της πατρίδας. Η Παναγία είχε κάνει το θαύμα στην καρδιά μου. Μεγάλος Άγιος και με μεγάλο διορατικό χάρισμα ο γέροντας Άνθιμος. Είχε αποκτήσει την όραση των νοερών οφθαλμών. Έβλεπε τα νοερά ως αισθητά. Τέτοιο χάρισμα είχε. Και αυτό το χάρισμα το είχε λάβει από την Παναγιά μας, αγαπητοί αδελφοί, από την Παναγιά μας που δεν δυσκολεύεται και δεν λυπάται βεβαίως να δωρίζει και να δίνει και να προσφέρει σε κάθε άνθρωπο. Στους χρόνους του Αγίου Βασιλιά Κωνσταντίνου, μας λέει μια άλλη όμορφη ιστορία, ζούσε ένας ράπτης που ονομαζόταν Ιωάννης. Ζούσε άσεμνα και ήταν αφιερωμένος στις ειδονές της σάρκας, χωρίς να σκέπτεται την αιώνια κόλαση που περιμένει τους αμαρτωλούς. Ο δε ελεήμων και πολυεύσπλαχνος Θεός, ο τα πάντα προς το συμφέρον οικονομών, του παρουσίασε ένα φοβερό όραμα για να διορθώσει την πολιτεία του. Μια νύχτα είδε στο όνειρό του ότι τελείωσε ένα ρούχο, ένα ημάτιο, και το πήγε στο βασιλιά, με τον οποίο συνομιλούσε. Η δε συνομιλία ήταν ευχάριστη και χαρούμενη. Κάποια στιγμή του φάνηκε πως ο βασιλιάς ξεγύμνωσε μεγάλο σπαθί, τον άρπαξε από τα μακριά μαλλιά και τα έκοβε λέγοντάς του: «Όταν αποκόψει τα στρίχα σου η μάχαιρα, μετά θα κόψει και την κεφαλήν σου». Και έτσι έγινε. Από το φόβο που πήρε όταν το σπαθί έκοψε το λαιμό του, ξύπνησε έντρομος και ευχαριστούσε το Θεό που ήταν όνειρο και όχι πραγματικότητα. Έμεινε όμως αδιόρθωτος και συνέχισε ο ράπτης την ίδια ζωή. Τότε πάλι ο ελεήμων Θεός του έστειλε μεγάλη ασθένεια και φοβερή οπτασία για διόρθωσή του. Έπεσε σε έκσταση και του φάνηκε πως τον οδήγησαν σε έναν τόπο όπου οι δικαστές έπαιρναν αποφάσεις θανατικής καταδίκης. Τότε βλέπει ότι καθόταν ένας φοβερός βασιλιάς, ντυμένος βασιλική και αρχιερατική στολή. Στα δεξιά του στέκονταν μερικοί ιεροπρεπείς άνδρες. Στα αριστερά του δε έβλεπε άλλους άγριους και άσχημους. Και πίσω από τον βασιλιά υπήρχε ένας λάκκος κατασκότεινος και οδυνηρός. Ο Ιωάννης στεκόταν μπροστά στο δικαστήριο με πολλή αγωνία και έντρομος. Τότε του λέει ο βασιλιάς: «Ξέρεις, νέε μου, ποιος είμαι εγώ?» «Νομίζω, κύριε», είπε με πολύ φόβο, «ότι είσαι ο Υιός του Θεού που σαρκώθηκες για μας, καθώς μας πληροφορούν οι γραφές. Αφού με γνωρίζεις από τις γραφές, γιατί περιφρόνησες την απειλή με την οποία σε τρόμαξε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος?» «Επειδή, καθώς λέγεις, ακόμα έχεις το φόβο στην ψυχή, γιατί δεν μετανόησες για τις αμαρτίες σου? Τώρα κάθισε με τη ζημιά σου, διότι εγώ ήμουν και όχι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος που σου έδειξα το φοβερό μαρτύριο». Αφού είπε αυτά, ο Κύριος έκανε νεύμα στους παρεστώτες να τον ρίξουν στον βασανιστικό εκείνο λάκκο. Τότε με δάκρυα στα μάτια φώναξε δυνατά: «Παναγία Θεοτό και βοήθησέ με!» Τότε βρέθηκε εκεί η Παναγία και παρακάλεσε το δεσπότη να τον σπλαχνιστεί. Καθώς τον τραβούσαν να τον ρίξουν στο λάκκο, εκείνη η σκληρή άκουσε αυτή τη φωνή: «Αφήστε τον για να μετανοήσει, για τη δέηση της μητρός μου». Ύστερα από αυτά μετανόησε ο ασθενής και με τη χάρη της Παναγίας βρέθηκε υγιής από την ασθένειά του. Τότε πήγε σε έναν ευλαβή μοναχό και του ανάγγειλε όλα όσα του συνέβησαν. Ο δε μοναχός του είπε: «Δόξασε το Θεό, αδελφέ, και ευχαρίστησε την Παναγία όπου σε αξίωσε να δεις τέτοια οπτασία. Διόρθωσε τη ζωή σου το συντομότερο. Φυλάγου από την αμαρτία και επιμελήσου το βίο σου. Επειδή είδες ότι δεν βρήκες άλλο βοηθό παρά μόνον την Παναγία, αυτήν πρέσβευε συνέχεια με δάκρυα να σε αξιώσει της αιώνιας μακαριότητας». Αφού άκουσε ο Ιωάννης αυτή τη σωτήρια συμβουλή του ευλαβέστατου μοναχού και ενθυμούμενος πάντοτε το μεγάλο φόβο που δοκίμασε στην καρδιά του από τη φρικτή οπτασία, εξομολογήθηκε όλες τις αμαρτίες του, έκανε πολλές ελεημοσύνες και νηστείες και άλλες καλές πράξεις, τελείωσε τη ζωή του θεάριστα και απήλθε στην αιώνια και μακαρία ζωή. Και θα ολοκληρώσουμε, θεωρώ, τη σημερινή μας εκπομπή με άλλη μία πανωρέα ιστορία που διηγείται τα θαυμαστά της Θεοτόκου. Στα παλιά χρόνια ζούσε ένας στρατιώτης ακόλαστος και βέβυλος, φορτωμένος με διάφορες αμαρτίες, κυρίως με την αμαρτία της πορνείας. Αυτός είχε γυναίκα πολύ ενάρετη και με φόβο Θεού στην καρδιά, η οποία πολλές φορές τον ουθετούσε να μετανοήσει για τις αμαρτίες του. Η καλή σύζυγος με πολλούς κόπους τον έπεισε και νίστευε όλες τις μέρες του 15 Αυγούστου προς τιμή της Παναγίας και σε όλες τις παραμονές των εορτών της. Τότε έτρωγε μόνο ψωμί και λίγο νερό, μετά την 9η ώρα, το απόγευμα δηλαδή, μια φορά την ημέρα. Τον οδήγησε δε και στην προσευχή, ώστε σταματούσε πολλές φορές από αυτή την καλή συνήθεια εμπρός στην εικόνα της Παναγίας και έλεγε με ευλάβεια τον αρχαγγελικό χαιρετισμό: «Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού». Τότε έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του, καθώς θυμόταν τις αμαρτίες του. Κάποια μέρα μπήκε στην εκκλησία και προσευχόμενος εμπρός σε μια εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας, βλέπει θαύμα παράδοξο, το οποίο του έδειξε η πολυεύσπλαχνη μητέρα του Θεού, για να κατανυχθεί η καρδιά του και να μισήσει τις αμαρτίες του. Βλέπει λοιπόν το μικρό Χριστό στην αγκαλιά της Παναγίας και ήταν γεμάτο το σώμα του από πληγές, τις οποίες είχαν κάνει οι αμαρτίες του στρατιώτη, και από τις πληγές έτρεχε αίμα ζεστό, σαν να τις έκαναν εκείνη την ώρα. Ο δε στρατιώτης κυριεύθηκε από κατάνοιξη και έκλαυσε πικρά. Ύστερα άφησε την καρδιά του να μιλήσει στην Παναγία και της είπε: «Γλυκητάτη μου Παναγία, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό και μεσίτευσε προς τον Κύριο και Υιόν σου ως μεσίτρια των ανθρώπων που είσαι να με συγχωρήσει». Τότε μίλησε η Παναγία από την εικόνα και είπε: «Εσείς οι αμαρτωλοί με ομολογείτε με τη γλώσσα σας μητέρα της εσπλαχνίας και μεσίτρια, αλλά με τις αμαρτίες σας με κάνετε μητέρα της λύπης και του πόνου». Όταν άκουσε αυτά ο στρατιώτης έπεσε με το πρόσωπο στη γη και οδυρώμενος έλεγε: «Δέσποινά μου, μη μου οργιστείς του αθλίου, αλλά ως μεσίτρια των αμαρτωλών και βοήθεια των αδυνάτων παρακάλεσε τον Υιόν σου για μένα. Πολλά γαρισχύει η δέησή σου προς τον Δεσπότην». Ο στρατιώτης πρινής, χωρίς να τολμά να κοιτάξει την Παναγία, ακούει τη δέσποινα να λέει προς τον Υιόν της: «Υιέ μου αγαπημένε, ελέησε για την αγάπη μου αυτό τον αμαρτωλό που προσπίπτει με δάκρυα και εξομολογείται τις αμαρτίες του». «Μη με ενοχλείς γι' αυτόν», είπε ο Κύριος, «διότι δεν είναι άξιος συγχωρήσεως. Θυμήσου, γλυκύτατο τέκνο, τη μητρική μου αγάπη που σε ανάθρεψα με τόσο πόθο και σε γαλούχησα. Συγχώρησέ του τις ανομίες του». «Με δικαιοσύνη μητέρα δεν μπορώ να ανταποκριθώ στην παράκλησή σου». «Δεν σου ζητώ να τον κρίνεις με δικαιοσύνη, αλλά με την άπειρη ευσπλαχνία σου, επειδή όλοι με αποκαλούν μητέρα της ελεημοσύνης». «Επειδή είσαι μητέρα μου και στον νόμο γράφει να τιμούν όλοι τον πατέρα και τη μητέρα τους, γι' αυτό ας συγχωρεθούν οι αμαρτίες του και ως απόδειξη της αγάπης του ας πλησιάσει να ασπαστεί τις πληγές του σώματός μου, τις οποίες άνοιξαν οι αμαρτίες του». Αυτά άκουσε με ψυχική αγαλίαση ο στρατιώτης. Τότε άρχισε να καταφυλεί τις πληγές και ό του θαύματος. Κάθε πληγή που φιλούσε με το φιλί της μετάνοιάς του θεραπευόταν αμέσως. Έτσι φίλησε όλες τις πληγές και όλες θεραπεύτηκαν τελείως. Αφού ευχαρίστησε τον Κύριο και την αϊπάρθενη μητέρα του, πήγε στο σπίτι και ανάγγειλε στη σύζυγό του τη θαυμαστή οπτασία που είδε. Τότε με κοινή συμφωνία αναχώρησαν για να μονάσουν και οι δύο, ο μεν σύζυγος σε Κοινόβιο, η δε γυναίκα του σε Παρθενώνα, για να δοξάζουν στο υπόλοιπο βίο τους το ένδοξο όνομα της Παναγίας. Σας εύχομαι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και εσάς και εμένα, δια των πρεσβειών της Παναγίας μας, ο Θεός μας να μην μας κρίνει με δικαιοσύνη, αλλά με άπειρη ευσπλαχνία, όπως ετούτον εδώ τον στρατιώτη.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

πιο καλύβι αγνώριστο, σε ποια καρδιά θλιμμένη, να περάσεις τη νύχτα σου, κυρά φανερωμένη. Πιο μαραμένο λούλουδο, η χάρη σου κυρούλα, κρυφά κρυφά να ανάστησε, σαν ουρανού δροσούλα. Είναι διαβατάρικο πουλί που για μία μέρα σχίζει τα σύννεφα και περνά γοργό σαν τον αγέρα, ούτε κυσσός που ανέστητο στην πέτρα περιπλέκει. Ούτε στραπή που σβήνεται χωρίς αστροπελέκι. Δεν είναι νεκροθάλασσα, βοή χωρίς σεισμό. Νιώθω για σε πατρίδα μου, στα σπλάχνα χαλασμό. Η προς την πατρίδα αγάπη μου. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Φίλες και φίλοι του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλησπέρα σας. Στο απόψινό μας αφιερώμα θα ταξιδέψουμε ως το όμορφο νησί της Λευκάδας για να πραγματοποιήσουμε ένα προσκύνημα στο μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης. Πάνω στον Ιερό Βράχο, όπως τον ονομάζουν οι ντόπιοι, και μόλις 3 χιλιόμετρα από την πόλη της Λευκάδας, σε μια κατάφυτη πλαγιά με εξαίσια θέα στο Ιόνιο Πέλαγος, βρίσκεται χτισμένο το πανάρχαιο μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης. Το θρησκευτικό καύχημα και αποκούμπι κάθε Λευκαδίτη.

το Ιόνιο Πέλαγος, το πανώριο νησί των Ποιητών και των Λογίων, η Λευκάδα. Ανάλαφρα ακουμπισμένη στα ακρογιάλια, πλάι στο κύμα που στέλνει αδιάκοπα το Ιόνιο. Προβάλλει από τα δυτικά της Ακαρνανίας η γραφική πόλη της Λευκάδος, η Αγία Μαύρα, με τις άπειρες φυσικές καλονές. Συχνά την ξεκουράζουν απαλά τα πέλαγα με τη γλυκιά του σαύρα. Κάποτε όμως φυσάει δυνατά ο αέρας από την ανοιχτή θάλασσα. Και τότε σκύβουν δαρμένες υψηλόλιγνες της γύρας αιωνόβιες ελιές και απειλούνται να κοπούν οι κλόνοι τους.

κύματα υψώνονται και χτυπούν με ορμή στα βράχια, λες και ζητάνε να σκεπάσουν το παρήγορο φως του φάρου. Μα η μικρή πολιτεία δεν φοβάται. Η κυρά φανερωμένη τη βλέπει από ψηλά και είναι η ματιά της πιο δυνατή από τον άνεμο και η προστασία της ισχυρότερη από τα μουράγια.

ίδιο και στους σεισμούς που τόσο συχνά βασανίζουν το όμορφο νησί. Κατά χθόνια βοή φοβίζει τότε την καρδιά και η γη, σαν μικρό πλεούμενο, τρέμει και ανοιγοκλίνουν τα σπλάχνα της στο φοβερό σεισμό. Μα και τότε η Λευκάδα ξέρει πως η Παναγία προστατεύει το νησί της καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης. Με εμπιστοσύνη οι πιστοί της την επικαλούνται, η μόνη ούσα αγαθή των πανάγαθων λόγων εκτενώς εκδυσώπη. Της παρούσης του σεισμού ριστίνε πάντα σοργής, Θεοτό και άχραντε δεόμεθα.

και στις ήσυχες βραδιές, όταν η νύχτα απλώνει τα σκοτάδια της στο πέλαγος και στη στεριά, όταν κλείνουν τα βλέφαρα των ανθρώπων νικημένα από τον ύπνο, και τότε η λευκάδα κοιμάται στη γαλήνη, γιατί η κυρά φανερωμένη αγρυπνά. Πάνω εκεί στο λόφο, όπου είναι χτισμένο το αρχαίο μοναστήρι της, σκοπιά

την έκδοση της Μονής σχετικά με την ιστορία διαβάζουμε τα εξής. Γύρω από την παράδοση και την ιστορία. 3 χιλιόμετρα δυτικά της πολιτείας υψώνεται σε γραφικότατο λόφο η Ιερά Μονή και ο ναός της Παναγίας της Φανερωμένης. Αλλά ποιος έστησε το θρόνο της πάνω στο εθέριο εξώστη του λευκαδίτικου αυτού παραδείσου? Η ιστορία είναι παλιά. Φτάνει ως τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Στη θέση που είναι σήμερα το μοναστήρι υψωνόταν καλυμάρμαρο ιερό της θεάς Αρτέμιδος. Μέχρις ότου ακούστηκε το κήρυγμα του Θεανθρώπου. Η παράδοση θέλει τον Ακύλα, μαθητή του Αποστολού Παύλου, ιδρυτή της Εκκλησίας της Λευκάδος. Η πνευματική δράση του Αποστόλου Ακύλα οδήγησε στο νησί τον Απόστολο Παύλο. Σύμφωνα πάντα με την παράδοση, έφτασε στη Λευκάδα τον χειμώνα του 65 μετά Χριστόν από τη γειτονική Νικόπολη που παρηχήμαζε. Το πλοιάριο που μετέφερε τον Απόστολο του Θεού αγκυροβόλησε στο ένα από τα 2 σημαντικά τότε λιμάνια της πόλεως. Εκεί όπου σήμερα υπάρχει το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του Αντζούσης. Ο θείος Παύλος την υπάρχουσα σπηλιά την μετέτρεψε σε ευκτήριο οίκο. Μαζί του είχε τους πολύτιμους συνεργούς Σωσίωνα και Ηρωδίωνα. Εκεί συναντήθηκε με τον άλλο βοηθό του και συνεργό, τον Ακύλα, ο οποίος υπήρξε ο προπομπός του Ιερού των Εθνών Αποστόλου.

Τότε λοιπόν οι τρεις βοηθοί του, αφού έλαβαν την ευλογία από τον θείο Παύλο, κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην περιοχή της Ιεράς Μονής Φανερωμένης. Από τον χώρο αυτόν, που μέχρι τότε λατρευόταν η Άρτεμις η Λευκάδια, αρχίζει να ανθίζει νέα ελπίδα, η αλήθεια, το Ευαγγέλιο της νέας ζωής του Χριστού.

εδώ θα χειροτονηθεί από τον Απόστολο Παύλο πρώτος επίσκοπος Λευκάδος, ο Σωσίωνας. Με τον Ηρωδίωνα συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός που το διέσωσε αρχαία παράδοση. Ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και δεήθηκε με πίστη. Και τότε το είδωλο της θεάς Αρτέμιδος έπεσε στη γη και έγινε κομμάτια. Στην ίδια θέση οι χριστιανοί Λευκαδίτες έκτισαν μικρό ναό που τον αφιέρωσαν στη Θεομήτωρα. Ο ναός αυτός ήταν ο μοναδικός που υπήρχε στην περιφέρεια της πόλεως. Έτσι άρχισε τη ζωή της εκκλησία της Λευκάδος με τον πρώτο ναό της Φανερωμένης.

Γύρω από αυτόν τον μικρό ναό της υπεραγίας Θεοτόκου χτίστηκαν στην αρχή 1-2 κελιά για εκείνους που υπηρετούσαν τον ναό. Αργότερα, το 332, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ήλθαν στη Λευκάδα μοναχοί. Μερικοί από αυτούς έμειναν στη Φανερωμένη. Το 337 μεγάλωσαν τον ναό, κατασκεύασαν κι άλλα κελιά και επιμελήθηκαν τον περίβολο. Απέκτησε έτσι ο χώρος τη μορφή του μοναστηριού. Δεν πέρασε όμως πολύ καιρός και επί

Στο διάστημα που ακολουθεί λείπουν ιστορικές μαρτυρίες. Και φτάνουμε έτσι στο 1670, οπότε η μονή φέρεται σε χειρόγραφο κώδικα σαν μετόχη της Παναγίας της Καρακονισιάς στον Αμβρακικό κόλπο. Το 1700 βρίσκουμε τη μονή ανεξάρτητη. Αργότερα οι ενετοί έκαψαν το μοναστήρι 14 Ιουλίου 1762. Διασώθηκε όμως η εικόνα της Θεομήτωρος. Το μοναστήρι ξανακτίστηκε αλλά κάηκε και πάλι το 1886. Τη φορά όμως αυτή καταστράφηκε και ο ναός και η εικόνα. Οι Λευκαδίτες τα ξανάφτιαξαν. Ο νέος ναός χτίστηκε με καταφανή ζακυνθινή επίδραση. Το τέπλο του ναού είναι θαυμάσιο έργο του Ευστράτιου Προσαλέντη. Για την εικόνα κατέφυγαν στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας, όπου πάντα ανθούσε η ιερή τέχνη της αγιογραφίας. Απεσταλμένος του Ηγουμένου Συμβουλίου της Ιεράς Μονής, έφτασε στην πολιτεία του Αγίου Όρους ο ηγούμενος Φιλάρετος Καρύδης. Ο αγιογράφος της νέας εικόνος ήταν ο ευλαβής ιερομόναχος Βενιαμίν Κοντράκης. Εκείνος εργάστηκε με περισσή δεξιοτεχνία και την παρέδωσε το 1887, όπως αναγράφεται, στο κάτω δεξιό μέρος της Ιεράς Εικόνος. Στη Λευκάδα έφτασε την παραμονή της γιορτής του μοναστηριού. Κλήρος και λαός την υποδέχτηκαν με πολύ ευλάβεια και με ιερό ενθουσιασμό. Αυτή, μέσα από το ψηφιδωτό του χρόνου, είναι η ιστορία της Ιεράς Μονής της Φανερωμένης, βγαλμένη μέσα από την παράδοση και από τα ιστορικά αρχεία.

Φανερωμένη είναι το μοναδικό μοναστήρι της Λευκάδος που διατηρήθηκε μετά την απαλωτρίωση της μοναστηριακής περιουσίας το 1925. Τα άλλα μοναστήρια υπάγονται σε αυτήν από το 1933. Η Ιερά Μονή Φανερωμένης αποτελεί το θρησκευτικό κέντρο των Λευκαδιτών. Κατά τα έτη 1936 έως 1965 έγινε η δεντροφύτευση της περιοχής της Ιεράς Μονής και χτίστηκαν το καμπαναριό, η στέρνα και τα κελιά. Από το 1968 και εντεύθεν ανακαινίστηκε τελείως ο Ιερός Ναός και η περιοχή ολόκληρη. Τον Ιούλιο του 1987 έγιναν επίσημες γιορτές στην Ιερά Μονή Φανερωμένης για τη συμπλήρωση εκατονταετίας από της νέας φιλοτεχνήσεως της Ιεράς Εικόνος. Ήλθε από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους τεμάχιο από τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας. Πλήθη κόσμου προσήλθαν στην Ιερά Μονή για να προσκυνήσουν με ευλάβεια και συγκίνηση τον Τίμιο Σταυρό και την Ιερά Εικόνα.

γίνεται και κατά το ετήσιο πανηγύρι της Κυράς. Το νησί της την τιμούσε παλιότερα κατά την ημέρα του ακαθίστου ύμνου. Αργότερα επεκράτησε να τιμάται στην γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα η ευγνωμοσύνη των χριστιανών υμνολογεί την τιμιωτέραν το Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως το Σεραφείμ. Και είναι συγκινητικό το θέαμα στο πανηγύρι που διατηρεί καθαρό θρησκευτικό χρώμα και αφήνει πάντοτε ιερές συγκινήσεις. Κορύφωση στη συγκλονιστική μυσταγωγία είναι η ώρα που η Παναγία κατέρχεται από το θρόνο της για τη Λιτανία. Δεν μπορεί ανθρώπινος νους να περιγράψει όσα η καρδιά βιώνει εκείνη τη στιγμή. Ο λόγος είναι ανίσχυρος να εκφράσει της ψυχής το ιερό σκύρτημα. Όλο εκείνο το άμετρο πλήθος του ευσεβούς λαού που σαν γαλήνιο ποτάμι αργοσέρνεται γύρω στο μοναστήρι λυγίζει αισθητά και με τα μοίρα της προσευχόμενης ψυχής του ετοιμάζει την υποδοχή της Κυρίας των Αγγέλων μέσα στον ιερό χώρο της καρδιάς του. Και η λιτανία ξεκινάει γύρω από το μοναστήρι. Τώρα οι υπάρξεις σκύβουν, οι ψυχές γονατίζουν για να περάσει η μεγάλη μάνα του Θεού και των ανθρώπων.

ανθρώπινα μάτια μετατρέπονται σε βρύσες και ρένουν με το δάκρυ της προσευχής και της ελπίδος το δρόμο από που θα περάσει η κυρά. Ένθεες στιγμές ζει τώρα προσκυνητής. Ο ήρεμος τόνος της φιλαρμονικής, η μυσταγωγική πνοή των ιεροψαλτών, η αναστάσιμη συνοδεία των ιερέων, του ηλίου το χρήσωμα στα κλαδιά των πεύκων, το θρόισμα των φύλων, το τιτίβισμα των πουλιών, το σιωπηλό περπάτημα των ανθρώπων, όλοι και όλα συνεργάζονται και συμμετέχουν στη λιτανία της Παναγιάς. Και όταν την ησυχία της ώρας εκείνης διαπερνάει η προσευχόμενη φωνή του Επισκόπου, τη στιγμή της δέησης, και το επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ, η ελπής πάντων των περάτων της γης, λογίζει λυτρωτικά την μυσταγωγία των στιγμών, τότε ο κάθε προσκυνητής αισθάνεται ένα δυνατό ένθεο μετεωρισμό. Φεύγει από το πνιγυρό εδώ και τώρα και αγγίζει το ατίμητο κράσπεδο της Θείας Αγάπης. Μοναδικές όντως στιγμές, στιγμές ιερών συγκινήσεων, στιγμές ένθεων ελπίδων.

ακριβώς, φίλες και φίλοι, τι σημειώνει πιο αναλυτικά ο πρωτοπρεσβύτερος Γεράσιμος Ζαμπέλης σε άρθρο του στο περιοδικό «Η Φανερωμένη», τεύχος 8, για την περιπέτεια της Ιεράς Εικόνος της Φανερωμένης. Η πυρκαγιά του 1886, η οποία κυριολεκτικά πυρπόλησε τον Ιερό Ναό, αφάνισε την πάσεπτη και ιερά εικόνα της κυράς και ερήπωσε μεγάλο τμήμα των κελιών της Μονής. Σημάδεψε τη Λευκάδα και συγκλώνησε τις καρδιές των Λευκαδίων. Η εικόνα της προστάτηδος και της καταφυγής των Λευκαδίων δεν υπήρχε πια. Ο πόνος, η αγωνία, ο προβληματισμός και το προσευχητικό γονάτισμα σημάδεψαν τις υπάρξεις των χριστιανών μας. Η αδελφότητα της Μονής και πάλι στράφηκε σε αγιογραφικό οίκο που λειτουργούσε στο περιβόλι της Παναγιάς. Ο τότε ηγούμενος φιλάρετος Καρίδης ανέλαβε υπεύθυνα την εξέβρεση του συγκεκριμένου αγιογράφου, ενώ ταυτόχρονα, συνεργαζόμενος με αυτόν, τον δέσμευσε να ολοκληρώσει την αγιογραφική σύνθεση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ακολουθώντας την εκκλησιαστική κανονική τάξη, μέσα σε ένα χρόνο, ο αγιογράφος Βενιαμίν Κοντράκης είχε έτοιμη την εικόνα και ειδοποίησε τον ηγούμενο για την παραλαβή της. Η μεταφορά έγινε σύμφωνα με το υπάρχον τυπικό. Αξίζει για την ιστορική ακρίβεια να σημειώσουμε στο σημείο αυτό πως η τοπική μας εκκλησία είχε αναπαυθεί στην αγκαλιά της Θείας Αγάπης, ο τότε Μητροπολίτης Λευκάδας και Αγίας Μαύρας, Γρηγόριος Αραβανής, 1852-1866, διοικείται τώρα από την Τριμελή Εξιερέων Επιτροπή με το ποτηρητή αρχιερέα τον Μητροπολίτη Άρτης και Πρεβέζης Σεραφείμ τον Ξενόπουλο. Αφού λοιπόν έγκαιρα ειδοποιήθηκε η Επισκοπική Επιτροπή για την ολοκλήρωση της Ιεράς Εικόνας και αυτή στη συνέχεια ενημερώνει τον τοποτηρητή Μητροπολίτη, στέλνει στις 31 Μαρτίου 1887 έγγραφο στην Αγία και Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο έγγραφο αυτό ζητεί την άδεια για τη μετάβαση στο Άγιον Όρος και την παραλαβή της εικόνας του ηγουμένου πατρός Φιλαρέτου Καρίδη. Η Ιερά Σύνοδος, δίχως χρονική καθυστέρηση και άμεσα, δίδει την άδεια και την ευλογία της.

σύντομο χρονικό διάστημα δεν ήταν τότε εύκολες οι συγκοινωνίες, ιδιαίτερα οι ακτοπλοϊκές, οι πατέρες της Ιεράς Μονής οπωσδήποτε, ύστερα από σχετική συνεννόηση με τον ευρισκόμενο στο περιβόλι της Παναγιάς Ηγούμενο, το Άγιον Όρος, ο οποίος παρέμενε περίπου 20 μέρες εκεί, έστειλαν προς την Σεβαστήν Επισκοπική Επιτροπή το παρακάτω έγγραφο. Εν τη Ιερά Μονή Παθανερωμένης του Δήμου Λευκαδίων προς την Σεβασμιότατη Επισκοπική Επιτροπή Λευκάδος, την 20 Μαΐου 1887. Προκειμένου να αφηχθεί εντάφθα μετά της Ιεράς Εικόνος ο Ηγούμενος την πρωίαν του προσεχού Σαββάτου δια του Ατμοπλίου της Πανελληνίου Εταιρείας, σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε περί της καταλλήλου υποδοχής της εικόνος. Συνάμα δε, πληροφορούμενοι μας ότι ένεκα της ελήψεως ναού εν τη Μονή, απεφασίσαμε όπως τελεστεί η πανήγυρη της Μονής κατά τη νύχτα της προσεχούς Κυριακής και την πρωίαν της Δευτέρας, εν το της αναλήψεως μετοχικό ναό αυτής, το Ηγουμενοσυμβούλιον, ευπιθέστατη δαμασκηνός ιερομόναχος Λάζαρης Σύμβουλος. Μέσα από το παραπάνω λιτό και ταυτόχρονα διαφωτιστικό έγγραφο και την σύμπραξη πληροφοριών από άλλα υπάρχοντα έγγραφα, οδηγούμαστε στα παρακάτω ασφαλή συμπεράσματα. Η Ιερά Εικόνα φτάνει στη Λευκάδα την παραμονή της Πεντηκοστής. Γίνεται πάνδημη υποδοχή. Την Ιερά Εικόνα συνοδεύουν σε μία λιτανευτική διαδρομή από την Προκυμαία μέχρι το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, όπου τελείται ειδική δέηση ο ιερέας, κλήρος του νησιού, οι αρχαίες και ο ευσεβής λαός. Στη συνέχεια, πεζοπορώντας όλοι, έφτασαν μέχρι το ιερό μετόχι της Φανερωμένης στην ανάληψη Φρυνίου. Γνωρίζουμε από ασφαλείς πληροφορίες πως μέχρι τότε η γιορτή γινόταν την ημέρα του ακαθίστου ύμνου. Από σήμερα όμως και μέχρι των ημερών μας γίνεται μια εύλογη ανατροπή της ημέρας της γιορτής. Η Φανερωμένη θα γιορτάζει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ύστερα από σχετική απόφαση του Ηγουμενοσυμβουλίου και έγκριση της τότε Επισκοπικής Επιτροπής. Μια απόφαση που είναι σεβαστή μέχρι των ημερών μας. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει αρκετό διάστημα στο Ναό της Ανάληψης. Όλο αυτό το διάστημα έγινε επίκεντρο θαυμαστής συνάντησης των Λευκαδίων. Όπως επισημαίνεται σε έγγραφη μαρτυρία που φέρει ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1902, ο Ναός της Μονής δεν είχε αναστηλωθεί με φυσικό αποτέλεσμα να μην έχει δοθεί στη δημόσια λατρεία. Οι εργασίες συνεχίζονταν με πολύ αργό ρυθμό, ελλείψη οικονομικών πόρων. Είχαν δε σχεδόν ανασταλεί και οι πιο σημαντικές οικονομικές δεσμεύσεις της Μονής απέναντι σε τρίτους. Εκείνο που ιδιαίτερα φλόγιζε την ευαίσθητη καρδιά των πατέρων ήταν η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του Ιερού Ναού, η αμύωτη συνέχιση της φιλάνθρωπης διακονίας της Μονής και γενικότερα η ολοκληρωτική αναστήλωσή της.

14 Ιουλίου του 1903 είχε κοιμηθεί πλέον ο ευρισκόμενος στο γυροκομείο της Μονής, αείμνηστος αδελφός αυτής, ευεργέτης και προστάτης άγγελος, όπως χαρακτηρίστηκε, της Μονής, ο πρώτος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης Ευγένιος Περδικάρης, και ο Ιερός Ναός δεν είχε βοθεί στην καθημερινή λειτουργική χρήση. Ένα κελί της Μονής, ειδικά διαμορφωμένο σε ναό, εξυπηρετούσε τις λειτουργικές και λατρευτικές γενικότερα ανάγκες των πατέρων, ενώ η ιερή εικόνα παρέμεινε στο μετόχι ανάληψη. Λίγο ύστερα από την κοίμηση του ιεράρχη, και ενώ η τοπική μας εκκλησία βρισκόταν κάτω από την διοικητική ευθύνη επιτροπής, την οποία αποτελούσαν ο Χαράλαμπος ιερέας Κότσιφας Σακελάριος και ο Αβέρκιος ιερομόναχος Κομπίτσης, χωροφύλακας και αδελφός της Ιεράς Μονής Φανερωμένης, ολοκληρώθηκε ο ιερός ναός. Τώρα θα φτάσει η ιερά εικόνα με λιτανία στη Μονή και θα τοποθετηθεί σε πρόχειρη ξύλινη βάση επισκαλιστού τραπεζίου. Αργότερα, με την κατασκευή της ξυλόγλυπτης προσεκτικά διακοσμημένης εξέδρας, τον ιερό θρόνο της κυράς, η εικόνα της Φανερωμένης επίσημα και υπεύθυνα πια τοποθετήθηκε εκεί, στη θέση που μέχρι σήμερα βρίσκεται. Αυτός λοιπόν, ο ιερός θρόνος, είναι το επίκεντρο της πνευματικής συνάντησης των απανταχού της γης Λευκαδίων. Αφού στην ιερά μορφή της Φανερωμένης σμίγουν οικετευτικά οι καρδιές, αγκαλιάζονται αγαπητικά και αληθινά οι ψυχές, ενώνονται οι πόθοι, οι στόχοι και οι προσδοκίες των ανθρώπων. Η μητέρα του Θεού και των ανθρώπων είναι ο κρίκος ενότητας, η πηγή της άδολης αγάπης, η διέξοδος των ελπίδων του καθενός, που και σήμερα αντέχει, τολμά και δέχεται ελεύθερα από περίεργους καταναγκασμούς και φθοροποιούς εσωτερικούς στριγμούς να καταφεύγει στην Παναγία.

φορές για ιδιαίτερα σημαντικό λόγο οι πατέρες, ύστερα από σχετική ευλογία έγκριση του Μητροπολίτη, κατέβασαν την κυρά από το θρόνο της, προκειμένου να ευλογήσει με την παρουσία της το λαό της πόλεως και ολόκληρου του νησιού. Προηγήθηκε και τις δύο φορές λιτανία στους δρόμους της πόλης και στη συνέχεια τελέστηκε ιερή παράκληση εντός του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας, του Μητροπολιτικού. Η πρώτη φορά ήταν στις 17 Νοεμβρίου του 1914, αμέσως ύστερα από τον τρομερό σεισμό που εχάλασε οικίας και Πολαχού έκαμε σημαντικά ζημίας, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται σε ενθύμηση. Δεύτερη πάλι φορά οι Λευκάδιοι έφεραν την Ιερά Εικόνα στην πόλη αμέσως ύστερα από τον ισχυρό σεισμό, ο οποίος επέφερε την διάρρηξη πολλών οικιών της πόλεως Λευκάδος, δηλαδή ύστερα από τις 13 Μαρτίου 1938. Η Ιερά Εικόνα παραμένει έκτοτε στον επίσημο θρόνο της, ιερή σκοπιά και άγρυπνη προστασία του λαού της.

χαμογελάει η Ανατολή και ροδοκοκκινίζει ολίγο λίγο η καταχνιά που τα βουνά στολίζει. Λαλεί το ορνίθι της αυγής, το πρόβατο βελάζει. Ξυπνούν στα πλάγια οι πέρδικες, η μια την άλλη κράζει.

Ξυπνά και ο γερογούμενος, τον όρθρο του σημαίνει, και μουρμουρίζονται σιγά στην εκκλησιά πηγαίνει. Την Άγια εικόνα της κυράς σκυφτά να προσκυνήσει.

Κι εκεί που ετέντων ο παπάς τα χείλη να φιλήσει, του κάστηκε πως έλειπε, παράδοξη ιστορία, απ' το θρονίτη στο χρυσό, η δέσποινα Μαρία.

ο καλόγερος. Στην πλάκα γονατίζει. Χτυπά το μέτωπο στη γη. Παρακαλεί. Δακρύζει. Με μια σας τράφτη εκκλησιά. Και αισθάνεται ένα χέρι. Όπου τον ανεσήκωνε. Μοσχοβολάει τα γέρη.

άνοιξε ο παπάς. Στο κάτασπρο του γέννη, το δάκρυ του έσταζε βροχή. Κοιτάζει καθισμένη, στο θρόνο βλέπει την κυρά που του χαμογελούσε και το παιδί που εχαίρετο και που τον ευλογούσε. Σε ποιο καλύβι αγνώριστο, σε ποια καρδιά θλιμμένη, να περάσεις τη νύχτα σου, κυρά φανερωμένη.

Βαλαωρίτης, στο πολύ ωραίο ποίημα του «Η Φανερωμένη», μας μιλάει παραστατικά για τη συμπόνια της κυράς στη δυστυχία των θλιμμένων. Δράματα πολλές φορές, δικά μας των δικών μας, άλλοτε φανερά και άλλοτε κρυφά, και στους σεισμούς, στις αρρώστιες, στις συμφορές, στις ανομβρίες, στους κατατρεγμούς, στις ποικίλες ανάγκες, πού αλλού να καταφύγουν οι εμπεριστάσει παρά στην πονετική μητέρα του Θεού. Άλλοτε πάλι πόθη και σχέδια που συχνά χτυπάνε πάνω στη σκληρή πραγματικότητα και γίνονται κομμάτια. Ακόμη εκείνοι αντιμετωπίζουν άλλη τα προβλήματα στη ζωή. Εκείνοι που τους απέλπισαν οι άνθρωποι. Όλοι αυτοί έχουν μία μοναδική βοήθεια. Τον Σωτήρα Χριστό και την Παναγία Μητέρα Του. Προς τι να καταφύγω άλλη να γνή, πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι? Σε εξαιρετικές περιστάσεις μάλιστα, όταν γενικότερα δεινά μαστίζουν το νησί, οι λευκαδίτες κατεβάζουν στην πόλη την Αγία εικόνα της Φανερωμένης, πάνδυμη, συγκινητική υποδοχή της. Γονατιστεί η πόλη όλη μπροστά στη Θεομήτωρα και δέεται και περιμένει ο κόσμος όλος να κάνει η κυρά το θαύμα της. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Πόσα, πράγματι πόσα θαυματουργικά γεγονότα δεν αναφέρονται διαμέσου των αιώνων. Η ακολουθία της Ιεράς Μονής Φανερωμένης εξιστορεί τα θαύματα αυτά. Τα διηγούνται οι λευκαδίτες με συγκίνηση. Ουδείς προστρέχουν επί σύ κατησχημένος, από σού εκπορεύεται, Αγνή Παρθένε Θεοτόκε. Αλετείται την χάριν και λαμβάνει το δόρημα. Γι' αυτό και δεν σταματούν να την επισκέπτονται κάθε μέρα. Άλλοι θερμά να την επικαλεστούν και άλλοι ολόψυχα να την ευχαριστήσουν για την αίσια έκβαση των υποθέσεών τους. Το πιστεύουν αυτό απόλυτα οι λευκαδίτες. Μα κι αν δεν περάσουν οι δοκιμασίες, αν συνεχιστούν οι πίκρες στη ζωή, σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα πάθη και οι καημοί του κόσμου. Α, αρκεί ότι τα ξέρει εκείνη. Αρκεί που η πονετική ματιά της δακρυρωούσης φάνηκε πως μας συμπόνεσε. Αλήθεια, σαν δακρυσμένη δεν έδειχνε όταν τις εξιστορούσαμε τους πόνους μας και τους κινδύνους που μας περιζώνουν? Καταφυγή στη Φανερωμένη. Δέηση. Γεννιέται μια ελπίδα. Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη. Είσαι, Δέσποινά μου, η μία και η μόνη μου ελπίδα. Τελειώνοντας την παράκληση προς τη Θεοτόκο, ξέρεις πια πως κάποιος στέκεται στο πλευρό σου, αδιάφορο πότε και τι απάντηση θα δώσεις στη δέησή σου. Συ μπορείς από εδώ και πέρα, και αφού ακουμπήσεις την καρδιά σου στα χέρια της Παναγιάς, μπορείς να αγωνίζεσαι με αισιοδοξία και θάρρος για τον εαυτό σου, για τους άλλους, για τον άνθρωπο που ξεπάγιασε στο ξεροβόρι της μοναξιάς, της απάτης, που γύρευε να θερμάνει τα στερνά του όνειρα, που αργοπεθαίνει συχνά δίπλα σου, ζητιανεύοντας ελπίδα και χαρά.

ανεβαίνοντας στην κυρά φανερωμένη. Στην ετήσια εορτή της, αλλά και όλο το χρόνο, η φανερωμένη έχει γίνει προσκύνημα που συγκεντρώνει όλο και περισσότερους προσκυνητές. Πολλοί είναι εκείνοι που κάθε τόσο στέλνουν νοσταλγικά το λογισμό τους στο μοναστήρι της Θεοτόκου και ξεκινούν για το θρονί της Παναγιάς και τη Σεπτή εικόνα. Ο δρόμος περνάει από του Κουζούμπεϊ μέσα από ευσκιόφυλλα δέντρα που σμίγουν στην κορυφή τα κλαδιά τους και φτιάχνουν ολοπράσινες αψίδες. Πιο πάνω προχωρούμε κατά μεσής του ασημένιου ελαιώνα. Χαίρεσαι όταν βλέπεις τις ελιές ανθισμένες και θυμάσαι την ευχή της εκκλησίας μας, υπερεφορία των καρπών της γης. Στα πόδια σου στο ολοπράσινο χαλί προβάλλουν αυρά τα θαυμάσια σε χρώματα κυκλάμινα, οι λευκές μαργαρίτες, τα ταπεινά αγριολούλουδα. Διάφορα σχήματα, χρώματα, ευωδίες. Σε μια εξαιρετική ποικιλία που εκτείνεται από τον κάμπο ως το ύψωμα. Δεξιά σου, χωμένο μέσα στις ελιές, το ιστορικό εκκλησάκι της Βλαχέρνας, όπου ορκίστηκαν οι φιλικοί τον Φεβρουάριο του 1821. Πιο πέρα, η Αγία Μαρίνα και στην άκρη του ελαιώνος, το Πέλαγος. Απλώνεται εγωιτευτικό στη γαλάζια γαλήνη του και φτάνει μαλακά στον κόλπο του Αγιάννη. Πλησιάζουμε στο χωριό Φρίνη και συναντάμε δύο εκκλησίες, την Αγία Εκατερίνη και τον Άγιο Χαράλαμπο. Από εκεί αρχίζει η ανάβαση.

σιγά φανερωμένη μου, παρηγοριά του κόσμου, το άγιο σου χέρι δώσ' μου για να ανέβω τον βράχο σου. Έχει γράψει ο Λευκάδιος ποιητής Βαλαωρίτης και σιγοψιθυρίζουν τα χείλη μας ενώ ανεβαίνουμε τον δρόμο με τις τροφές. Με χρυσό του ανοίξει μπρος μας ο γοητευτικός ορίζοντας. Πεζοί θέλουν να ανέβουν οι πολλοί. Άλλοι χωρίς υποδήματα οδεύουν στη χάρη της. Υπάρχουν και εκείνοι που γονατιστοί ανηφορίζουν προς το μοναστήρι. Με τα γόνατα ανεβαίνουν τις σκάλες του. Με τις λαμπάδες και τα αφιερώματα στα χέρια και τη λαχτάρα στην καρδιά. Πόσοι και πόσοι στο διάβα των αιώνων δεν έφτασαν στην πόρτα της Ιεράς Μονής. Στο πορτόνι που είναι πάντα ανοιχτό. Γιατί του Θεού οι θύρες ανοίγουν στην οποιαδήποτε ώρα και χωρίς να τις χτυπήσουμε. Μας καρτερεί πάντα η Θεοτόκος, δακρυσμένους από τις πληγές μας, ολόφωτους στη χαρά μας. Ασκεί πάντα σε όλους μας μια ακατανίκητη γοητεία, εκείνο το άγιο ύψωμα που ορθώνεται ήμερο μέσα στα πεύκα. Τέτοιες αναβάσεις δεν κουράζουν ποτέ. Ανέβηκες και η καρδιά σου υψώθηκε. Οι αναβαθμοί της καρδιάς που φωτίζουν πάντα το νου, γλυκαίνουν την ψυχή, δροσίζουν το πνεύμα και του χαρίζουν 7 διπλές φτερούγες για τις ωραίες ανυψώσεις του στους όμορφους κόσμους του απείρου.

Σε ελάχιστα μέρη βρίσκει κανείς τόση ομορφιά όσοι σε αυτόν εδώ τον μικρό καταπράσινο βράχο που τον στολίζει το μοναστήρι της Υψηλωτέρας των Ουρανών. Το τοπίο είναι επιβλητικό. Όλα μεγαλόπρεπα και απλά. Μεγαλόπρεπη απλότητα. Το πνεύμα του μέτρου. Τίποτε το οξύ. Το ακραίο. Το αποθητικό. Θέα αξέχαστη. Ανεπανάληπτη. Ουρανός, κάμπος, θάλασσα συνθέτουν μια εικόνα ασύλληπτης ομορφιάς που δεν είναι εύκολο να περιγράψει κανείς. «Να η πλάση που δεν λέγεται, που τραγουδιέται μόνο», λέει ο Παλαμάς. Αριστερά κάτω λωρίδες κατάλευκες της αμμουδιάς σχηματίζουν τις δαντέλες της γύρας. Εκεί οι γραφικότατοι ανεμόμυλοι για να θυμίζουν κάτι από το παρελθόν. Μπροστά μας το κάστρο, παλιό ενετικό φρούριο και ο δρόμος προς το πέραμα που διασχίζει τη λιμνοθάλασσα. Τα ιβάρια με τα εκλεκτά τους ψάρια, τα ήσυχα νερά του λιμανιού, το αυλάκι και παραδίπλα οι ιστορικές αλικές. Μια ζωγραφιά είναι όλα τούτα, συμμετρικά, ταιριαστά, απαλόχρωμα. Κοιτάζοντας από ψηλά χορταίνει το μάτι σου γαλάζιο και πράσινο. Στο βάθος ξεχωρίζουν η Πρέβεζα και τα βουνά της Υπήρου. Κι αν είναι η ατμόσφαιρα κατακάθαρη, αχνοφαίνεται η Κέρκυρα. Αλλά δεν σταματούν εδώ οι ευχάριστες εντυπώσεις. Για ακούστε τις γλυκόφθογγες καμπάνες που ξεχύνουν τις αρμονίες τους από το όμορφο καμπαναριό. Πρωί στον όρθρο, απόγευμα στον εσπερινό θα ηχήσουν ρυθμικά. Και ακούγοντας οι πιστοί την μελωδία στα γύρω, στον κάμπο, στην πολιτεία, σταυροκοπιούνται ευλαβικά. Τα πρωινά ιδιαίτερα, βγαίνοντας από το σπίτι τους πολυλευκαδίτες, κοιτάζουν ψηλά προς τη φανερωμένη και σιγοψιθυρίζουν δύο λόγια οικετευτικά στη μητέρα του Θεού και της θάλασσας ο φλίσβος. Έπειτα, ιδίως τα βράδια, ξεκινά κάτω από την αμμουδιά, σιγανός σαν διακριτική υπόκρουση κάποτε, δυνατός άλλες φορές, σμίγει με το θρόισμα των πεύκων και δίνουν τον τόνο τους στο ωραίο άκουσμα που ξεχύνεται στη φύση. Μα και εκείνοι οι άμυστοι φτερωτοί τραγουδιστές του ουρανού, τα πουλιά, μυριόστομο και λάιδημα, τέχνη και χάρη. Ολιμερεί συνθέτουν γλυκές άριες που θέλουν την ακοή. Γιατί όμως δεν εννοούν να απομακρυνθούν από την περιοχή της Ιεράς Μονής, να βρίσκουν άραγε πως πιο ταιριαστό είναι να εμεινούν το δημιουργό δίπλα στα θυσιαστήριά του, μέσα στον αυλόγυρο των εκκλησιών,

ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στο μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδας.

εισερχόμενοι από την άνω κεντρική πύλη στο δρόμο που πηγαίνει προς το χωριό Τσουκαλάδες, μας εντυπωσιάζει ο κήπος με τα ψηλά δέντρα και τα διασκορπισμένα κλουβιά με τα εικόσιτα και άλλα ήμερα ζώα. Πάπιες, χήνες, παγόνια, κατσίκια, ακόμα και ελάφι μας καλωσορίζουν με τον τρόπο τους και μοιάζουν και αυτά εκεί σαν άλογοι φύλακες της Παναγιάς. Στη συνέχεια, από μια άλλη πύλη εισερχόμαστε στην αυλή της Μονής. Αλλά γι' αυτό το μέρος της ξενάγησης, ας δούμε τι αναφέρει το βιβλίο που έχει εκδώσει το μοναστήρι.

νότιο μέρος της Μονής και απέναντι από το Καφολικό βρίσκεται το Αρχονταρίκι. Εδώ, σε αυτόν τον περιποιημένο χώρο, γίνεται η φιλοξενία των προσκυνητών και του προσφέρεται το μοναστηριακό κέρασμα, λουκούμι, καφές και κρύο νερό. Καθώς ο προσκυνητής εισέρχεται στον εν λόγω χώρο, αντικρίζει τις φωτογραφίες αυτών που διατέλεσαν ηγούμενοι και αδελφοί της Μονής και διακόνησαν την Ιερά Μονή, καθώς και τρεις δεσποτικές εικόνες από το παλαιό τέμπλο της Μονής προς την καταστροφή του το 1886. Η φιλοξενία στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στον μοναστικό χώρο λαμβάνει βαθύτερη σημασία. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Ρωμαίους: «Την φιλοξενίαν διώκοντες». Ο δε Απόστολος Πέτρος μας υποδεικνύει με ποιον τρόπο να φιλοξενούμε τους αδελφούς μας. «Φιλόξενοι εις αλλήλους άνευ γογγισμών». Αυτή η φιλοξενία έχει ως βάση την αγάπη. Αγάπη είναι το κύριο μέλημα του μοναχού. Για το λόγο αυτόν, τα μοναστήρια ήσαν πάντοτε κέντρα φιλοξενίας. Σύμφωνα με το τυπικό της Μονής, η φιλοξενία στην Ιερά Μονή επιτρέπεται μόνο για μία βραδιά. Η Μονή έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι 50 ατόμων και βεβαίως έπειτα από συνεννόηση με την Ιερά Μονή. Πιο κάτω και στα ανατολικά της Μονής βρίσκεται το Συνοδικόν, χώρος υποδοχής και φιλοξενίας των προσκυνητών, κυρίως κατά τις μεγάλες δεσποτικές εορτές, Χριστούγεννα και Πάσχα, αλλά και κατά την πανήγυρη της Ιεράς Μονής Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 24 Σεπτεμβρίου εορτή του Αγίου Σιλουανού, 10 Νοεμβρίου εορτή του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου και της Παναγίας στις 15 Αυγούστου. Εδώ γίνεται υποδοχή υψηλών προσώπων, αρχιερέων, ηγουμένων κλπ, όπως η υποδοχή του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου, κατά την επίσκεψή του στις 21 Μαΐου 1998.

βορειοανατολικά του Καθολικού και σε ένα σύγχρονο κτίριο με ωραιότατη θέα προς το Ιόνιο Πέλαγος στεγάζεται η βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής. Περιέχει πολλά βιβλία, μερικά από τα οποία έχουν σημαντική αξία. Υπολογίζεται ότι 2.000 περίπου τίτλοι βιβλίων βρίσκονται σήμερα στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής. Εδώ, ο προσκυνητής μπορεί να επισκεφθεί τη βιβλιοθήκη, να ξεκουραστεί, να μελετήσει και να νιώσει ψυχική γαλήνη και ομορφιά. Χειρόγραφα Ευαγγέλια και λειτουργικά βιβλία είναι από τα σημαντικότερα βιβλία της Μονής. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Χειρόγραφων Ευαγγέλιων 15ου αιώνα, Τριώδιων ψυχοφελέστατων 18ου αιώνα, Χειρόγραφων Ευαγγέλιων 17ου αιώνα, Μηναίων Σεπτεμβρίου 18ου αιώνα, Ιερών Ευαγγέλιων 18ου αιώνα, Θείων και Ιερών Ευαγγέλιων, Θείων και Ιερών Ευαγγέλιων 17ου αιώνα και τα δύο, Χειρόγραφων βιβλίων ψυχοφελές έτους 1691. Τα βιβλία της βιβλιοθήκης καλύπτουν πλήθος θεμάτων, παραδείγματος χάρη λειτουργικά, ιστορικά, λογοτεχνικά, φιλοσοφικά, πατερικά, νεανικά, δογματικά, μουσικά, εγκυκλοπαιδικά και άλλα.

παρεκκλήσια. Τα παρεκκλήσια εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των μοναχών, όπως την κατηδίαν προσευχή, την διευκόλυνση των ασθενών μοναχών και την εγκύτητα ενός χώρου λατρείας στους χώρους των κελιών και των διακονημάτων. Εντός λοιπόν και της Ιεράς Μονής της Φανερωμένης, εκτός από το καθολικό, δηλαδή το κεντρικό και μεγαλύτερο ναό του μοναστηριού, υπάρχουν και άλλοι δύο ναοί, μικρότεροι και ενσωματωμένοι στα υπόλοιπα περιμετρικά κτίσματα της Μονής, οι οποίοι ονομάζονται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, παρεκκλήσια. Το ένα βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Μονής, στον όροφο της Κόρδας των Κελιών, ανάμεσα από το Επισκοπικό και το Ηγουμενείο και τιμάται επωνόματι του Αγίου Σιλουανού του Αφωνήτου. Εορτάζει στις 24 Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Μονής, ανάμεσα από το πρώτο ισόγειο κελί και τη βάση του καμπαναριού. Είναι αφιερωμένο στον οσιομάρτυρα Άγιο Ραφαήλ Εξιθάκης.

Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης στεγάζεται σε νεόδμητο κτίριο στο βορειοδυτικό τμήμα της Ιεράς Μονής Φανερωμένης. Στους δύο ορόφους του μουσείου φιλοξενούνται ποικίλα αντικείμενα εκκλησιαστικής τέχνης μεταβυζαντινών και νεωτέρων χρόνων από ναούς, μοναστήρια και δωρεές οικογενειών Λευκαδίων. Στην είσοδο του μουσείου παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορία της Λευκάδος από την τουρκική κατάκτηση στα 1479 έως την απελευθέρωση και την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό κράτος στα 1864. Παράλληλα, δίνονται πληροφορίες για τη μεταβυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και ζωγραφική στο νησί. Ιδιαίτερα εκθέματα αποτελούν ο πρωτότυπος χάρτης της Λευκάδος του ενετού κοσμογράφου Κορονέλη και το Ευαγγέλιο πάνω στο οποίο γίνεται η ορκομοσία των Φιλικών στη Λευκάδα στα 1821. Στις τρεις πρώτες ενότητες εκτίθονται αντικείμενα εκκλησιαστικής τέχνης από τον 16ο έως τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Η αφετηρία της μοναδικές τοιχογραφίες της οδηγήτριας στην Απόπλαινα εκτίθονται φορητές εικόνες από τις οποίες οι προημότερες αποτελούν έργα ξένων, πιθανών, κριτών, ζωγράφων. Πολλές από τις μεταγενέστερες εικόνες χρονολογούνται στον 18ο αιώνα. Κινούνται στο πνεύμα της παράδοσης της κριτικής σχολής και αποτελούν έργα λευκαδίων ζωγράφων. Ξεχωρίζουν η Madre de la Consolazione και οι δεσποτικές εικόνες από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Φρίνι με τόχιο της Ιεράς Μονής Φανερωμένης. Εξέχουσα θέση κατέχει ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο αρτοφόριο. Τα έργα πλαισιώνονται από εξαιρετικής τέχνης αντικείμενα, εκκλησιαστικής μεταλλοτεχνίας και ξυλογλυπτικής. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο θεματικές ενότητες στις οποίες εκτίθονται ποικίλα έργα ρωσικής εκκλησιαστικής ζωγραφικής και μεταλλοτεχνίας από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκτίθονται χειρόγραφα και παλέτυπα από τις βιβλιοθήκες των μοναστηριών της Λευκάδος. Ξεχωρίζει χειρόγραφο Ευαγγέλιο 16ου-17ου αιώνα και το βιβλίο Ιερών Κανόνων της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου στους Σκάρους με ενδιαφέρουσες ενθυμίσεις. Στα παλέτυπα συγκαταλέγονται εκδόσεις ξένων και ελληνικών τυπογράφων της Βενετίας, Βορτόλη, Πινέλο, Αντρελόα, Νικόλαος Σάρος, Θεοδοσίου και άλλοι, με παλαιότερη έκδοση το Ευαγγέλιο του Ιακώβου Λεωγκίνου του 1575. Στον όροφο, η έκθεση ξεκινά με έργα εκκλησιαστικής ζωγραφικής του 19ου και του 20ου αιώνα. Σε ιδιαίτερη θέση εκτίθεται η αποκαθήλωση σε έργο της Λευκαδίτισσας Ουρανίας Σαρβανίτη Γαζή. Επιμέρους θεματικές ενότητες αφορούν στους θαυματουργούς Αγίους των Επτανήσων, σε σκηνές δωδεκαημέρου, σε δεήσεις και στη Θεοτόκο. Τα έργα παρουσιάζουν ποικιλία εικονογραφικών τύπων και τεχνοτροπιών και συνδυάζουν στοιχεία της ιταλικής ζωγραφικής και του τοπικού ιδιώματος. Τα έργα εκκλησιαστικής μεταλλοτεχνίας που τα πλαισιώνουν παρουσιάζουν ανάλογες επιδράσεις ως προς το ύφος και το θεματολόγιο. Ακολουθεί η συλλογή εκκλησιαστικών υφασμάτων και αμφίων. Στο κέντρο εκτίθεται χρυσοκέντητος επιτάφιος ρωσικού εργαστηρίου από τον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας και στην παράπλευρη βιτρίνα παρουσιάζεται η συλλογή αντιμηνυσίων με έργα λευκαδιτών ζωγράφων και χαλκογραφίες από το Άγιον Όρος. Σε περίοπτη θέση εκτίθονται χρυσοκέντητο επιτραχύλιο, επιγονάτια και ποιμαντορικές ράβδοι αρχιεπισκόπων της Λευκάδος. Στις κεντρικές βιτρίνες παρουσιάζονται αρχιερατικές και ιερατικές στολές. Ιδιαίτερο έργο της κεντητικής τέχνης αποτελεί φενόλιο από την Ιερά Μονή Φανερωμένης. Αρχιερατικές πόρπες και αυθεντικές γραβούρες με παραστάσεις ιερέων του 17ου και του 18ου αιώνα ολοκληρώνουν την ενότητα. Στην επόμενη θεματική ενότητα παρουσιάζεται το εσωτερικό Ιερού Ναού. Γίνεται ανασύνθεση τέμπλου με ξυλόγλυπτο επιστήλιο του 1698 και δεσποτικές εικόνες και θύρες έργα του Ανδρέα Μπέντζου από το Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Εγκλουβής.
Ιδιαίτερο έργο αποτελεί η χρυσοκέτητη πύλη με τη μετάσταση της Θεοτόκου, έργο των αρχών του 19ου αιώνα, αφιέρωμα του Αρχιεπισκόπου Φιλοθέου. Αξιόλογη είναι και η σύνθεση με ξυλόγλυπτο σταυρό και η λυπηρά από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο χωριό Απόλπαινα. Μεγάλο τμήμα της έκθεσης είναι αφιερωμένο στην Ιερά Μονή Φανερωμένης. Εκτίθονται φορητές εικόνες 17ου-18ου αιώνα, καθώς επίσης αντίγραφα της αρχικής λατρευτικής εικόνας και ένα από τα πρώτα ενυπόγραφα έργα του Λευκαδίτου ζωγράφου Ιωάννου Ρούσου. Επίσης, πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία της Ιεράς Μονής προσφέρουν χειρόγραφο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων του 1746, πρωτόκολλο του 1866, καθώς επίσης και κτηματολόγιο του 19ου αιώνα. Ενδεικτικά του πλούτου της Ιεράς Μονής είναι τα ποικίλα αντικείμενα εκκλησιαστικής μεταλλοτεχνίας, όπως αργυρεπένδυτο σταυρός ευλογίας, Ευαγγέλιο του 17ου αιώνα με χρυσή στάχωση, ασημένιο σταυρός λιτανίας με ρηπίδια 18ου-19ου αιώνα. Τέλος, τα πλούσια αφιερώματα στην κυρά μαρτυρούν την πίστη και την ευλάβεια των Λευκαδίων. Η έκθεση ολοκληρώνεται με ειδική ενότητα αφιερωμένη στον Μητροπολίτη Λευκάδος και Αγίας Μαύρας Γρηγόριο Αραβανή 1792-1886, ο οποίος με τις προσπάθειές του συνέβαλε στην πνευματική αφύπνιση του λαού της Λευκάδος την περίοδο αυτή και πρωτοστάτησε στους αγώνες για την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. Εκτίθεται προσωπογραφία του, φιλοτεχνημένη από τον Βάταγελ, η αρχιερατική στολή του, καθώς επίσης και εγκόλπια, βιβλία και αντιμήνσια.

βασική υποχρέωση των μοναχών προς την αδελφότητα, αλλά και εν γέννη προς τη μονή τους, είναι και το να εργάζονται και να βοηθούν για την απρόσκοπτη και ανετότερη διαβίωση των αδελφών και των φιλοξενωμένων, αλλά και να διατηρούν με σεβασμό και προσοχή αυτά τα οποία παρέλαβαν από τους πατέρες τους και τους προκατόχους, όσον αφορά είτε στην πνευματική παρακαταθήκη, είτε στην υλική κληρονομιά. Βάσει αυτής της αρχής, έκαστος μοναχός απασχολείται με μία εργασία η οποία εξαιτίας της αγαπητικής προσφοράς της προς τον πλησίον, που αυτό είναι το κέριο βασικό γνώρισμα που τη χαρακτηρίζει, ονομάζεται όχι εργασία ή δουλειά, αλλά διακόνημα, και μέσω αυτή συμβάλλει συνειδητά στην ομαλή πορεία της αδελφότητας. Στην Ιερά Μονή μας, οι πατέρες, εκτός από τα συνήθη και καθημερινά διακονήματα, όπως παραδείγματος χάριν το διακόνημα του εκκλησιαστικού, του τυπικάρη, του αρχοντάρη κλπ, ασχολούνται και με ιδιαίτερα διακονήματα τα οποία σαφώς δεν ξεφεύγουν από τα όρια του εκκλησιαστικού, μυστηριακού και λατρευτικού χαρακτήρα της ζωής

Αγιογραφείο. Πρώτο διακόνημα είναι η ιερά τέχνη της αγιογραφίας. Το αγιογραφείο της Μονής είναι χώρος ιδιαίτερα ευλογημένος. Η τέχνη της αγιογραφίας συγκινεί ανέκαθεν τον κόσμο των μοναχών. Είναι ένα από τα αγαπημένα διακονήματά τους. Έπειτα από πολλή προετοιμασία, νηστεία και προσευχή, γίνεται η ιστόρηση των ιερών μορφών του Κυρίου, της Παναγίας και των Αγίων της Εκκλησίας μας, που χρησιμεύουν για τη Θεία Λατρεία. Η μακραίωνη διαδρομή της ιεράς αυτής τέχνης ξεκινά τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν με κύριο πρωταγωνιστή το σεπτό πρόσωπο της Θεομήτωρος, ιστορημένο από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Κυροπλαστείο. Δεύτερο διακόνημα και ένα από τα πλέον μοναστηριακά είναι η κυροπλαστική. Το κερί είναι ένα απόσπαστο υλικό λατρευτικής προσφοράς προς τον Θεό και τιμητικής προσφοράς προς την Παναγία και τους Αγίους. Εμπεριέχει τους γνωστούς συμβολισμούς της εύπλαστης ψυχής στα χέρια του Θεού, την ανάλωση της ζωής των πιστών προκειμένου να γίνουν φως του κόσμου κλπ. Και έτσι, στην απλή κίνηση του ονόματός του, δίδεται ένα ιδιαίτερο βαθύ θεολογικό νόημα. Το διακόνημα εκτελείται από τον διατεταγμένο αδελφό στον ανάλογα διαμορφωμένο χώρο, το κυροπλαστείο. Τα σύγχρονα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν επιφέρουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Εκτός από την παραγωγή κεριών παραφίνης, τα λιανοκέρια και οι λαμπάδες από αγνό και καθαρό μελισσοκέρι, με προσεγμένες αναλογίες μελισσοκέρου και νημάτων για το φυτίλι, καταλήγουν σε μια πολύ καλή ποιότητα κεριών που είναι κατάλληλα για τη χρήση τους κατά τη λατρεία.

είναι το «Ως εξήλθον ιερείς εκ του Αγίου και η νεφέλη έπλησε τον οίκον». Και ούκ η δύνατο ιερείς τίκην λειτουργήν από προσώπου της νεφέλης, ότι έπλησε δόξα Κυρίου τον οίκον. Παράγεται και αυτό σε ιδιαίτερο χώρο, από τον ορισμένο αδελφό της μονής. Εκτελείται δε με την ανάλογη μέριμνα και προσοχή. Τα συστατικά στοιχεία του λιβανιού, με ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα και αγνότητα των υλικών, στις αναλογίες αυτών και στη σχολαστική τήρηση της διαδικασίας της παραγωγής του. Άλεσμα, ζύμωση, τεμαχισμός, αναμονή απορρόφησης και κοπή. Αποκατασταλάζουν σε ένα εξαιρετικής ποιότητας λιβάνι, το οποίο συνεισφέρει στη λατρεία κατά τον καλύτερο δυνατό

στο προσκύνημα όμως της φανερωμένης, φίλες και φίλοι ακροατές, δεν είναι μόνο το κτηριακό της συγκρότημα. Τέσσερα μετόχια βρίσκονται διασκορπισμένα στο νησί, αποτελώντας πνευματικές πηγές για τους κατοίκους της Λευκάδας.

μετόχοι αναλήψεως. Η θέση του μετοχίου αυτού είναι στη βόρεια πλευρά του νησιού και ανατολικά της πόλεως της Λευκάδος. Στους πρόποδες του υψωμένου βράχου της Ιεράς Μονής Φανερωμένης και στο κέντρο του χωριού Φρίνη. Η ίδρυση του μετοχίου υπολογίζεται στις αρχές του 17ου αιώνα και μάλιστα ως ανεξάρτητη και αυτόνομη μονή. Από τις αρχές του 18ου αιώνα όμως, βάσει της Διαθήκης του Ηγουμένου της Μονής Φανερωμένης Ζαχαρία Ζαμπέλη, φαίνεται υπαγόμενο στην Ιερά Μονή Φανερωμένης. Με κέντρο το μικρό μετόχι της αναλήψεως, αναπτύχθηκε από τον 17ο αιώνα και εφ' εξής μια σημαντική προσπάθεια κοινωνικής προσφοράς. Σε κοντινή απόσταση από το ναό, λειτουργούσε κατά τον καιρό της Ανατοκρατίας το ένα από τα δύο σχολεία του νησιού και λίγο πιο μακριά το ελαιοτριβείο για τον ελαιόκαρπο από τα ελαιοστάσια της Μονής. Στις αρχές του 18ου αιώνα, γύρω από το μετόχι, συσπηρώθηκαν οι κατατρεγμένοι από τους Οθωμανούς σουλιώτες και ίδρυσαν με τον καιρό το σημερινό χωριό Φρίνη. Ένα ακόμη γεγονός που συνδέει το μετόχι με τη Μονή της Φανερωμένης είναι όταν η δεύτερη εικόνα της Φανερωμένης μεταφέρθηκε εκεί από το Άγιον Όρος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής το 1887, συνοδεία του τότε ηγουμένου ιερομονάχου Φιλαρέτου Καρίδη. Τοποθετήθηκε προσωρινά στο ναό του μετοχίου και εν συνεχεία, κατόπιν ολονύκτιας αγρυπνίας, την τοποθέτησαν στη Μονή. Στις αρχές του 20ου αιώνα, λόγω της αποδυνάμωσης της κεντρικής Μονής Φανερωμένης αλλά και εξαιτίας σεισμικών δονήσεων, το μετόχι ρυπώθηκε μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. Το 1995 ανακαινίστηκε ο ναός και ο περιβάλλον χώρος. Εορτάζει την ημέρα της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού.

μετόχη Παναγία στους Κήπους. Σε απόσταση 4 χιλιόμετρων δυτικά του χωριού Καλαμίτσι, σε μια έφορη και άλλοτε καλλιεργημένη κυρίως με κήπους περιοχή, που από αυτούς πήρε και την προσωνυμία Κήπη, βρίσκεται μέχρι σήμερα το μετόχι της Μονής της Φανερωμένης με το όνομα Παναγία στους Κήπους. Είναι αρκετά δύσκολο να αντιληφθεί κανείς την ιστορία του από το εναπομείναν κτίριο του ναού, αλλά από διάφορες γραπτές μαρτυρίες σχηματίζει γενική εικόνα της όλης πορείας του μέσα στο χρόνο. Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για την ύπαρξη του εν λόγω μοντοχίου είναι του Ιωάννου Σταματέλου το 1870. Σε ένα άρθρο του σχετικό με τους καταστροφικούς σεισμούς στη Λευκάδα, όπου αναφέρει ότι κατά τον σεισμό της 18ης Ιουλίου του 1625 έπεσε και η Παναγία στους Κήπους. Την εποχή εκείνη το μετόχι ανήκει στις οικογένειες Μακρυγιώργου και Καρύδη από το Καλαμίτσι. Η περιουσία του μετοχίου, βάσει των συμφωνητικών ενοικίασης των κτημάτων του κατά την περίοδο εκείνη, ήταν σημαντική και η κατάστασή του εξίσου καλή. Όμως η μικρή συνοδεία του μετοχίου στα μέσα του 18ου αιώνα σιγά σιγά αποδυναμώθηκε και έτσι επήλθε ο μαρασμός του. Αυτό είχε ως άμεσο επακόλουθο την παραχώρησή του μαζί με όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του από τους ιδιοκτήτες του, Μακρυγεωργίους και Καραβοκυραίους, στη Μονή Φανερωμένης ως μετόχη αυτής στις 17 Φεβρουαρίου του 1751. Έκτοτε το μετόχι είχε παράλληλη πορεία με την κυρίαρχη Μονή Φανερωμένης. Ένας από τους μετοχιαργίτες που διακόνησαν την Παναγία στους Κήπους ήταν και ο ιερομόναχος Φιλάρετος Καρύδης, κατοπινός ηγούμενος της Μονής Φανερωμένης. Υπήρξε από τους πλέον δραστήριους και ικανούς ηγουμένους. Επί των ημερών του υπήρξαν πολλές δυσκολίες και συνέβησαν διάφορα τραγικά γεγονότα, όπως η πυρκαγιά της Μονής Φανερωμένης το 1886, αλλά χάρη στη σωστή διαχείρισή του, η Μονή κατάφερε να συνεχίσει την πορεία της μέσα στον χρόνο. Η Παναγία στους Κήπους είναι το δεύτερο κατά χρονολογική σειρά μετόχι που παραχωρήθηκε στη Μονή Φανερωμένης. Σήμερα, δυστυχώς, δεν σώζεται τίποτε άλλο παρά μόνο ο νεοαναγερθής ναός του στην θέση του παλαιού και τα ερείπια των κελιών. Εορτάζει κατά την ημέρα αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 23 Αυγούστου.

Ιερό Μετόχι Αγίου Βυσαρίωνος. Ιδρύθηκε το 1744, εποχή κατά την οποία η Λευκάδα μαστιζόταν από τη λιμική νόσο της Πανούλους. Τότε ο ιερομόναχος Ματθαίος από την Ιερά Μονή Δουσίκου ή Δούσκου Τρικάλων, κατόπιν προσκλήσεως μετέφερε στη Λευκάδα την Αγία Κάρα του Αγίου Βυσαρίωνος, επισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού, προς ευλογίαν και βοήθειαν των Λευκαδίων. Όντως, η νόσος υποχώρησε και το νησί απαλλάχθηκε από την επιδημία. Παράλληλα, στη δέση όπου διέμενε ο ιερομόναχος Ματθαίος, έχοντας μαζί του την Αγία Κάρα, χτίστηκε ένα ίδιο προς τιμήν του Αγίου Βυσαρίωνος. Όταν αποχώρησε ο μοναχός, το ναίδιο αυτό παραχωρήθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου στους Κάρους ως μετόχη αυτής. Αργότερα, με την προσάρτηση περισσότερων διαλυμένων μονών μαζί με τα εξαρτήματα αυτών, στην Ιερά Μονή της Φανερωμένης βάσει του νόμου 4684-1930 και το εν λόγω μετόχη ως εξάρτημα της Μονής του Αγίου Γεωργίου, υπήθη κανονικό στην Ιερά Μονή της Φανερωμένης, όπου και παραμένει ως σήμερα ως το τρίτο κατά χρονολογική σειρά προσαρτήσεως μετόχη της Μονής. Το μετόχη αυτό πανηγυρίζει κατά την ημέρα της μνήμης του Αγίου Βυσαρίωνος στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ιερό Μετόχι Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Είναι το νεότερο μετόχι και το πλέον κοντινό, εφόσον απέχει μόλις ένα χιλιόμετρο από τη Μονή. Κτίστηκε σε κτήμα της Μονής με τη συνεργασία του Συλλόγου Υπηρωτών Νομού Λευκάδος το 2001. Η βασική σκοπή του είναι: πρώτον, εξυπηρέτηση των μαθητικών εκκλησιαστικών κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως, οι οποίες γυμνιάζουν με το μετόχι. Δεύτερον, η εξυπηρέτηση των πατέρων της Μονής σε ώρες ανάγκης αυτών. Και τρίτον, για τις λατρευτικές συνάξεις του Συλλόγου των Υπηρωτών Λευκάδος. Ο ναός εγκαινιάστηκε στις 24 Αυγούστου του 2008 υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Θεοφίλου. Η ημέρα της πανηγύριός του είναι η 24 Αυγούστου.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στο μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδας.

περιοδικό «Η Φανερωμένη», τεύχος 8, διαβάζουμε τι σημειώνει ο αρχιμανδρίτης Νικηφόρου, ηγούμενος της Μονής, για τη μεγάλη προσφορά και τις πλούσιες δραστηριότητες του μοναστηριού σήμερα. Στις 8 Ιουλίου του 1972, παιδί 12 ετών, ήρθα κάτω από την προστασία τους να διακονήσω τον ιερό χώρο και παράλληλα να ολοκληρώσω τις εγκύκλιες σπουδές μου στο γυμνάσιο της Λευκάδος. Τότε άρχισαν τα πρώτα μου βήματα στο χώρο της Ιεράς Μονής και γεννήθηκε η φλόγα στην ψυχή μου να διακονήσω το θείο χώρο για να μείνει άσβεστο το καντήλι της κυράς, να σημάνουν ξανά τα τάλαντα και τα σήμαντρα που για πολλά χρόνια είχαν σιγήσει. Ο Θεός και η Παναγία Μητέρα του, παρότι ανάξιος, με αξίωσαν το 1987 να ενδυθώ το της ιεροσύνης ένδυμα από τον πνευματικό μου πατέρα, κύριο Νικηφόρο. Τον επόμενο χρόνο, με την χειροτονία μου εις πρεσβύτερον και πάντοτε με την ευλογία του, ανέλαβα την υπεύθυνη θέση του ηγουμένου της Ιεράς Μονής. Θέσαμε στόχους και προτεραιότητες και με τη σύμφωνη γνώμη και ευλογία του γέροντός μου προγραμματίσαμε την ανακαίνιση της Ιεράς Μονής. Ξεκίνησε ένας αγώνας ανασύστασης της Μονής με πολλές δυσκολίες και πειρασμούς. Προέκυπταν πολλά εμπόδια και αντικσοότητες, οικονομικές ελλείψεις και δοκιμασίες. Ήταν ένα έργο μεγαλόπνοο και δυσεπίτευκτο στην υλοποίησή του. Η κυρά Φανερωμένη κατεβόδωνε την ανακοδόμηση του οίκου της και φανέρωνε την ευλογία της με απτά θαύματα. Το έτος 1988 η Ιερά Μονή ευεργετείται απροσδόκητα από τη μεγάλη δωρεά της μακαριστής Μαρίας Αιγυαλίδου. Και αυτό δεν το θεώρησα τυχαίο. Ήλθε στην κατάλληλη στιγμή. Παράλληλα, προστίθεται και η αφιλογερδής προσφορά της αρχιτέκτονος μηχανικού κυρίας Αθανασίας Ζηλιάκου, η οποία προσφέρει συνεχώς τις πολύτιμες υπηρεσίες της στην Ιερά Μονή. Αρχίζει από τότε η οικοδομική αναμόρφωση του μοναστηριακού συγκροτήματος με τις δωρεές των θεοσεβών ευεργετών, τις προσφορές των πιστών, τη συνεισφορά της ελληνικής πολιτείας και τη χρηστή διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Μονής. Προτεραιότητα δόθηκε στη συντήρηση και ανακαίνιση του καθολικού, του ιερότερου χώρου της Μονής, τον οποίο φυλάσσεται η σεπτή εικόνα της Παναγίας. Ο ναός διακοσμήθηκε με μεγάλες φορητές εικόνες και τοιχογραφίες στα πλαϊνά μέρη, Κλήτη και στην Ουρανία. Κατόπιν, οικοδομήθηκε εκ νέου η νέα πτέρυγα που αποτελείται από τα παρεκκλήσια του οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα μαρτύρων και οσίων της Εκκλησίας μας και του Αγίου Ραφαήλ του Ιθακισίου, το Δεσποτικό, το Ηγουμενείο, τα Κελιά, το Συνοδικό, τη Βιβλιοθήκη, την Τράπεζα και τους βοηθητικούς χώρους της. Στη συνέχεια ανακαινίστηκε η άλλη πτέρυγα του παλαιού αρχονταρικίου, της Εκθέσεως και του Ξενώνα. Ιδιαίτερη φροντίδα, με έμφαση στα προϋπάρχοντα παραδοσιακά στοιχεία, υπήρξε για την αναπαλαίωση του χώρου στον οποίο στεγάζεται σήμερα το αρχονταρίκι ως κατεξοχήν χώρου υποδοχής και φιλοξενίας. Με την πάροδο του χρόνου κατασκευάστηκαν το αγιογραφείο και τα εργαστήρια παρασκευής κεριών και λιβανιού. Ευπρεπίστηκε το προάβλιο της Μονής και εξοραίστηκε ο περιβάλλον χώρος. Σημαντική προσθήκη στο κτηριακό συγκρότημα αποτελεί το Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης. Στεγάζεται σε νεόδμητο κτίριο που αποτελείται από δύο ρόφους και διασώζει σπουδαία κοιμήλια από τη θρησκευτική παράδοση του τόπου μας, προερχόμενα από εγκαταλελειμμένα μοναστήρια και ναούς, αλλά και δωρεές οικογενειών Λευκαδίων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από το 16ο αιώνα έως τις πρώτες δεκαετίες του 19ου. Θα πρέπει να αναφέρουμε την καθοριστική συμβολή του Ιδρύματος Νιάρχου στη συντήρηση των κοιμηλίων και των λευκαδιτών επιχειρηματιών Σίγμα και Γιώτα Σκλαβενίτη στη λειτουργία του Εκκλησιαστικού Μουσείου. Επίσης, στον υπόγειο χώρο του στεγάζεται ναυτικό μουσείο, όπου εκτίθεται η συλλογή ομοιωμάτων πλοίων του κατασκευαστή και δωρητή Θάνου Μωρίνα.
Με επερισσή επιμέλεια πραγματοποιήθηκε η ανακαίνιση του ιερού μετοχίου της αναλήψεως στο Φρίνι, του ναού στο ιερό μετόχι της Παναγίας του Σκύπους, στο Καλαμίτσι, και σε συνεργασία με το Σύλλογο Υπηρωτών Νομού Λευκάδος ιδρύθηκε το μετόχι του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, πλησίων της Μονής.

την ολοκλήρωση των έργων, η πρόνοια του Θεού φρόντισε ώστε να συναχθεί σταδιακά η υπάρχουσα αδελφότητα και να αναζωογονήσει την Ιερά Μονή με τη δική της προσφορά. Συνεχίζουμε έτσι τη μακραίωνη μοναστική παράδοση του ιερού αυτού χώρου με ζωντανή μαρτυρία πίστης και αφοσίωσης στις εντολές του Χριστού. Αγωνιζόμαστε να αναστήσουμε τους εαυτούς μας με την προσευχή και την άσκηση, επιδιώκοντας ταπεινά την κατά Χριστόν μεταμόρφωση ως την πεμπτουσία της μοναστικής τελειότητας. Αυτός, βεβαίως, είναι και ο σκοπός όλου αυτού του εγχειρήματος. Παράλληλα, τηρώντας ευλαβικά το μοναστικό τυπικό, τελούνται οι προβλεπόμενες ιερές ακολουθίες με επιστέγασμα τη Θεία Λειτουργία. Εδώ και 17 χρόνια, κάθε Τετάρτη βράδυ τελείται μικρή αγρυπνία στο καθολικό της Μονής. Λόγω των αυξημένων λειτουργικών αναγκών της Μονής, χειροτονήθηκε και δεύτερος ιερομόναχος για να διακονεί το μοναστήρι και τους πολυπληθείς προσκυνητές. Με ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, τελούνται οι μεγάλες εορτές της χριστιανοσύνης, ιδιαίτερα οι πανήγυροι της κυράς μας, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Ακόμα, το μοναστήρι επιδιώκει να προσφέρει στην οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας με τη διοργάνωση πνευματικών δραστηριοτήτων, όπως τη σύγκληση του Βιβλικού Συνεδρίου του 2004, του Δεύτερου Παλευκαδικού Συνεδρίου Λευκαδίων Επιστημόνων του 2005, του Πρώτου Μοναστικού Συνεδρίου του 2003 και προσδοκούμε στην επιτυχή διοργάνωση και του προγραμματισμένου Δευτέρου Μοναστικού Συνεδρίου τον προσεχή Σεπτέμβριο. Το περασμένο Μάιο συνδιοργανώσαμε με την Ιερά Μητρόπολη μας την τελετή της υποδοχής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη, τα οποία δωρήθηκαν στη Μονή από τη Μητρόπολη Δράμας και την Ιερά Μονή Σύψας. Μέλημά μας είναι και η κατά το δυνατόν προσφορά υλικής και ηθικής συμπαράστασης της Μονής στους άπορους συμπατριώτες μας και ιδιαίτερα η μέρημνά μας για τους νέους, που με αγάπη και εμπιστοσύνη προστρέχουν στην προστασία της Παναγίας. Επιπλέον, λειτουργούν κάθε καλοκαίρι με δαπάνη του μοναστηριού νεανικές κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως σε μια προσπάθεια να εμφυσίσουμε στις εύπλαστες και άδολες ψυχές των παιδιών το μήνυμα του Ευαγγελίου για να γίνει οδηγός στην πορεία της ζωής τους. Άρρηκτα συνδεδεμένη είναι η ζωή της Μονής με το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, η οποία καταφεύγει στη σκέπη της κυράς για να αναζητήσει παρηγοριά και ελπίδα. Έτσι, πολλοί Λευκαδίτες και πιστοί των γειτονικών περιοχών, θέλοντας να εκφράσουν την ευλάβεια και την ευγνωμοσύνη τους, ίδρυσαν το έτος 2009 Σωματεία Φίλων της Ιεράς Μονής και με σεβασμό και αγάπη συνδράμουν τη μοναστική αδελφότητα στο δύσκολο έργο της διακονίας της. Ολοκληρώνοντας το οδηπορικό μας την πορεία της Μονής κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ταπεινά προσφεύγουμε στην Υπεραγία Θεοτόκου, τη Μεγάλη μας Μάνα, τη σκέπη και καταφυγή των Λευκαδίων, τη φανερωμένη μας. Την παρακαλούμε και την οικετεύουμε θερμά να σκέπει και να κατεβοδώνει το μοναστήρι μας, το νησί μας, από εδώ ψηλά που βρίσκεται και στέκεται στο θρονί της. Να μας συγκρατεί όλους τους πειρασμούς και στους κλειδονισμούς όπως όλα αυτά τα χρόνια. Να ενισχύει και να προστατεύει την αδελφότητά μας. Το μικρό πίμνιον που μας έταξε εδώ, αν και ανάξει, να διακονούμε, ώστε να αποτελεί φάρο ζωής, στήριγμα και παρηγοριά, ιδιαιτέρως στις μέρες μας, για τον δοκιμαζόμενο άνθρωπο της ταραγμένης εποχής μας. Εκ καρδίας Αρχιμανδρίτη Νικηφόρου Ηγουμένου Ιεράς Μονής Φανερωμένης Λευκάδος.

νούμερο 28-30 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο μοναστικό συνέδριο, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην 125η επέτειο από την έλευση της Ιεράς Εικόνος της Φανερωμένης. Το θέμα του συνεδρίου που έλαβε χώρα στην εκκλησιαστική μαθητική κατασκήνωση πλησίων της Ιεράς Μονής ήταν η προσφορά του Ορθοδόξου Μοναχισμού στην εποχή μας. Το συνέδριο χαιρέτησε με την ομιλία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης κύριος Ιωήλ, ο οποίος μίλησε για την προσφορά του Ορθόδοξου Μοναχισμού στην εποχή μας. Μεταξύ των εισηγητών ήταν και πολλοί αγιορείτες, όπως ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος, ο οποίος μίλησε για τις σχέσεις του Όρους με τη Λευκάδα, ο Αρχιμανδρίτης Ελισσαίος, Ιμονοπετρίτης, ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Ξενοφοντινός, ο Αρχιμανδρίτης Βασιλεύς Ιβυρίτης, ο οποίος μίλησε για μορφές του σύγχρονου αγιορείτικου μοναχισμού, καθώς και ο Οσιολογιότατος Μωυσής Μοναχός, γέρον Ιερού Κελίου Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Αγίου Όρους. Ενώ στους εκτός όρους εισηγητές ήταν μεταξύ άλλων ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο, Αρχιμανδρίτης Μάξιμος, ο οποίος μίλησε για την διαχρονική εμπειρία του μοναχισμού μέσα στον εξελισσόμενο κόσμο, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγματά, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ταρτάνης, Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος, η ηγουμένη της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Χανίων, γερόντισσα Θεοξένη, η οποία μίλησε για τη θέση του μοναχού μπροστά στην κρίση των σημερινών καιρών, ο Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Πρεβέζης, καθώς και ο ιστορικός καθηγητής κύριος Δημήτριος Γιαννούλης. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ξαναγηθούν σε όλους τους χώρους της Μονής και να συμμετάσχουν σε όλες τις λατρευτικές εκδηλώσεις, παίρνοντας μια γεύση από την λευκαδίτικη φιλοξενία. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι ακροατές, να γνωρίσουμε ποια η σχέση των λευκαδιτών με τη Φανερωμένη και τα θαυμαστά που έχουν γευθεί από τη χάρη της, όπως αυτά αποτυπώνονται στο βιβλίο του μακαριστού Πατρός Αποστόλου Σαβιτσάνου στις Παναγιάς στο Μοναστήρι, και τα βρίσκουμε στο τεύχος 8 του περιοδικού «Η Φανερωμένη».

Παναγιά στο μοναστήρι ακουμπάει η ψυχή του λευκαδίτικου λαού. Ο καθένας έχει κάτι να προσφέρει, κάτι να αφήσει, κάτι να ζητήσει από τη μεγάλη μητέρα. Ο ένας δάκρυα, ο άλλος στεναγμούς, οι άλλοι ευχαριστίες, παρακλήσεις, δεήσεις, εικεσίες για κάθε περίσταση της ζωής. Προς τι να καταφύγω άλλην, αγνή, πού προσφύγω λοιπόν και σωθήσομαι, λέγει με πόνο ο εξόριστος αυτοκράτορας ποιητής του μεγάλου παρακλητικού κανόνα. Στον ιερό χώρο του μοναστηριού της, τον εξαγιασμένο με τα δάκρυα και τις μετάνοιες των μοναχών, καταφεύγει η ψυχή του Λευκαδίτη και της Λευκαδίτισσας για να εκδηλώσει με τις πολλές της μετάνοιες ό,τι δεν δύναται με λόγια να πει. Η ψυχή του Λευκαδίτικου λαού αισθάνεται πάντοτε ευγνωμοσύνη προς την Παναγία Μητέρα του Θεού, τη Μεσήτρια του κόσμου, την αιτία όλων των αγαθών που ο μονάκριβος Υιός της, με δική της δέηση στους ανθρώπους, παρέχει. Γι' αυτό και σε κάθε περίστασή της όχι μόνο να ζητήσει τη χάρη της, αλλά και να ευχαριστήσει για τη δωρεά, δεν παραλείπει.

Λουκαδίτης θυμάται. Θυμάται ο φτωχός ψαράς της πόλης, τότε που ο δυνατός αγέρα στο Μπουρίνι κόντεψε να τσακίσει το βαρκάκι του στο Μουράγιο σαν γύριζε από τη δούλεψή του. Έστριψε ο ψαράς τα μάτια του στον ιερό βράχο μέσα από το πέλαγος ψελίζοντας. «Φανερωμένη μου, μη μ' αφήσεις να χαθώ», και έγινε αμέσως γαλήνη. Θυμάται ο βιοπαλαιστής που τρέχει με το αυτοκίνητο για τον επιούσιο τη στιγμή που του κόπηκε το φρένο, και ενώ ήταν έτοιμος να πάει στο βράχο, μια δύναμη του ακινητοποίησε το όχημα. Τρομαγμένος βγήκε να δει ποιος ήταν, μα δεν είδε κανέναν. «Ω φανερωμένη μου», είπε, «με έσωσες ακόμα μια φορά». Θυμάται ο άρρωστος που έντρομοι οι γιατροί μετά την διαπίστωση της φοβερής αρρώστιας του τον έστειλαν στο χειρουργείο με λίγες ελπίδες ζωής. Έτρεξε τότε η γυναίκα του στο μοναστήρι με δάκρυα θερμά για παράκληση στην Παναγία να σώσει τον άντρα της. Και ό του θαύματος, μετά την εγχείρηση και τη βιοψία βγήκε αρνητικό το αποτέλεσμα του όγκου και χαίρεται τώρα τη ζωή και την οικογένειά του. Θυμάται ο φοιτητής που με όλη τη φιλότιμη προσπάθειά του δεν μπόρεσε να περάσει τα μαθήματά του και είχε θολώσει το μυαλό του από τη μελέτη. Γονάτισε τότε το παλικάρι μια βραδιά σε ολόθερμη προσευχή προς τη φανερωμένη, σαν τον Ιωάννη της Κροστάνδης, και «Ω των μεγαλείων σου Κύριε». Αισθάνθηκε κάποιο χέρι να του τραβάει το πέπλο από το σκοτισμένο νου, να ξεθολώσει το μυαλό και να τελειώσει από τότε με άνεση το πανεπιστήμιο. Θυμάται η φτωχή μητέρα όταν στις αρχές του αιώνα μας, που αυτοκίνητα δεν υπήρχαν στα χωριά, ούτε ασφαλτστρωμένοι δρόμοι, και πήρε από το χέρι το 8χρονο αγώνι της να έρθει στην Παναγία. Και ανεβαίνοντας το μοναστήρι, το ανήσυχο και ζωηρό παιδάκι της ξέφυγε από το χέρι στο βράχο και έβαλε τις φωνές και τα κλάματα. Το παιδάκι από τη μέση του γκρεμού φώναζε. Και εκείνο: «Μη κλαις, μάνα, μια γυναίκα με κρατάει». Και σε λίγο έτρεξαν οι περαστικοί και με κόπο τράβηξαν το παιδάκι από το βράχο. «Γλυκιά μου φανερωμένη, το έσωσες», είπε με ανακούφιση. Και ο Λευκαδίτης εξακολουθεί να θυμάται. Να θυμάται και να φέρνει στο νου του πάντα την Αγία της μορφή. Ακόμα και οι πιο αδιάφοροι θρησκευτικός το όνομά της τα προφέρουν στη δύσκολη ώρα. Όσοι επισκέπτονταν τότε το μοναστήρι συχνά θα κρατάνε ακόμα θαρό την εικόνα του τοπίου έξω από την παλιά μάντρα που τόσο σήμερα έχει αλλάξει. Δεν υπήρχαν τότε ούτε πεύκα, ούτε πρασινάδες, ούτε η καινούργια πελεκητή πύλη με την εκατέρωθεν αρμολογημένη τυχοποιία, ούτε κτίσματα, ούτε ευρύχωροι δρόμοι. Ένας ελεύθερος ξερότοπος με 2-3 ρίζες ελιές γεμάτος πέτρες ριζωμένες βαθιά στο έδαφος, ασφάκες, γρυπάρια και κοντοπύρναρα. Εδώ συχνά έπαιζαν κυνηγητό οι γάτες με τα φίδια.

Από τη σημερινή είσοδο δίπλα στην κουζίνα απ' έξω ξεκινούσε μια πλατιά λυφιά που χώριζε ένα μικρό επίπεδο μέρος με λίγο χώμα και 2-3 μυγδαλιές. Ήταν ο μικρός κήπος του μοναστηριού. Όλα τούτα δεν υπάρχουν σήμερα. Υπήρχαν έως το 1989 που άλλαξε εντελώς η μορφή αυτού του χώρου. Εκεί, σε εκείνη τη λυφιά, απήθωσε την κούνια εθλιμμένη μητέρα για να ξεκουραστεί και να ρίξει μια ματιά στο αναμένο ακόμα πρόσωπο του παιδιού της. Έστρεψε το βλέμμα της προς την εκκλησία και με βουρκωμένα μάτια παρακάλεσε τη μεγάλη μητέρα να τη λυπηθεί. Δεν πρόλαβε να αποτελειώσει τα μασημένα πνιχτά λόγια της και τα τρεμάμενα χείλη της σώπασαν. Μια πανόρια, εθέρια ύπαρξη, λευκοντημένη, πλησίασε την κούνια του παιδιού της και άγγιξε το αναμένο του προσωπάκι. Μα πριν προλάβει να αρθρώσει λέξη και να συνέλθει από την έκσταση, χάθηκε με μιας από μπροστά της. «Ω Παναγιά μου, ω γλυκιά μου Παρθένα, σε ευχαριστώ. Για πάντα θα σε γνωμονώ». Έριξε μια ματιά στο παιδί της και εκείνο ευδιάθετο χαμογελούσε. Το θαύμα είχε γίνει. Πήρε πάλι την κούνια στο κεφάλι της η μητέρα και κατέβηκε να συναντήσει τον άντρα της για να πάνε στο γιατρό. Η πρωινή άβρα δρόσιζε το πρόσωπό της και η εσωτερική, ψυχική της ευχαρίστηση πλημμύριζε την ύπαρξή της. Με την ανατολή του ηλίου συναντούσε τον Γιάννη στο μέρος που έμενε, μια πρόχειρη παράγκα, για να αναπαύεται από την καθημερινή του εργασία. Το πρώτο που έκανε ο πατέρας ήταν να ξεσκεπάσει την κούνια να δει την κατάσταση του παιδιού του. Ήσυχο, σαν αγγελούδι, κοιμόταν με τα χεράκια σφιγμένα και τα χείλη να σαλεύουν, αποζητώντας το θυλασμό. Ήταν σχεδόν 2 μέρες νηστικό. Άπλωσε το ροζιασμένο του χέρι από την ανάποδη στο μέτωπο του παιδιού να δει αν είχε ακόμα πυρετό. Και εκείνο ξύπνησε ευδιάθετο και άρχισε να χαμογελά. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Λες και δεν είχε περάσει την προηγούμενη μέρα η λέλαπα του πυρετού από το τρυφερό σωματάκι του.

εξηγήθηκε στο Γιάννη η μητέρα ότι σταμάτησε τα χαράματα στο μοναστήρι και η κυρά φανερωμένη άκουσε την προσευχή της και έσωσε το παιδί της. Σε λίγες ώρες το πήγαν στο γιατρό. Εκείνος διαπίστωσε ότι το παιδί ήταν υγιέστατο και αμφέβαλε αν ήταν αληθινά όσα του διηγήθηκε η μητέρα του για το δυνατό πυρετό και τους σπασμούς του την προηγούμενη μέρα. Για την επέμβαση της Παναγίας εκείνο το πρωί δεν είπε τίποτα. Μήπως και θα την πίστευε? Το πολύ πολύ να γελούσε ειρωνικά μαζί της, αποδίδοντας το γεγονός τη φαντασία της ή το λιγότερο ότι έβλεπε όνειρο. Για την Κατερίνα όμως δεν ήταν όνειρο. Δεν ήταν αποτέλεσμα στομαχικής αδιαθεσίας. Η πονημένη μάνα ήταν νηστική, ξαγρυπνισμένη στην κούνια του παιδιού της. Ποιες μάνας στα βλέφαρα κλείνουν τέτοιες ώρες? Την πρώτη τελευταία ημέρα του Μαΐου συνέπεσε, είπαμε, εκείνη τη χρονιά, 1988, το πανηγύρι της Παναγίας. Στο μοναστήρι βρισκόμαστε όλοι σχεδόν ιερείς της Λευκάδος και πολλοί ξένοι. Το ρινός δεσπότης είχε φροντίσει για όλα με επιμέλεια. Το πιο σημαντικό είναι που ύστερα από 20 χρόνια, από τότε που ο τελευταίος ηγούμενος κοιμήθηκε και θάφτηκε στο μοναστήρι, τοποθέτησε το νέο ηγούμενο που είναι η ψυχή του μοναστηριού. Από τότε ένας άνεμος δημιουργίας πνέει στο μοναστήρι. Να το πούμε συγχρονισμό, δεν ξέρω αν αποδίδει σωστά η λέξη αυτή όσα νέος ηγούμενος με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Δεσπότη καθημερινά μας παρουσιάζει. Βιβλιοθήκη, κελιά, ξενώνες, ευπρεπισμός του προάβλιου χώρου, πελεκητή αριστουργηματική περίφραξη, υποδειγματική καθαριότητα. Αλλά προπάντων, καθημερινή παρουσία ιερωμένου που η άδολη καρδιά και το γλυκό χαμόγελο σε σκλαβώνει. Λαβαίναμε μέρος στην ολονύχτια παράκληση χάριν όσων αγρυπνούσαν και ήταν πάντα γεμάτη όλη τη νύχτα η εκκλησία από την παρουσία ξαγρυπνισμένων και προσευχομένων ψυχών. Η ώρα περνούσε γλυκά. Η μέρα νίκαε τη νύχτα. Ήρεμα φωτοχάραζε πάλι στην πλάση. Η αυλή του μοναστηριού αντιδονούσε από τα βήματα των προσκυνητών. Η πρωινή σιγαλιά σχιζότανε σιγά σιγά, ώσπου να γεμίσει η μέρα με τις χαρούμενες φωνές, τα πολυχρονέματα και τα χαμόγελα που κουβαλάνε οι άνθρωποι στη γιορτερή ημέρα της Παναγίας. Η ταπεινή ψαλμωδία του μεσονυκτικού ξέφευγε από την πόρτα της εκκλησίας μέσα στην πρωινή σιγαλιά. Μέσα σε εκείνο το σύθαμπο βγήκα λίγο έξω από το προάβλιο να αναπνεύσω τη δροσιά του Πεύκου. Προχώρησα αριστερά προς τη Λιθιά που είπαμε δεν υπάρχει σήμερα. Κοντά στην πεζούλα της ελιάς, καθισμένη σε μια πέτρα και ακουμπισμένη στη Λιθιά, βρισκόταν μια γριούλα χωριάτισσα με το μαντίλι κατεβασμένο χαμηλά. «Καλημέρα γιαγιά», της είπα. Σήκωσε το πρόσωπό της και με κοίταξε με κάποια αγωνία. Τα μάτια της ήταν βουρκωμένα, το πρόσωπό της ροδοκόκκινο. Έδειχνε πως ήταν πολλές ώρες κυμμένο στην κρύα πέτρα. Μόνο τα γυρατιά της φαινόταν μια ψυχή γεμάτη δυναμισμό και αποφασιστικότητα. «Σου συμβαίνει τίποτα, γιαγιά? Θέλεις καμιά βοήθεια?» την ξαναρώτησα. «Όχι», μου απάντησε. «Σήμερα δεν μου συμβαίνει τίποτα. Κάθισε όμως να σου πω τι μου συνέβη και σε τούτη τη θέση». Άκουσα προσεκτικά όλη την ιστορία της, ολόκληρη τη ζωή της, σαν να την είχε γραμμένη στο χαρτί. Όλους τους καημούς και τα βάσανα της κατοχής και τέλος την ακράδαντη πίστη της στη χάρη της Παναγίας. 40 χρόνια γέ μου έρχομαι εδώ στο μοναστήρι χαράματα, στο πανηγύρι να ευχαριστήσω την Παναγία. Μια χάρη σου ζητάω. Όσα σου είπα να τα γράψεις γέ μου, να μάθει ο κόσμος για την Παναγία μας, να την προσκυνάει και να τη δοξάζει όπως της αξίζει. Δεν ξέρω αν αυτά που μου είπε ήταν όλα αληθινά. Δεν γνωρίζω αν όσα άκουσα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ένα μόνο διέκρινα μέσα σε τούτη την γερασμένη λευκαδίτικη ψυχή, τη λαχτάρα και την αγάπη της για την Παναγία. Η μέρα άνοιξε ολόλαμπρη
Οι προσκυνητές μπουλούκια άρχισαν να μπαίνουν στο προάβλιο. Τα αυτοκίνητα ξεφόρτωναν. Σηκώθηκα να πάω να αναλάβω την υπηρεσία μου. Τη χαιρέτησα και την καθησύχασα λέγοντας: «Θα τα γράψω, θεία Κατερίνα. Θα τα γράψω όλα όπως μου τα είπες». Και κράτησα την υπόσχεσή μου.

τη γλυκιά ώρα του δειλινού θα τη χαρείς δίπλα στον ολοκάθαρο αυλόγυρο της φανερωμένης. Όταν πια θα έχεις προσκυνήσει τη χάρη της και αφού θα της έχεις ανοίξει την καρδιά σου, θα βγεις να αναπαυθείς στο πεζούλι της εκκλησιάς. Είναι και άλλοι προσκυνητές εκεί. Καλοσυνάτα θα σε δεχτούν. Ανοιχτό καρδιά άνθρωποι. Θα δεχτείς με χαρά την αγάπη τους. Θα σου δώσει την ευλογία του ο Άγιος Ηγούμενος και θα σου ευχηθεί τη βοήθεια της Θεοτόκου. Θα σου προσφέρουν και τα πατροπαράδοτα καφέ και λουκούμι με δροσερό νερό. Πρόσχαρη πάντα, είναι εδώ η φιλοξενία. Στη Λευκάδα η φιλοξενία είναι ιερή συνήθεια. Έπειτα θα αρχίσει η χαριτωμένη συζήτηση. Για τους γνωστούς, για τους συγχωριανούς, για τους ξενιτεμένους. Για το πανηγύρι της κυράς. Αναμνήσεις και σχέδια σιγοψιθυριστά πιο πέρα. Από κάτι άλλες ψυχές που συχνοδιαβαίνουν στο κατόφλι του μοναστηριού. Με περισσότερη θέρμη την κάθε φορά. Αλήθεια. Τούτη την ώρα του δειλινού, όλα εδώ στον αυλόγυρο της φανερωμένης μιλάνε με μια ιδιαίτερη, ουράνια γλώσσα. Και η καρδιά μας γεμίζει χαρά και κατάνοιξη.

αλλά να, οι καμπάνες που μας καλούν στον Εσπερινό. Κύριε, εκέκραξα. Θυσία, Εσπερινή. Μετά τον Εσπερινό προχωράμε στο πεζούλια του καμπαναριού. Στους καλοκαιρινούς μήνες αντικρίζουμε εξαίρετο θέαμα κάτω βαθιά στον ορίζοντα. Ένας μεγάλος κατακόκκινος δίσκος βυθίζεται στη θάλασσα. Είναι ο ήλιος που δει μεγαλόπρεπα. Αρχίζει όμως να σουρουπώνει. Άλλα χρώματα στη γύρω φύση. Άλλα συναισθήματα στην καρδιά. Η νύχτα που έρχεται θα μας οδηγήσει και πάλι στα ακαντιλόφωτα σκοτάδια του ναού. Μόνοι θα θέλαμε να ήμασταν τούτη την ώρα, για να πούμε ιδιαίτερα στον Ιησού της ψυχής μας τους πόθους και τα σχέδια. Στιγμές γεμάτες θάμβους, φέλγητρο και έξαρση. Τριγυρνώντας εδώ και εκεί, χαιρόμαστε το γλυκό φως του φεγγαριού που ασημίζει τα γύρω μας όλα. Το απαλό του φως θα μας καλέσει σε ατελείωτες ώρες μυστικής συνομιλίας. Πάνω μας τα ουράνια καντήλια, τα άστρα, μόνιμη φρουρή της νύχτας. Και στη σιγή της βραδιάς κατανήσεται η ψυχή και επιπτερίγων ανέμων πετάει ψηλά για να ενωθεί με τον πλάστη της. Αύρα πνοής ουράνιας. Είναι εκείνο που απολαμβάνουν όσοι βρεθούν νύχτα στη φανερωμένη. Η ψυχή ελευθερωμένη από τα αγίινα και τις καθημερινές κοτούρες της ζωής παραδίδεται σε προσευχή και δοξολογία. Η μέρα τη μέρα ερεύεται ρήμα και νύξ νεκτή αναγγέλει γνώση. Ο Κύριος του ουρανού έχει αγγίξει τη μικρή ανθρώπινη καρδιά σου. Ω Κύριε, χθες βράδυ με την Πανσέλινο δοκίμασα τη χαρά μιας υπερκόσμιας ώρας. Καμιά κίνηση, κανένας ήχος. Μόνο η αναστεναγμή μου και η αγάπη σου. Δεν χρειάζονται διαχύσεις σε τέτοιες περιστάσεις. Ξέρουμε τους παθητικούς μισοσβισμένους τόνους, τα μελωδικά κρυφομιλήματα των ψυχών που σβήνουν σαν θρόισμα της άβρας στη μοναξιά σε ελληνόφωτης νύχτας.

φως φεγγαριού, ησυχία απόλυτη. Και μέσα μας μόνο τόση πόθη. Νοσταλγούμε το τέλειο, την ορθόδοξη πνευματικότητα και άσκηση μέσα στη λειτουργική και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας. Έχει νυχτώσει πλέον όταν το τάλαντο του μοναστηριού θα εχύσει ρυθμικά. Μας καλεί στο απόδειπνο και δώσει μην δέσποντα προσύπνων απειούσιν. Ώρα να αποσυρθούμε για να μένουμε μόνοι, μόνοι με τον μόνο. Κατηδίαν προσευχή προς τον υπερλατρευτό. Λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος πως είναι γλυκής ο ύπνος, αλλά τίποτε δεν είναι γλυκύτερο από την προσευχή. Μέσα στην ησυχία της νύχτας τελεσιουργούνται τα μεγάλα θαύματα στην ιστορία του κόσμου και των ψυχών μας με τη θερμή προσευχή. Τόσο εύκολα πέρασαν οι ώρες. Μεσάνυχτα όλη η φύση συσυχάζει. Όλα έχουν κοιμηθεί. Δύο πράγματα μόνο στέκονται άϊπνα. Η ακίνητη καντήλα και το πνεύμα μας. Η πρώτη για να θοπεύει τους ονειροστοχασμούς μας. Το δεύτερο για να φτερουγίζει. Σε όλους, σε όλα, σε εκείνον. Μέσα στην κόχη του ιερού, από το παραθυράκι, η ακίνητη καντήλα λίγο φως, ηλαρό, ρίχνει στην αυλή. Κινούνται εκεί ήσυχα σκιές που δεν έχουν τελειωμό οι προσευχές τους. Όμως, Θεία Λειτουργία αύριο και θα σηκωθούμε πολύ νωρίς. Περνούμε στο κελί μας και νιώθουμε, Θεέ μου, χαρούμενα.

μυθαγωγία τελειώνει, ο λειτουργός απαγγέλει τις τελευταίες του προσευχές. Ειρήνη σκορπίστηκε παντού, και μέσα μας και γύρω. Θα φύγω σε λίγο, Δεσποινά μου, θα βρεθώ ξανά στον αγώνα της ζωής. Το σκληρό, τον μεγάλο. Όμως κάτι δυνάμωσε μέσα μου. Η γαλήνη του ναού σου, ο ηλασμός του ιού σου, η ιερά σου μορφή, μου γέμισα την ψυχή με κατάνοιξη, με δέος, με ελπίδα. Μου μίλησαν για τους ωραίους κόσμους του ουρανού, όπου αιώνια βασιλεύεις ανάμεσα σε αγγέλους και αγίους. Φεύγω από το ναό σου, Πανάχραντε, δείξου βαθιά την ευγνωμοσύνη μου, κι ας με συνοδεύει η χάρη σου στη ζωή μου τα βήματα και στον χεριών μου τα έργα. Απολίτουργα, ετοιμάζεσαι να κατέβεις στην πόλη με μια ψυχή γεμάτη αγαλίαση. Η κυρά φανερωμένη το έκανε το πρώτο της θαύμα. Εκόπασε ο άνεμος. Τα άλλα, εκείνα που παρακάλεσες, αισθάνεσαι πως τα απόθεσες στην πονετική μητρική καρδιά της. Έχει ο Θεός. Αλλά μην παραλείψεις να ανάψεις κεριά για τους και κοιμημένους. Να, απέναντι σε μια γωνιά, το κημητήριο, φιλοξενεί δύο ηγουμένους. Πρώτος εκεί ο αλυσμόνητος πατήρ Γαβριήλ, με την καλοκάγαθη καρδιά, αναπάβει τον κόπο του στο χωμάτινο κρεβάτι και περιμένει την κοινή ανάσταση. Δύο καντήλια ανάμεσα στο κημητήριο αναδεύουν τις σκέψεις μας. Όλα περνούν στον κόσμο αυτό, σαν να λένε «μακάρι όσοι ζουν για τα αιώνια». Δίπλα στο κημητήριο είναι το αργονταρίκι, απλό, φτωχικό, απέριτο. Φωτογραφίες κληρικών που έζησαν στο μοναστήρι παλιότερα κρέμονται στον τοίχο. Κάτι θα είχαν να πούν ο καθένας τους, από τη μοναχική του ζωή, από τους αγώνες τους, από την πείρα τους. Και τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά έξω από την Ιερά Μονή. Ένα δρομάκι μέσα από τα πεύκα μας οδηγεί στα πηγάδια, από που αντλούν το δροσερό νερό. Συνέχεια είναι οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως, άλλα σκηνικά εκεί. Αγναντεύει στην απεραντοσύνη του Πελάγους, θέα, εξαίσια. Θα σταθείς για πολύ δαυμάζοντας το πανόραμα της φύσεως που εκτείνεται μπροστά σου. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Αλλά ας γυρίσουμε στη φανερωμένη. Το τελευταίο προσκύνημα στη χάρη της. Και κατηφορίζουμε ανάλαφρη. Αφήνουμε τα ιερά σκηνώματα του Κυρίου που μας εξαναγκάζουν να εγκαταλείψουμε οι επιτακτικές ανάγκες της ζωής. Μα θα ξαναγυρίσουμε, γιατί πάντα θα υπάρχει ο πόθος να βρεθούμε ξανά μπροστά στο θρόνο της Κυράς. Εκείνη κάτι μεγάλο και ιερό θα εμπνεύσει την κάθε φορά. Δρόμους θα ανοίξει, τρόπου ζωής θα δείξει σε όσους επισκέπτονται το προσκύνημά της με πίστη και θέρμη. Και σε εκείνους που έχουν τη δύναμη να στοχάζονται, θα ψιθυρίσει σιγανά τα θεία λόγια της αλήθειας, της αγιοσύνης, της ομορφιάς.

ακούσατε το αφιέρωμα στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας σου, πάντα παρών, τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θανάτου ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θανάτου ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θανάτου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστην τες αμαρτίες ημών. Δέστα συγχώρησον τας νομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και εις τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γενθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε με τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστιν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας τη βασιλεύση κατά βαρβάρον δωρούμενος και δωσών φυλάτων δια του Σταυρού πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσαν το Σταυρό εικοσίως την πονήμος και πολιτεία. Του συντηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία ανέχει την συν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδες αγαθήτας και εσίας ημών πανήμνητε Θεοτόκε. Στήριξον δόξων πολιτείαν, σώζε σε κέλευσε βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην. Διότι έτεκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέη

0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Του δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομόσιο και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και ευγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και ευγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και ευγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν κλείβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου ουκέ στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτωρ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέγραξα και επίκουσέ μου εξ όρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε και ύπνωσα, εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Πού φοβηθήσω με από μιλιάδων λαών των κύκλωσων επιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στο φρένοντας Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενωπάγησαν με και πεστρίξε με την χείρα σου, ου και στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν κεφαλή μου, ωσί φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και ξάψαν μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθη νέος τέλους, όλη την ημέρα σκεδροπάζουν επορευόμην. Ό,τι εψώε μου επλήστησαν εμπευμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην νέος φόδρα, οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου εξαντίας μου ήγησαν και αίσθησαν και οι αγιστά μου μακρόθεν αίσθησαν. Και ξεβιάζοντο ειστούνται στην ψυχή μου και ειστούνται στα κακά μη λάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κύκουον και ως άλλαλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επίση Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μήπον το επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών με ενωπιών με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κυκρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά διαγαθών διεβαλών με επί κατά διέχουν αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθίζω, εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλώσει η σάρξη μου εν και ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσω εν το ελαιός πετζοάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευών σου επιστρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτεν σε. Ότι εγγενείς βοηθός μου και έτσι σκέφτουν τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εγκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν ελάβω τα δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα καλώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ομφέας, μερίδης αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε το Θεό, επενεθίστε πάσο ομοίων αυτό, ότι είναι φράγιστο μαραλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισαι, ότι εγκινήθη βοηθό μου και εν τη σκέτη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδε αντελάβει τα δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα του νόνου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα του νόνου να μην. Κύριε, ο Θεό τη εντρία μου, ημέρα σε κέκραξα και ενικτήν αντίον σου. Ει ελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο συνδέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγησε. Προσελογήθην μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία εκαθέπτονται σε τάφο. Ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντό με εν λάκων κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυμα εαυτής. Παρεδόθεν και ούκα εξεπορευόμενη η οφθαλμή μου στέννη συνοπτωχία. Εκέκραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα διαπέτασα προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσια, η ιατρία να στήσω και εξομολογήσω τέση. Μη δίγησε τέτσι ενώ τάφο το ελαιό και την ηλθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε ενώ σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προ σε κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι ατή κύριε αποθή την ψυχή μου, αποστρέψω το πρόσωπό σου βεμού. Φτωχώσιμη εγώ και εν κόψε εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπνό και εξπορήθην. Πε με δήλθον εωργέ σου, φοβερισμή σου εξθαραξάν με, εγκυκλωσάν μου σίδρον την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάγνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέραξα και νυχτή αντίον σου. Εις ελθέν των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον ιόμνων πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέγη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, και νηστείς το σαετού η νεότη σου. Ποιόντα λοιμοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε θα σου δώσω αυτό το Μωυσή, θυσιείς Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύειν. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησε εν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών εν ταπέδωκε εν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού εκ τους φορουμένους αυτών. Καθώς να παίξουν το λέει αποδεισμόν εμάκρυν αφημών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρης σε Κύριε στους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω πλάσμα ημών, εμείς ο δικούς εις μέν. Άνθρωπος ο συγχώρητος σε ημέρα αυτού, ως η άντος του αγρού, ούτως ξανθείς. Ότι πνεύμα δήλθεν είναι αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσει τα έντια των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μηνυμένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζησαν. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντας των λόγων αυτού, του ακούζε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού η ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώ την δέησή με την αληθεία σου, εισάξον την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ούδη κερθείστε ενώπιον σπαζών, ότι και τεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εισγήν τη ζωή μου. Εγκάθισε με τους σκοτεινούς σου νεκρούς αιώνος, και κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή ταράφτη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση της έργη σου, εν πείμας των κυριών σου εμελέτων. Διεπέτασε προς τα σκύρας μου, η ψυχή μου ως γέννηδρος. Ταχύς αξών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό σου πεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστών πίσων το πρωί του ελαιό σου ότι ψήλψα. Γνώρισόν μου, κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εθρών μου, κύριε, προ εγκατέθλιμον. Δίδαξόν του πίν θέλημά σου, Οδυσσία ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγεί με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει ω ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του λείπτα ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάξον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει ει κρίση με το δούλου σου. Εισάξον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει ει κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Και νυν και αή και ει του αιώνα του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

0: τάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσημον

σου δεσπίνησιμον, Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστού.

τους καρπούς της κοιλίας σου. Θεό ομοίων αγάπη αμπιστών, αφλήσαντας το λόγο σου στερός. Με θανθείας απολάβουσα χαρμονής, σώζε τους εκπώντας η. Δόξαντος σε δόξα σαν την Χριστόν, δόξαντος σε στεφανός σαν την.

0: της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε
0: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία

0: Δημιουργώντας την συμπαρθένε μετάσταση.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλληψαν το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ κοινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήρια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενοκρίνες θέσαι. Ιδούγαρ νομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες οικήσε με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάψας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως τέτατα μένα, μένα. Απόστρεψον των προσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάσα τα συνομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγκέντσουνε τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο εν μη αντανέλθει απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία συν τη σωτηρίου σου και πνεύμα την κοιμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβεί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξημάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις αστησίαν, έδωκαν ολογαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταρτινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Ψιών και εγκατομηθούν τα τυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφράν και ολογαυτώματα. Τότε ανήσουσιν ευδοθυσιαστήριών σου μόσκους.
0: Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύμα του, ως και λόγον ερεύξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με εφεδρός πανηγυρίζων και άσο γηθόμενο στάφτη στην κίνηση. Υπεραγία Θεοτόγγες όσων ημάς, παρθένη νεάνιδε συν Μαριάμ την προφήτη διωδίν την εξόδιον ειν αναλλάξατε, η παρθένος γάρ και μόνη Θεοτόκος προσλήξην ουράνιον διαβιβάζετε. Υπεραγία Θεοτόγγες όσων ημάς, αξίως ως έμψυχον σε ουρανών υπεδέξαντο, ουράνια πάναγνε αιθεία σκηνώματα και παρέστηκα σφεδρός οραϊσμένη ως νύμφη πανάμωμο στο Βασιλεί και Θεό. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερημών, θρόνο το του Δεσπότου πάνσοφε θα δε παριστάμενος, φωτισμόν μη παράσχου την φωσφόρον σου μέλψε πανήγυρη. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερημών, άχρονον φως εν χρόνο, με θυμών οφθείς ο υπερούσιος, ως ακτίνα σε μάκα ρεπαφή και των κόσμων φωτίζουσαν. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερημών, δύναμην περιζώσα σε ο ανισχύα προσμάχητος, του αλάστορος πάσαν την ισχύ να φανεί σε ενίσχυσε. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, δέσποινα των απάντων, όφθης των κτισμάτων των δεσπόζονταν, απορρίτως στεκούσα Θεοτόκε παρθένε πανύμνητε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημών, την σύννεφη μόντι χαρμονικός πανένδοξε μνήμη, ουρανώθεν μη φώτισμόν δοθήνε δυσόπη μακαρία και ψυχοφθόρων πτεσμάτων συγχώρηση. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημών, ουκ έφρυξας δόγμα θεοστηγές το φόβο Κυρίου, εφραγμένη σου την ψυχή μας στίγων ποικίλων και κινδύνων, δύο Ανδρίως κατετόλμησας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπέστης βασάνους πολυειδίστρησίσιν ιέσιν, αθληφόρε καρτερικός, μεθόν ανεπλέξω του στεφάνους της αυθαρσίας, τριάδα δοξάζουσα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Συνέλαβες λόγων των του Πατρός, άνευθεν οδύνων Παναγία των Μητρικών και τούτων αρήτως υπερλόγων η σωτηρίαν ημών απεκοίησας. Του σου συμνολόγους Θεοτό και ζώσα και άφθονος πηγή, θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον και εν τη θεία μνήμη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, θνητής εξωσφίος προαχθήσα, τη φύση κατάλληλον αγνή την έξοδον δίνησας, τεκούσα δε την όντο ζωήν, προς τη ζωήν με θέστηκα στην θείαν εν υπόστατον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Δήμος Θεολόγων εκπεράτων, εξύψου ως αγγέλων δε πληθείς, προς την Σιών υπήγοντο παντοδυνάμων νεύματι, αξιοχρέως δέσποινα της ηταφή λειτουργήσοντες. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερημών, εγλυθείας χάριτος φωταγωγών λαούς ένδοξε, φως καθαρών όφθης της εν σκότη των δεινών εν υπάρχουση. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερημών, ίασιν και λύτρωσιν θεουργικές σοφέ νεύσεσι, το βασιλεί ήγαγες αυγάρο προς αυτόν αφηκόμενος. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερημών, οίκους απετέλεσα στου παντουργού σοφέ πνεύματος, τους γηγενείστα της απολίας καταστρέψας οικήματαν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς νόμου προχαράγματα και προφητών φωνε δέσποινα, σου των φρικτών τόκων αριδήλος Θεομήτω ερεδήλωσαν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημών, αναφθήσα την πίστη και το θερμό έρωτη της υπερβαλούσης αγάπης Χριστού πανέθιμε, πήρα πετέφρωσας επιστασία αγγέλου και λαών αγνώμονα άρδιν κατέφλεξας. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημών, γενεά των ευθέων ευλογητή υπέφηκε, σου εκ της γαστρός των λαμψάντων βάσα πανένδοξε, συναθλησάντων συ και αγλιώδη λυσάντων, παρανόμων ένστασιν γνώμη ιστερότητη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο Μητρός υπέρβασης νόμους ρευστής φύσεως, τι τον υπερφύσιν ενώσει, όπως υπήνεγγεν άδικον θάνατον, αλληλοτρόπος ορώσα, όν ετυθυνήσατο πίστη και γάλακτη. Και νυμ και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, νεκροθέντα με βρώση παρακοής έσουσας, μόνη τη ζωήν τετοκία την εν υπόστατον, κόρη πανάμω με αξιοχρέως διώσε, την αη μακάριστον νυμ μακαρίζομεν.

0: και πάσεν την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξεν να πέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την εν πρεσβείες ακοιμητών Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ουκ εκράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησεν.

0: πάσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εορτή χαρμόσυνος του Αποστόλου επέστη εφροσύνος ημερών επιτελέσουμεν ταύτην, ναι μη γάρτης αυτόν πίστη αητιμώσει, λύτρωσιν αμαρτημάτων καιρόσιν θείαν, και γάρ έχει παρησίαν ως Θείος μίστης Χριστού της χάριτος.
2: Ως Θείος μίστης Χριστού της χάριτος.
1: Τον Χριστού μαθητήν άπαντες εφημίσομεν, τον αυτόπτην του λόγου τιμήσομεν σήμερον, ούτως γάρ το κόσμο εκήρυξε το πάνσεπτ των Ευαγγέλιων και τα έθνης αγινεύσας εκ του βυθού της πλάνης ανοίγαγε την δε οδόν της αληθείας υποδείξας δι' αυτής ανάγει τους πιστούς προς πατρίδα ουράνιον και το θείο θρόνο λαμπρός παριστάμενος φωτισμόν παρέχει δαψιλός της αυτών εκπόθου γερέρουση και γάρ έχει παρησίαν ως Θείος μίστης Χριστού.

και μη στην λόγου, ικάδη πρώτη θα δέως, διότι ο απέπτη, τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βάσης και των τέκνων αυτής, Θεογνίου αγαπίου και πιστού, μητρός μιας κάλλιστα παιδεία τρία, συμμητρή βάση προς το μην ψυχή μία, βάσανση τεκέσιν τάμε ξύφωση κάδη πρώτη, τε στον Αγίον σου πρεσβείες ο Θεός,

Ηλελέσσιον, δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι, και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σε αυτόν τον οποίο σου προσευχή μου κλωνοτούσε στην θέσή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το οδήγησε. Προσελογήσε μετά τον καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος ο βοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέδοντας εν τάφουν, ουκ εμνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός οπόστησαν. Έθεν το μελάκο κατωτάτων σκοτεινής και ενσιά θανάτου. Επέμε επεστηρίχθη ο θυμός και πάντως με τηρισμούς επίγεγης επέμε. Εμάκρυνς γνωστούς μου απεμούθε εδώ με δέλημα η αυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμενη η θεμή μισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξε προς εκυριόλη την ημέρα διεπέθεσε προς ετασχύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ιατρή αναστήσεις και εξομολογήσουν τέση. Μη λυγίστε της εν τετάφω το ηλαιό σου και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωσίσετε εν τοσκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός ημί εγώ και κόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήθωνε οργές σου φευερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με σίδωρο όλη την ημέρα περιέσκω με άμα. Εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, μέρασε και έκρυψε και νυχτή εναντίον σου. Σε θέ τον οποίο σου προσευχή μου κλωνοτούσε στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον ευυπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, να και νηστήσει το σεχιούνιότη σου. Ποιον ηλεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή της Ίσης, δα είδα θελήματα αυτού. Κτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσε τη ζωή στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύφος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος τα έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτά. Καθώς εν απέχω στην ανατολή από δυσμόν εμάκρυν να κοιμώντα ανομία ημών, καθώς εκτήρη πατήρι ου σοκτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμείς ο τύπους εσμέν. Άνθρωπος ως υπόρκος ο ημέρα αυτός ή άνθος το όγκρικος εξανθήσει, ότι πνεύμα δίθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κύριου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσου στην διαθήκη αυτού και μεμνημένη στον εντολόν αυτού του πίση αυτάς. Κύριος εν τωρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε άκουσον της προσευχής με ενώτσι την δέηση με την ηλίθεια σου, ακουσόν με τη δικαιοσύνη σου και μη εισάδησες κρίση μετά τον δούλο σου, ποιού δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο Θεός την ψυχή με ταπείνωσεν εις γη της ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επέ με το πνεύμα με μια ταράκτη καρδία μου. Εμνή στην ημέρα των αρχαίων εμελέτησε εν πάση αίγους επίμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς ετασχύρας με ψυχή μας Γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσόν μου Κύριε εξάλλη με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και μη αφήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σε ήλπισα. Γνωρισόν μη Κύριε δόν εν υπορεύσω με την προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, της ο Θεός μου. Προπνεύμας του αγαθών οδηγήσει με γη ευθύνη και του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, θλίβε στην ψυχή μου και τέλεια. Του εχθρού μου και πολλή πάντα, του λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα

0: Στέφανε ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Θεού του εν σώματι επιφανέντος ημίν αυτόπτης γενόμενος και ιερός μαθητής θα δε Απόστολε. Έλαμψα στις εν σκότη την σωτήριον χάριν, όφτης τον ενεδέσει ιατήρ λαμπαδούχος, διότους προσιώντας

Παρθενία νεφύλαξας εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε μετέστης προς την ζωήν μη τη ρυπάρχουσα της ζωής

Τον εν ιδία σου σαρκωθείς Χριστός ο Θεός ημών, με τα δόξης αφάτου προσλαβήν το σον πνεύμα και μετέστησεν δόξη μη λυπού.

0: των ανθρώπων το γένος πιστός υμνούμεσαι, ότι μετέστης από γης προς τα ουράνια και πρεσβεύεις εκτενώς το Υιό σου και Θεό, Χριστίνε εκ των κινδύνων, τους πίστη ανεφημούντας την συμπαρθένε μετάσταση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Τον αγγέλων τα πλήθη δοξολογούσισε, των ανθρώπων το γένος πιστός υμνούμεσε, ότι με στέστης από γης προς τα ουράνια και πρεσβεύεις εκτενώς το Υιό σου και Θεό, Χριστίνε εκ των κινδύνων, τους πίστη ανεφημούντας την συμπαρθένε μετάσταση.
0: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνεστές. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία συγκίστησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστής μου, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθείς μου, ακουτείς με αγαλία συγκέφρουσιν εν αγαλιά σου δωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης στα νομιές μου εξάλληψον, καρδιά εν καθαράν κτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησε από εμποδός με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε ψε επιστρέψω, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίες μου. Αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεση. Ότι ή θέλεις αστησίαν έντο κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει αστησία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει αστησίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί του θυσιαστήριών σου μόσχου. Πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη Ιερά και ευκλαείς παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγε το προς ευφροσύνη τους πιστούς εξαρχούσεις Μαρία.

0: των αισιών, το θείο σώμα σου. Άφνοδες ηρέστα σαν των Αποστόλων οι πληθείς, εκ πέρα τον Θεοτό και εσύ παρέστησαν άδει. Μεθόν άχραντε σου την σε την Παρθένε μνήμη δοξάζομαι.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς νικητικά μεν βραβεία ήρω, κατά της φυσεώς αγνή Θεόν κοίσασα. Όμως μη μου μένει δε τον ποιητή σου και ιών υπερφύσιν υποκύπτης της φύσεως νόμης, διόθνης κουσάσιν το ιό.

0: Δεσπότου πάνσο φέθαγε επαρισταμένος, το τη μόνη παράσκω την φωσφόρο σου με τσεπανίγυρι.
1: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, άχρονον φως εν χρόνο με θυμόν οφθείς ο υπερουσίος, ως

Θεότο και σώσον ημάς, Δέσποινα των απάντων όφθιστων κτισμάτων, των δεσπόζοντα απορρίτως θεκούσα, Θεότο και

Ημών υπές της βασάνους πολίδης τρισήν συνιέσι αθληφόρε καρτερικός μεθόν ανεπλέξω τους στεφάνους της αυθαρσίας τριώδης.

0: Κυρία των Μητρικών και του τον Αρήτος υπερλόγων, η σωτηρία νημών απεκείσας.
1: Η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμης ακλινίδα ακράδαντον την Εκκλησίαν στήριξον Χριστέ, μόνος γάρι Άγιος ο εναγής αναπαυόμενος.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, γυναίκας εθνητήν αλυπερφιός και μητέρα Θεού ειδότες πανάμωμε, η κλινή Απόστολη υπεφρική εσύπτον το χερσί, δόξια παστράπτους άνος Θεοδόχος κοινός Θεόμενη.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, υπέφτασε χερσί τες υβριστικές του αυθάδου, στο μήνυ δίκη επάξασα, του Θεού φυλάξαντος το σέβαστη εμψύχο κυβότο, δόξη της θεότητος ενίο λόγος.

0: Σαν δόξα, φως καθαρών οφείς εν σκότη των δεινών εν υπάρχουσι.
1: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, ίασιν και λύτρωσιν, θεώργη και σοφένευσεσι, το βασίλειο

0: Έλεσσας του Πατούργου σοφέ πνεύματος, τους γηγενείστα της απολίας κατέστρεψας οι κύματα.
1: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, νόμου προχαράγματα και προφητών φωνέ δέσποινα,

0: τον ευλογητή υπέφηκε. Σου εκ της γαστρός των λαψάντων βάσα πανένδοξε. Συναθλησάντων σοι και αχλιώδη λυσάντων, παρανόμων ένστασιν γνώμη στερότητη.
1: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνευματίο, Μήτρος υπερβά.

0: όσα ον ετιθύνησα το πίστη και γάλακτη.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, νεκροθέντα με βρώσει παρακοής έσωσας, μόνη την ζωήν τετοκία την εν υπόστατον, κόρη πανάμω με αξιοχρέος διώσε την

0: τον αφεσυντονίσαστε της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, η Θεόν συλλαβούσα άνευ σπόρας, σαρκοθέντα τεκούσα διχαυθόρας, την νέα να αμφιένισε αυθαρσίαν του πνεύματος. Ως γαρ ζωής σημείτηρ και πάντων βασίλισσα, προς την ζωήν μετέστης παρθένε την άηλον, όθεν επαξίως αληθώς ανεδείχθης, νεφέλη πηγάζουσα τη ζωή σημονάματα, Θεομήτωρ πανάμω με, πρέσβευε το σωιό και Θεό των τεσμάτων, αφεσυνδωρίσαστε της προσκυνούσιν εν πίστη την θείαν σου κοίμησιν.

0: Δείκτε σε σωσμένος γαρός και προπέποτο ασυνήσευόα. Θύσος η μεταφωνή σε νέσεως Κύριε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Εμίση τα υπερφύσιν άναξο πάντων Θεός. Εν γάρτο τίκνη παρθένων ως περεφύλαξεν. Ούτως εν το τάφο το σώμα διατήρησεν. Αδιάφθορον και συνεδόξα σε θεία μεταστάση. Γέρεση ως περίος μητρή χαριζόμενος.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Όντως Θεός φαϊνήν λιχνία να ήλου πυρός θυμιατήριον θείου χρυσαίων άνθρακος εν της Αγίων Αγίης κατεσκήνωσεν στάμνων ράβδων τεπλάκα θεόγραφων κύβωτον Αγίαν τράπεζαν λόγου ζωής παρθένε ο τόκος σου.
1: Άγιε του Θεού υπέρ ημών. Ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος κοινώσας εν καρδία σου, φωστήρα κόσμου σε θέδε, ηργάσα το αλήθι, των σκοτασμών της απάτης λύοντα.
0: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, φέρον σαρκή του Χριστού τα στίγματα, θα δε τα σωτήρια. Ως κόσμων πάσης ακοσμίας, λαούς ερήσω σοφέ,

Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, νέον ημίν βρέφος απεκίσας, Πατρός των νομοούσιων, φθαρίσαν φύσιν

Υπέ, δόξα Πατρί και Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μεγάλους υπέρ Χριστού αγώνας μάρτης δίνησας. Μεγάλα και παρά αυτού εδέξω τα έπαθλα, αθάνατον ευκλειάν και παστά.

0: Αμήν. Εορτή χαρμόσυνος του Αποστόλου επέστη, εφροσύνω σήμερον επιτελέσομεν ταύτην. Ναι, μη γάρτης αυτών πίστη αή τιμός ελύτρωσιν, αμαρτημάτων καιρόσιν θείαν. Και γάρ έχει παρησίαν ως Θείος μίστης Χριστού της Χάριτος.
1: Ως Θείος μίστης Χριστού της Χάριτος.
0: Τον Χριστού μαθητήν άπαντες εκτιμήσομεν, τον αυτόπτην του λόγου τιμήσομεν σήμερον. Ούτως γάρ το κόσμο εκήρυξε το πάνσεπ των Ευαγγέλιων και τα έθνη αγινεύσας εκ του βυθού της πλάνης ανοίγαγε την δε οδόν της αληθείας υποδείξας δι' αυτής ανάγκη τους πιστούς προς πατρίδα ουράνιον και το θείο θρόνο λαμπρός παριστάμενος φωτισμόν παρέχει δαψιλός της αυτών εκ πόθου γεραίρουση και γαρέχει παρησίαν ως Θείος μίστης Χριστού της Χάριτος.
1: Ως Θείος μίστης Χριστού της Χάριτος.
0: Τη 21η του αυτού μηνός μήνη του Αγίου Αποστόλου Θαδαίου. Θα δε ποιον άλλον συμπλέξω στέφος ή αυτό την λέγησε και εμείς την λόγου ή κάδι πρώτη θα δέος βιώτιο απέπτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βάσης και των τέκνων αυτής Θεογνίου, αγαπίου και πιστού.
1: Τες τον Αγίου.

0: ιερείς ανημείτε, λαός υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνα.
1: Τι Θεοτόκον και Μητέρα του Πορτός εν ύμνης, ημών δες μεγαλύνομαι.
0: Μεγαλύνει

Και δόξα τέρα να συγκρίνει το σε σένα.

0: σεντακίνια του. Μια σκόρπισε η περηφάνω τη ανία καρδία αυτών. Την τιμιωτέραν των χερουβίν και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφίν. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
0: Αντελάβετε εις δε υπέρος αυτού μνήστην ελέος, καθώς φυλάρισε και τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρμα του αυτού έως αιώνος.

Εδέστησε χρημάτισας φωστήρθα δε μπανσοφέ. Ενικήρυξα στην θείαν οικονομία του λόγου και των τοπάρχην αύγαρων και συν αυτό δε απαντάς φωτίσας λάτρας έδειξας της υπερφώτου Τριάδος Απόστολε Θεοκήρυξ.

πάσα πνοή ένας άτο τον Κύριον, ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της υπρέπει ύμνος στο Θεό, ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτούς υπρέπει ύμνος στο Θεό, ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδρο το υπεράνω των ουρανών. Ένας άτος εν το όνομα Κύριο και αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ χάλας αχιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούτα των λόγων αυτού. Όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη. Τα θήρια και πάντα τα κτίνη ελπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νέαν ίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι μετανεωτέρων ένας άκουσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση σε αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της ίσης λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κύριο άσμε τενών ιένησης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφραδί το Ισραήλ επιτοπίησαν δι' αυτών και ίσιον αγαλιάσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενισάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο του υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριν και αυτών και ροφέ δίστομη εν της χερσήν αυτών. Του πείσε εκδίκηση εν της έθνης εν ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξου αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του πείσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ενείτε τον Θεόν εν της αγγίης αυτού, ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλελευμού, πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον. Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδοξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε καύστην ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε λαϊσόν με ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώσει. Κύριε προσεκατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρά σοι πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γηνός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου επί μας καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Μεθά.
1: Παράσκου Κύριε,
0: ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε,
0: διάφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων.

0: κλείνομαι, Κύριε Θεός.
1: Συ, Κύριε.
0: Ευλόγησε ο Πάντας εμάς και κοιμάται με τους ίσους, όπως εγώ Θεός, τη φιλάνθρωση της εγχώρησης, όλοι μας, με την πόλη μας, με την πόλη μας.

0: Εξόδιο τον ύμνο, είσαι καστός φερέτο, τι εορτήρα αρμόδιον.
1: Όμως ο Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ουμία θετήσει αυτήν στήφος των μαθητών. Προθύμωσε νεφέλες, αθρίστητε κυδεύσε το Θεό.

0: Το Κύριο και ψάλλην το όνομα της ύψιστε, το αναγγέλν το περιτολαιό σου και την αληθιά σου καθενής.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαζε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνομα τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιεστήτω το όνομά σου. Εκθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον εαυτόν ημών των επίγουσιων δώσει μη σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Εν τη γεννής

0: των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Εγεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό

προηγούμενος αδιάφορα. Ο διάβολος τον κυβερνούσε καλά. Ενώ έπρεπε να είναι πολυπαθής ο βίος του, κατάντησε βίος πολλών παθών. Δεν ήθελε να γίνει κατά προαίρεση μάρτυρας. Δεν αγαπούσε την άσκηση που είναι η μητέρα του αγιασμού. Στο τέλος αναγκάστηκε πια ο γέροντας πατήρ Φιλάρετος να τον αφήσει στην Παναγία. Άρχισε νέα άσκηση για λογαριασμό του αδελφού. Νίστευε και γι' αυτόν, προσευχόταν και γι' αυτόν και έκανε μετάνοιες και για αυτόν. Κάθε μέρα θερμοπαρακαλούσε την Παναγία να βοηθήσει εκείνη πια τον αδελφό. Και έτσι έγινε. Κάποια μέρα η Παναγία άφησε τον ουράνιο θρόνο της και ήλθε στο φτωχό κελί του αδελφού. Δεν είχε πάει πάλι στην κοινή των αδελφών ακολουθία ο μοναχός εκείνος. Βρισκόταν στο κελί του. Θυμωμένη η Παναγία και με έντονο ελεγκτικό λόγο του είπε: «Λυπάμαι για τα χάλια σου. Αφού τώρα που είσαι νέος και υγιής αδιαφορείς για την πνευματική σου ανόρθωση και δεν καταλαβαίνεις τι σου προσφέρει η προσευχή και πόσο σε ωφελεί, και επίσης δεν καταλαβαίνεις ότι σε ζημιώνει αυτό που κάνεις και δεν κατεβαίνεις στο ναό για να προσευχηθείς, αλλά κάθεσαι στο κελί σου και σε πνίγουν οι άσχημοι λογισμοί, θα σου πω εγώ τι πρέπει να γίνει». Τον ρωτάει η Παναγία: «Πότε θα πας στο ναό? Σαν γεράσεις και θα είναι η σάρκα νεκρή ή όταν αρρωστήσεις? Τέτοιες θυσίες δεν αρέσουν στον Κύριό μας και Θεό σου. Μάθε με προθυμία να δέχεσαι την άσκηση χάριν της σωτηρίας της ψυχής σου και τότε όλα θα γίνονται εύκολα». Ύστερα από αυτή τη θεία οπτασία, ο μοναχός έγινε θερμός εραστής της προσευχής και της αγρυπνίας. Η Παναγία μας, θα το πω απλά αγαπητοί αδελφοί, έβαλε το μοναχό αυτό στη θέση του. Ας προσευχόμαστε σε αυτήν και ας ευχόμαστε να βάζει και μας έτσι στη θέση μας. Μήπως και κάνουμε κάτι πνευματικά. Αλλιώς είμαστε χαμένοι. Άλλη όμορφη ιστοριούλα. Μία περίοδο η μονή του Αγίου Παντελεήμονα στο Άγιον Όρος, το Ρωσικό όπως διαφορετικά λέγεται, είχε πολλά μετόχια στις παραδουνάβιες περιοχές. Εκεί οι Ρώσοι μοναχοί είχαν την δυνατότητα να ψαρεύουν στα νερά του Δούναβη. Από αυτά τα πολλά ψάρια προμηθευόταν η μονή τα παστομένα ψάρια για τις ανάγκες της. Η τράπεζα της μονής ήταν πάντα λιτή και με βαριά φαγητά, δύσπεπτα, που δημιουργούσαν προβλήματα και διαταραχές στο στομάχι. Μερικοί αγανακτισμένοι μοναχοί γόγγιζαν για αυτά τα σκληρά φαγητά. Το παράπονό τους αυτό ήθελαν να το πούν στον γέροντα, τον ηγούμενο, και ελπίζανε πως θα έδειχνε κατανόηση στο πρόβλημά τους και θα έδινε ευλογία, άδεια δηλαδή, για βελτίωση της τράπεζας. Ξεχνούσαν πως η αληθινή μοναχή, καθώς παρατηρεί ο εκκλησιαστικός ιστορικός σωζόμενος, ούτε οικίματα έχουσιν, ούτε άρτων, ούτε όψων, ούτε πίνουσιν, εν δε της όρεσιν διατρίβουσιν. Τροφής δε η νίκα γέννη.

0: Είναι καιρός καθάπερ νεμόμενη, άρπιν έχων έκαστος, ανατοώρος περιόντες, τας βοτάνους σιτίζονται. Οι μοναχοί πάντα φροντίζουν με τον ενδότερο πόθο να φθείρουν το σώμα, να μην καλοπερνούν, να μην ξεκουράζονται, για να ανακαινίζεται και να ανθεί η ψυχή τους και να προσεγγίζουν το Θεό. Και ενώ οι πατέρες του Ρωσικού σκέπτονταν για τα βρώματα, τα φαγητά δηλαδή της κοιλίας, καθώς η κοιλία πάντοτε σκέπτεται μόνον τα βρώματα, ένας αδελφός κυριεύθηκε από εκστατική κατάσταση και είδε μία οπτασία. Του παρουσιάστηκε ο δαίμονας να τον πειράζει, να τον σκανδαλίζει. Του δημιούργησε μεγάλο πνευματικό πόλεμο. Αυτός ο αδελφός, όταν έπεσε σε έκσταση, είδε την αδελφότητα της μονής στην τραπεζαρία και τον ηγούμενο στην ηγουμενική θέση, περιβεβλημένο με αρχιερατικό μανδύα. Ο μοναχός έβλεπε στην τραπεζαρία να έχουν παρατεθεί όχι τα συνηθισμένα φαγητά, αλλά όλα τα φαγητά που ήσαν αρτήσιμα. Κρέατα, ψάρια, τυριά και άλλα τέτοια παρόμοια φαγητά. Ο μοναχός βρέθηκε σε μια σύγχυση εξαιτίας των φαγητών. Ενώ οι πατέρες δεν τα άγγιζαν και με τη στάση τους έδιναν την εντύπωση πως κάτι το εξαιρετικό περιμένουν, κάτι το σπουδαίο και μεγάλο. Σε λίγο βλέπει να ανοίγει η πόρτα της τράπεζας και να εισέρχεται η Παναγία, συνοδευόμενη από δύο παρθένες, τη μεγαλομάρτυρα Αναστασία και τη μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Όταν είδε την Παναγία ο πνευματικός της μονής, σηκώθηκε από τη θέση του, την πλησίασε, έβαλε μετάνοια και ασπάστηκε με ευλάβεια τη δεξιά της. Άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους, χωρίς να ακούει κανένας τι έλεγαν. Η Παναγία κάτι έλεγε στον πνευματικό, ενώ τα άχραντα χείλη της στόλιζε ένα γλυκό μυδίαμα. Όταν τελείωσε η προσωπική συζήτηση της Παναγίας με τον πνευματικό, άρχισε να περιφέρεται στην τραπεζαρία για να δει όλους τους πατέρες, ενώ ο πνευματικός, τρέχοντας, έδινε εντολές να ετοιμαστεί στην τράπεζα μέρος για την Παναγία και την ακολουθία της, να τοποθετηθούν πιάτα, σερβίτσια και άλλα απαραίτητα για το γεύμα. Τότε η μία παρθένα από τις συνοδούς της Παναγίας είπε στον πνευματικό: «Παρακαλώ, σταματήστε τις προετοιμασίες της τράπεζας, γιατί η Βασίλισσα των Ουρανών δεν υποφέρει από τα φαγητά». Μετά η άλλη παρθένα πλησίασε τη Θεοτόκο και της είπε: «Τους είδες όλους τους πατέρες, μήτερ του Θεού. Γιατί δεν παρηγόρησες και αυτόν τον αδελφό?» Και της έδειξε το μοναχό που έβλεπε την οπτασία. Ήταν μεταξύ των διαμαρτυρωμένων για την ποιότητα του φαγητού. Ο μοναχός με φόβο είδε τότε πως η Παναγία του έριξε μια αυστηρή ματιά και ύστερα απέστρεψε το πρόσωπό της από αυτόν με κάποια δυσφορία και αναχώρησε από την τράπεζα. Η ψυχρή και αδιάφορη στάση της Παναγίας απέναντι στον μοναχό, το αυστηρό και ψυχρό της βλέμμα και η σιωπή της κατά την αναχώρησή της τόσο τον συγκλώνησαν, ώστε φοβήθηκε και από τον τρόμο του συνήλθε από την εκστατική κατάσταση. Από την ημέρα εκείνη αυτός ο μοναχός βελτιώθηκε πνευματικά, σταμάτησε την αμέλεια στον κανόνα του και έτσι απέκτησε πνευματικά κεφάλαια και έγινε δοχείο χάριτος με νηστεία και προσευχή. Οι δε πατέρες σταμάτησαν να αγωγίζουν για το φαγητό και τα υλικά του κόσμου τούτου του απατεώνος. Και εδώ έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, νουθεσία μητρική της Παναγίας μας, νουθεσία που οδηγεί σε σωτηρία. Κάτι άλλο τώρα. Στην ησυχαστική καλύβα κοίμησης της Θεοτόκου, στα πάνω κατουνάκια, με πολλή άσκηση αγωνιζόταν ο γέροντας Ιγνάτιος ο Αώματος. Ο γέροντας είχε δύο υποτακτικούς, το μοναχό νεόφυτο και το νεότερο ιερομόναχο Ιγνάτιο. Όλοι τους ήσαν αγωνιστές και βιαστές της Βασιλείας του Θεού. Κάποιο χρόνο έπεσε μεγάλη ξηρασία. Υπήρχε αφορία στις ελιές και το λάδι ήταν λιγοστό. Γι' αυτό το λόγο, ενώ μέχρι τότε άναβαν και τα τέσσερα καντήλια στις εικόνες του τέμπλου του ναού, τη χρονιά εκείνη έδωσε εντολή ο γέροντας να ανάβουν μόνο το καντήλι που κρεμόταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Ο ιερομόναχος Ιγνάτιος, επειδή έβλεπε πως όλο και λιγόστευε το λάδι, ύστερα από λίγο χρόνο σταμάτησε να ανάβει και το μόνο καντήλι της Παναγίας από ολιγοπιστία, μήπως τελειώσει το λάδι που είχαν. Τρεις μέρες δεν άναψαν το καντήλι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και την άλλη μέρα, μετά τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, παρουσιάστηκε στο νεαρό ιερομόναχο πατέρα Ιγνάτιο ένας σεβάσμιος υψηλός γέροντας και με ύφος πολύ σοβαρό του έδωσε 500 δραχμές και του είπε: «Πάρε τα χρήματα αυτά για να αγοράσεις λάδι για τον εαυτό σας και το καντήλι της Παναγίας». Ήταν ο απεσταλμένος της Παναγίας που ήλθε να τους βοηθήσει και συγχρόνως να τους ελέγξει για την απιστία τους. Με χαρά πήρε ο πατήρ Ιγνάτιος τα χρήματα, αγόρασε λάδι και άναβε πλέον το καντήλι της Παναγίας. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, αδελφοί μου. Έχουμε εμείς καντήλι στο σπίτι μας? Και αν έχουμε, το ανάβουμε? Να μην μένει ποτέ σβηστό, αγαπητοί αδελφοί, το καντήλι που ανάβει μπροστά στην Παναγιά, μπροστά στην εικόνα της. Διότι το καντήλι αυτό γίνεται δύναμη για το σπιτικό εκείνο, χάρη, ευλογία που στέλνει η Παναγία μας, πλούσια σε όλους μας και ιδιαίτερα στα σπίτια εκείνα που έχουν καντήλι, έχουν θυμιατήρι και που οι άνθρωποι που κατοικούν μέσα σε αυτά είναι άνθρωποι βιαστές και αγωνιστές πνευματικοί, άνθρωποι που αγωνίζονται και έχουν βάλει στόχο να κερδίσουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και των στοιχείων.

0: πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
1: Ώρα Ελλάδος 10.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλό σας μου, με καλό πρωινό να έχουμε. Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μου λέει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ, είστε κι εσείς μαζί μας. Αυτό θέλουμε, να μας κρατήσετε συντροφιά για την ώρα που ακολουθεί, γιατί η μέρα μας ξεκίνησε. Τα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού μας σταθμού είναι γνωστά σε όλους σας και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε όποτε εσείς θέλετε, για ό,τι θέλετε να μας πείτε, να ρωτήσετε, να μας πείτε σκέψεις, μια απλή καλημέρα, οτιδήποτε. 210-4118-602, 210-4118-640 και ηλεκτρονική διεύθυνση και αυτή στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, όπου γης, papaki-hotmail.com.

όπως τόσοι βέβυλοι κι εμείς, περπατήσαμε στο Άγιον Όρος. Όμιλος φιλικός, μικρό τάγμα, στο μήνα της ανθοφορίας, νεοσύλλεκτη της άνοιξης, προσκυνήσαμε στις μονές. Να προσθέσουμε του κεριού μας την κάπνα, στο περίλυπο θάμπος των Αγίων Εικόνων. Στα κελιά, ουρανός ελληνικός και θάλασσα χύνονται από τα παράθυρα και σεντόνια απλώνουνε φωτός στους μακρύς διαδρόμους. Τα πόδια κρεμασμένα στεγνώνουν στους αθρούς παντεπόπτες εξώστες. Έξω, στα χρώματα, λαμπαδιφορίες κινούν μες τη μέρα τις φλόγες τους οι ζεστές παπαρούνες. Γράφει στο ποίημά του «Άθος» ο Αλέξανδρος Μπάρας. Και κάπως έτσι θα κάνουμε κι εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, μία νοερή επίσκεψη στο περιβόλι της Παναγίας. Θα περιηγηθούμε σε μονοπάτια του Αγίου Όρους. Θα αναφερθούμε στην αγιορείτικη

Κάποιες φορές έρχονται προσκυνητές που τους οδήγησαν εδώ σκυλιά. Εμφανίστηκαν στη διαδρομή και τους έδειξαν το δρόμο. Λένε πως αν δεν ήταν αυτά θα είχαν χαθεί. Τα ταΐζουμε και δεν τρώνε. Την επόμενη μέρα φεύγουν και δεν τα ξαναβλέπουμε ποτέ, λέει ο πατήρ Ιλαρίων. Στεκόμαστε στην είσοδο της Μονής Παντοκράτορος, στην ανατολική ακτή του Αγίου Όρους. Αριστερά μας, ο ήλιος κάνει τη θάλασσα να λαμπυρίζει αυτό το μεσημέρι, ενώ από την άλλη πλευρά, ένα πυκνό δάσος σκαρφαλώνει στους λόφους, μέχρι εκεί που φτάνει το βλέμμα μας. Το χέρι του πατέρα Ιλαρίωνα σηκώνεται και δείχνει τον προορισμό μας. Η σκήτη του προφήτη Ηλία μόλις που διακρίνεται από εδώ. Όσο μας δίνει οδηγίες για το πώς θα φτάσουμε, πίσω μας τα χελιδόνια δεν σταματούν να κελαϊδούν. Χορεύουν πάνω από τον άβλιο χώρο της Μονής, πετώντας από κλαδί σε κλαδί, τρυπώνουν στις δροσερές γωνιές και ξεγελούν με τους ελιγμούς τους το καθαρό ανοιξιάτικο φως. Το ίδιο μοιάζουν να κάνουν και οι μοναχοί που με ενοχελικό βήμα αποσύρονται στα κελιά τους, αφήνοντας πίσω τους σκίες. Εδώ όμως, έξω, κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από τον ήλιο. Και καθώς η ζέστη γίνεται όλο και πιο έντονη, αποφασίζουμε να αναχωρήσουμε ευχαριστώντας τον πατέρα Ιλαρίωνα για το καλωσόρισμα. Το ποτάμι που συναντάμε λίγο αργότερα φουσκώνει το χειμώνα, δυσκολεύοντας τη διάβαση. Τώρα όμως, αρκεί να πηδήσουμε πάνω σε μερικές πέτρες για να το διασχίσουμε. Δεν αργούμε να ανηφορήσουμε και σύντομα χανόμαστε μέσα στην πυκνή βλάστηση. Στο Άγιον Όρος δεν υπάρχει εδώ και αιώνες εκτεταμένη κτηνοτροφία. Γι' αυτό τα δάση είναι τόσο πυκνά, ώστε είναι σχεδόν αδύνατο να μετακινηθεί κανείς 20 μέτρα χωρίς να ακολουθήσει κάποιο μονοπάτι. Πριν το καταλάβουμε, βρισκόμαστε μπροστά στα τείχη της σκήτης που θα αποτελέσει τη βάση μας για τις επόμενες δύο ημέρες. Χτισμένη το 1757 από τον Άγιο Παΐσιο Βελιτσκόφσκι, η σκήτη του προφήτη Ηλία κατοικήθηκε κυρίως από σλαβόφωνους μοναχούς, Ρώσους, Ουκρανούς και Μολδαβούς. Στο κέντρο της δεσπόζει, σε αντίθεση με τον χαμηλό πέτρινο ναό της Μονής Παντοκράτορος, μια μεγαλοπρεπής εκκλησία. Σε ένα από τα παγκάκια ανάμεσα σε Ρώσους προσκυνητές συναντάμε τον Δημήτρη Μπακάλι, ο οποίος έχει περπατήσει χιλιόμετρα από το ξημέρωμα. Μας υποδέχεται με ένα μηδίαμα, διακρίνοντας την κούραση αποτυπωμένη στα πρόσωπά μας. Σκοπός του ταξιδιού μας ήταν να κάνουμε αυτό που κάνουν με συνέπεια από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 τα μέλη των FOMA, δηλαδή Friends of Mount Athos, οι φίλοι του Αγίου Όρους. Να συμμετάσχουμε κι εμείς στις εργασίες καθαρισμού των μονοπατιών του Αγίου Όρους. Και είχαμε μόλις πάρει το βάπτισμα του πυρός.

κατανοήσει κανείς τη σημασία των μονοπατιών στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη, ίσως πρέπει να αντιληφθεί ως τις αρτηρίες ενός ζωντανού οργανισμού με ιστορία που χάνεται στον χρόνο. Διάσπαρτα στο ιδιαίτερο ανάγλυφο του Αγίου Όρους, που τεκμηριώνεται ως οργανωμένο ορθόδοξο μοναστικό κέντρο από τον 10ο αιώνα, τα μοναστήρια, οι σκήτες, τα κελιά και τα σκηταριά συνδέθηκαν μεταξύ τους με μονοπάτια, καθώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος επικοινωνίας. Τα βραχώδη παράλια δεν επιτρέπουν τη χάραξη παραθαλάσσιων διαδρομών. Σήμερα όμως, μας είπαν μοναχοί, παραμένει ανοιχτό ένα πολύ μικρό μέρος αυτού του δικτύου. Τα περισσότερα μονοπάτια στην πορεία εγκαταλείφθηκαν και η βλάστηση έκανε τη δουλειά της. Τα τελευταία χρόνια, με τον αριθμό των επισκεπτών να έχει πολλαπλασιαστεί, η αύξηση των μετακινήσεων με οχήματα έχει κάνει τη χρήση τους ακόμη πιο σπάνια. Ο Δημήτρης Μπακάλης, που ήρθε εδώ για πρώτη φορά το 1987 σε ηλικία 21 ετών, έχει έκτοτε επιστρέψει περισσότερες από 100 και γνωρίζει τα μονοπάτια καλύτερα και από την παλάμη του χεριού του. Διαπιστώνοντας την παρακμή τους και παρακινούμενος από έναν Βέλγο φίλο του, αποφάσισε πριν από 14 χρόνια να ενταχθεί στους ΦΟΜΑ, τον σύλλογο που ιδρύθηκε το 1990 από άτομα που ενδιαφέρονταν για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των αθωνικών μοναστηριών και των εξαρτημάτων τους, πολλοί εκ των οποίων ήταν ακαδημαϊκοί, και τέθηκε υπό την αιγίδα του τότε πρίγκιπα της Ουαλίας, νυν βασιλιά Καρόλου III της Αγγλίας. Απαρτίζουν στην πλειονότητά τους κάτοικοι του εξωτερικού. Κάθε χρόνο για 2 εβδομάδες, κάποιοι επιστρέφουν για λίγες μέρες και τον Οκτώβριο, τα μέλη του χωρίζονται σε ομάδες και φιλοξενούμενα σε μονές καταγράφουν και καθαρίζουν τα μονοπάτια.

Όταν συναντηθήκαμε το επόμενο πρωί στην είσοδο της Κήτης, γίναμε μέλη μιας ομάδας εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους ανθρώπων, που συνδέονταν όμως με έναν κοινό σκοπό. Ήμασταν όλοι νησταγμένοι, ξύπνοι από τις 4 το ξημέρωμα, από τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα του σημάντρου που αντιχούσαν στο άδειο σκοτεινό ακόμη προάβλιο. Δεν είχαμε ωστόσο ακούσει τα τσακάλια που μας είπαν ότι αληχτούσαν με το που έπεσε η νύχτα. Ο Ιβάν, Ρώσος κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πρώην κατασκευαστής αγωνιστικών αυτοκινήτων και νυν διάκονος, ιδιαίτερα συμπαθής για τα στιγμή στιγμιαίου καφέ που μας δώρησε, στο Άγιον Όρος δεν αργείς να καταλάβεις ότι πράγματα που θεωρούσες δεδομένα δεν είναι και τόσο, και ο Πολ, ένας Αμερικανός συνταξιούχος από την Ουάσιγκτον, πρώην IT Project Manager, μας καλωσόρισαν στο group. Μοιραστήκαμε το πρωινό, βραστά αυγά, μήλα και φέτες ψωμί, κρατώντας κάτι για το κολατσιό μας αργότερα, και αναχωρήσαμε με προορισμό το μονοπάτι που οδηγεί στην Βογορόδιτσα, μια άλλη ρωσική σκήτη 2.700 μέτρα μακριά. «Παλιά, εδώ ήταν ο παράδεισος του πεζοπόρου», λέει ο Δημήτρης. «Έπαιρνες το σάκο σου, ξεκινούσες να περπατάς και εκεί που βαριώσουν ή κουραζώσουν, έβρισκες ένα μοναστήρι και σου έλεγαν «Περάστε να σας ταΐσουμε, να σας κοιμήσουμε». Έτσι, αγάπησα τα μονοπάτια», μου λέει, «ενώ αφήνουμε τους άλλους να προπορευθούν». Όσο βαδίζουμε, αποκτούμε την εντύπωση πως οι εποχές αλλάζουν ανάλογα με το σημείο που βρισκόμαστε, αφού το δροσερό αεράκι τρυπώνει συχνά μέσα από τις φυλλωσιές. Σε λίγο σταματάμε μπροστά από έναν εγκαταλελειμμένο νερόμυλο. Πριν από 2 χρόνια, ένας μοναχός τον ανακάλυψε κάνοντας την βόλτα του δίπλα στο ποτάμι. Είναι φτιαγμένος, όπως και το μονοπάτι, από Ρώσους. Πρώτη στάση για δουλειά είναι ένα γεφύρι. Από κάτω μας το νερό περνά και λαριστό, ενώ τα μέλη της ομάδας σκορπίζονται το ένα μετά το άλλο για να καθαρίσουν χόρτα και κλαδιά που εμποδίζουν τη διέλευση. Φορούν γυαλιά προστασίας και πετούν ό,τι κόβουν στην άκρη του γκρεμού. Ο Ιβάν, όταν τον πλησιάζω, παίρνει μια ανάσα και μου εξηγεί πως βρίσκεται εδώ για 6η φορά με την ομάδα. Τι είναι αυτό που τον κάνει να επιστρέφει? «Το βουνό μου άλλαξε εντελώς τη ζωή», λέει. Γεννημένος στην Κριμαία, στα 13 του μετακόμισε με τους γονείς του στην Καλιφόρνια, όπου αφοσιώθηκε στην κατασκευή αγωνιστικών αυτοκινήτων. «Ήθελα να σπουδάσω θεολογία. Μετά από μια επίσκεψή μου εδώ, έκλεισα την επιχείρησή μου, πήγα στη Νέα Υόρκη σε ιερατική σχολή και έκανα bachelor και master. Μέχρι τότε αποκαθιστούσα επίσης κλασικά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1970. Είχα κερδίσει βραβεία σε διαγωνισμούς, αλλά τίποτε από όλα αυτά δεν με γέμιζε. Ακόμη και μια ημέρα στο Άγιον Όρος την ένιωθα να μου προσφέρει περισσότερα από ότι όταν τελείωνε ένα αυτοκίνητο που έφτιαχνα επί μήνες», λέει. «Πριν από 3 χρόνια έγινε διάκονος και σύντομα θα χειροτονηθεί ιερέας».

ταξιδέψει κάποιος στο Άγιον Όρος με τους φώμα, θα πρέπει, αφού δηλώσει το ενδιαφέρον του και εγγραφεί ως μέλος, να επιλεγεί μεταξύ των υπολείπων ετούντων. Όσοι φτάνουν εδώ είναι άνθρωποι συνδεδεμένοι, ο καθένας για διαφορετικό λόγο με τον τόπο. Άλλους η αρχιτεκτονική, άλλους η ιστορία, η φύση, η θρησκεία ή η πνευματικότητα τους κάνουν να ξεχνούν ασχολίες και ανέσεις που στο σπίτι τους θεωρούνται δεδομένες. Κάτι τους μαγνητίζει ξανά και ξανά στα μονοπάτια του Αγίου Όρους. Ο Πολ βρέθηκε εδώ για πρώτη φορά το 2018 για να θαυμάσει την αρχιτεκτονική των μονών και 3 χρόνια αργότερα γνώρισε την ομάδα. Είχα διαβάσει μια περιγραφή του Άθο ως κήπου της Παρθένου και σκέφτηκα τι ποιητική μεταφορά. Δεν το πίστεψα. Όταν ήρθα είδα ότι είναι αλήθεια, λέει. Οι φίλοι του, πολλοί από τους οποίους είναι ακαδημαϊκοί, ηθοποιοί και τραγουδιστές της όπερας, καταλαβαίνουν όταν τους εξηγεί γιατί επιστρέφει. Σε λίγο ο ήλιος δυναμώνει. Ενίοτε στο διάβα μας συναντάμε κόκκινες ταμπέλες που δείχνουν τον προορισμό. Ο Δημήτρης κουβαλά μαζί του ονόματα μονών τυπωμένα σε ταινίες, ώστε να τα τοποθετήσει όπου χρειάζεται για τη σήμανση. Το ίδιο κάνει και με πορτοκαλί κορδέλες στις αρχές των μονοπατιών. Χωρίς αυτά, πολλοί περιηγητές θα χάνονταν κάθε χρόνο. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν οι ρυθμοί μας πίσω στις πόλεις είναι λάθος, λέω στον Πολ. Πλέον ανησυχώ λιγότερο για το τι είναι λάθος και περισσότερο για το τι είναι σωστό. Με νοιάζει πώς μπορώ να βοηθήσω. Μου δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να βοηθιέμαι, λέει εκείνος. Μπροστά μας, ένας τεράστιος κορμός έχει πέσει, φράζοντας το μονοπάτι. Ο Δημήτρης και ο Ιβάν βγάζουν 2 πριόνια και αναλαμβάνουν δράση. Όταν τελειώνουν, η ομάδα αναθαρεί, αφού σε λίγο θα κάνουμε στάση για ξεκούραση σε ένα ξέφωτο όπου μας περιμένει μια άλλη ομάδα εργασίας. Του συναντάμε λίγο πριν από την Βογορόδιτσα. Πεινασμένοι κι αυτοί, κάθονται κάτω και απλώνουν πάνω σε ένα χαλί ντομάτες, μήλα, ψωμί, πιπεριές και όσα άλλα τρόφιμα πρόκειται να μοιραστούν. Τρώνε σιωπηλοί. Ανάμεσα τους βρίσκονται Άγγλοι, Ισπανοί πεζοπόροι, Αμερικανοί φοιτητές και ένας Έλληνας συνταξιούχος, ο Κώστας, που με διαβεβαιώνει πως η μοναδική ικανοποίηση που βρίσκει καθαρίζοντας μονοπάτια είναι το ότι φροντίζει το περιβόλι της μάνας μας. Το Άγιον Όρος είναι το περιβόλι της Παναγίας, μου εξηγεί και συνεχίζει να τρώει το κολατσιό του. Στην ομάδα βρίσκεται και ο επόμενος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΦΟΜΑ. Από το Λονδίνο, με κυπριακή καταγωγή από την πλευρά της μητέρας του, ο Κρις Τόμας, όταν τον πλησιάζω, έχει μόλις λάβει ένα mail. Η εταιρεία του προσφέρει τεχνολογικά συστήματα σε γήπεδα και μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες. Μπορεί να έρχεται εδώ και 8 χρόνια με τους ΦΟΜΑ, όμως την πρώτη φορά, όπως μου λέει, είχε μισήσει την εμπειρία. Και γιατί επέστρεψες, τον ρωτάω. Γιατί κατάλαβα πως αυτά που μισούσα ήταν ρηχά. Μόλις πήγαινα σπίτι, ήθελα να ξαναγυρίσω. Έξω στον κόσμο, συνηθίζει σε επιφανειακά και ρηχά προνόμια, που εδώ δεν τα έχεις. Πρέπει να μοιραστείς το δωμάτιό σου, το φαγητό σου. Δεν είσαι σημαντικός, οι πιστωτικές σου κάρτες δεν δουλεύουν, το τηλέφωνο σου μερικές φορές δεν πιάνει. Είναι μια απώλεια ταυτότητας. Ένιωσα αποπροσανατολισμένος. Όταν μπήκα σπίτι μου, αναρωτήθηκα. Γιατί πήγες εκεί, αφού ήθελες να είσαι όπως στο σπίτι σου? Πήγες γιατί είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Και επέστρεψα, λέει. Προσπαθεί να ενθαρρύνει τους επισκέπτες να περπατούν. Ξέρουμε ότι οι περισσότεροι προτιμούν να μπουν σε ένα αυτοκίνητο. Αν όμως χάσουμε τα μονοπάτια, θα χάσουμε άλλη μία σύνδεση με τη φύση. Κάποιοι προσκυνητές, ακόμη, εκτιμούν το ότι μπορούν να περπατήσουν από ένα μέρος σε ένα άλλο. Αυτό τους βοηθά να βιώσουν το Άγιον Όρος με έναν διαφορετικό τρόπο, εξηγεί. Δεν αργούμε να πάρουμε τον δρόμο του γυρισμού. Πριν το καταλάβουμε, καθόμαστε στην τράπεζα της Κήτης, όπου το φαγητό έχει ήδη σερβιριστεί. Μοναχοί και φιλοξενούμενοι, τρώμε σιωπηλοί, απολαμβάνοντας τα όσπρια υπό τη φωνή ενός καλόγερου που διαβάζει βίους Αγίων. Εδώ μέσα σκέφτομαι,
Κάθε στιγμή της ημέρας μοιάζει με σκηνή μιας παράστασης. Η καθημερινότητα, από το ξύπνημα μέχρι το φαγητό και τον ύπνο, είναι ένα τελετουργικό που κινείται γύρω από ένα πράγμα, την προσευχή. Το απόγευμα πριν σκοτεινιάσει άρχισε να βρέχει. Αν στεκόσουν στην άκρη της Κήτης, θα μπορούσες να δεις την Καταχνιά να απλώνεται μέχρι τη Μονή Παντοκράτορος και τη θάλασσα. Ίσως έφτανε και μέχρι τη Μονή Σταυρονικήτα, όπου θα μας υποδέχονταν την επόμενη μέρα. Μπήκαμε στα κελιά μας κουρασμένοι και μόλις κλείσαμε τα μάτια, αποκοιμηθήκαμε. Ούτε τώρα ακούσαμε τα τσακάλια να ουρλιάζουν.

με το κείμενο του Γιάννη Χρυσάφη «Αγιορείτικη μνήμη. Πώς η Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας μερίμνησε για την διάσωση και την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος του Αγίου Όρους πολύ πριν το ίντερνετ μπει στη ζωή μας». Ενώ το κείμενο που μόλις διαβάσαμε ήταν του Γιώργου Ψωμιάδη με τίτλο «Οι άνθρωποι των μονοπατιών». Το 1973 είναι μια σημαδιακή χρονιά για τη Μονή Σιμωνόπετρας στο Άγιον Όρος. Μια πολυπληθής ομάδα μοναχών, νεαρών τότε στην ηλικία, υπό την πνευματική και ουσιαστική καθοδήγηση του φωτισμένου αρχιμανδρίτη Εμιλιανού, αφήνουν τη Μονή της αρχικής μετανοίας τους, το Μεγάλο Μετέωρο, και έρχονται να μονάσουν στο Άγιον Όρος και πιο συγκεκριμένα στη Σιμωνόπετρα. Δεν πρόκειται για φυγή, ούτε για ρήξη στη σχέση της αδελφότητας με τον μετεωρητικό μοναχισμό, αλλά για αλλαγή πορείας και αναζήτηση περισσότερης ησυχίας, την οποία τα μετέωρα με τους μυριάδες επισκέπτες και προσκυνητές είχαν προπολού πάψει να τους παρέχουν. Γεγονός είναι ότι σε αυτή την επιλογή προχώρησαν μετά από έντονο προβληματισμό. Πολλές συσκέψεις και διαβουλεύσεις, εσωτερικό και εξωτερικό διάλογο και βεβαίως προσευχή και τη θεία πρόνοια στην επιλογή της σωστής απόφασης. Το έπραξαν λοιπόν και ήρθαν, ξεκινώντας πρώτα από την αποκατάσταση και την ανακαίνιση της σχεδόν εγκαταλελειμμένης τότε Σιμωνόπετρας. Και αναγκάστηκαν να το κάνουν δύο φορές, μια και όταν σχεδόν είχαν ολοκληρώσει το έργο τους, η πυρκαγιά του 1990 άνοιξε μια νέα εκτεταμένη φάση αποκατάστασης στη Μονή. Όλοι οι μοναχοί, είτε κατά μόνας είτε ομαδικά, πάντα υπό την καθοδήγηση του γέροντος Εμιλιανού, όπως και του ιερομονάχου Ελισαίου, που ανέλαβε μετά τον μακαριστό γέροντα ως ηγούμενο στη Μονή, μερίμνησαν και για την διάσωση του τεράστιου πολιτισμικού αποθέματος που εμπεριέχεται και απορρέει από το Άγιον Όρος πολύ πριν το ίντερνετ ενταχθεί στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ανέλαβαν μαζί και με φίλους της Σιμωνόπετρας το έργο της συγκέντρωσης, της αποκατάστασης, της ανάδειξης, της ψηφιοποίησης και κάθε είδους επεξεργασίας των τεκμηρίων που θα μπορούσαν να συνθέσουν και να εξωτερικεύσουν την αγιορείτικη μνήμη, η οποία και εδώ έδωσε το όνομά της στην πρωτοποριακή πρωτοβουλία. Ιστορικά, πρώτα δημιουργήθηκε η Αγιορείτικη Φωτοθήκη από το ενδιαφέρον των μοναχών για τη συλλογή και τη διάσωση ιστορικών φωτογραφιών του Αγίου Όρους, οι οποίες ξεκινούν από τα πρώτα βήματα της φωτογραφικής τέχνης στα μέσα του 19ου αιώνα. Συγκέντρωσαν έτσι σημαντικό αριθμό γυάλινων πλακών, αρνητικών και τυπωμένων φωτογραφιών. Το αρχικό αυτό υλικό έδωσε το ένασμα για τις πρώτες εκδόσεις και εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 1991 και έπειτα. Η πρωτοβουλία προκάλεσε το ενδιαφέρον όχι μόνο των μελετητών, αλλά και των φωτογράφων και των συλλεκτών να δωρήσουν το φωτογραφικό τους αρχείο που αφορούσε το Άγιον Όρος, πεπισμένοι ότι στα αρχεία της Μονής θα διαφυλαχθεί και θα αναδειχθεί ποικιλότροπα η προσφορά τους. Επίσης, οι συντελεστές της φωτοθήκης φρόντισαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να αποδέχονται φωτογραφικό εξοπλισμό αγιορητικών φωτογραφικών εργαστηρίων, ανασυνθέτοντας τη φωτογραφική ιστορία του Άθο.

της φωτογραφικής συλλογής που αγγίζει σχεδόν το 1 εκατομμύριο εικόνες, σημαντική είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται για την τεκμηρίωσή τους, ειδικότερα για την αναγνώριση και την ταυτοποίηση των εικονιζόμενων προσώπων, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου, ιερά καθιδρύματα και λοιπές εγκαταστάσεις, τα οποία με το χρόνο άλλαξαν χρήση, μορφή ή έπαψαν να υφίστανται. Η Αγιορητική Πινακοθήκη, έτερη ενότητα της Αγιορητικής Μνήμης, περιλαμβάνει έργα τέχνης Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που αφορούν το Άγιον Όρος. Σημαντικό τμήμα της αποτελεί η συλλογή των χαρακτικών ή χάρτινων εικόνων. Οι χάρτινες εικόνες ανταποκρίνονταν στην ανάγκη των φτωχών προσκυνητών να ολοκληρώσουν το αγιορητικό προσκύνημά τους, παίρνοντας μαζί τους ένα ιερό ενθύμιο. Από την τέχνη αυτή έχουν διασωθεί στην Αγιορητική Πινακοθήκη πάνω από 100 χάλκινες μήτρες, καθώς και εκατοντάδες εκτυπώματα, συγκροτώντας έτσι τη μεγαλύτερη συλλογή στο είδος της. Η Αγιορητική Χαρτοθήκη τώρα περιλαμβάνει χάρτες και πορτολάνους του Αγίου Όρους. Η Αγιορητική Ηχοθήκη, ηχητικά τεκμήρια που αφορούν τη μουσική αγιορητική παράδοση. Η Αγιορητική Ταινιοθήκη ασχολείται με τα ιστορικά κινηματογραφικά τεκμήρια που αφορούν το Άγιον Όρος. Και η Αγιορητική Βοτανοθήκη με τον φυσικό πλούτο του. Η Αγιορητική Βιβλιοθήκη, καρπός πολυετούς συλλογής και αναζήτησης συγγραμμάτων που έχουν εκδοθεί για το Άγιον Όρος, είναι το ισχυρό χαρτί της αγιορητικής μνήμης. Δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή ψηφιακή βιβλιοθήκη όπου έχουν ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί πάνω από 4.000 τίτλοι με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Η πρωτοβουλία αυτή και η διεθνής αναγνώριση της αξίας της αποτέλεσαν ένα από τα κριτήρια που ώθησαν την Ακαδημία Αθηνών να απονείμει έπαινο στην διαδικτυακή αγιορητική βιβλιοθήκη της Σιμωνόπετρας στις 19 Δεκεμβρίου του 2024. Ανάλογες προς την αγιορητική διαδικτυακή βιβλιοθήκη υπήρξαν και οι ακόλουθες. Η Μετεωρίτικη Βιβλιοθήκη που αφορά την βιβλιογραφία για τα μετέωρα, η Ζαβορδινή Βιβλιοθήκη που αφορά τη χριστιανική ιστορία και τέχνη της Δυτικής Μακεδονίας, η Βιβλιοθήκη Συναϊτικών Σπουδών που αφορά το χριστιανικό Σινά, η Αγιορητική Βιβλιοθήκη Λίμνου που αφορά τις σχέσεις Αγίου Όρους και Λίμνου, η Αγιορητική Μουσική Βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει μελέτες, έντυπα, χειρόγραφα και ηχητικά τεκμήρια της Βυζαντινής Μουσικής και τέλος η Βιβλιοθήκη Ορμενίου με αντικείμενο την χριστιανική ιστορία και τέχνη της Θράκης. Όλες αυτές οι δραστηριότητες που προαναφέραμε δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν χωρίς τη συνδρομή και την συνεργασία φιλότιμων συνεργατών, αφανών δωρητών, διακεκριμένων προσωπικότητων και τόσων άλλων. Όλοι αυτοί με τον τρόπο τους αγάπησαν το έργο και συνέβαλαν στην επαύξηση και την προώθησή του. Η ευχή των βασικών συντελεστών της αγιορητικής μνήμης, του ιερομονάχου πατρός Ιουστίνου και του πατρός Νίφωνος. Αυτοί βρίσκονται εκ μέρους της Σιμωνόπετρας, είναι να συνεχιστεί ο εμπλουτισμός των συλλογών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διάσωση και τη διαιώνισή τους.

ένας άνθρωπος των βουνών και πολύπυρος ορειβάτης μοιράζεται την απαιτητική, σωματική και πνευματική πορεία μέχρι τα 2033 μέτρα. Διαβάζουμε το κείμενο του Νίκου Τόδουλου «Πιάνοντας κορυφή». Από την αρχή της ενασχόλησής μου με το βουνό έχω πεζοπορήσει, σκαρφαλώσει και αναρριχηθεί στα περισσότερα βουνά της Ελλάδος. Από τον Όλυμπο και τον Σμόλικα μέχρι την Τύμφη και τον Ταΐγετο, κάθε κορυφή έχει τη δική της δυσκολία και τη δική της ομορφιά. Όμως στον Άθο υπάρχει κάτι που πάντα με τραβάει κοντά του. Όσες φορές και αν πάω, πάντα βλέπω μια άλλη εικόνα, μια άλλη πλευρά του. Αμέτρητες είναι οι φορές που έχω περπατήσει στις πλαγιές του, έχω σταθεί στην κορυφή του, έχω ξεδιψάσει στα νερά του, έχω κοιμηθεί στα αλπικά τοπία του, έχω σκαρφαλώσει στις ορθοπλαγιές του. Για μένα ο Άθος δεν είναι απλώς ένα ακόμα βουνό, αλλά μια πορεία που συνδυάζει την κόπωση της ανάβασης με τη σιωπή, την ιστορία και την πνευματικότητα του Αγίου Όρους. Ποτέ δεν θα ξεχάσω λοιπόν την πρώτη φορά που ανέβηκα στο ψηλότερο σημείο της Αθωνικής Πολιτείας πριν από περίπου 30 χρόνια, μια φθινοπορεινή μέρα του Νοεμβρίου. Στα νοτιοδυτικά της Χερσονήσου, εκεί που οι βράχοι βυθίζονται στο Αιγαίο και η σιωπή γίνεται προσευχή, απλώνεται η ιστορική σκήτη της Αγίας Άννας που θεωρείται η παλαιότερη του Αγίου Όρους. Από εδώ ξεκινά για πολλούς προσκυνητές η μεγάλη ανάβαση προς την κορυφή. Μια πορεία όχι μόνο σωματική αλλά και πνευματική. Τα πέτρινα καλντερίμια, τα κελιά των μοναχών και οι ήχοι από τα σήμαντρα συνοδεύουν τα πρώτα βήματα του οδηπόρου. Ξεκίνησα να ανηφορίζω μέσα στο βαθύ σκοτάδι. Ο αέρας ήταν κρύος και καθαρός. Ένας αέρας που δεν αναπνέεις μόνο με τα πνευμόνια, αλλά και με την ψυχή. Το μονοπάτι επικρατούσε σιωπή. Όχι η άδεια σιωπή του κόσμου, αλλά μια σιωπή γεμάτη παρουσία. Ένιωθα να με ακολουθούν ψαλμωδίες αιώνων, οι κόποι των μοναχών, τα δάκρυα και οι μετάνοιες ανθρώπων που ανέβηκαν πριν από μένα, ζητώντας συγχώρεση, φώτιση ή απλώς λίγη παρηγοριά. Κάθε βήμα που έκανα πάνω στις πέτρες του Άθο απαιτούσε έναν κόπο παράξενο, αλλιώτικο. Το σώμα διαμαρτυρόταν, τα πόδια βάραιναν, η ανάσα γινόταν πιο κοφτή όσο ανέβαινα. Κι όμως, μέσα σε αυτή την κούραση ένιωθα κάτι να καθαρίζει. Σαν το βουνό να μην με άφηνε να προχωρήσω, αν δεν άφηνα πίσω μου λίγο από τον εγωισμό και τα βάρη που κουβαλούσα από τον κόσμο. Γιατί εκεί πάνω δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις ή πόσα αγαθά έχεις. Είσαι απλώς ένας άνθρωπος που ανεβαίνει προς τον ουρανό και έρχεται πιο κοντά στο Θεό. Εδώ εξάλλου, στα πιο απρόσιτα και άγρια σημεία της Χερσονήσου, κατοικούν σύμφωνα με την αγιορείτικη παράδοση οι αόρατοι αναχωρητές. Αποκομμένοι από τα ανθρώπινα μάτια, ζουν στην απόλυτη απομόνωση και άκρα ασκητική, αφιερωμένη στην αδιάλειπτη προσευχή.

Καθώς άρχισε να χαράζει, κοντοστάθηκα στο μεγάλο σταυροδρόμι, σταυρός του μονοπατιού, για να ξεδιψάσω στην πηγή. Ο ορίζοντας είχε πάρει χρώματα πορφυρά και χρυσά. Είδα τα σύννεφα να χαμηλώνουν σαν θάλασσα και για μια στιγμή είχα την αίσθηση ότι ολόκληρη η γη είχε μείνει πίσω. Στάθηκα και κοίταξα το φως πάνω από το Αιγαίο. Εκείνη την ώρα κατάλαβα γιατί τόσοι άνθρωποι μιλούν για τον Άθο, όχι σαν βουνό, αλλά σαν τόπο αποκάλυψης. Δεν είναι το υψόμετρο που σε συγκλονίζει, αλλά η αίσθηση ότι βρίσκεσαι πιο κοντά στον Θεό και στον αληθινό εαυτό σου. Το μονοπάτι ανηφορίζει απότομα μέσα σε δάσους από καστανιές και έλατα μέχρι το μικρό εκκλησάκι καταφύγιο της Παναγίας, ένα σημείο ξεκούρασης αλλά και περισυλλογής, χτισμένο μέσα στην αγριάδα του βουνού, ένας τόπος βαθιάς συγκίνησης και εσωτερικής γαλήνης πριν από την τελική ανάβαση. Σε κάποια σημεία του μονοπατιού συνάντησα μικρούς ξυλινούς σταυρούς, ίχνη πίστης ανθρώπων που είχαν περάσει από εδώ πριν από εμένα. Λίγησαν ίσως από την κούραση και σταμάτησαν για να πούν μια προσευχή. Έκανα κι εγώ το ίδιο. Ψιθύρισα το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», σχεδόν ασυναίσθητα, και ο ρυθμός της ευχής ενώθηκε με τον ρυθμό της ανάσας μου. Η τελική ανάβαση είναι απαιτητική. Στον λεγόμενο κόνο του Άθωνα οδηγεί απότομο μονοπάτι γεμάτο πέτρες και βράχους σφαγωμένους από τον χρόνο. Όταν έφτασα στην κορυφή, ο αέρας λισομανούσε. Αντίκρισα το μικρό εκκλησάκι της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, φρουρός ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, χτυπημένο από ανέμους και καταιγίδες, και όμως αιώνιο, μικρό, λιτό και ασκητικό. Μπήκα μέσα σκυφτός. Είδα εικόνες μαυρισμένες από τα χρόνια και λίγα καντήλια. Κυρίως όμως ένιωσα πως χιλιάδες προσευχές έχουν ποτίσει τους πέτρινους τοίχους του. Βρισκόμουν στο ψηλότερο σημείο του Αγίου Όρους, όπου σύμφωνα με την παράδοση οι αόρατοι αναχωρητές περιμένουν στοϊκά να τελέσουν πρώτη την τελευταία Θεία Λειτουργία πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Άναψα ένα κεράκι, βγήκα έξω και στάθηκα δίπλα στον σταυρό που στέκεται μόνος απέναντι στον ουρανό και στη θάλασσα, σαν να ενώνει γη και αιωνιότητα. Κοιτούσα γύρω μου το απέραντο γαλάζιο, τις κορυφογραμμές, τα μοναστήρια που διακρίνονταν μακριά σαν μικρές φωλιές προσευχής. Με κυρίευσε μια βαθιά ταπείνωση. Σε αυτόν τον τόπο ο άνθρωπος θυμάται πόσο μικρός είναι μπροστά στην αιωνιότητα, αλλά και πόσο βαθιά μπορεί να αγγίξει τον Θεό όταν αφήσει πίσω τον εγωισμό του. Πολλά χρόνια αργότερα κατάλαβα πως ο πραγματικός Άθος δεν είναι μόνο το βουνό που ανεβαίνεις με τα πόδια, είναι το βουνό που κουβαλά ο καθένας μέσα του. Οι φόβοι, οι αμαρτίες, οι πληγές, οι σκέψεις που τον βαραίνουν. Και ίσως γι' αυτό όσοι ανεβαίνουν επιστρέφουν διαφορετικοί. Όχι επειδή βρήκαν όλες τις απαντήσεις, αλλά κυρίως γιατί έμαθαν να σωπαίνουν λίγο περισσότερο και να ακούν την ψυχή τους μέσα στην καθημερινότητά τους. Στην επιστροφή προς την Αγία Άννα, το φως του απογεύματος έπεφτε πάνω στις πέτρες και στη θάλασσα. Το σώμα μου ήταν εξαντλημένο. Όμως εντός μου υπήρχε μια ειρήνη που δύσκολα περιγράφεται, σαν να είχα αφήσει κάτι βαρύ εκεί πάνω και να κατέβαινα πιο ελαφρύς. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο θαύμα του Άθου. Δεν αλλάζει τον άνθρωπο με θόρυβο, αλλά ήσυχα, όπως το καντήλι φωτίζει μέσα στη νύχτα.

Αυτό ήταν το κείμενο του Νίκου Τόδουλου, πιάνοντας κορυφή. Και ανεβήκαμε κι εμείς νοερά μέχρι την κορυφή του Άθωνα. Τα τελευταία χρόνια, με απόφαση της Ιεράς Κοινότητας, η ανάβαση στον Άθο επιτρέπεται αυστηρά από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Η κλασική ανάβαση προς την κορυφή του Άθο, 2033 μέτρα το ύψος, ξεκινά συνήθως από τον Αρσανά, το μικρό λιμάνι της Κήτης της Αγίας Άννας. Η διαδρομή θεωρείται απαιτητική και απότομη, αλλά η εμπειρία είναι μοναδική. Εναλλακτικά μπορεί κανείς να εκκινήσει από τον Αρσανά στα Καρούλια. Η συνολική πορεία μέχρι την κορυφή είναι περίπου 6,5 έως 8 χιλιόμετρα, ανάλογα με τη διαδρομή, με υψομετρική διαφορά 2033 μέτρα φυσικά, αφού ξεκινάς από το επίπεδο της θάλασσας ως την κορυφή. Χρειάζεται πολύ καλή φυσική κατάσταση. Ο χρόνος ανάβασης στην κορυφή κυμαίνεται από 7 έως 8 ώρες, ενώ η κατάβαση χρειάζεται περίπου 4. Νερό υπάρχει σε πηγή στον Σταυρό, στα 800 μέτρα. Για καλύτερη οργάνωση, πολλοί προσκυνητές διενεκτερεύουν στη σκήτη της Αγίας Άννης ή στη Νέα Σκήτη, ώστε να ξεκινήσουν πολύ νωρίς το πρωί, συνήθως πριν από την Ανατολή. Σημαντικό είναι να έχει κανείς μαζί του ορειβατικά παπούτσια, αρκετό νερό, ελαφρύ φαγητό, αντιανεμικό και αδιάβροχο, φακό κεφαλής, μπατόν πεζοπορίας, ξηρά τροφή υψηλής ενέργειας και ζεστά ρούχα, ακόμα και το καλοκαίρι, γιατί στην κορυφή ο καιρός αλλάζει γρήγορα. Πολλοί επιλέγουν να διενυκτερεύσουν στο μικρό εκκλησάκι καταφύγιο της Παναγίας, στα 1500 μέτρα. Είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας επαρκές νερό, φαγητό, υπνόσακο και κάτι για την διανυκτέρευση. Η καλύτερη εποχή θεωρείται η άνοιξη και οι αρχές του φθινοπόρου, όταν οι θερμοκρασίες είναι ήπιες και η ορατότητα καλή. Το καλοκαίρι οι θερμοκρασίες είναι προφανώς πολύ υψηλές.

την κορυφή του Άθωνα, ας μεταφερθούμε στην κύρια πύλη εισόδου για το Άγιον Όρος, που είναι η Ουρανόπολη με το λιμάνι της. Αποτελεί τον πρώτο σταθμό για τους περισσότερους προσκυνητές. Θα διαβάσουμε το κείμενο του Παντελή Τσομπάνη με τίτλο «Ουρανίδων Πόλεως».

ταξιδεύεις από τις εναλλακτικές διαδρομές που προσφέρονται από Θεσσαλονίκη, είτε ακολουθείς τον φιδωτό, παράκτιο δρόμο της Ανατολικής Χαλκιδικής, από τον στριμωνικό κόλπο μέσω Σταυρού, Ολυμπιάδας και Στρατονίου, ο δρόμος αναγκαστικά σε οδηγεί στο ίδιο σημείο. Πρώτα στην Ιερισσό, ύστερα στα Νέα Ρόδα και μετά στην Τρυπητή, για να καταλήξει στον τελευταίο κατοικημένο οικισμό του τρίτου ποδιού της Χαλκιδικής, που αποτελεί το πρώτο στάδιο της αθωνικής εμπειρίας, την Ουρανούπολη. Τα τουριστικά καταλήματα που ξεπροβάλλουν μετά την Τρυπητή, με φόντο τα καταγάλανα νερά του Συγκητικού κόλπου και τα νησιά της Αμουλιανής και των Δρενίων, δίνουν τη θέση τους στα παρκαρισμένα οχήματα πλησίων του δρόμου και στους χώρους στάθμευσης της Ουρανούπολης. Τα πάρκινγκ έχουν την ένδειξη πλήρες στην μπάρα εισόδου, καθώς οι προσκυνητές αφήνουν εκεί τα αυτοκίνητά τους στις ημέρες που διαμένουν εντός της μοναστικής κοινότητας. Λίγο παραδίπλα, στο γραφείο προσκυνητών, πλήθος επισκεπτών στείνονται καθημερινά από το ξημέρωμα για να παραλάβουν τα διαμονητήριά τους, όσο τα πλοία, δεμένα στην προκυμαία του λιμανιού, τους περιμένουν να επιβιβαστούν. Φούρνη, ακτοπλοϊκά πρακτορία, καταστήματα με εκκλησιαστικά είδη εν είδη σουβενίρ, φασφουντάδικα και εστιατόρια ανοίγουν από νωρίς στον κεντρικό δρόμο, ο οποίος οδηγεί στον πύργο προσφορείου, τον μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο πύργο της Χαλκιδικής, σήμα κατά τεθέν της Ουρανούπολης. Να ξέρετε, δεν είναι κάποια μεγάλη πόλη. Ανεξάρτητα από το όνομα, ένα μικρό χωριό είμαστε, μας είπαν τηλεφωνικά μερικοί ντόπιοι, λίγο πριν μας προϋπαντήσουν στον τόπο τους. Η Ουρανούπολη αριθμεί 801 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Αλλά όπως σε κάθε παραθαλάσσιο τόπο στη Χαλκιδική, ο πληθυσμός αυξάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω των τουριστών και των εποχικών εργαζομένων. Εν προκειμένου, ο τουρισμός κρατάει και τους χειμερινούς μήνες, ακολουθώντας μια ανορθόδοξη κορύφωση. Οι μαζικές επισκέψεις σημειώνονται λίγο πριν και έπειτα από μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, όπως το Πάσχα, το Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τον 15 Αύγουστο και λίγο πριν από την 28 Οκτωβρίου. Τους ενδιάμεσους μήνες οι ροές μειώνονται, αλλά στην πραγματικότητα δεν σταματούν ποτέ. Λόγω του κουραστικού ταξιδιού που απαιτείται, πολλοί επιλέγουν να διενυκτερεύσουν για ένα ή δύο βράδια πριν και μετά την παραμονή τους στο Άγιον Όρος. Υπάρχει φιλοξενία για όλα τα βαλάντια, από πολύ οικονομικά ξενοδοχεία μέχρι πιο ακριβές επιλογές. Θεωρώ ότι οι τιμές κρατιούνται σε καλό επίπεδο εκτός καλοκαιριού. Τη θερινή περίοδο προφανώς ανεβαίνουν, αλλά τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου είναι φυσιολογικές και όλοι οι προσκυνητές μπορούν να βολευτούν στα αντίστοιχα καταλήματα ανάλογα με τα χρήματα που μπορούν να διαθέσουν, εξηγεί ο επιχειρηματίας Γιάννης Αντωνάκης. Γλάρι πετούν γύρω από τον πύργο προσφορείου, ψάχνοντας να στήσουν τη φωλιά τους σε κάποια γωνιά του. Μέρος ευρύτερου κτηριακού συγκροτήματος, ο πύργος σύμβολο της Ουρανούπολης, ανήκε στο πρώην μετόχι προσφόριον της Μονής Βατοπεδίου και ανεγέρθηκε πριν από τον 14ο αιώνα. Υπέστη σοβαρές ζημιές από τον μεγάλο σεισμό του 1585 και πυρπολήθηκε μετά τα γεγονότα της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 στη Χαλκιδική. Το 1924, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, πρόσφυγες κατέφτασαν στην περιοχή του προσφορείου και χτίσαν γύρω από αυτό τις νέες κατοικίες τους. Το 1928, στον πύργο εγκαταστάθηκε το Άγγλο-Αυστραλιανό ζεύγος Joyce και Sydney Locke, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Ελλάδα ως μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων για να παράσχουν βοήθεια στους προσφυγικούς πληθυσμούς. Επισκεύασαν τον πύργο και προσέφεραν μεγάλο κοινωνικό έργο στους κατοίκους της Ουρανούπολης. Μερίμνησαν για την επαγγελματική αποκατάσταση των γυναικών των προσφύγων και αναβίωσαν την τέχνη της υφαντουργίας, η οποία τους εξασφάλισε ένα επιπλέον εισόδημα.
λίγα χιλιόμετρα ανατολικά της Ουρανούπολης, μόλις 40 μέτρα από τη σημερινή οριογραμμή του Αγίου Όρους, βρίσκεται η Μονή Ζυγού. Αποτελεί σπάνιο δείγμα μεσοβυζαντινής αγιορείτικης μονής, καθώς η αρχιτεκτονική της μπορεί να μελετηθεί χωρίς τις μεταγενέστερες επεμβάσεις που χαρακτηρίζουν τα περισσότερα μοναστήρια. Και αυτό είναι εφικτό χάρη στην εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το συγκρότημα, με την ισχυρή οχύρωσή του και το μεγάλο καθολικό του οποίου διατηρούνται ως σήμερα σημαντικά τμήματα.

σημερινή ονομασία της, η Ουρανούπολη, απέκτησε γύρω στο 1960 από την Αλεξανδρινή πόλη που ιδρύθηκε το 315 π.Χ. στα ερείπια της αρχαίας Σάνης. Νομίσματα που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη έφεραν τις επιγραφές «Ουρανίδων πόλεως» και «Ουρανίας πόλεως». Δεν έχουν μείνει πολλά κτίσματα από τον καιρό της προσφυγικής εγκατάστασης. Σε ένα από αυτά στεγάζεται το αστυνομικό τμήμα. Σε ένα άλλο, στον κεντρικό δρόμο, βρίσκεται το concept store που έχουν φτιάξει η Κατερίνα και η Έλενα Τολιάδη. Με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, οι δύο αδελφές μετέτρεψαν την ταβέρνα του παππού τους σε ένα σύγχρονο κατάστημα το οποίο εξελίσσεται σε στέκη για τους νεαρούς κατοίκους της περιοχής. Όταν ήρθε η προγιαγιά μας εδώ, έλεγε ότι θα προκόψουμε γιατί το μέρος μοιάζει με τον τόπο μας, την πόλη. Έτσι και έγινε. Οι πρώτες δραστηριότητες των κατοίκων ήταν η αλληλεία και το εμπόριο, καθώς οι ουρανοπολίτες εφοδίαζαν τους αγιορείτες μοναχούς με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης έναντι ανταλλάγματος. Μια ωραία πληροφορία που μεταφέρουν οι δύο αδελφές είναι ότι αρχικά οι πρώτες εκτάσεις γης που δόθηκαν ήταν οι παράκτιες και προορίζονταν για τους μη έχοντες, διότι η παραλία θεωρούνταν πιο επικίνδυνη από τη στεριά. Ωστόσο, ο τροχός γύρισε. Οι πρώτοι επισκέπτες κάνουν την εμφάνισή τους στη δεκαετία του 1960, ενώ η τουριστική δραστηριότητα θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια με τον κύριο όγκο των επισκεπτών να προέρχεται από τη Γερμανία. Έως τότε, όσοι προσκυνητές ήθελαν να προσεγγίσουν το Άγιον Όρος, ζητούσαν φιλοξενία από τους ντόπιους. Με την αύξηση των προσκυνητών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, η οικονομία του τόπου άλλαξε ριζικά, ειδικά μετά την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων. Οπότε ενισχύθηκε και η κίνηση από ορθόδοξες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Η Ουρανούπολη συνεχίζει να διαμορφώνεται από την γυτνίασή της. Η καθημερινή ζωή του οικισμού, η οικονομία του και η εμπειρία των επισκεπτών επηρεάζονται από αυτή τη μοναδική θέση. Είναι ταυτόχρονα ένας τόπος αναχώρησης, αναμονής και συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών. Η σχέση αυτή δεν εκφράζεται μόνο μέσα από την προσκυνηματική κίνηση, αλλά και μέσα από τις μικρές καθημερινές πρακτικές, τις γεύσεις, καθώς και τις προσωπικές ιστορίες όσων ζουν και εργάζονται εκεί. Κάπως έτσι ο Ηλίας και η Λίλιαν Γκιόφρα φρόντισαν να συμπεριλάβουν στο μενού του εστιατορίου τους, στον παραλιακό πεζόδρομο, γεύσεις και συνταγές της αγιορείτικης κουζίνας. Ανάμεσά τους, η πικάντικη μελιτζανοσαλάτα με κομμάτια του λαχανικού, δίχως να γίνεται αληφή, και το λεμονάτο ψάρι, ένα πιάτο αγιορείτικης έμπνευσης που θέλει τα λευκά αλιεύματα, όπως το λαβράκι και η τσιπούρα, να μαγειρεύονται με πατάτες, λεμόνι και σελινόριζα. Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι πάντως αυτή που κρατάει σταθερή την Ουρανούπολη, καθώς οι δημόσιες υποδομές εμφανίζουν χρόνιες ελλείψεις. Το παραμελημένο οδικό δίκτυο, ο κλειστός λόγω εργασιών αποκατάστασης πύργος προσφορείου και το εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα λιμάνι, το οποίο δεν μπορεί να αντέξει τον όγκο των πλεούμενων, είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος. Είναι θέμα χρόνου να γίνει ατύχημα και ελπίζουμε εδώ και πόσα χρόνια να προχωρήσουν οι εργασίες αναβάθμισης του λιμανιού που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση στους προσκυνητές και θα εξυπηρετούν τους τουρίστες. Αυτές οι αντιφάσεις, η συνύπαρξη της εγκατάλειψης με τη ζωντάνια και της ησυχίας με τη συνεχή ανθρώπινη ροή καθορίζουν περισσότερο την ταυτότητα της Ουρανούπολης. Όπως περιγράφουν οι αδελφές Τουλιάδη, πρόκειται για ένα σπάνιο τόπο. Ακόμα και αν υπάρχει μια εικόνα παραμέλησης, αν κάνεις τον κόπο να βγάλεις μια φωτογραφία, θα δεις ότι υπάρχουν φανταστικά χρώματα. Ο ουρανός, η θάλασσα. Είναι πέρασμα αυτό το μέρος. Είναι η συνύπαρξη των ανθρώπων, η επαφή με τους προσκυνητές και τους μοναχούς, η σχέση με την πίστη και την πνευματικότητα. Έχει ενδιαφέρον
να βλέπεις πώς έρχονται οι άνθρωποι και πώς φεύγουν. Στις 5:30 το πρωί θα δεις εκατοντάδες ανθρώπους έξω από το γραφείο προσκυνητών, ενώ είναι εντυπωσιακό πόσο γεμάτα είναι τα μαγαζιά κάτω στην παραλία μέχρι να φύγουν τα καραβάκια. Και μετά σιωπή. Δεν ξέρω πολλά μέρη στα οποία να συμβαίνει όλο αυτό.

ταξίδι μέχρι το περιβόλι της Παναγιάς κάναμε τούτο το πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές, ξεκινώντας με ένα οδηπορικό στα μονοπάτια του Αγίου Όρους. Οι άνθρωποι των μονοπατιών ήταν το κείμενο του Γιώργου Ψωμιάδη. Αναφερθήκαμε στην αγιορείτικη μνήμη, στην μεγάλη αυτή προσπάθεια ψηφιοποίησης του σπουδαίου αθωνικού αρχιτέκτονα

0: ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες.

Υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άφος.
1: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
2: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής επιστολής Ιωάννου και στο στίχο 19. Προηγουμένως μιλά ο Απόστολος Ιωάννης για την αγάπη και λέγει ότι φόβος ουκ έστειν εν τη αγάπη, αλλη τελή αγάπη έξω βάλει τον φόβον, ότι ο φόβος κόλα συνέχει, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Και είπαμε ότι το ζητούμενο σε εμάς είναι η αγάπη του Θεού, η οποία αγάπη του Θεού υπερβαίνει και τον φόβον και την πίστη ακόμα και την ελπίδα, και ότι αυτό είναι που ψάχνουμε και αυτό είναι που ζητά ο Θεός από μας, να τον αγαπούμε, γιατί ο Θεός είναι πρόσωπον, είναι ύπαρξης, δεν είναι μια ιδεολογία την οποία απλώς κανείς την πιστεύει και την ακολουθεί, αλλά είναι ένα πρόσωπο το οποίο το αγαπούμε και αποκτούμε προσωπική σχέση μαζί του. Και εις την Εκκλησία έχουμε τον Χριστό ως πρόσωπο, αυτόν τον Χριστό, όχι τη διδασκαλία του Χριστού, όχι τις ιδέες του Ευαγγελίου, όχι ξέρω εγώ την ηθική του Ευαγγελίου, αλλά τον Χριστό τον ίδιο. Αυτός είναι το ζητούμενο, ο Χριστός είναι το ζητούμενο, και εμείς συνάπτουμε μια προσωπική σχέση, μια προσωπική σχέση απόλυτης αγάπης μαζί με αυτόν τον ίδιο τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Και γιατί τον αγαπούμε, λέγει εδώ στο στίχο 19, «Ημείς αγαπώμεν Αυτόν, ότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς». Εμείς τον αγαπούμε γιατί Αυτός πρώτος μας αγάπησε. Δηλαδή η δική μας αγάπη είναι μια απάντηση στην αγάπη του Θεού απέναντί μας. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στην αγάπη του Θεού. Δεν είναι ότι εμείς τον αγαπούμε χωρίς λόγο, έτσι, γιατί θέλουμε να λέμε, ας πούμε, ότι επειδή Θεός τον αγαπούμε, αλλά αισθανόμενοι τη δική του αγάπη προσπαθούμε να ανταποκριθούμε απέναντι στην αγάπη του που έχει για μας. Και αυτή η αγάπη του Χριστού είναι κάτι που είναι στη ζωή μας ολόκληρη, σε κάθε βήμα μας, από την πρώτη στιγμή της υπάρξεώς μας. Ακόμα μπορούμε να πούμε ότι εάν ο άνθρωπος καθαρίσει τον εαυτόν του, την καρδιά του, θα αισθανθεί ότι ο Θεός μας αγάπησε και μας εγνώρισε και ήταν, ας πούμε, πατέρας μας και μαζί μας πριν ακόμα εμείς υπάρξουμε. Πριν υπάρξουμε σε αυτόν τον κόσμο, ο Θεός μας εγνώριζε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πιάσουμε αυτό το πράγμα, αν μπορώ και εγώ να σας το πω καλά, αλλά εάν ο άνθρωπος ευρεθεί καμιά φορά μέσα σε συνθήκες ησυχίας και ειρήνης και κάπως έτσι μακριά από τους θορύβους του κόσμου, μέσα σε ησυχία, και σκεφτεί ότι ο Θεός πριν εκατομμύρια χρόνια, πριν να δημιουργηθεί ο κόσμος, πρώτου των κόσμων είναι παρά το Θεό, όπως λέει η Γραφή, ο Θεός μας εγνώριζε και γνώριζε την πορεία της ζωής μας. Τα πάντα γνώριζε ο Θεός για μας, τα πάντα, μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Τότε μέσα στη ψυχή μας γεννάται ένα δέος μπροστά σε αυτήν τη σχέση του Θεού μαζί με μας, και μια απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα μας. για οτιδήποτε μας συμβαίνει στη ζωή μας, οτιδήποτε και αν μας απειλεί, οτιδήποτε και αν συμβαίνει, οτιδήποτε και αν είναι μπροστά μας, είτε θλιβερών είτε χαρμόσυνων. Όταν ξέρουμε ότι ο Θεός όλα τα αυτά τα γνωρίζει, δεν τα κατευθύνει ο Θεός, δεν είναι ο Θεός που τα καθορίζει μάλλον, δεν τα καθορίζει ο Θεός, αλλά τα γνωρίζει ο Θεός όμως, τότε αποκτούμε μια βαθιά ειρήνη. Τότε μπορούμε να αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού ειρηνικά. Τότε μπορούμε τα γεγονότα της ζωής μας, όποια και αν είναι, ό,τι και αν είναι τα γεγονότα της ζωής μας, θα τα αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, με ειρήνη. Γιατί ο Θεός τα γνώριζε τα πάντα, όλα αυτά προκαταβολής κόσμου, πριν γίνει ο κόσμος, πριν εκατομμύρια χρόνια, ας το πούμε έτσι, πριν να υπάρξει ούτε χρόνος καν, δεν υπήρχε. Μαζί με τον Θεό, αηδίως, προπάντων των αιώνων, ο Θεός εγνώρισε τον κάθε ένα από μας προσωπικά. Αυτή είναι μεγάλη, μεγάλη υπόθεση, μεγάλη εμπειρία, μεγάλο γεγονός για μας. Γιατί έτσι αισθανόμαστε και τι σημαίνουμε εμείς για τον Θεό, πόση μεγάλη αξία έχει η ανθρώπινη μας ύπαρξη, ότι είμαστε κάτι το οποίο ο Θεός αγάπησε εις τέλος. Μας αγάπησε απόλυτα ο Θεός, όχι λίγο, όχι με μέτρο, αλλά άμετρα, θεοπρεπώς. Σκεφτείτε, λέμε εμείς καμιά φορά, αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπώ με όλη μου την καρδιά, και τον αγαπούμε με όλη μας την καρδιά, και όταν αγαπούμε κάποιον με όλη μας την καρδιά, τότε θέλουμε να κάνουμε κάτι που να του δώσουμε το άλλο, ας πούμε, οτιδήποτε έχουμε, να στερηθούμε τα πάντα εμείς να το δώσουμε εκείνου. Έτσι ολοκληρώνεται η αγάπη μας προς τον άλλον άνθρωπο, όταν εμείς θυσιάζουμε οτιδήποτε έχουμε για τον άλλον άνθρωπο. Φανταστείτε πόσο ο Θεός μας αγαπά τέλεια, εάν εμείς που είμαστε περιορισμένα όντα έχουμε καμιά φορά τόσο πλήθος αγάπης, φανταστείτε ο Θεός που είναι άπειρον, είναι άπειρος, δεν έχει όρια ο Θεός, πόσο άπειρα αγαπά τον κάθε άνθρωπο και άρα τον κάθε ένα από μας. Αφού λοιπόν αγαπά εμάς τόσο πολύ και μας γνωρίζει προκαταβολής κόσμου, άρα μέσα στη ψυχή μας δεν μπορεί να εισχωρήσει ούτε φόβος, ούτε ανησυχία, ούτε δειλία, ούτε απογοήτευση, τίποτα από τα ανθρώπινα. Έχουμε ειρήνη, έχουμε ειρήνη, έχουμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού. Είναι ο Θεός παρόν. Όταν ο Θεός είναι παρόν, τι να φοβηθεί ένας άνθρωπος? Τίποτα δεν φοβάται ο άνθρωπος όταν ο Θεός είναι μαζί του. Μπορεί να μου πεις, μα είμαστε αμαρτωλοί. Σίγουρα είμαστε αμαρτωλοί, τρισάθλοι, όχι αμαρτωλοί. Είμαστε ταλέποροι, ταλέποροι, αρχιταλέποροι, έλεγε και ένας γέροντας Αγιορείτης. Ταλέποροι, ας πούμε, με όλες τις σημασίες λέξεις, βρώμικοι από πάνω κάτω, γεμάτη δυσοδεία, παθών και αμαρτίας. Αυτά όλα τα πράγματα όμως τα υπερβαίνει η αγάπη του Θεού, η πατρική αγάπη του Θεού, και μας καλύπτει ο Θεός με την αγάπη του. Δεν είσαι κακή ο Θεός μαζί μας, δεν μας απορρίπτει, δεν μας αποστρέφεται ο Θεός ποτέ. Φτάνει εμείς να τον ζητούμε, φτάνει εμείς να του δώσουμε αυτό το χώρο να μπορέσει να μας αγκαλιάσει. Αφενός μεν αυτή η αίσθηση μας βοηθάει εμάς σαν προσωπικότητες να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας ειρηνικά, ήσυχα, όμορφα, τη ζωή μας όλη και το θάνατό μας ακόμα, και αυτόν με ειρήνη, ως μια πορεία προς τον Θεό, αλλά και τους άλλους ανθρώπους, τους γύρω μας ανθρώπους, τους συζύγους μας, τα παιδιά μας, τους φίλους μας, όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, αλλά ακόμα και αυτούς που είναι εχθροί μας ή εμείς είμαστε εχθροί τους, και αυτούς ακόμα τους ανθρώπους με πολλή ειρήνη. Εάν ο Θεός αγαπά κάθε άνθρωπο, και αν αγαπά και αυτόν που εσύ δεν αγαπάς, και ένα αγαπάκι αυτόν που εσύ τον απεχθάνεσαι και τον μισείς και τον αποστρέφεσαι και σου είναι, ξέρω εγώ, αηδιαστικός και μόνο να τον σκεφτείς. Εάν λοιπόν ο Θεός τον αγαπά και εκείνον όπως ακριβώς αγαπά εσέναν, τότε πρέπει να σκεφτείς πολύ σοβαρά εάν πρέπει να αλλάξεις πράγματα, συναισθήματά σου απέναντι σε κάθε άνθρωπο. Εμείς λοιπόν αγαπούμε τον Θεό γιατί Αυτός μας αγαπά και μάλιστα μας αγάπησε πρώτος και μας αγάπησε όταν εμείς δεν τον αγαπούσαμε και δεν τον γνωρίζαμε καν. Αυτό το πράγμα, εάν μπορέσουμε να το βιώσουμε καμιά φορά, πραγματικά διαλύει την ψυχή μας. Εάν σκεφτούμε ότι ο Θεός μας αγάπησε όταν εμείς τον ευλαστημούσαμε, τον υβρίζαμε, τον αρνούμαστε, δεν τον είχαμε στη ζωή μας, δεν τον θέλαμε στη ζωή μας, τον εκτυπούσαμε, τον εκλωτσούσαμε να φύγει από τη ζωή μας, και αυτός ήταν παρόν. Αυτό πραγματικά διαλύει την καρδιά μας από απέραντη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα μας δίνει και θάρρος εις τον αγώνα μας, γιατί σίγουρα καθημερινά παλεύουμε με την αθλειότητά μας. Έχουμε έναν ανθρώπινο εαυτό που είναι μια πάνω και μια κάτω. Τώρα που λέει άρφα κάνει το ωμέγα, τώρα που είναι στον παράδεισο βρίσκει στην κόλαση, τώρα που υπόσχεται χίλια πράγματα την ίδια στιγμή τα θετεί όλα και κάνει και χειρότερα, και μας πνίγει αυτή η αποθάρρυση, ας πούμε. Λέμε, κοίταξε, είναι δυνατόν ο Θεός να μας εγκαταλείψει? Εάν ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε τότε που εμείς τον βρίζαμε και με τα λόγια μας και με τα έργα μας, τότε εμείς, που εμείς δεν τον ξέραμε, που δεν τον θέλαμε, δεν τον θέλαμε στη ζωή μας και δεν μας άφησε και ήταν πάντα κοντά μας και μας αγάπησε με απόλυτο τρόπο, με θεϊκόν τρόπο. Τώρα λοιπόν που τον ξέρουμε, έστω και με τα μαύρα χάλια που έχουμε, είναι δυνατόν να μας αφήσει ο Θεός? Ποτέ. Δεν αφήνει ο Θεός καμιά φορά τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν ανάγκη να μέσα μας να έτσι ανακαινίζουμε, να αναπλάθουμε αυτά όλα τα καλά βιώματα, για να δίνουμε στον εαυτό μας και θάρρος αλλά και διδάγματα πώς πρέπει να είμαστε και πώς πρέπει να βλέπουμε τη ζωή μας. Και όταν μας πνίγει η ανησυχία και η αγωνία και η αφιβολία και η δειλία για τα γεγονότα της ζωής μας, τότε να σκεφτόμαστε την αγάπη του Θεού, ότι ο Θεός δεν μας αφήνει ποτέ μόνους, ο Θεός είναι πάντα κοντά μας. Και όπως λέει και ένα τροπάριο της Εκκλησίας, και εν ώρα με τη φοβερά του θανάτου, και εκείνη την ώρα, τη φοβερή ώρα του θανάτου, που αναπόφευκτα θα έρθει κάποια στιγμή για όλους μας. Εντάξει, εσείς είστε νέοι οι πιο πολλοί, εμείς είμαστε πιο μεγάλοι, αλλά δεν ξέρει κανείς. Πάντως είναι μια ώρα αναπόφευκτη. Και εκείνη την ώρα ο Θεός είναι παρόν στον άνθρωπο. Και μέσα στην πορεία μας, μέσα στην αιωνιότητα, αλλά και μέσα στα καθημερινά μας γεγονότα, οτιδήποτε έχουμε μπροστά μας, ο Θεός είναι παρόν. Ό,τι και αν συμβαίνει, όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν γίνεται, ο Θεός είναι παρόν. Αυτή η αίσθηση της παρουσίας, της αγάπης του Θεού Πατέρα, είναι το πιο δυνατό βίωμα το οποίο χρειάζεται ο άνθρωπος, ιδιαίτερα σήμερα. Ιδιαίτερα σήμερα που μας καλύπτει η ανασφάλεια. Έχουμε ανασφάλειες σήμερα, έχουμε αγωνίες, έχουμε δειλίες, έχουμε κινδύνους πολλούς που μας απειλούν την ύπαρξή μας, τη ζωή μας, την ευτυχία μας, την πρόοδο μας. Αν έχουμε αυτήν την ειρήνη του Θεού που πηγάζει από την παρουσία του Θεού, τότε πράγματι η ζωή μας γίνεται ειρηνική. Γίνεται ειρηνική. Πώς είναι ανάγκη να έχουμε πραγματικά από αυτήν την ειρήνη του Θεού στη ζωή μας? Δηλαδή ο άνθρωπος να έχει ειρήνη μέσα του, να ειρηνεύει. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτή την ειρήνη του Θεού. Δηλαδή, εάν πούμε, ξέρω εγώ, ότι είμαστε κουρασμένοι και θέλουμε να πάμε σε έναν τόπο να ξεκουραστούμε, σκεφτείτε, ας πούμε, το πιο ξεκούραστον τόπο του κόσμου. Μα και εκεί να πάει κανείς, άμα δεν έχει μέσα του την ειρήνη του Θεού, δεν το σώζει, ας πούμε, τίποτα. Έλεγα αυτές τις μέρες σε κάποια παιδιά, άκουσε ένα τραγούδι, ωραίο, κοσμικό τραγούδι δηλαδή. Πώς το άκουσα? Δεν θυμάμαι πού το άκουσα. Σε ένα αυτοκίνητο ήμουν. Τέλος πάντων, ένα τραγούδι που λέγε ότι μια κοπέλα τραγούδα, δεν ξέρω ποια είναι, που λέει θέλει να πάει στη Χαβάη. Το έχετε ακούσει? Και λέει το άντρα της πήγαινε πια στα χρήματα, ξέρω εγώ τι λέει, πήγαινε πια σε μια πράγματα, πια σε τα άλλα. Είναι ωραίο τραγούδι, έχει ωραία μουσική και λέει και πολλά λόγια, λέει πολλά πράγματα, έχει ενδιαφέρον. Σου κινεί το ενδιαφέρον, λες τώρα δεν μπορεί να πιάει, ας πούμε. Πιάσε παπούτσα, πιάσε κλάτσες, χρόνο που το λέει, πιάσε διάφορα πράγματα, πιάσε ρούχα, πιάσε ρεδιάλια, πάνε στην τράπεζα, βρες στο σιρτάρι, κάτι τέτοια, από ό,τι θυμάμαι. Μια-δυο φορές το άκουσα. Λέει καείς, βρε παιδί μου, ας πούμε, εντάξει και η Χαβάη. Να πάμε στη Χαβάη. Αλλά... μα έχει άνθρωπο που πάει στη Χαβάη, τσακώνονται, είμαι στη Χαβάη. Και πάνε και τα σκοτώνονται τις κάτω και έρχονται πίσω σκοτωμένοι. Κουρασμένοι, τσακωμένοι. Εμείς ακούμε τόσα πράγματα, πάνε ας πούμε ταξίδι να ξεκουραστούν και σκοτώνονται και έρχονται πίσω σκοτωμένοι. Και λες, τι να πείτε το ταξίδι, τσακώνε στο σπίτι σας. Αν και τσακωθεί μέσα στο ξενοδοχείο. Τελικά, τι δείχνει αυτό? Δείχνει έναν άνθρωπο που ψάχνει να βρει έναν τόπο να ξεκουραστεί. Σου λέει η Χαβάη, πού κόφηκε ο Θεός ξέρει. Νομίζω στην Αμερική είναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, όπου και να πάει ο άνθρωπος, άμα δεν έχει την ειρήνη του Θεού μέσα του, δεν ξεκουράζεται. Και αν έχει την ειρήνη του Θεού, δεν έχει ανάγκη να πάει στη Χαβάη, ούτε να πάει οπουδήποτε. Μπορεί να κάτσει οπουδήποτε και ξεκουράζεται εκεί που είναι. Γιατί έχει μέσα του την ανάπαυση. Έχει μέσα του την ξεκούραση. Γιατί ο Θεός είναι που μας ξεκουράζει. Τα άλλα όλα πράγματα χωρίς ο Θεό μας κουράζουν. Με το Θεό όλα μας ξεκουράζουν. Και το να πάω και το να μην πάω. Και το να φάω και το να μην φάω. Έλεγε ο γεροενόχο Ρουμάνος, ο κύριος ασκητής ο ωραίος, ερχόταν εκεί που είμαστε στο μοναστήρι, λέει κοίταξε, εγώ φτωχό ασκητή, θέλει να μου δώσει να φάω, καλά κάνει. Δεν θέλει να μου δώσει να φάω, καλύτερα κάνει. Έλεγε. Σαν να σου λέγει, ας πούμε, κοίταξε, θέλει να μου βάλει να φάω, καλά θα κάνεις. Θέλει να με αφήσει νηστικό, καλύτερα θα μου κάνεις. Και βλέπεις μια άνεση, ας πούμε, μια ελευθερία, μια ειρήνη στον άνθρωπο και γενικά στη ζωή του. Γιατί αυτός ο οποίος πράγματι έχει το Θεό μέσα του, έχει την αγάπη του Θεού, έχει αυτά που είμαι προηγουμένως, έχει μέσα του αυτή την ειρήνη. Αυτό είναι, αδερφοί μου, που μας χρειάζεται. Δεν μας χρειάζονται άλλα πράγματα. Τα άλλα, αν τα έχουμε καλώς, ή αν δεν τα έχουμε, πάλι καλώς. Δεν είναι αυτά που μας λείπουν. Δεν μας λείπουν εκείνα τα άλλα. Απόδειξη ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν όλα αυτά, αλλά δεν ξεκουράζονται. Μου έκανε εντύπωση ένα παιδάκι τελευταία που ήρθε με τους γονείς του και έκλαιγε και κλώτσαν τη μάμα του και ήταν ανάστατο. Λέω του, γιατί κλαίεις? Λέει, πήρε με η μάμα μου σε ένα κατάστημα να αγοράσω παιχνίδια και δεν αγοράσα τίποτε. Λέω του, γιατί είναι αγοράσεις, ήταν ακριβά? Μου απάντα. Λέω, δεν σου αγόρασε η μάμα σου, τσιγκούνα, μάμα σου, τι σου αγόρασε? Μου λέει, όχι, αγόραζε μου. Γιατί κλαίεις? Δηλαδή μου, γιατί όλα τα παιχνίδια έχω τα. Λέω, μπράβο. Επήρε το σαν κατάστημα, είχε όλα τα παιχνίδια και έκλαιγε από πάνω. σκεφτήκατε δηλαδή τι γίνεται. Δηλαδή τα έχει όλα, αλλά δεν αναπαυόταν. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Μπορεί να τα έχουμε όλα και ανάπαυση να μην έχουμε. Και μπορεί να μην έχουμε τίποτα και να είμαστε πλήρως αναπαυμένοι. Και είναι ωραία αυτή η φράση, ο όρος αυτός που λένε οι πατέρες, ανάπαυσης, που προέρχεται από αυτό που είπε ο Χριστός. Ελάτε κοντά μου, λέει ο Χριστός, καγώ αναπαύσω εμάς και εγώ θα σας αναπαύσω. Αυτό χρειάζεται σήμερα. Βλέπεις τις ανθρώπους νέους που είναι κουρασμένοι, είναι ταλαιπωρημένοι, είναι καταθλιμμένοι, είναι κατασκοτωμένοι. Νέοι άνθρωποι θέλουν ανάπαυση, οι άνθρωποι θέλουν ειρήνη. Δεν μπορούν να τη βρουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πουθενάλλου. Μόνο στο Θεό υπάρχει αυτό. Μόνο εκεί αναπαύεται ο άνθρωπος. Άμα λοιπόν βρεις το Θεό, τότε δεν χρειάζεσαι τίποτα. Αν τα έχεις καλός, αν δεν τα έχεις πάλι καλός, δεν έχει καμιά σημασία πλέον για σένα. Είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν. Και λέει παρακάτω ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησε στην. Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών ον εώρακεν, τον Θεό ον ούχε όρακεν, πώς δύναται αγαπάν. Και ταύτην την εντολήν έχομεν από αυτού, είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Λέγει λοιπόν στη μετάφραση, αν κάποιος πει αγαπώ τον Θεό, μισεί όμως τον αδελφόν του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπά τον αδελφόν του τον οποίον βλέπει, πώς μπορεί να αγαπά τον Θεό τον οποίον δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος αγαπά τον Θεό οφείλει να αγαπά και τον αδελφόν του. Αυτό το πράγμα είναι η συνέπεια. Θέλουμε να δούμε εάν αγαπούμε τον Θεό. Μπορεί κάποιος να πει, πού ξέρω εγώ αν αγαπώ τον Θεό? Νομίζω ότι τον αγαπώ. Ή σπάνε να βρεθεί άνθρωπος που να πει, μα εγώ μισώ τον Θεό. Δεν το λένε αυτό πολλοί άνθρωποι. Μπορεί να είναι 2-3 που να το πούν. Αλλά δεν το λένε, μισώ τον Θεό. Ναι, αλλά το γνώρισμα αν αγαπώ τον Θεό και αν μισώ τον Θεό δεν είναι στο τι συναισθήματα έχω μέσα στη ψυχή μου, αλλά σε αυτό που λέγει εδώ ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Εάν αγαπάς τον αδελφό, τον Θεό, τότε κατά συνέπεια αγαπάς και τον αδελφό σου. Δεν μπορείς να μην αγαπάς τον αδελφό σου. Εάν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, τότε δεν μπορείς να πεις ότι αγαπάς τον Θεό. Θα μου πεις κάτι τώρα ότι, πάτερ μου, εγώ θέλω να αγαπώ όλους τους ανθρώπους. Και όλοι μας θέλουμε να αγαπούμε όλους τους ανθρώπους. Λίγοι είναι εκείνοι που να πει, ξέρεις, εγώ θέλω να μισώ τους ανθρώπους. Δεν έχει κάποιον που λέει, εγώ θέλω να μισώ τους ανθρώπους. Θέλουμε να αγαπούμε τους ανθρώπους. Είναι και της μόδας τώρα η αγάπη. Έτσι, όλα για την αγάπη γίνονται. Αγάπη να έχεις, λέει, και ό,τι θες κάνουμε και να μην κάνουμε όλα χωρίς αγάπη. Τι γίνεται όμως, δεν μας αγαπούν όλοι οι άνθρωποι. Δεν μας αγαπούν οι άλλοι άνθρωποι. Και αφού δεν μας αγαπούν οι άλλοι άνθρωποι, αισθανόμαστε ότι δεν τους αγαπούμε κι εμείς. Δεν μπορούμε να τους αγαπούμε. Ή δεν τους αγαπούμε όπως αγαπούμε εκείνους που μας αγαπούν. Τελικά δηλαδή η αγάπη μας εξαρτάται από το αν μας αγαπούν οι άλλοι ή όχι. Σίγουρα όχι. Γιατί και τον Χριστό τον ίδιο λίγοι τον αγάπησαν. Και τους ανθρώπους του Θεού λίγοι τους αγάπησαν. Και πολλοί τους εμίσησαν. Και πολλοί τους κατεδίωξαν. Και πολλοί τους συκοφάντησαν. Και τους σκότωσαν μάλιστα. Πόσα εκατομμύρια μάρτυρες έχουμε. Τι γίνεται λοιπόν, αυτοί δεν αγαπούσαν τον κόσμο όλων? Τον αγαπούσαν. Γιατί η αγάπη δεν είναι υπόθεση του άλλου, αλλά είναι υπόθεση δική μου. Εγώ είμαι που αγαπώ τον άλλον. Δεν έχει σημασία αν με αγαπά ο άλλος ή όχι. Είναι δικό του θέμα. Εάν με αγαπά χαίρομαι, γιατί με αγαπά. Εάν δεν με αγαπά όμως, και αν με μισεί ο άλλος, και δεν ξέρω εγώ με χωνεύει, αυτό το πράγμα πρέπει να δούμε πώς το αντιμετωπίζουμε. Το εάν δεν με αγαπά αδελφός μου, είναι και δικό μου τραύμα. Το πρέπει να το φέρω κι εγώ πάνω μου. Πρέπει να το κάνω δικό μου πρόβλημα. Όχι να πάψω να τον αγαπώ, αλλά η αγάπη μου προς αυτό να γίνει τόση μεγάλη αγάπη που να έχει πολύ πόνο και πολύ αγάπη, όπως έλεγε ο κ. Παΐσιος. Με πολύ πόνο και με πολύ αγάπη. Γιατί βλέπω τον αδελφό μου να ταλαιπωρείται. Γιατί δεν με αγαπά. Γιατί δεν μπορεί να με ανεχθεί. Και πώς μπορώ να τον βοηθήσω? Όπως λέγαμε και χτες στους μεγάλους. Εδώ, παιδιά, είναι η άσκηση του χριστιανού. Η άσκηση του χριστιανού δεν είναι να αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν. Αυτό είναι εύκολο πράγμα. Και ποιος δεν αγαπά αυτούς που τον αγαπούν? Μόνο μερικοί που μας αγαπούν και σπάζουν νεύρα μας. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που λες κάτι να μην με αγάπα, ας πούμε, παρά να με αγαπά και να μου κάνει ζωή μου ποδήλατο. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μας αγαπούν. Δεν μας αγαπούν. Τι γίνεται με αυτούς και με εμάς? Εδώ λοιπόν είναι η άσκηση του χριστιανού, ώστε να κάνει το παν υπέρ του αδελφού του. Όχι να κάνει το παν για να τον αγαπήσει ο άλλος, γιατί ξέρω εγώ θέλουμε να μας αγαπούν όλοι, αλλά γιατί ξέρουμε ότι όταν ο άλλος δεν αγαπά, ταλαιπωρείται, είναι άρρωστος. Αυτός που δεν αγαπά, αυτός που μισεί, είναι άρρωστος άνθρωπος. Είναι σαν κάποιον ο οποίος έχει μέσα στο μάχη τον αφίδι, ας πούμε, και τον τρώει και τον ταλαιπωρεί. Εκείνος ταλαιπωρείται πολύ περισσότερο, και εμείς ταλαιπωρούμαστε γιατί αισθανόμαστε τον αδελφό μας να ταλαιπωρείται εξαιτίας μας. Και εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε είναι, εάν βέβαια αφού εξαντλήσουμε και όλα τα ανθρώπινα και τα κοινωνικά, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι πώς με την προσευχή μας θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον άνθρωπο εκείνο να τακτοποιηθεί μέσα του πνευματικά, να βγάλει από μέσα του αυτή τη δυσκολία που έχει μαζί μας, που μπορεί να έχει δίκαιο ή μπορεί να έχει και άδικο. Δεν έχει σημασία. Πώς εμείς προσευχόμενοι για τον άλλον άνθρωπο αγκαλιάζουμε τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό όταν έχουμε δυσκολίες με άλλους ανθρώπους, παιδιά, θα κάνουμε βέβαια όλα τα ανθρώπινα. Να του μιλήσουμε, να του χαμογελάσουμε, ξέρω εγώ, να τον καλοπιάσουμε, να του κάνουμε ένα δώρο, να του πούμε, να του εξηγήσουμε. Αυτά είναι ανθρώπινα που πρέπει να τα κάνουμε. Αλλά αν δούμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται, το πιο ισχυρό πράγμα για να σε αγαπήσει ο άλλος άνθρωπος, για να αγαπήσει, να φύγει από αυτήν την κατάσταση, είναι η προσευχή. Η προσευχή είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλος γάντσος. Τον πιάνει τον άλλο και τον τραβά έτσι προς το μέρος σου. Όχι γιατί είσαι εγωιστής και θέλεις να σε αγαπά, αλλά γιατί ο άλλος είναι ο εαυτός σου. Και δεν μπορεί να αισθάνεσαι ότι έχει μέσα του μια δυσκολία αν εκείνος άνθρωπος. Και μάλιστα μαζί σου εκείνη η δυσκολία, έστω και αν είναι άδικο. Αδίκως την έχει. Η προσευχή μας υπέρ των αδελφών μας οφείλει να είναι προσευχή θυσίας, προσευχή του για τον άλλον άνθρωπο, με πόνο, με αγάπη, με δάκρυα, και μπορεί να χρειαστεί να προσεύχει σε χρόνια για εκείνον τον άνθρωπο, μέχρι που να νικήσει το αγαθόν, να νικήσει ο Θεός, να νικήσει η χάρη του Θεού. Πάντως είναι αποδεδειγμένο ότι εάν προσευχόμαστε πράγματι με όλη μας την καρδιά, με πολύ πόνο για τους αδελφούς μας, για αυτούς που δεν μας θέλουν, για αυτούς που δεν μας χωνεύουν, για αυτούς που μας μισούν, και βέβαια δεν μπορώ να πω και για αυτούς που μισούμε, γιατί αυτό είναι δαιμονικό να μισούμε εμείς, πρέπει εμείς να θεραπευθούμε, αλλά για αυτούς που τέλος πάντων δυσκολεύονται μαζί μας, να ξέρετε ότι οπωσδήποτε θα έρθει κάποια ώρα, κάποια στιγμή που η προσευχή θα νικήσει. Θα τα φέρει ο Θεός τα πράγματα έτσι, θα φωτίσει τον άνθρωπο εκείνον. Άνθρωπος είναι, έχει χαραμάδες μέσα του που θα μπει το φως του Θεού. Δεν είναι δαίμονας. Μόνον οι δαίμονες γίνονται χειρότεροι όταν προσευχόμαστε για αυτούς. Οι υπόλοιποι άλλοι νομίζω ότι θα προσευχόμαστε για αυτούς. Υπάρχει ελπίδα, πλησιάζει ο Θεός. Έχει μέσα στην ανθρώπινη του υπόσταση κάποιες χαραμάδες που μπορεί να μπει το φως του Θεού. Κάτι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό τον λόγο ο Θεός μας διδάσκει να προσευχόμαστε για τους άλλους ανθρώπους, και για τους ζώντες και για τους κεκοιμημένους. Έχουμε παραδείγματα πάρα πολλά στη ζωή της Εκκλησίας μας από Αγίους παλαιότερους και συγχρόνους που έσωσαν με την προσευχή τους και ζώντες αλλά και κεκοιμημένους, και αυτούς που έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο και δεν μπορούν ήδη να βοηθήσουν τον εαυτόν τους. Οι προσευχές μας, οι προσευχές της Εκκλησίας τους ευοήθησαν και τους έσωσαν και τους οδήγησαν στην αγκαλιά του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτό που λέγει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης για τον αδελφό μας, ναι, να τον αγαπούμε, θέλουμε να τον αγαπούμε. Πώς μπορούμε να αγαπούμε τον αδελφό μας? Όταν κάνουμε όλα τα ανθρώπινα, αλλά όταν προσευχόμαστε κυρίως για αυτόν. Η προσευχή είναι η πιο μεγάλη έκφραση αγάπης για τον άλλον άνθρωπο. Και ξέρετε, το καταλαβαίνει ο άλλος άνθρωπος αυτό το πράγμα. Το αισθάνεται. Ακόμα και αν αντιδρά, αντιδρά γιατί καταλαβαίνει ότι έχει αυτή την χάρη, αυτή την καταιγίδα των προσευχών. Κάποτε όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, ένας έγραψε ένα βιβλίο τελευταία, ο οποίος ήταν ένα παιδί, τότε φοιτητής, ήρθε στο Άγιον Όρος και ήταν πλεγμένος με τον Ινδουισμό και πήγε στην Ινδία να βρει, ξέρω εγώ, τον εαυτόν του τότε. Και εγώ νεαρός τότε ιερέας στο Άγιον Όρος, καθημερινά τον μνημόνευα, προσευχόμουν για αυτό το παιδί. Τον είχα πάει στον Γερο Παΐσιο και μου είπε και ο Γερο Παΐσιος ότι τον μνημονεύει στη λειτουργία κάθε μέρα, και προσευχόταν και ο γέροντας μαζί. Μια ημέρα θυμάμαι ήμουν στη Δάφνη και πήγαινα στη Σιμωνόπετρα και έβγαινα με τα πόδια από τον Αρσένα πάνω. Σε Δάφνη βρήκα ένα γράμμα προς εμένα από το παιδί εκεί από την Ινδία. Το άνοιξα στον Αρσενά της Σιμωνόπετρα να το διαβάσω ανεβαίνοντας. Τι να σας πω, Ιβραιολόγιο. Αυτός καταλάβει ότι εμείς προσευχόμαστε για εκείνον και μου έγραψε ένα γράμμα και με ύβριζε και μου λέει: σταμάτα να προσεύχεσαι. Σταμάτα να μπαίνεις εμπόδιο, ας πούμε, στη ζωή μου. Σταμάτα να προσεύχεσαι για μένα. Και να μπεις και τον Παΐσιου, ας σταματήσει να προσεύχεται. Του έφτιαξε και ο Γιώργος Παΐσιος. Βέβαια. Εντάξει, του πέρασε η ζάλη, το παιδί κατάλαβε, συνέβηκαν θαύματα της επέμβασης του Θεού και μετά έγραψε και ένα βιβλίο για τον Γερο Παΐσιο που λέει «Ιγκουρού ο νέος», τι λέει και ο Γέροντας Παΐσιος. Αυτό το παιδί είναι. Πολύ καλό παιδί, φίλος μας. Αλλά τότε μέσα εκείνη την αναζήτηση όλοι. Αισθανόταν τις προσευχές των πατέρων, του γέροντα βέβαια πάνω απ' όλα, και της Θείας Λειτουργίας, όχι τις δικές μου, αλλά τις λειτουργίες. Το καταλάβαινε, και είναι αποδεδειγμένο, όταν προσεύχεσαι για τον άλλον άνθρωπο, η ψυχή του το δέχεται, το καταλαβαίνει, υπάρχει επίδραση της ψυχής μας, της προσευχής μας, της ψυχής των άλλων ανθρώπων. Όπου και αν είμαστε, και στη δουλειά να είσαι, ας πούμε, και έχεις προβλήματα, προσευχήθου για τους άλλους ανθρώπους, για αυτούς που έχεις προβλήματα, να δεις ότι σιγά σιγά θα μαλακώσει ο άλλος άνθρωπος. Όταν είμαι αρχοντάρης στο Άγιον Όρος, το έκαμε αυτό, το είχα έτσι παρατηρημένο, δηλαδή δεδομένο. Ερχόντουσαν την πρώτη μέρα, πήγα να τους μιλήσεις, σκουμπωμένοι, αρνητικοί, απορριπτικοί, ξέρω εγώ, μερικοί ήρωνες. Εντάξει, άστος. Και κάναμε προσευχή. Έλεγα και σε μερικούς πατέρες, ας πούμε, κάτι προσευχή αυτά τα παιδιά που είναι απόψε στο αρχονταρίκι. Την άλλη μέρα δίναμε τα ονόματα τους ιερείς που λειτουργούσαν. Τους έβλεπες μετά την τράπεζα πιο μαλακούς, πιο γλυκούς, πιο διαλλακτικούς, πιο δεχτικούς. Έλεγαν, πάτερ μου, έτσι αλλάξαμε, μας έφυγε, ας πούμε, εκείνη, ξέρω εγώ, η προκατάληψη. Εντάξει, εμείς δεν λέγαμε τίποτε. Αλλά έλεγε του Γιώργο Παΐσιος, έλεγε μια φορά σε έναν παιδί που ήρθε και του φώναζε, του λέει, στάσου πόψε να πιάσω κατσαβίδι και θα σε τακτοποιήσω. Θα σου σφίξω τις βίδες δηλαδή. Να δούμε τι θα γίνει. Η προσευχή βοηθά. Αντίθετα, όταν κατακρίνεις τον άλλον, όταν τον απορρίπτεις, όταν τον μισείς, όταν τον κατηγοράς, όταν δεν το θέλεις, ο άλλος γίνεται χειρότερος, γίνεται πιο άγριος, γίνεται πιο επιθετικός, γίνεται πιο σκληρός, γίνεται πιο εχθρός σου, ας πούμε, γίνεται χειρότερος. Σαν του μεταδίδεις αυτή είναι η κατάσταση, είναι σαν τα συγκοινωνούν τα δοχεία, ας πούμε. Εάν βάλεις αγάπη και προσευχή, τον πιάνει και εκείνο. Εάν βάλεις κατάκριση και απόρριψη και κατηγορία και τα λοιπά, το μεταδίδεται και εκείνο. Είναι φοβερό πράγμα πώς συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Γι' αυτό οι πατέρες μας λένε, ας πούμε, όταν μας κατηγορούν οι άλλοι, και αυτό που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, προσεύχεστε υπέρ των υπερεαζόντων ημάς και υπέρ των μισούντων ημάς και υπέρ των κατηγορούντων ημάς. Γιατί αν δεν προσεύχεσαι για αυτόν που σε κατηγορά και αυτόν που σε μισά, για αυτόν που σε καταδιώκει, και τον μισάς και τον καταδιώκεις και τον κατηγορείς, όχι μόνο βλάφτεις τον εαυτό σου, που σίγουρα βλάφτεις τον εαυτό σου, αλλά και αυτόν τον κάνεις 10 φορές χειρότερο από ό,τι ήταν προηγουμένως. Το παίρνει η ψυχή του και γίνεται χειρότερος. Ενώ αντίθετα, βάλε προσευχή, μην κατακρίνεις. Βάλε προσευχή, βάλε λόγων καλών. Καλώς ποιείτε τους κακοποιούντας ημάς. Ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς, λέει ο Χριστός. Να λέτε καλά λόγια, λέτε ευχές για αυτούς που σας καταργούνται. Έτσι. Ο άλλος σε καταργέται και εσύ του λες καλά λόγια. Αυτό γίνεται σαν να του μεταδίδεις, ας πούμε, νερό που σβήνει τη φωτιά του. Ενώ, ας πούμε, σου λέει, ξέρω εγώ, μια κατάρα, του λες εσύ μια χειρότερη κατάρα. Τέλειος, έγινε δαίμονας ο άλλος. Και εσύ βέβαια διπλότερος δαίμονας εκείνου. Γίνεται χάος μετά το κακό. Το κακό σβήνει με το καλό, με το αγαθό. Η προσευχή είναι αυτό που τα σβήνει όλα. Έλεγα και χτες στους μεγάλους ότι έλεγα σε μια δασκάλα που πήγε στην τάξη και υπέστη το πρώτο βάπτισμα του πυρός. Την έβαλα σε ένα λύκειο, πέσανε εκείνη η μαντράχαλη πάνω της, μόλις μπήκε στην τάξη, που να κρατήσει τάξη. Μια κοπελίτσα 42 κιλά ήταν, ας πούμε. Πού να την λάβουν υπόψη, ούτε καν την κοίταξαν, κοίταξαν να τη δουν, ας πούμε. Πού να επιβάλλει τάξη και δίδασκε για ένα μάθημα εκκρεμένη πολύ πολύ δευτερεύον. Πώς είναι τα οποία, ας πούμε, και ευσυνείδητος να είσαι έδια σημασία. Πόσο μάλλον, ας πούμε, να είσαι και άγριο θηρίο. Ήρθε η καημένη, κλάμα κακό, να σκοτωθεί, να φύγει, να παραιτηθεί. Μπορώ. Δεν μπορούσε να. Την έπιανε πανικός μόνο που σκεφτώ, θα πάει στην τάξη. Λέω, μην κάνεις έτσι. Κοίταξε. Να γράψεις τα ονόματα των παιδιών όλων και να προσεύχεις για τα παιδιά αυτά κάθε βράδυ. Και να μου τα φέρεις και εμένα, τα βάλουμε στη λειτουργία. Και να δεις που θα καλοσυνέψω. Και πράγματι έτσι έκαμε. Και άρχισε να βλέπει βελτίωση. Ηλάρεψαν, καλοσύνεψαν, εγλίκαναν, εμαλάκωσαν. Και λες, πάτε μου, είναι θαύμα. Μα έτσι είναι. Είναι θαύμα. Αυτό είναι το θαύμα της προσευχής. Είναι θαύμα. Πώς ένας λύκος γίνεται πρόβατο. Όχι όπως είχε το έργο του Σέξπιρ που έλεγε η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι. Το έχετε δει? Ωραιότατο. Αλλά όχι ευαγγελικό. Λοιπόν, έδειξε πως σε 2 λεπτά την έκαμε αρνάκι, τη Στρίγκλα. Αλλά βέβαια δεν είναι έτσι το Ευαγγέλιο. Αλλά έχει δυνατότερον τρόπο. Δυνατότερον τρόπο. Πώς μεταβάλλεται ο άνθρωπος ο άλλος. Εάν το μάθουμε αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, θα λύσουμε τα προβλήματα μας όλα. Λέει ένα παράδειγμα στο γεροντικό και τελειώνω. Σε ένα μοναστήρι, λέει, εκεί οι πατέρες της αδελφότητας εκείνης είχαν μια κακή συνήθεια και τσακώνονταν. Πιάνε ζουλιές, όλη μέρα τσακώνονταν. Το έναν το άλλο, ξέρω, φιλονικούσαν. Ήταν καλή μοναχή όμως, αλλά είχε αυτή την απροσεξία. Όμως Ο ηγούμενος ήταν ένας ενάρετος άνθρωπος, ο οποίος μια φορά είδε τον Σατανά. Πολύ του λέει ο Σατανάς, κάθε μέρα τρίβω τα χέρια μου ότι θα σου διαλύσω το μοναστήρι σου. Θα το διαλύσω. Αφού τους μπλέκω και τους κάνουν έτσι άνω που κάτω και τσακώνονται όλη μέρα αυτοί. Αλλά κάθε νύχτα μου διαλύουν τις παγίδες μου. Λέει πώς. Λέει δυστυχώς κάθε νύχτα συγχωρούνται. Κάθε νύχτα ζητούν συγγνώμη ένας με τον άλλο και πάνε στα δωμάτια τους συμφιλειωμένοι και συγχωρημένοι. Και έτσι μου διαλύουν όλα τα δίχτυα τα οποία μπλέκω όλη μέρα, μου τα σπάζουν. Η συγγνώμη, η προσευχή, η ταπείνωση διαλύει όλες τις παγίδες του Σατανά. Διαλύει όλα αυτά που γίνονται κάθε μέρα στη ζωή μας και μας κάνουν να διασπόμεθα με τους αδελφούς μας. Να μην τους αγαπούμε, να είμαστε τραυματισμένοι μαζί τους, να είμαστε πληγωμένοι μαζί τους. Λέω μιας νύφης, αλλά μας σπάσε με πεθερά μου, έφαμε ζωντανή. Λέω να προσεύχεσαι κάθε μέρα για την πεθερά σου. Λέει μου, ναι, πάτερ μου, λέει, πέρα αναπαύσεως. Λέω, ναι, αν λες το Θεού, ανάπαυσε τη δούλη σου και μάλλον γρήγορα, γρήγορα. Έτσι. Μην την αφήσεις για πολύ καιρό σε αυτόν τον κόσμο, αφού άλλος κόσμος είναι καλύτερος. Τι να την έχεις εδώ την πεθερά μου, πάρ' την καλύτερα κοντά σου, Χριστούλη μου, και άσε με εμάς εδώ ήσυχους. Λέω, ρε παιδί μου, και δαμέ, ας πούμε, όχι υπεραναπαύσεως, αλλά υπερπνευματικής αναπαύσεως, μάλιστα, να αναπαυθεί πνευματικά και εσύ, και εκείνη και εσύ. Άμα προσεύχεσαι, τότε θα το ξεπεράσεις. Και όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, ταπεινώνεται, γίνεται όμοιος με τον Θεό, έχει τον Θεό μέσα στη ζωή του, τότε γίνεται εύκολη η ζωή μας, πανεύκολη η ζωή μας. Για τον άνθρωπο του Θεού η ζωή του είναι πανεύκολη, άνετη. Δεν έχει κανένα πρόβλημα με κανένα. Μπορεί να τον τρώνε κάθε μέρα, ας πούμε, αυτός έχει ειρήνη. Η ιδέα είναι εν ειρήνη, όπως λέγει η Γραφή. Είναι εν ειρήνη. Και όταν αισθάνεται στους αδελφούς του να ταλαιπωρούνται εξαιτίας του, είτε δικαίως είτε αδίκως, τους βοηθά αναλαμβάνοντας πάνω του το πρόβλημα του αδελφού του και τον πόνο του αδελφού του, και με την προσευχή του καλύπτει αυτή την κατάσταση και πραγματικά γίνεται γέφυρα, γίνεται κλίνη αναπαύσεως για κάθε άνθρωπο. Και έτσι καταλαβαίνει ο άνθρωπος τι είναι ο άνθρωπος πραγματικά όταν είναι όμοιος με τον Θεό. Καταλαβαίνει πόσο ωραίο πράγμα είναι. Είναι το πιο όμορφο πράγμα το οποίο είναι κάνει ο Θεός. Είναι το πιο αρμονικό δημιούργημα του Θεού ο άνθρωπος όταν είναι πραγματικά άνθρωπος. Λοιπόν, κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψωμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν ένα βιβλίο αφιερωμένο στον Μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, ώστε να τον γνωρίσουν καλύτερα και τα παιδιά. Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, με πανέμορφη εικονογράφηση από την Αγγελική Δελεχά. Ένα υπέροχο δώρο για τα παιδιά μας. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίσταντα επ' εμέ, πολλοί λάγουσι την ψυχή μου, που κάσει τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδα, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και υπήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ο φοβηθήσομαι υπό μυριάδων λαού των κύκλος είναι επιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη, Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου η ευλογία σου.
3: Ψαλμός τρίτος. Ψαλμός συντεθείς από τον Δαβίδ, όταν ως δραπέτης έφευγε για να σωθεί από την πατροκτόν οργή του Ιού του Αβεσσαλόμ. Κύριε, εις πόσον αμέτρητον πλήθος έχουν αυξηθεί οι εχθροί που με καταθλίβουν. Πολλοί έχουν εξεγερθεί και έχουν επαναστατήσει εναντίον μου. Πολλοί είναι εκείνοι που επιβουλεύονται τη ζωή μου και λέγουν: δεν υπάρχει πλέον γι' αυτόν καμία σωτηρία εκ μέρους του Θεού του. Συ όμως, Κύριε, είσαι ο βοηθός και ο προστάτης μου. Συ είσαι η ζωή και η δόξα μου, που θα με δοξάσεις πάλι και θα σηκώσεις ψηλά το κεφάλι μου, ενώ τώρα το κρατώ σκυμμένο από την εντροπή. Κατά το παρελθόν, πολλές φορές με φωνήν ισχυρά φώναξα προς τον Κύριο και ζήτησα τη βοήθειά Του, και εκείνος με άκουσε από το όρος Σιών, από το Άγιον αυτού κατοικητήριον. Δια τούτο και τώρα, βέβαιος ότι ο Κύριος θα εισακούσει την προσευχή μου, κοιμήθηκα, έπεσα εις ήρεμον και αναπαυτικόν ύπνον. Σηκώθηκα από τον ύπνον ειρηνικός και αισιόδοξος, διότι ο Κύριος θα με βοηθήσει ασφαλώς και θα με προστατεύσει. Δεν θα φοβηθώ από αναρρύθμιτα πλήθη εχθρικού λαού που με έχουν περικυκλώσει από όλα τα σημεία και επιτίθενται όλοι μαζί εναντίον μου. Σήκω επάνω, Κύριε, σώσε με από τους εχθρούς μου. Εσύ είσαι ο Θεός μου. Διότι είμαι βέβαιος πλέον ότι έχει συντρίψει όλους αυτούς που με εχθρεύονται χωρίς λόγο και αιτία. Θεωρώ ως τετελεσμένο γεγονός ότι συνέτριψες τα δόντια των αμαρτωλών, που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν. Από σένα λοιπόν, τον Κύριο, περιμένω την σωτηρία μου. Η δε ευλογία σου θα σταλεί επάνω στον λαόν που είναι δικό σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
5: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
6: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
5: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της. Από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύρη, και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Άθος, το 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι, 210-8069-008 και 694-078-93-16.
10: Τόπι, τόπι, μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
11: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
12: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
13: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
14: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
13: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
14: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
13: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί αύριο Σάββατο στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Πανηγυρίζει την Κυριακή ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολεργού. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν χωροστατούντος αρχιερέως. Εορτάζουν επίσης την Κυριακή 23 Αυγούστου το ιερό παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής Κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα. Το ιερό παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου Ηλιουπόλου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου, στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί, κάθε Κυριακή το πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού εορτάζει ο Καθεδρικός και Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση αερολείψανο του Αγίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, χωροστατούντος αρχιερέως. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πόλιουχου Πειραιώς, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Θαυματουργού στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στο Δήμο Χαρνών Μενίδη. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Κυριακή και τη Δευτέρα χωροστατούντος αρχιερέως. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imb.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές. Οι τομείς είναι πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά και άλλα επαγγέλματα. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριαίος διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως, από ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν

0: με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: μεσημέρι, μια ραδιοπαραμυθία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά όπου και αν είστε. Μας ακούτε μέσω δορυφόρου, μέσω διαδικτύου, με τον κλασικό τρόπο. Εμείς είμαστε εδώ από την Πειραιακή Εκκλησία και προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να καλύψουμε τον τίτλο της εκπομπής και να σας παρηγορήσουμε. Γι' αυτό δουλεύουν μια ομάδα ανθρώπων. Ένας από αυτούς είναι ο Δήμητρης Γερονιμάκης, ο οποίος κάνει εξαιρετική ηχητική σκηνοθετική επιμέλεια, γιατί και ο ήχος έχει το δικό του, τη δική του αρμοδιότητα μέσα στην εκπομπή. Δεν γίνεται αλλιώς, όπως και η επικοινωνία. Ευχαριστούμε γι' αυτό την Φίβη την Κωνσταντέλου, που σταθερά και άοκνα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στα 210-41-18-602 και 640, τα τηλέφωνα που τα γνωρίζετε καλά και τα οποία βέβαια γίνονται αφορμή να μας λέτε τις ευχές σας, να μας λέτε τις παρατηρήσεις σας που τις χρειαζόμαστε και να εκφράζετε την αγάπη σας που και αυτή τη χρειαζόμαστε ενίοτε. Σήμερα, φίλοι μας, θα σας μιλήσουμε για ένα πολύ όμορφο προσκύνημα της Παναγιάς της Ντινιούς, που πήρε το όνομά του από τη λέξη Ντινιός, που ήταν ένας Τούρκος ο οποίος έφαγε πίσω στο μέτωπο την σφαίρα την οποία προόριζε για την Παναγία αλλά και για τον άνθρωπο που την κρατούσε στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τον πατέρα Γεώργιο Γρεμενό, ο οποίος βρίσκεται και είναι προϊστάμενος του προσκυνήματος αυτού που πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν. Προτείνουμε στην αρχή της εκπομπής μας την διατροφή στην νηστεία, ένα πολύ καλό βιβλίο, κλασικό, που περιλαμβάνει διατροφολογικές συμβουλές, αναλυτικά διαιτολόγια, συνταγές και διατροφολογικούς πίνακες. Είναι πραγματικά ό,τι πιο ολοκληρωμένο μπορεί να βρείτε στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά γύρω από το θέμα της νηστείας. Η Παναγιώτα Καρακασίδου, που είναι δημιουργός του έργου, συνεργάστηκε στη νέα εμπλουτισμένη έκδοσή του με την σεφ Ελισάβετ Δελεχά και μας δίνουν ένα βιβλίο πραγματικό στολίδι για την βιβλιοθήκη της κουζίνας μας. Μαζί τους ο διατροφολόγος Τηλιανός Κάρλος έχει εκπονήσει τους πίνακες με τις βιταμίνες και τεχνοστοιχεία που βοηθούν πολύ στην αξιοποίηση των συνταγών του βιβλίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σταμούλη. Τηλέφωνο 210-5238-305. Πατέρα Γεώργη, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και εμείς που σας έχουμε κοντά μας και που πρόκειται να μιλήσουμε για το ξοκλήσι προσκύνημα, όπως το λέμε, της Παναγίας Δινιούς ή Ντινιούς, το οποίο βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια, κοντά στην Εστιαία, κοντά μάλιστα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νέας Σύνασου, όπου κι εσείς είστε εφημέριος.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Να είστε καλά κι εσείς και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή την οποία μας περιποιηθήκατε να μας πάρετε και να σας μιλήσουμε για αυτό το θαυμαστό γεγονός εκεί που συνέβη πριν πολλά χρόνια, στα χρόνια της τουρκοκρατίας και αποτελεί σήμερα το προσκύνημα της Παναγίας Δινιούς. Και να σας ενισχύει ο Κύριος και στο μεγάλο σας έργο στην Πειραϊκή Εκκλησία, το οποίο προσφέρεται με πάρα πολύ αγάπη σε όλους τους ακροατάς και ωφελούνται.
0: Να εύχεστε, Πάτρε Γεώργη, σας ευχαριστούμε.
1: Είστε καλά κι εσείς.
0: Τι συνέβη λοιπόν κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας εκεί στην Παναγιά τη Δινιού? Το ξοκλήσι υπήρχε δηλαδή?
1: Ναι, αναφέρει παράδοσης ότι αυτό το εξοκλήσιο αποτελούσε μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου Σημεών του Μονοχήτονος Φλαμουρίου εις το Πήλιον. Ο Άγιος Σημεών, που υπήρξε και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρος, φεύγοντας από το Άγιον Όρος έκτισε μοναστήριο εις το Πήλιον Και εκεί εμόναζε ο Άγιος Σημεών. Φυσικά και τα μοναστήρια ως γνωστόν έχουν και μετόχια. Αυτό το μετόχι εδώ ανήκε στην Ιερά Μονή Αγίου Σημεών Μονοχήτωνος του Φλαμουρίου και ανάγεται η αρχική του μορφή στο 16ο αιώνα.
0: Πολύ παλιό.
1: Πολύ παλαιό, βεβαίως, επί εποχής του Αγίου Σημεών. Μάλιστα, μπορώ να σας αναφέρω, ο Άγιος Σημεών έρχονται εδώ στην Εύβοια, είναι σύγχρονος περίπου του δικού μας Αγίου, του Οσίου Δαβίδ του Ενεβία. Έρχονταν εις την Εύβοια για εξομολόγηση των υποδούλων χριστιανών, αλλά και για να κηρύξει το Άγιο Ευαγγέλιο. Δίπλα στην Ιστιαία, σε μία κομμόπολη ωραιούς, εκεί ο Άγιος μας εθαυματούργησε, θεραπεύοντας έναν υδροπικό, ο οποίος αφιέρωσε χάριν ευχαριστίας το μετόχιον αυτό, την έκταση θα λέγαμε αυτή, την αγροτική, μέσα σε ένα όμορφο δάσος, το αφιέρωσε εις τον Άγιο και ο Άγιος φυσικά εις το μοναστήριο. Έτσι είναι η αρχή του μετοχίου αυτού της Παναγίας της Δεινιούς. Και κατά πάσα πιθανότητα είχε μεταφερθεί και από εκεί η εικόνα, η θαυματουργή της Παναγίας μας.
0: Μάλιστα. Και άρα το Ξοκλήσι είναι από τόσο παλιά και Μάλιστα. η Παναγία και η εικόνα αυτή είναι τόσο παλαιά.
1: Βεβαίως η εικόνα είναι πολύ παλαιά, ανάγεται στα χρόνια της οικονομαχίας κατά του συντηρητάς.
0: Τι λέτε,
1: έχει
0: τόσο πολύ.
1: Η ιερά εικόνα βεβαίως είναι βυζαντινή, μόνο το πρόσωπο είναι μεταγενέστερο, διότι όπως αναφέρουν και οι παλαιοί, έξυναν το πρόσωπο για ιαματικούς λόγους να πάρουν το χρώμα και να το έχουν φυλαχτό. Και αναγκάστηκαν μετά οι μεταγενέστεροι να συμπληρώσουν το πρόσωπο με καινούριο. Όμως το υπόλοιπο είναι όλο βυζαντινό, βυζαντινής τεχνοτροπίας.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε.
1: Βεβαίως, και... βεβαίως.
0: Ναι. Τώρα να πούμε λίγα...
1: Βέβαια είναι επικαλυμμένη η εικόνα με ασημένιο πουκάμισο. Και δεν φέρονται πολλοί λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν οι εικόνες οι οποίες διατίθενται εκεί στο προσκύνημα για τους προσκυνητάς που φαίνεται η ιερά εικόνα χωρίς το επικάλυμα των αργυρών.
0: Μάλιστα. Ήταν η παράδοση τότε να το κάνουν αυτό στις εικόνες οι άνθρωποι, οι πιστοί.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Χάριν ευχαριστίας, δια εκπλήρωση ταμάτων και ευχαριστειών των πιστών, υπήρχε βέβαια από παλαιά και από τα βυζαντινά χρόνια να ασημώνουν, όπως λέμε, τις εικόνες, και έχουμε πάρα πολύ ωραία δείγματα αργύρω χρυσοχοΐας σε αυτόν τον τύπο των καλυμμάτων ιερών εικόνων και εδώ και στον τόπο μας και στη Βόρειο Εύβοια.
0: Μάλιστα, ναι. Οπότε, πατέρα Γιώργη, αυτό το Ξοκλήσι λοιπόν είναι προσκύνημα από Μάλιστα. τόσο παλιά και βρίσκεται κοντά στον Άγιο Νικόλαο της Νέας Συνασού για τους ακροατές μας που τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο τους. Μάλιστα. Μαζί με την εικόνα αυτή που, όπως λέμε, είναι από την εποχή της οικονομαχίας. Και έχει συντηρηθεί, έχει ένα καινούριο πρόσωπο σαφώς για να,
1: για να μπορεί να... Και το πρόσωπο αυτό βέβαια είναι παλαιό και αυτό είναι πάνω από 200 έτη.
0: Ναι.
1: Το καινούριο πρόσωπο θα λέγαμε.
0: Έτσι, το πάντα το πρόσωπο της Παναγίας μας.
1: Γιατί η εικόνα είναι πολύ παλαιά.
0: Έτσι, έτσι. Και έτσι μεγάλη ευλογία στα μέρη σας αυτή η εικόνα.
1: Βεβαίως, πολύ μεγάλη ευλογία. Είναι η εφαίστειος ιερά εικόνα της περιοχής μας.
0: Της περιοχής. Έρχεται
1: που
0: πάρα πολύ κόσμο.
1: Στα 9 ημέρα της Παναγίας γίνεται μεγάλη πανήγυρης. Της 23 Αυγούστου, όχι 15 Αυγούστου, 23 Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι είναι αναγκαίο προσκύνημα, έτσι, δύο και τρεις φορές το χρόνο το πάνε οι άνθρωποι εκεί. Έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς προσκυνητές.
1: Βεβαίως, γιατί η περιοχή μας αποτελεί και θέρετρο καλοκαιρινό. Είναι κοντά το Πευκή που λέμε, τα Βασιλικά, Λουτράι Διψού, όπου το καλοκαίρι έχει πολλούς διερχόμενους προσκυνητάς που παραθερίζουν και εδώ, και συνεχώς καθημέραν έχει πολύ κόσμο το προσκύνημα το καλοκαίρι. Το χειμώνα βεβαίως όχι, αλλά το καλοκαίρι έχει, είναι καθημερινώς ανοιχτά. Εκεί υπάρχει ο εφημέριος που είπαμε και εξυπηρετεί τις μετρηστικές ανάγκες των προσκυνητών.
0: Βεβαίως, έχετε και πολλά κιλά άρτων, έχουμε μάθει, και πολύ νόστιμων μάλιστα.
1: Στην Πανήγυρη, γιατί συγκεντρώνονται χιλιάδες κόσμος.
0: Έτσι, ναι.
1: Γίνεται υπαίθρια βεβαίως θεία λειτουργία, διότι ο ναός είναι μικρός. Δεν είναι βεβαίως το 16ο αιώνα σήμερα, είναι μεταγενέστερος, γιατί έχει κρυμνιστεί στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Και είναι μεταγενέστερος, αλλά είναι μικρός ο χώρος, και η Θεία Λειτουργία τελείται στον υπαίθριο χώρο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κτιστό έτσι ιερό, όπου υπάρχει και Αγία Τράπεζα μεταφερόμενη, και εκεί τελείται η Θεία Λειτουργία συλλήτουργο, και ο Επίσκοπος και οι ιερείς και βλέπουν και συμμετέχουν πολύ ωραία όλοι οι προσκυνητές.
0: Και είναι όμορφο, γιατί είναι μέσα στα πλατάνια,
1: μέσα
0: και
1: στα
0: έχει
1: πλατάνια,
0: πολλά νερά
1: βάσεις,
0: εκεί.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι ένα επανάληπτο. Αν έρθετε με το καλό, θα σας έρθει στο νου σας η ωραία εικόνα αυτή προς Εμαούς, η αγιογραφική.
0: Έτσι.
1: Με τα κρύα νερά, με την βρύση, την πολύκρουνον, με το δροσερό και ιαματικό και χωνευτικό νερό της Παναγίας Δινιούς. Είναι ένα πανέμορφο μέρος, πανέμορφο έτσι. Πράγματι.
0: Να πούμε λίγο τώρα την ιστορία, με το θαύμα της εικόνας. Ναι, και την πώς ήρθε, πώς προήρθε, ό,τι γνωρίζουμε για αυτήν.
1: Μάλιστα. Η ιστορία ανάγεται στα χρόνια της τουρκοκρατίας, τα τελευταία περίπου χρόνια της τουρκοκρατίας, με την επανάσταση του 1821, μιας και το έτος μας φέτος είναι τα 200 χρόνια από την επανάσταση. Εκεί λοιπόν δυστυχώς κατεστράφη το μετόχιον αυτό από τους Τούρκους. Εκεί υπήρχε δίπλα στο ναό και υπήρχαν και κελία μοναχών, όπου υπήρχε οικονόμος προσμονάριος που άναπτε την καλδίλα της Παναγίας. Δυστυχώς με την καταστροφή αυτή του μετοχίου από τους Τούρκους έγινε, αναφέρει παράδοση, έγινε μια μάχη στα Βρυσάκια έξω από τη Χαλκίδα με σφαγή Ελλήνων, και δυστυχώς οι Τούρκοι ανέβηκαν προς τη Βόρειο Εύβοια για να συνεχίσουν τις διώσεις και τις καταστροφές και τις σφαγές, και εκεί έφτασαν και μέχρι το Μετόχιον, όπου το πυρπόλησαν, το κατέστρεψαν, και δυστυχώς εχάθηκε και η παλαιά εκκλησία καθώς και τα κελιά. Εκεί λοιπόν υπήρχε η εικόνα της Παναγίας μας στο τέμπλο. Κάποιος Τούρκος λοιπόν, μέσα σε αυτό το χαλασμό θα λέγαμε, κυνηγώντας έναν χριστιανό, ο χριστιανός πού να καταφύγει, ποιαν άλλη ελπίδα να έβρει, ποιαν καταφυγήν, πως λέγει και η παράκληση της Παναγίας μας, εισήλθε μέσα εις το ναόν με δάκρυα στα μάτια. Τρέχει, ασπάζεται την εικόνα της Θεοτόκου που είναι βρεφοκρατούσα, η οδηγήτρια των χριστιανών, έτσι είναι η επιγραφή της εικόνας, την αγκαλιάζει με θερμά δάκρυα, την παρακαλεί να τον σώσει από βέβαιο θάνατο. Πλησιάζει λοιπόν ο Τούρκος στο ναό, βλέπει τον χριστιανό να έχει αναγκαλιστεί την εικόνα της Θεοτόκου, και θέλοντας να εξευτελίσει, θα λέγαμε, την πίστη και στο πρόσωπο των ιερών και των οσίων, βγάζει την πιστόλα του και λέγει εις τον χριστιανό: αυτό το σανίδι, ας πούμε, επιτροπή έκφρασης, θα σε σώσει, αυτό το ξύλο. Βγάζει την πιστόλα του και σημαδεύει την εικόνα. Σφεύγει το βόλι, χτυπά επάνω στην εικόνα. Αμέσως, αντί να σφινώσει οσί το φυσικόν εις το ξύλον, εξωστρακίζεται το βόλι, επιστρέφει εις τον Τούρκο, τον χτυπά ακριβώς στο μέτωπο όπου είχε σημαδεύσει την ιερά εικόνα και τον αφήνει νεκρό. Θριαμβεύει η πίστη, η Ορθόδοξος, θριαμβεύει και η προσωπική πίστη του χριστιανού που ένδακρης, όπως είπαμε, δεν μπορεί να πιστέψει εις το θαύμα αυτό που παραχρήμα συνέβη και αμέσως έδωσε τη λύση η Θεοτόκος. Αυτή η επιστροφή της σφαίρας ονομάζεται ντονού στα τουρκικά και με την παραφθορά ντινιούς και δινιούς, όπως είπαμε στην αρχή.
0: Από εκεί προέρχεται λοιπόν από την τουρκική λέξη.
1: Ναι, στοχευμένος εκεί στην πόρτα κοίταται νεκρός, όπου οι άλλοι χριστιανοί τρέχουν και τον βγάζουν από το ναό και τον θάπτουν λίγα μέτρα πιο μακριά. Διαφημίζεται αυτό το θαύμα της αμέσου αντιλήψεως της Θεοτόκου εις των υπόδουλων χριστιανών και από τότε καταφεύγουν εις τη χάρη της και την παρακαλούν να τους διασώζει από κάθε κλειδόνιο, συφορά, δυσκολία, θλίψη και να αποτινάξει και τον ολέθριο ζυγό της δουλείας αλλά και της δουλείας της αμαρτίας. Γίνεται λοιπόν ένα προσκύνημα τότε των χριστιανών ευχαριστίας προς τη Θεοτόκο, διότι στο πρόσωπο του νεκρού Τούρκου έβλεπαν την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στο πρόσωπο του χριστιανού έβλεπαν την ελευθερία του δούλου γένους μας.
0: Οπότε ήταν το θαύμα αυτό, τους τόνωσε και σαν έθνος και σαν Έλληνες, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: πέρα από την πίστη φυσικά.
1: Όπως τόνωσε η έβρεση της ιεράς εικόν της Τίνου της Παναγίας, που τόνωσε το φρόνημα των υπόδουλων χριστιανών για την Επανάσταση, έτσι και εδώ τοπικώς τόνωσε το φρόνημα πάλι η Θεοτόκος των υποδούλων χριστιανών να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό και να ελευθερωθούν.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτά είναι τα θαύματα που δίνουν κουράγιο όχι μόνο εκείνη την εποχή που γίνονται, αλλά μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτό το θαύμα είναι... Ένα δεύτερο θαύμα είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι έρχονται, προσέρχονται σήμερα εκεί.
1: Βεβαίως, ένα
0: αδιάλειπτο
1: θαύμα,
0: ναι.
1: Να προσέρχονται, ναι, και μάλιστα και ξένοι και αλλοδαποί και καθολικοί και άλλοι που και ζητούν να μάθουν, γιατί βλέπουν την οπή που είναι στο μέτωπο της Παναγίας και...
0: Είναι βαθιά η οπή, Πάτερ Γιώργη.
1: Ναι, είναι... Βαθιά και βέβαια, ναι, και μάλιστα υπάρχει και ο πίκες στο ασημένιο το πουκάμισο το κάλυμα και φαίνεται μάλιστα προχρόνων, εγώ που είμαι μικρό παιδάκι, έλεγαν οι παλαιοί ότι κατήχαν ακόμη και το βόλι. Τώρα όμως δεν γνωρίζω αν που υπάρχει, ποιος το έχει, αν υπάρχει. Υπήρχε το βόλι το οποίο το είχαν πάρει από που ήταν σφηνωμένο στο μέτωπο πλέον του Τούρκου που πήγε να φωνεύσει των χριστιανών. Αλλά αυτό που είπα ότι είναι ένα συνεχές θαύμα, το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε καθημέραν εκεί και το ζούμε και το βιώνουμε, πως η Παναγία μας ως οδηγήτρια των χριστιανών, που είναι η χαρακτηριστική επιγραφή της στην παλαιά εικόνα, την Βυζαντινή, η οδηγήτρια των χριστιανών, οδηγεί τους ανθρώπους κοντά της και τους καλεί εις μία πνευματική ανάβαση, μία πνευματική προσκύνηση.
0: Πάτρ, σήμερα από πολλούς ακούμε και μάλιστα από... Γνωρίζω εξακοής βέβαια από ένα ζευγάρι ξένων, όπως είπατε, Ορθοδόξων.
1: Μάλιστα.
0: Πρόσφατα βαπτισμένων.
1: Μάλιστα.
0: Ότι η εικόνα αυτή μυρόβλησε και στην πρώτη τους επαφή με το προσκύνημα εκεί στην Παναγία της Δινιούς, σοκαρίστηκαν γιατί στις δικές τους παραδόσεις, τις τέλος πάντων ομολογίες που ήταν οι άνθρωποι, τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Δεν είχαν θέση, έτσι, να μυροβλίζει κάτι.
1: Μάλιστα. Οπότε... Όχι, αυτό συμβαίνει κατά καιρούς. Άλλοτε ναι, άλλοτε έντονη ευωδία, άλλοτε πιο χαμηλή, την οποία την αισθάνονται οι προσκυνητές και φυσικά ανάλογα με την... την ώρα της χάριτος, την ευλογία της Θεοτόκου, αλλά και τη διάθεση, την πνευματική διάθεση των προσερχομένων προσασπασμών του ιερού αυτού σεβάσματος, το ιερό σεβάσματος. Όντως συμβαίνει αυτό, ναι, έχουμε πολλές μαρτυρίες χριστιανών, διότι είναι το πνευματικό αλάβαστρο, το θείο μύρον η Θεοτόκος που ευωδίασε με την παρθενία της ως άνθος, ως κρίνο πνευματικό, ολόκληρον την οικουμένη, ολόκληρον τον κόσμο.
0: Πάτρι Γεώργιε, από ό,τι έχω ακούσει, κανείς που σας χάνει, που σας βρίσκει, είστε συνέχεια σε εκείνο το προσκύνημα, έτσι.
1: Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, διακονούμε με τις μικρές μας δυνάμεις, αλλά με πίστη και αγάπη, την Θεομήτωρα, ως ένας ταπεινός, μικρός προσμονάριος εκεί, ανάπτων τις κανδύλες του ναού, και παρηγορώντας τους ανθρώπους, ενισχύοντας, διότι κατακαμπτόμενοι οι άνθρωποι έρχονται εκεί με θλίψεις, με στενοχωρίες, με προβλήματα, με δυσκολίες. Εκεί να αποθέσουν τις χαρές και τις λύπες τους, τα προβλήματά τους. Η κυρία Θεοτόκος όλους τους ακούει, δεν αφήνει προσευχή αναπάντητη, διότι είναι η μητέρα του Θεού, αλλά και μας την χάρισε ο Κύριος μητέρα όλων μας, και ως μητέρα, ποια μητέρα δεν αφουγκράζεται τα παιδιά της, όσο και άτακτα και να είναι. Είναι αλήθεια αυτό, και σαν γονείς το έχουμε και το βιώνουμε. Όσο μπορούμε και εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις, και ευχαριστούμε και τους ευλαβείς προσκυνητάς που μας συνδράμουν και αυτοί μας ενισχύουν, μας χαροποιούν, διότι και εμείς εκεί μέσα στο δάσος που είμεθα, ως δρόσος αερμών τους περιμένουμε, τους προσκυνητάς.
0: Βεβαίως. Μπορείτε να θυμηθείτε κάποιες ιστορίες που θα μπορούσαν να ξεκουράσουν, να πάψουν εδώ τους ακροατές μας από τους προσκυνητές που έρχονται, Πάτρε Γεώργιε?
1: Έχουμε πολλά, βεβαίως, και στην καθημερινότητά μας το ζούμε αυτό. Ένα συνεχές θαύμα που πολλές και γυναίκες έχουν τεκνοποιήσει, που δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, και παρακαλώντας την κυρία Θεοτόκο ήρθαν μετά να βαφτίσουν τα παιδάκια τους στο ιερό προσκύνημα, γιατί εκεί γίνονται και μυστήρια, όπως γνωρίζετε, γίνονται και μυστήρια, και μυστήριο του γάμου και το μυστήριο του βαπτίσματος και Θεία Λειτουργία, και έρχονται εις ανταπόδοσεν αυτής της ευλογίας να ευχαριστήσουν την Θεοτόκο. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε και άμεση αντίληψη της κυρίας Θεοτόκου, που αναφέρουν το πρόβλημά τους στην Παναγία μας εκεί γονατιστή μπροστά στο ιερό προσκυνητάριό τους, και αμέσως λαμβάνουν τοποθούμενο. Πόσοι έρχονται δύσπιστοι, πόσοι έρχονται δύσπιστοι, και έτσι πόσος ο κόσμος έρχεται, και καταλαβαίνετε τώρα κάθε ένας εκεί πώς αντιλαμβάνεται το θέμα της πίστεως, πώς, και βλέποντας εκεί αυτή την οπή, και διαβάζοντας πολλές φορές και το μικρό βιβλιαράκι που υπάρχει, το ιστορικό που υπήρχε, και τώρα εξαντλούνται, και όσο μπορούμε προσπαθούμε, και την εικόνα εκεί που προσφέρεται, και βλέπουν και αλλοιώνονται την καλή αλλοίωση, την πνευματική αλλοίωση, και αλλάζουν ζωή, και έρχονται και λένε: Πάτε, θυμάστε που είχα έρθει έτσι αδιάφορος, που είχα έρθει έτσι από εδώ, και τώρα έτσι προσευχήθηκα στην Παναγία και αισθάνθηκα μέσα μια δύναμη, και ξαναήρθαμε πάλι να συνεχίσουμε τον αγώνα. Τους εμπνέει η Θεοτόκος, είναι και επιβλητική, πολύ ωραία εικόνα, είναι επιβλητική, αλλά κυρίως το έσωθεν που τους εμπνέει και τους ενισχύει.
0: Και έτσι πραγματικά έρχεται αυτό, στέκομαι σε αυτό που μας είπατε προηγουμένως, ότι έρχονται άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται ο καθένας την πίστη με το δικό του τρόπο.
1: Μάλιστα, και έλεγε ο πατήρ Ιγνάτιος, που ήταν παλιός προϊστάμενος και αρχιερετικός μας επίτροπος, υγειασμένος άνθρωπος που εκοιμήθη πέρσι, ο πατήρ Ιγνάτιος Καπνίσης, ήταν αρχιμαλβρίτης γέρον την ηλικία και πάρα πολύ πνευματικός άνθρωπος, έλεγε ότι έρχονται πολλοί εδώ έχοντας δική τους οπτική γωνία. Μου επιτρέπετε την έκφραση, έτσι έλεγε. Έχουν δική τους οπτική γωνία, αλλά τελικά ευθυγραμμίζονται στην, στην γραμμή την οποία έχει τη βασιλική οδό που έχει η εκκλησία μας. Και τώρα που μου το είπατε αυτό, το θυμήθηκα να έχουμε την ευχή του Αγίου Γέροντος, ο οποίος υπήρξε και μεγάλος εμπνευστής του όλου έργου εκεί, που ανέδειξε το προσκύνημα αυτό σε μεγάλο προσκύνημα, και οφείλουμε να το πούμε και να το ομολογήσουμε, ο Άγιος Γέροντας ο πατήρ Ιγνάτιος Καπνίσης.
0: Μάλιστα.
1: Που υπήρξε αρχιμανδρίτης εδώ και αρχιερατικός μας επίτροπος και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
0: Και στα χνάρια του τώρα κι εσείς όσο μπορείτε μιλάτε στους ανθρώπους.
1: Να και με τις ευχές των Αγίων, του Αγίου Δαβίδ και του μεγάλου Αγίου μας, του νέου Αγίου μας, του Αγίου Ιακώβου, του νέου ασκητού, που με μικρά παιδάκια μας εξίωσε ο Θεός και τον γνωρίσαμε ανηφορίζοντας την στενήν τρίβων της Ιεράς Μονής προς τον Όσιον Δαβίδ.
0: Εσείς τον γνωρίσατε προσωπικά, πάτε
1: Γιώργη? Βεβαίως, από μικρό παιδάκι, αλίμονο, από μικρό παιδάκι ανεβαίναμε στο μοναστήρι και με αξίωσε ο Θεός και πολλές φορές συλλειτουργήσαμε και μαζί. Γιατί εγώ χαιρετονήθη λίγα έτη πριν κοιμηθεί ο Άγιος Ιάκωβος, τον οποίον τον είχαμε μεγάλον πρέσβη και αυτόν ενώπιον της Τριαδικής Θεότητος.
0: Φαντάζομαι ότι θα ήταν και προσκυνητής και στην Παναγιά τη.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και οφείλω και θέλω κάτι να σας πω τώρα που είπατε προσκυνητής. Βεβαίως. Είχε έρθει τα παλιά, αυτό μου το έλεγε ο μακαριστός Άγιος Γέροντας πατήρ Ιγνάτιος. Είχε έρθει ο μακαριστός Άγιος Γέροντας και αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας, ο πατήρ Φιλόθωσος ο Ζερβάκος.
0: Μάλιστα.
1: Εις τα λωτράτηση διψού, χάριν των ιαματικών λωτρών, γιατί είχε κάποιο πρόβλημα, μας έλεγαν στο χέρι του, και είχε έρθει στα ιαματικά λωτρά, όπως έχουν έρθει και πάρα πολλοί Άγιοι. Οι Γέροντες και επίσκοποι και είναι, θα το γνωρίζετε, τα περίφημα λωτράτηση διψού.
0: Βεβαίως.
1: Από την αρχαιότητα. Και είχε έρθει και ο πατήρ στην Ιστιαία και ο πατήρ Ιγνάτιος του μίλησε για την θεομητερική αυτήν εικόνα, για το ιερό προσκύνημα εκεί της Παναγίας της Δεινιούς, και θέλησε ο Άγιος Γέροντας ο πατήρ Φιλόθωσος Ζερβάκος να μεταβεί εκεί για να προσκυνήσει. Και μετέβησαν και προσκύνησε και πήγε ενώπιον της Αγίας εικόνας και στάθη και ήνοιξε τα χέρια του να προσευχηθεί. Και έμεινε εκστατικός. Ο πατήρ Γάτος ήταν πιο πίσω στην πόρτα και περίμενε να τελειώσει. Αφού μετά πέρασε λίγο, αρκετή ώρα, τελείωσε, δεν ήθελα να τον ενοχλήσει. Όταν τελείωσε, στράφει ο πατήρ Γάτος και του λέει: «Γέροντα, χαρήκατε που ήρθατε σήμερα να προσκυνήσετε?» «Πάρα πολύ», λέει πατήρ Γάτος, «και χάρηκα πολύ, και θα σου εκμυστηρευτώ κάτι, ότι όση ώρα προσευχόμουν, συνομιλούσα πρόσωπον προς πρόσωπον ζωντανή με την Κυρία Θεοτόκον». Αυτό το ομολογούσε, συνομιλούσε. Τι είπε, δεν μας είπε. Συνομιλούσε με την Θεοτόκον, ο Άγιος Γέροντας Φιλόθεος ο Ζερβάκος. Και αυτό μας το εξομολογεί το ο πατήρ Ιγνάτιος και μας έλεγε αυτό να το έχετε ενθύμημα πνευματικών, παρακαταθήκη, κληροδότημα πνευματικών. Να το έχετε, να το γνωρίζετε και να το λέτε. Διότι αυτό ήταν κάτι το πολύ, όπως ο Άγιος Ιάκωβος στην Παναγία τη Λιμνιά, που είναι στη Λίμνη την Παναγία μας, εκεί μια μεγάλη ωραία θεομητερική εικόνα θαυματουργός, που σε μια λιτανία εκεί στη Λίμνη, όταν είπε ο επίσκοπός μας στον Άγιο Ιάκωβο να πει το «επάκουσεν ημών ο Θεός», στράφη η Θεοτόκος και του χαμογέλασε, τον εμιδίασε δηλαδή, χάρη και τον ευλόγησε. Έτσι εδώ συνομίλησε ο Άγιος Γέροντας Φιλόθεος ο Ζερβάκος με την Κυρία Θεοτόκο την Δεινιούν.
0: Και έτσι έχουμε Αγίους οι οποίοι έτσι προσκύνησαν αυτή την εικόνα και βεβαίως, σας ευχαριστούμε βεβαίως που το θυμηθήκατε και το μοιραστήκατε μαζί μας αυτό.
1: Ναι, και αυτή την παλαιά ενθύμηση και μνημόσυνο πνευματικό του μακαριστού Αγίου Γέροντος Ιγνατίου του Καπνίση. Και να μένει και αυτή η ευλογημένη αυτή στιγμή, η οποία προσμετρά αιώνες. Να σας πω λοιπόν μια ιστοριούλα, την οποία όταν ήμουν μικρό παιδί μου έλεγε η γιαγιά μου, πριν ακόμα και εγώ μεταβώ νέο παλικαράκι προσκυνητής στην στην Παναγία Δινιός, μου το έλεγε η γιαγιά μου, η οποία κατήγεται από την Ιστιαία και η οικογένειά της πριν το 1700 στην Ιστιαία. Δηλαδή, ιστορία παλαιά, την οποία την άκουγε από τη μητέρα της και από τη μάμη της, τη γιαγιά της. Έτσι λοιπόν μου έλεγε ότι, γιατί ότι είναι θαυματουργή, παιδί μου, η εικόνα της κυρίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας. Και εγώ λαχταρούσα μέσα μου πότε να μεταβώ, να γνωρίσω τον τόπο εκείνο και να γίνω ταπεινός προσκυνητής. Αν και ήταν κοντά η Ιστιαία με την Παναγία Δινιός, δεν ήταν τόσο εύκολα τότε τα μεταφορικά μέσα. Και μου έλεγε, είχαν κάποια οικογένεια γνωστών, τσοπαναραίων, όπως μου έλεγε. Αυτοί λοιπόν ήταν εκεί και έμεναν δίπλα εκεί στο άνοιγμα, στο πλάτωμα εκείνο της Παναγίας Δινιός. Και είχαν τα πρόβατά τους και ήρθαν σε μια κατάσταση η οποία τα πρόβατα μεγάλωσαν και έπρεπε να τα πουλήσουν. Να τα πουλήσουν για να πάρουν χρήματα. Όμως δεν μπορούσαν να βρουν αγοραστή και στενοχωρούνταν και λυπούνταν. Πώς μεγαλώνουν τα κατσίκια μετά, δεν θα μπορούμε εύκολα να τα πουλήσουμε, δεν θα μπορούμε να τα προωθήσουμε. Και της είπε ο άντρας της, ρε γυναίκα, έτσι σας το λέγω όπως μου τα έλεγε η γιαγιά μου, εδώ που είμαστε στον Άγιο αυτό τόπο, γιατί να στενοχωρούμαστε? Ποιον έχουμε προσκέφαλο? Ποιαν έχουμε προσκέφαλο? Την Παναγία μας. Κοίταξε, πάρε το ροή, το λάδι δηλαδή, τη καμψάκι που λέμε, και πήγαινε να ανάψεις τα καντιλάκια της Παναγίας μέσα στην εκκλησία και θα μας βοηθήσει η Παναγία. Πήγε λοιπόν η γυναίκα του, προσευχήθηκε στην Θεοτόκον, άναψε τα καντιλάκια και ξάπλωσαν να κοιμηθούν στρωματσάδα τότε εκεί έξω, όπως έκαναν τα παλιά χρόνια με τα παιδάκια τους. Εκεί δίπλα μου έλεγε υπήρχε ένας θάμνος, σκήνος, ένας θάμνος. Παλιά ιστορία, το 1800 που είναι λόγος και μετά. Άκουσαν κάτι ελαφροπατήματα πάνω στα φύλλα, γύρω από το σκήνο. Και ξύπνησε η γυναίκα του, γιατί διακατεχωμένη και από την αγωνία, αυτή που ήθελαν να πουλήσουν και τα ζωντανά, με συγχωρείτε, όπως έλεγαν, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Γιατί είχαν και τα παιδάκια τους, έπρεπε να τα θρέψουν, να τα μεγαλώσουν, τις ανάγκες της οικογένειας που βλέπουμε και σήμερα πόσο δύσκολα είναι.
0: Έτσι.
1: Και παλιά ήταν και δύσκολα, βέβαια, και πάντοτε είναι δύσκολα, αλλά με τη χάρη του Θεού γίνονται εύκολα. Και τι να δει, ανοίγει τα μάτια της και βλέπει, μου λέει, μία μαύρο φόρα γύρω από το σκήνο, δίπλα στο ναό, να περιφέρεται. Τη βλέπει να περιφέρεται γύρω γύρω από το σκήνο και να εισέρχεται προς το ναό. Αχ, ποιος είναι τέτοια ώρα νύχτα, ποιος να έρθει εδώ σε αυτόν τον τόπο τη νύχτα, δεν ήταν δυνατόν. Αχ, μήπως είναι η Παναγία, Παναγία μου, ξημέρωσε, να έρθω πάλι να σε προσκυνήσω και να σε παρακαλέσω. Δεν πρόλαβε όμως να ξημερώσει και μετά από λίγο άκουσαν από το δρόμο κάτι σαν ροδιές, έτσι, κάτι σαν τι έρχονται ένα, δύο, τρία κάρα το πρωί να αναζητήσουν το τζοπάνο για να αγοράσουν τα προβατάκια, τα κατσικάκια εκεί που είχαν διαθέσιμα. Και δηλαδή αμέσως εισηκούστη η δέη σύστον και η αντίληψη ήταν άμεση της κυρίας Θεοτόκου στο ίσως να φαίνεται ταπεινό, αλλά όχι όμως έτοιμα, ουσιαστικό, διότι οι άνθρωποι τότε αυτή την περιουσία είχαν, αυτού ήλπιζαν ότι μπορούσαν να βοηθούν, δεν είχαν άλλους πόρους και για αυτούς ήταν μεγάλη, μεγάλη ανάγκη. Συγκατένευσε η Παναγία μας να τους δώσει αυτή τη χαρά. Και μου το έλεγε η γιαγιά μου, μου το έλεγε αυτή την ιστορία και έλεγα, αχ, πότε κι εγώ να μεγαλώσω λίγο, να πάμε γιαγιά να προσκυνήσω κι εγώ την Παναγία και να τη ζητήσω χάρη. Τώρα τη χάρη...
0: Ο καθένας τα δικά του.
1: Ο καθένας...
0: Έτσι. Πάντως, Πάτερ Γεώργια, είχε μεγάλη σημασία αυτή.
1: Ένα δεύτερο, είχε πέσει πολύ ακρίδα στην επαρχία μας εδώ, που κατέτρωγε τα σπαρτά, κατέτρωγε τα πάντα, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Αυτό και συνέβαινε και παλιά και θα έχετε και ακούσει και διαβάσει όλοι στα
0: αρχεία.
1: Και ζήτησαν με δάκρυα από τους ιερείς να μεταφέρουν την εικόνα εδώ στην Ιστιέ μας, στην περιοχή μας, και να κάνουν αγιασμό και λιτάνευση. Και την έφεραν την Παναγία μας και έκαναν αγιασμό και έλεγε ο παππούς μου, τώρα σας είπα και το οικογενειακό μου δέντρο.
0: Αυτό θέλουμε.
1: Ο παππούς μου, ο οποίος προλίγα έτσι κοιμήθη 101 ετών, προλίγα έτη 1897 γεννήθηκε, 1988 εκοιμήθη. Λοιπόν, μας έλεγε, για σας λέω την ηλικία γιατί είχε δει και έχει ακούσει πολλά, έπεφτε μου λέγει η ακρίδα στα ποτάμια και στη θάλασσα, και έπηξε η θάλασσα, έφευγε η ακρίδα κατευθυνωμένη από μία όρατη δύναμη εναντία, και έπιπτε εις τη θάλασσα και εις τα ποτάμια, και δεν έβρισκες, λέει, νερό να χρησιμοποιήσεις. Δεν μπορούσες, ήταν μισό μέτρο πάχος οι ακρίδες επάνω από το νερό. Θαυμαστή η επέμβαση της Θεοτόκου.
0: Και το έδιωξε αυτό η Παναγία, ε?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Όπως έχει συμβεί παρόμοιο και με την θαυματουργόν εικόνη της Παναγίας Ξενιάς, της, του Βόλου, της Μητροπόλης Δημητριάδος, που πολλοί την ευλαβούνταν και την ευλαβούνται οι κάτοικοι εδώ, οι χριστιανοί της Βορείου Ευβοίας. Σήμερα ήθελα να σας πω ότι το προσκύνημα αυτό είναι ιδιόκτητο, διότι φεύγοντας οι Τούρκοι πούλησαν τα κτήματα, τις περιοχές εδώ σε έναν πετσάλι, ο οποίος μετά το είχε ιδιωτικό το χώρο, γιατί φεύγοντας οι Τούρκοι τα έδιναν όσο, με συγχωρείτε την έκφραση, μπιρ παρά που έλεγαν.
0: Έτσι, ναι.
1: Και τα έδιναν τα τσιφλίκια τους όλα αυτά και τα αγόραζαν, και σήμερα βρίσκεται υπό την κυριότητα της οικογένειας Ριτσόνη, η οποία είναι μια πολύ καλή και αξιόλογη οικογένεια, χριστιανική οικογένεια, που με πολύ αγάπη, σε πλήρη αρμονία και συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη, με τον προϊστάμενο του Ιερού Προσκυνήματος εκεί που προείπαμε, υπάρχει μια πάρα πολύ αρμονική και αγαπητική συνεργασία και σχέση. Ας είναι όμως ιδιωτικό, έχει παραχωρηθεί και τα χρήματα των ΟΟΚ και η διοίκηση στην Ιερά Μητρόπολη. Μόνο το ιδιοκτησιακό δηλαδή κατέχουν, μόνο το ιδιοκτησιακό. Αλλά υπάρχει άριστη, πολύ άριστη συνεργασία και οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Με την απόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, πρόεδρος είναι ο εκάστοτε εφημέριος της ενορίας του Ιερού Αγίου Νικολάου Νέα Συνασού, ένα πρόσωπο της οικογενείας Ριτσόνη μέσα στο Συμβούλιο, δύο πρόσωπα από τον Μητροπολίτη μας και ένας εκκλησιαστικός επίτροπος της ενορίας μας, του Αγίου Νικολάου Συνασού.
0: Μάλιστα.
1: Όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ θαυμάσια η τοποθεσία, όλη η περιοχή αποζημιώνει πάρα πολύ και τον οφθαλμό.
0: Έτσι,
1: αλλά και τέρπεται ο άνθρωπος πνευματικά και ανάγεται στο Θεό και πραγματικά αναφωνεί «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Πράγματι δηλαδή, και χαρά μας θα είναι και τιμή μας και πρόσκληση και σε εσάς προσωπικώς που ακούμε την πολύ γλυκιετά τη φωνούλα σας, δεν σας γνωρίζουμε, να έρθετε στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια, να σας φιλοξενήσουμε και να προσκυνήσετε και εσείς προσκυνήτρια του μεγάλου αυτού πνευματικού προσκυνήματος, του δώρου του Θεού στον τόπο μας, το προσκύνημα της Παναγίας Δινιούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, Πάτερ
1: Γιώργη. Και μας καλούς συνεργάτες σας.
0: Και ευχαριστούμε όλοι εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Εγώ το λέω εκ μέρους όλων, να είστε πάντα καλά. Είναι μεγάλο το έργο αυτό. Ξέρετε, μιλάμε για την Ιεραποστολή εκτός συνόρων.
1: Αλλά και χρειαζόμαστε και εσωτερική.
0: Και όντως, όλα χρειάζονται αυτό.
1: Όλα, βεβαίως. Όλα. Λιθαράκι χτίζεται το πνευματικό οικοδόμημα.
0: Ακριβώς. Ναι. Ναι, Πάτερ, ναι. Και αυτό είναι αυτό που κάνετε, να είστε εκεί. Είναι πολύ σπουδαίο. Και μόνο να υπάρχει ένας άνθρωπος να λέει την ιστορία στους ανθρώπους που είναι πάνε διψασμένοι, ταλαιπωρημένοι.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Όσες δει πολλές φορές, όσο δεν μπορούν να φέρουν αλλίωση, πάρα πολλά βιβλία ή πάρα πάρα πάρα πολλά ακαδημαϊκά κηρύγματα, μπορεί μια απλή μα πνευματική ιστορία εξ αποκαλύψεως αυτή που είναι να κεντρήσει την ψυχή και να της κινήσει το ενδιαφέρον για μια αλλαγή στάση και τρόπου ζωής. Βεβαίως.
0: Έτσι, αυτό είναι η στιγμή. Συμφώντας αυτό είναι το θαύμα. Δηλαδή αυτό που λέω, ότι αυτό το αλλαγή, θαύμα που έγινε τότε.
1: Αυτό πάντοτε. Γιατί πάντα θέλει σωθήνει ο Κύριος και σε επίγνωση να γλυθεί. Δηλαδή και όλα τα σημεία και όλα τα θαύματα έχουν απότερο σκοπό, τελικό σκοπό, τη μεταστροφή του ανθρώπου προς την αγάπηση του Θεού και τελικά να κερδίσουμε την αιώνιο βασιλεία και μακαριότητα του Θεού στην επωράνιον Ιερουσαλήμ. Γιατί όλα αυτά είναι εικόνες που βλέπουμε, που ζούμε, τύποι της επουρανίου μακαριότητος. Αν αυτή η χαρά εδώ είναι μεγάλη για μας, φανταστείτε πόση θα είναι η χαρά εκεί, εδώ ως ενεσόπτωρεν ενίγματι, εκεί πρόσωπον προς πρόσωπον με τον Χριστό μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε ξανά μέσα από την καρδιά μας για αυτή την κατάθεση πάντοτε, στην εκπομπή μας σήμερα.
1: Πάντοτε καλά, να σας χαρίζει η Παναγία μας κάθε καλό και να σας ευχηθώ με την ευχή που πάντοτε αποχαιρετούσε ο Άγιος των ημερών μας μαζί με τους άλλους Αγίους, ο νεοκαταταχθής Άγιος μας Ιάκωβος, να έχετε πάντα την ευλογία του Θεού, χαράν και ευλογίαν ουράνιον.
0: Να είστε πάντα καλά, την ευχή σας πάντα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την τιμή και την αγάπη σας. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας. Να είστε καλά.

0: ακούσαμε λοιπόν για την Παναγιά την Ντινιού, ένα προσκύνημα να ξοκλήσει, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Εστιαία, στη Βόρεια Εύβοια. Μας μίλησε ο πατήρ Γεώργιος Γρεμανός, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Νέας Συνασσού στη Βόρεια Εύβοια. Να τον ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας και μας στείλατε την αγάπη σας, τις ευχές σας. Προτείνουμε κλείνοντας το βιβλίο «Πρόσφορο και Άρτος». Στις σελίδες του βιβλίου παρακολουθούμε τη θέση του προσφόρου και του άρτου στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, την ιστορία της σφραγίδας, αγιολογικές αφηγήσεις, ακριβείς και λεπτομερείς οδηγίες παρασκευής με φωτογράφηση βήμα-βήμα, ενώ προτείνονται κατηχητικά βήματα για τα παιδιά. Είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα για το καλοκαίρι, τώρα που τα παιδιά έχουν περισσότερο χρόνο να φτιάξουμε μαζί τους πρόσφορο. Ξεχωριστό είναι επίσης το φωτογραφικό παράρτημα από την Παρασκευή προσφόρου στον Αρχάγγελο Ρώσου, καθώς και η εκτενής και ξένη βιβλιογραφία. Το βιβλίο έχουν γράψει η Δήμητρα Σταύρου και η Σταυρούλα Σταμάτη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Πρόσφορο και Άρτος. 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-2222-8.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
7: Με μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
12: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
11: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
12: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
11: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
12: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
11: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
12: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
11: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
12: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
11: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
12: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
11: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
12: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
13: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
14: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
15: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
16: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
17: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
14: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
15: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
18: Ώρα Ελλάδος, 1.

0: αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Είναι η εκπομπή του περιοδικού στο ραδιόφωνο, όπως ακούτε κάθε Παρασκευή. Σε αυτή την εκπομπή θα συζητήσουμε για ένα αφιέρωμα που είχε γίνει τον πρόσφατο Αύγουστο, το τέφος Ιουλίου-Αυγούστου 370, το οποίο είχε τίτλο «Η γυναίκα». Είναι ένα αφιέρωμα το οποίο αποφασίστηκε από τη Συντακτική Επιτροπή να γίνει με αφορμή και αιτία και γεγονότα τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία, τη βία που υφίστανται οι άνθρωποι εν γέννη, αλλά και τα περιστατικά, τα βία περιστατικά με τις γυναίκες. Αυτό ήταν η μία αφορμή. Η άλλη είναι ίσως, θα μπορεί να ακουστεί πιο θεωρητική, θα έλεγα, νομίζω είναι το ίδιο ουσιαστική και αφορά την ταυτότητα της γυναίκας και πώς σήμερα μπορεί να αντιστραφεί ή όχι στην κοινωνία αυτή που ζούμε, στον κόσμο αυτόν που ζούμε. Σε μια κοινωνία που ενδεχομένως βλέπουμε όλη καθημερινά, είναι μια κοινωνία βίας. Είναι μια οικονομία που τρέφει την κοινωνία βίας. Τελικά είναι μια βίαιη ζωή ίσως. Οπότε αυτά τα δύο μας έδωσαν τη σκέψη και φτιάξαμε ένα αφιέρωμα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε με τα περιεχόμενα, να πούμε ότι στο μικρόφωνο είναι ο διευθυντής του περιοδικού Πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας και δύο μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, ο Χρήστος Καπαγερίδης, εκπαιδευτικός, και η Βασιλική Κορονέου, εκπαιδευτικός επίσης, και ο Γιώργος Ανανιάδης, αρχισυντάκτης του περιοδικού. Στα περιεχόμενα λοιπόν του τεύχους αυτού, του τεύχους 370 του Ιουλίου-Αυγούστου 2024, έχουμε ένα εισαγωγικό της Βασιλικής, ένα κείμενο του Δανιήλ Χίου, το μυστήριο του ανδρός και της γυναικός, του πρωτοπρεσβυτέρου Αντωνίου Καλιγέρη, ένα πορεία, σκέψεις και ερωτηματικά με αφορμή τη σύγχυση της θέσης και των ρόλων της γυναίκας στην Εκκλησία και την κοινωνία. Επίσης του πατρός Ελισέου Κινούση, μέλος και αυτός της Συντακτικής Επιτροπής, η αμοιβαιότητα της υπακοής στη συζυγία, του Αθανασίου Γιαλούρη, η γυναίκα στην αρχαία τραγωδία και τη χριστιανική γραμματεία, παράλληλες πορείες, του διευθυντή του περιοδικού, του πατρός Μιλτιάδη, ο Γιάννης Οφωνιάς, του Δημήτρη Μαυρόπουλου, η γυναίκα στο Παπαδιαμάντι, του Αρχιμανδρίτου Χριστοφόρου Νάνου, πρεσβυτέρα Βασιλική Νάνου, του Γιώργου Μπάρλα, η μετάνοια της γυναίκας στο Τροπάριο της Κασιανής, του Γιώργου Καστερνάκη, η φορεσιά ως έρμα ταυτότητας, της Κατερίνας Αθηνιώτη Παπαδάκη, μητρότητα, μια δοξολογική οικονομία, του Ιωάννη Φρουδαράκη, η Στελιανή, και του Γιώργου Ανανιάδη, γυναίκα του Μόχθου. Εκτός αυτών υπάρχουν και άλλα κείμενα που μπορείτε να βρείτε εφόσον ενδιαφερείτε για το περιοδικό. Να πούμε ότι και αυτό το τεύχος θα μπορείτε να το βρείτε καλώντας στα γραφεία του περιοδικού, στη γραμματεία του περιοδικού, στο 210-4621-440, όπου και μπορείτε να γίνετε και συνδρομητές του περιοδικού, και αυτό θα το θέλαμε πολύ και νομίζουμε ότι και εσείς θα λάβετε ένα καλό δώρο που είναι το περιοδικό και το περιεχόμενό του και τα κείμενά του. Κλείνοντας έτσι τη μεγάλη εισαγωγή που έκανα, πατέρ Μιλτιάδη.
1: Απαραίτητη όμως για να μπούμε στο κλίμα του τεύχους, παρότι όπως νομίζω φάνηκε είναι ένα τεύχος που ανοίγεται σε πολλές διαστάσεις, ένα φυσικά θέμα τεράστιο. Νομίζω όπως το είπες, η πρώτη και η κύρια αφορμή είναι το γεγονός ότι γίνεται πολλή συζήτηση στις ημέρες μας και όχι μόνο για το ζήτημα της βίας που ασκείται προς τις γυναίκες. Θα έλεγα ότι αν κάτι στην εποχή μας είναι έτσι ακόμα πιο έντονο και ακόμα πιο δυναμικό και διαφοροποιείται λίγο από άλλες εποχές, είναι το γεγονός ότι με μια πολύ μεγάλη ευθύτητα κατηγορείται οτιδήποτε παραδοσιακό για την κατάσταση αυτή, δηλαδή η βία, ας πούμε, αντίον των γυναικών δικαιώνεται

0: την δομή της κοινωνίας έτσι όπως παραδοσιακά υπήρχε μέσα στους διάφορους πολιτισμούς, αλλά και μέσα και στο δικό μας τον πολιτισμό και μέσα στο σώμα το εκκλησιαστικό. Νομίζω ότι στην άκρη του μυαλού μας, όταν φτιάχναμε αυτό το αφιέρωμα, υπήρχε αυτός ο ισχυρισμός και θα θέλαμε να τον έτσι εξετάσουμε και να δούμε αν πραγματικά η Εκκλησία με τη στάση της σήμερα αλλά και ανά τους αιώνες υποστηρίζει άμεσα ή έμεσα αυτήν την καταπίεση των γυναικών και αυτή τη στάση, ας πούμε, της βίας. Εγώ νομίζω ότι για να πιάσουμε αυτή τη συζήτηση πρέπει να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ παλιό. Πάντα όταν ερχόμαστε να μιλήσουμε, νομίζω, για τον άνθρωπο, για τον άνδρα και για την γυναίκα, δεν μπορούμε να προστρέξουμε στην Αγία Γραφή και μάλιστα στο βιβλίο της Γενέσεως, να δούμε τη δημιουργία του ανθρώπου, να δούμε τα γεγονότα γύρω από την πτώση του ανθρώπου. Και νομίζω ότι θυμόμαστε εκεί πως όταν ο Αδάμ και η Εύα, αφού έχουν διαπράξει την παρακοή, είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τον Παράδεισο, πως ο Θεός διαλέγεται μαζί τους και τους μιλά για αυτά που πρόκειται να έρθουν. Κάποιος θα μπορούσε να το δει σε μια άλλη ανάγνωση, να πει ότι τους λέει την τιμωρία τους, αλλά νομίζω ότι το κείμενο δεν έχει αυτή την ατμόσφαιρα. Ο Θεός στη γύμνια αυτή των ανθρώπων έρχεται να τους δύσει με δερμάτινους χιτώνες, έρχεται δηλαδή να τους δώσει όλα αυτά τα απαραίτητα ώστε να μπορούν να πορευθούν μέσα στο κρύο του θανάτου και να μπορέσουν να επιβιώσουν μέχρι να έρθει ο Χριστός, που εξαγγέλλεται σε αυτό το διάλογο, ο ερχομός του. Είναι η πρώτη αναφορά ότι ο Χριστός θα έρθει και θα πατήσει τον όφη στην κεφαλή. Σε αυτόν λοιπόν τον διάλογο ο Θεός απευθύνεται και στον Αδάμ και στην Εύα, λέγοντάς τους αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν, σαν να τους προετοιμάζει ψυχολογικά, σαν να τους ετοιμάζει υπαρξιακά για αυτά που έρχονται. Έτσι λοιπόν, μιλώντας προς τη γυναίκα, της λέει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι θα γεννάμε πόνο τα παιδιά της. Ακόμα δηλαδή και αυτή η στιγμή της μεγίστης χαράς για μια γυναίκα, ότι την ίδια στιγμή έχει την τραγικότητα να συνοδεύεται από πολύ πόνο. Είναι το πρώτο στοιχείο. Το άλλο είναι ότι ο άνδρας της θα ασκεί εξουσία πάνω της. Και νομίζω ότι πως αυτό το δεύτερο είναι πραγματικά συγκλονιστικό, γιατί μέσα στον Παράδεισο δεν φαίνεται πουθενά να υπάρχει μια τέτοια σχέση μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας. Ο άνδρας και η γυναίκα βρίσκονται σε μια ενότητα, δεν ασκείται καμία βία, δεν φαίνεται να ασκείται καμία βία ο ένας πάνω στον άλλον, δεν ασκείται καμία εξουσία, δεν υπάρχει λόγος να ασκηθεί. Και αυτό τελικά κλονίζεται, αυτό τελικά έρχεται και καταραίει. Καταραίει μέσα από τη διαδικασία της παρακοής, όπου τελικά οι συγγύσεις και οι διάλογοι που υπάρχουν μεταξύ του ζευγαριού κρύβουν το στοιχείο της εξουσίας. Να θες δηλαδή να κατευθύνεις τον άλλον προς μία άποψη. Προτείνει η Εύα κάτι στον Αδάμ. Προτείνει μια παρακοή. Ο Αδάμ υπακούει την Εύα, αλλά έχει πρώτη στη ευθύνη για αυτή την υπακοή. Πού οδηγεί τελικά αυτό? Οδηγεί τελικά στο να φτάνει ο Αδάμ να κατηγορεί την Εύα για τα αποτελέσματα της πτώσης. Εκεί λοιπόν έχει σπάσει κάτι ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα, όπου ο άνδρας και η γυναίκα μέχρι εκείνο το σημείο στο βιβλικό κείμενο αναφέρεται ως ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος φτιάχτηκε κατ' εικόνα Θεού, δηλαδή όπως ο Θεός είναι τριαδικός, τρία πρόσωπα αλλά ένας Θεός, έτσι και ο άνθρωπος φτιάχτηκε δύο πρόσωπα και με εντολή να γίνει και μύρια πρόσωπα, αλλά πάλι θα ήταν ένας άνθρωπος. Αυτή την ενότητα όμως τη χάσαμε με την πτώση μας, με την παρακοή. Και είμαστε τώρα γυμνοί να απομακρυνθούμε από τον Παράδεισο ως άνθρωποι και έρχεται ο Θεός λοιπόν να μας πει τι πρόκειται να ακολουθήσει, να μας ετοιμάσει και να μας παρηγορήσει, γιατί ξαναλέω στη συζήτηση αυτή του Θεού με τους ανθρώπους εξαγγέλλει το ερχομός του Χριστού. Αλλά θα έλεγα ότι τελικά όλο αυτό φανερώνει ότι η κατάσταση της βίας προς τη γυναίκα είναι κάτι που το γνωρίζουμε μέσα στην Εκκλησία, είναι ένα επαρκτό γεγονός και αυτό οφείλεται δυστυχώς στην σκιά του θανάτου που έχει επιβληθεί στη ζωή.
1: Πάντως είναι αξιοπρόσεκτο, πάτερ, πώς μπορεί να αναγνωστεί αυτό το κείμενο με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αυτή δηλαδή η παρηγορητική και θεραπευτική, έστω και στον λόγο, προσέγγιση του Θεού στο ζευγάρι, που συναισθάνεται αυτή τη διάσπαση που μέχρι τότε υπήρχε ανάμεσά τους και που αισθάνεται και μία σωματική βία ταυτόχρονα. Ντρέπονται και οι δύο, γιατί νιώθουν για πρώτη φορά μία ανελεύθερη δύναμη να τραβάει τον έναν προς τον άλλον. Από εκεί που η αγάπη ήταν κάτι φυσικό και ελεύθερο, γίνεται τώρα μία υποταγή σε κάποιο πάθος, το να θέλω να είμαι μαζί με τον άλλον. Έρχεται λοιπόν ο Θεός με το πρωτευαγγέλιο, αυτή την παρηγορητική και θεραπευτική προσέγγιση προς τη γυναίκα, όταν της λέει ότι το σπέρμα σου, που είναι μια φράση η οποία δεν χρησιμοποιείται ποτέ για τη γυναίκα, και όμως εδώ βλέπουμε την προεικόνηση της αληθινής γυναίκας, της Παναγίας, που στο πρόσωπό της θα δικαιωθεί και πάλι, όχι νομικά και δικανικά η γυναίκα, αλλά ως προσωπικότητα με τα αρχικά της χαρίσματα. Και σε αυτό το πρωτευαγγέλιο λοιπόν, που προφητεύεται ότι ο Χριστός θα νικήσει αυτή την πηγή του κακού, θα τον συντρίψει το διάβολο που έφερε αυτή τη ζημιά στο ζευγάρι. Και όμως αυτό το κείμενο, όπως νομίζω τίνουμε να κάνουμε με όλη την εκκλησιαστική πραγματικότητα πολλές φορές, έχει και μια άλλη ανάγνωση, μια ανάγνωση τιμωρητική, μια ανάγνωση σαν αυτή που αιώνες τώρα γίνεται στην προσπάθεια της Εκκλησίας να θεραπεύσει τον κατακερματισμένο άνθρωπο. Πώς να το πούμε έτσι, εξαγγελίας κανόνων και συνεπειών και τιμωριών. Νομίζω κάπως έτσι συμβαίνει και με την βία εναντίον της γυναίκας, αν ήταν ένα από τα, όπως είπαμε, ένα από τα γενεσιουργά αίτια της δημιουργίας αυτού του τεύχους. Ενώ η Εκκλησία ως Εκκλησία αποτελεί την φυσιογνωμία της γυναίκας στη σχέση Χριστού-Εκκλησίας, παρόλα αυτά της φορτώνονται όλα τα κοινωνικά και πτωτικά λάθη έκανε ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να δημιουργήσει ξανά αυτή την χαλασμένη σχέση ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα. Και ενώ η Εκκλησία θεραπεύει αυτή τη σχέση, και το βλέπουμε αυτό και σε όλα τα εκκλησιαστικά κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι και την Καινή, γιατί όλο αυτό είναι μια τεράστια πορεία, παρόλα αυτά τις φορτώνουμε τα αίτια και την δικαιολογία της βίας.
2: Λοιπόν, σε συνέχεια τις σκέψεις εδώ της Βάνας για τη σχέση του άντρα με την γυναίκα, έτσι όπως περιγράφεται από τη γένεση, να τονίσουμε ότι η Εκκλησία προσπαθεί να δώσει μια απάντηση, μια πρόταση για τον τρόπο ύπαρξης του άντρα με τη γυναίκα, παρόλα αυτά τα φαινόμενα βίας που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Και μας κάνει εντύπωση εδώ στο κείμενο του πατρός Αντωνίου Καλλιγέρη στο αφιέρωμα, πως η ίδια η Βίβλος αναφέρει πλήστα όσα παραδείγματα γυναικών, με κορυφαία βέβαια την προσωπικότητα της Παναγίας, η οποία έρχεται ακριβώς να δώσει αυτό το ρόλο της γυναίκας, για την οποία την προορίζει ο ίδιος ο Θεός, αλλά και όλες οι άλλες προσωπικότητες που αναφέρονται. Αξίζει εδώ να διαβάσω μερικά, έτσι ένα απόσπασμα από εδώ. Αναφέρει ο πατήρ Αντώνιος: «Στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης δρούν αρκετές πολύ σημαντικές γυναίκες. Ο Θεός κατακλείζει με το φως του γυναίκες με τον ίδιο τρόπο που έκανε και με τους άνδρες, δείχνοντας ότι το φίλο τους δεν αποτελεί εμπόδιο για την παρουσία του. Μνημονεύουμε μερικές: τη Μαριάμ, τη Δεβόρα, που έπαιξε ηγετικό ρόλο στην ιστορία, την Ιαήλ, την Άννα, τη μητέρα του προφήτη Σαμουήλ, τη Σάρα, τη Ρεμπέκα και τη Ραχήλ, τη Ρούθ, την Εστήρ και την Ιουδίθ». Και πολλά άλλα, και άλλα παραδείγματα τα οποία αναφέρει. Και νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε ίσως να αναφερθούμε, πάτρε, και στο ότι η Εκκλησία μέσα από την ιερολογία του γάμου δίνει αυτή την παραδείσια προοπτική της σχέσης του άντρα με τη γυναίκα, έτσι, και μάλιστα την συσχετίζει και με το παράδειγμα του Χριστού με την Εκκλησία, ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η προοπτική της σχέσης του άντρα με τη γυναίκα.
0: Ναι, σίγουρα, νομίζω και μέσα στο μυστήριο του γάμου, αλλά και μέσα σε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θα λέγω ότι κανείς πρέπει να το δει και εξ αρχής, ότι μέσα στην ο ίδιος ο Χριστός απευθύνεται στη γυναίκα. Είναι ένας από τους πιο συγκλονιστικούς διαλόγους που υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Είναι ο διάλογος του Χριστού με τη Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα, ο οποίος διάλογος δεν είναι για πρακτικά πράγματα που πολλές φορές συνέβαινε ο Χριστός να συζητά. Κάποιοι ερχόντουσαν για μια θεραπεία, κάποιοι ερχόντουσαν για να πούν τον πόνο τους. Εδώ είναι μια υπαρξιακή συζήτηση, είναι μια φιλοσοφική, θεολογική συζήτηση που κάνει ο Χριστός με τη γυναίκα αυτή. Και δεν είναι μόνο φυσικά η περίπτωση της Αγίας Φωτεινής, αλλά και μέσα στο χορό των μαθητριών υπήρχαν, μέσα στους μαθητές υπήρχαν και μαθήτριες. Ο Χριστός απευθύνθηκε στις γυναίκες, τον ακολουθούσαν, και είδαμε ότι και τελικά στα δύσκολα οι γυναίκες ήταν αυτές που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Οι μυροφόρες ήταν μαθήτριες του Χριστού που ακολούθησαν τον Χριστό μέχρι το Σταυρό και μέχρι τον τάφο, και γι' αυτό και γνώρισαν και πρώτες την Ανάσταση. Αλλά και μετά στην πρώτη Εκκλησία η γυναίκα έχει ρόλο. Είναι νομίζω χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του απευθύνεται πολλές φορές, όταν αναφέρει τις ονόματα, αναφέρει και γυναίκες. Αυτό τώρα για την εποχή του πρέπει να το αναλογιστούμε. Πολλές φορές κατηγορούμε τον Απόστολο Παύλο ότι για διάφορα πράγματα στο θέμα της θέσης της γυναίκας. Νομίζω χωρίς να έχουμε αυτοί που κατηγορούν δεν έχουν διαβάσει και δεν έχουν δει κάποιες λεπτομέρειες που δείχνουν φανερά ότι η γυναίκα μέσα στην Εκκλησία αρχίζει και λαμβάνει θέση μέσα στην κοινωνική ζωή πολύ πιο έντονη και ουσιαστική και κεντρική από τα πλαίσια, τα πολιτιστικά στα οποία βίωνε η γυναίκα εκείνη την εποχή. Και αυτό με την πορεία των αιώνων συνεχώς νομίζω αυξάνει. Γι' αυτό και τελικά βλέπει κανείς ότι η Εκκλησία αρχίζει και τιμά και αναγνωρίζει την αγιότητα σε τόσα πρόσωπα τα οποία είναι γυναίκες. Πόσο μας συγκινούν οι μεγάλες αγίες της Εκκλησίας μας και πόσο οι άνθρωποι δίνουν τα ονόματα τους στα παιδιά τους, πηγαίνουν στους ναούς τους, προσκυνούν τα λείψανά τους. Η Αγία Κατερίνη, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Μαρίνα, πόσα και πόσα πρόσωπα, η Αγία Σοφία με τα κορίτσια της. Η θέση της γυναίκας νομίζω καταξιώνεται μέσα από την αγιότητα και μέσα από την καθημερινή ζωή, έτσι όπως τη ζούμε μέσα στην Εκκλησία.
3: Αυτό που προκαθορίζεται και καθορίζεται ουσιαστικά είναι η ταυτότητα της γυναίκας. Αυτό που λέτε, Πάτερ, και με την αγιότητα αλλά και με τα παραδείγματα αυτού των Αγίων, είναι, καθορίζεται η ταυτότητα. Γιατί εδώ, ίσως το έχουμε πει και άλλοτε, υπάρχει μια διαφοροποίηση στη σύγχρονη εποχή, έτσι μιλάμε για ρόλο. Η γυναίκα έχει αυτό το ρόλο, τον άλλο ρόλο. Στην ουσία η γυναίκα έχει την ταυτότητά της, όπως και ο άντρας την ταυτότητά του, και οι δύο μαζί έχουν πάλι μια κοινή ταυτότητα. Η ταυτότητα λοιπόν, από την ταυτότητα της γυναίκας ως γυναίκα καταρχάς, ως μητέρα, ως σύζυγος, ως μέτοχος στην κοινότητά της με ιδιαίτερο τρόπο, και αυτό μπορούμε να το δούμε έτσι στη ζωή και θα έλεγα στη φυσιολογική ζωή και όχι αυτή που ενδεχομένως, έτσι, αν και εκεί το βλέπουμε, ζούμε στην αστική κοινωνία, στην παραδοσιακή κοινωνία. Από την ταυτότητα της γυναίκας πηγάζει αυτή η μεγάλη δύναμη να ευαισθητοποιεί τα πράγματα, από τη μία να είναι τρυφερή με τον κόσμο, να δίνει τροφή, να προσφέρει τροφή. Αυτό είναι και η μάνα. Από την άλλη, και τη ουσιαστικότερη στιγμή και σταγόνα της ταυτότητας της γυναίκας είναι η αγάπη της. Η μεγάλη αγάπη της γυναίκας που αφορά, ξεκινώντας από την Παναγία και το πώς αγαπά τον Χριστό, αυτό το βλέπουμε μέσα στα κείμενα, και η γυναίκα, η παραδοσιακή γυναίκα, πόσο όμως εκφράζει και αυτή την αγάπη της και πόσο μεγάλη είναι αυτή η αγάπη. Αυτό λοιπόν είναι η ταυτότητα. Και πώς καθορίζεται πάλι η ταυτότητα, αυτό που λέμε. Η ταυτότητα της καθορίζει στις σχέσεις της και στις σχέσεις των ανθρώπων. Η ταυτότητα του ανθρώπου εν γέννη έχει να κάνει με τις σχέσεις του, με τους άλλους ανθρώπους, με τον κόσμο. Έτσι, πολλό μάλλον η γυναίκα που η ταυτότητά της μιλάει μέσα από τις σχέσεις με τους γονείς της, με την οικογένειά της, με τα παιδιά της, με την κοινωνία όλη. Άρα νομίζω ότι εκεί στις σχέσεις που πηγάζουν από αυτή την ταυτότητα, που χρειάζονται μια ιερότητα. Και εδώ πάμε νομίζω σε ένα πάλι πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της ιερότητας.
0: Εδώ όμως, Γιώργο, νομίζω ότι αγγίζεις το εξής ζήτημα, ότι όλα αυτά τα οποία παριέγραψε ως χαρακτηριστικά της γυναικείας ταυτότητας, εγώ θα έλεγα της γυναικείας φύσεως, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία στη γυναίκα είναι εύκολα, γιατί είναι οικία από την ίδια της τη φύση. Σίγουρα κάθε πρόσωπο βιώνει τη φύση του με ένα διαφορετικό τρόπο, και σίγουρα αυτά τα στοιχεία μπορεί να υπάρχουν και σε έναν άντρα, και πρέπει να υπάρχουν σε έναν άντρα, δηλαδή η τρυφερότητα που είπες, η αγάπη, φυσικά, η ευαισθησία. Αλλά όμως ίσως για τον άντρα αυτό να είναι ένα αγώνισμα ακόμα πιο δύσκολο από ότι μπορεί να είναι μια γυναίκα. Στη γυναίκα υπάρχουν με ένα φυσικό τρόπο όλα αυτά. Όμως κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η εποχή, μάλιστα για να είμαστε ακριβείς, νομίζω όχι η σημερινή εποχή, αλλά και αρκετές δεκαετίες πιο πριν, με το φεμινιστικό κίνημα κυρίως, ήρθε όλα αυτά να τα καταγγείλει. Γιατί μοιάζουν να είναι στοιχεία δυναμίας. Τρυφερότητα, ζεστασιά, αγάπη. Εδώ τώρα έχουμε τεράστιες αδικίες στο οικογενειακό περιβάλλον, στο εργασιακό περιβάλλον, στο κοινωνικό περιβάλλον. Χρειάζεται μια αποκατάσταση, μας είπανε. Οπότε χρειάζεται λοιπόν η γυναίκα να αποκτήσει δυναμικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ανδρικά χαρακτηριστικά. Γιατί για να μπορεί να σταθεί απέναντι στον άντρα ως ίση. Αυτό δουλεύτηκε για πολλές δεκαετίες. Και νομίζω ότι είναι και μια αιτία που σήμερα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, σε μια σύγχυση του στο θέμα των φύλων. Δηλαδή ότι γίνανε τα πράγματα τόσο πολύ αντρικά και τόσο πολύ μπερδεμένα, που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πράγματα που είναι απολύτως φυσικά, πράγματα που είναι οφθαλμοφανή, αλλά που στην εποχή μας παραμένουν να είναι σκοτεινά και θολά. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς διαφορές στη φύση του άντρα και της γυναίκας, στην ταυτότητα, όπως είπες, του άντρα και της γυναίκας. Και τελικά αυτό το πληρώνουν νομίζω οι νεότερες γενιές, όπου όλο αυτό καταντά να είναι ένα έτσι, θα τολμούσα να πω, και υπαρξιακό αδιέξοδο, αφού βάζουμε τα παιδιά σε διλήμματα φύλου, ταυτότητας φύλου και τα λοιπά, με όλα αυτά τα τραγικά που βιώνουμε στις ημέρες μας.
3: Γιατί προσπαθούμε, να προσθέσω κάτι, προσπαθούμε να πάρουμε τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας εκ των έξω και όχι εκ των έσω. Δηλαδή, έτσι όπως είναι και η κοινωνία άλλωστε, και ο πολιτισμός σήμερα, προσπαθεί να φορέσει χαρακτηριστικά στον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος να εκδηλώσει τα χαρακτηριστικά που έχει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κεντρικό στοιχείο, γι' αυτό από έξω προς τα μέσα δεν γίνεται η δουλειά. Έτσι, θεωρώ, νομίζω ότι είναι καταπιεστική. Είναι πολύ καταπιεστική αυτός ο πολιτισμός και αυτή η κοινωνία σε αυτό το τομέα. Προσπαθεί να σου δώσει απ' έξω το φύλο, το αν η γυναίκα πρέπει να είναι, όπως είπατε, να έχει ανδρικά χαρακτηριστικά, το αν πρέπει να αντιστέκεται. Μα η ίδια η γυναίκα αντιστέκεται από μόνη της. Και αντιστέκεται από μόνη της, αν λάβουμε υπόψη μας πώς σχετίζεται με το παιδί της. Σε οτιδήποτε, ακόμα και την ώρα που το έμβριο βρίσκεται στην κοιλία, οτιδήποτε προσπαθεί να το επηρεάσει, η γυναίκα αντιστέκεται σε αυτό. Αντιστέκεται περισσότερο από τον άνδρα. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ σπουδαίο και πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι, αυτή η αντίσταση στην οποία αναφέρεσαι, νομίζω είναι υπαρκτή. Όπως επίσης είναι υπαρκτό και το γεγονός ότι είναι μια αντίσταση λεπτή, είναι μια αντίσταση με δικούς της κανόνες και με δικούς τους τρόπους. Πάντως, νομίζω ότι ένα κομμάτι που πρέπει να εξετάσουμε και να δούμε είναι ότι τελικά η εποχή αυτή καμώνεται, ότι είναι μια εποχή που έρχεται να καταξιώσει τη γυναίκα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ακριβώς το αντίθετο υπηρετεί. Και πώς το υπηρετεί αυτό? Επειδή καταξιώνει απόλυτα το θέμα της δύναμης, τελικά και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή που καταξιώνει τη δύναμη, στερεί από τον άνθρωπο οποιοδήποτε επίπεδο ηθικής. Δηλαδή δεν έχει νόημα ο άνθρωπος να είναι σωστός σε κάτι. Όλα είναι σωστά. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει το τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό. Μπορεί να έχει μια ατομική ηθική ή δεν χρειάζεται καθόλου, και η λέξη περί τι είναι για την εποχή. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνοντας τη δύναμη και στερώντας την ηθική, γιατί ο άλλος να μην δέρνει τη γυναίκα του? Αλλά αυτός που δένει τη γυναίκα του δεν είναι αυτός ο οποίος είναι πιστός στο Ευαγγέλιο και στο Λόγο του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος έχει τελικά πιστέψει απόλυτα στη δύναμη και έχει απαξιώσει οποιοδήποτε αίσθηση σωστού και λάθους. Δεν θα μου πούνε εμένα οι άλλοι το τι θα κάνω εγώ. Αυτό το «δεν θα μου πούνε οι άλλοι τι θα κάνω εγώ» τελικά δημιουργεί βία. Και όχι μόνο βία μέσα στην οικογένεια, όχι μόνο βία στη γυναίκα και στο παιδί, αλλά βία και στην κοινωνία, βία και στο δρόμο που τη βιώνουμε καθημερινά. Βία και στην τηλεόραση, βία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια βία η οποία νομίζω ότι δυστυχώς προσταυξάνεται συνεχώς.

0: Ακούτε την εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραιά και Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα, για όσους παρακολούθησαν και για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, συζητούμε για ένα αφιέρωμα το οποίο είχε γίνει στο περιοδικό τον πρόσφατο Αύγουστο, τέφος Ιουλίου Αυγούστου, αριθμός 370, με αφιέρωμα «Τη γυναίκα».
1: Και τώρα σαν συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης, ανέφερε ο πατήρ Μιλτιάδης όλα αυτά που μας απασχολούν αυτούς τους καιρούς σχετικά με το θέμα της ταυτότητας της γυναίκας. Είπες μια σκέψη εσύ, Γιώργο, ότι προσπαθούμε με ένα βίαιο τρόπο, νομίζω, ύστερα και από την περιγραφή του πατρός Μιλτιάδου, να επιβάλλουμε μια ταυτότητα στη γυναίκα από έξω προς τα μέσα. Στην πραγματικότητα όμως η ταυτότητα είναι κάτι το οποίο εκφράζεται. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε μια αναφορά στο εισαγωγικό κείμενο σε αυτό το περιοδικό. Από τη ματιά που ρίχνει ο Αδάμ στην Εύα αμέσως μετά την πτώση. Δεν έχει χάσει ακόμα την ικανότητά του να βλέπει μέσα στην αγαπημένη του σύντροφο, παρά το πλήγμα που έχει δεχτεί η σχέση, και την ονομάζει, εκεί εμφανίζεται και ακούγεται για πρώτη φορά το όνομα Εύα, την ονομάζει Ζωή, γιατί βλέπει μέσα της αυτή την ταυτότητα, τη γυναικεία ταυτότητα, η οποία είναι η ζωή. Και νομίζω ότι μέσα στην Εκκλησία, και ξεκινώντας από το πρόσωπο της Παναγίας, αλλά και από όλα τα πρόσωπα, τα γυναικεία που αναφέραμε πριν, ότι περνάνε από την Παλαιά Διαθήκη, από την Καινή Διαθήκη, από τις Αγίες, τις ποικιλόμορφες Αγίες της Εκκλησίας μας, που έζησαν σε διάφορες εποχές, σε διάφορες κοινωνικές θέσεις και με διάφορα τάλαντα, έχουμε στη γυναίκα την πραγμάτωση αυτής της ταυτότητάς της, ότι είναι ζωή, είτε είναι σύζυγος, είτε είναι μάνα, είτε είναι μοναχή μέσα στην έρημο, είτε είναι κόρη που διακονεί, είτε είναι μέσα σε ένα ορφανοτροφείο, σε ένα γυροκομείο που παραστέκεται στο συνάνθρωπο. Αυτή η ταυτότητα της ζωής νοηματοδοτεί και τη δική της ζωή, αλλά και γίνεται πηγή ζωή και για τους άλλους. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το κίνημα του ρομαντισμού, ο οποίος έφερε σαν αντίδραση το φεμινιστικό κίνημα, ότι δηλαδή η γυναίκα είναι ένα δύναμο πλάσμα που την οδηγεί ο άνδρας. Αυτό το λεπτεπίλεπτο, έτσι, λουλουδάκι που, ας πούμε, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και χρειάζεται καθοδήγηση. Αντίθετα, η ζωή, η πτωτική ζωή, ξέρουμε ότι είναι το σκληρότερο πράγμα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Και όμως η γυναίκα το σηκώνει όλο αυτό το βάρος. Έγραψες και εσύ ένα κείμενο, Γιώργο, για τη γυναίκα του Μόχθου. Ή, ας πούμε, θα είχε, έτσι, νομίζω ότι η αναφορά που κάνουμε στον Απόστολο Παύλο θα ήθελε μια ολόκληρη εκπομπή, το πώς αυτός ο μέγας Απόστολος, ο πρώτος μετά τον ένα, αλλά και μέγας ψυχολόγος και ψυχίατρος, που δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο πολύ δεχτεί αυτή την ικανότητά του για την ανατομία της ανθρώπινης ψυχής, επιλέγει σε μια εποχή που η γυναίκα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ισοδυναμεί στην κοινωνία με ένα αντικείμενο, επιλέγει όμως, όπως και ο Χριστός επέλεξε τις μαθήτριες, επιλέγει συνεργάτηδες, βασίζεται πάνω τους και πολλές φορές τις αναφέρει και πρώτες. Υπάρχει ένα χωρίο, έτσι, μέσα στα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, που αναφέρεται πρώτη η Πρίσκυλα και μετά ο Ακύλας, σκάνδαλο για την εποχή, χωρίς όμως να θέλει να φέρει μία επανάσταση η οποία θα κοστίσει την αλήθεια του Ευαγγελίου, γιατί ξέρει ο Απόστολος ο Παύλος ότι αυτά δεν αλλάζουν με τη βία, αυτά αλλάζουν μέσα από την ένωσή μας με τον Χριστό. Φέρνει λοιπόν μία επιστροφή στις ρίζες, θα λέγαμε, της γυναικείας ταυτότητας, και της αναγνωρίζει τον αληθινό της, να μην πω ρόλο γιατί δεν μου αρέσει και εμένα αυτή η λέξη, της αναγνωρίζει την αλήθειά της, και είναι σαν να έχουμε μπροστά μας την Παναγία, η οποία είναι πραγματικά η ζωή, γιατί μας φέρνει το Χριστό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τόσα παράθυρα που μας ανοίγονται σε αυτή την οπτική. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να αναφέρουμε και τον παρεξηγημένο Παπαδιαμάντη, που νομίζω ότι στις συζητήσεις τότε που κάναμε για την δημιουργία αυτού του τεύχους είχαμε αναφερθεί και στην ταινία που βγήκε, τη Φόνησα, και το πόσο θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν νομίζω ότι θα ήταν η ταινία που θα γύριζε ο Παπαδιαμάντης έχοντας στο μυαλό του αυτό το φοβερό μυθιστόρημα που έγραψε με την τραγική Φραγκογιαννού.
2: Να συμπληρώσουμε σε αυτό ότι το αφιέρωμα περιλαμβάνει ένα κείμενο του Δημήτρη Μαυρόπουλου για την γυναίκα στο Παπαδιαμάντη. Είναι γνωστός ο Μαυρόπουλος για τη σχέση που έχει με τον Παπαδιαμάντη, για τις μελέτες που έχει γράψει, και αξίζει εδώ να τονίσουμε ότι αυτό που γενικά όλοι έχουμε αποκομίσει όσοι εντρυφούμε στο Παπαδιαμάντη, ότι η γυναίκα για τον Παπαδιαμάντη δεν είναι ένα θύμα της εποχής ή ένα υποζύγιο, ας πούμε, της κοινωνίας στα χρόνια του Παπαδιαμάντη. Ο Παπαδιαμάντης έζησε στο 19ο αιώνα και στο έργο του βλέπουμε εικόνες της καθημερινής ζωής και από τη Σκιάθο αλλά και από την Αθήνα. Δηλαδή έχει υπόψη του τη γυναίκα σε όλες τις διαστάσεις, και στην αγροτική ζωή αλλά και στην αστική ζωή. Και υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος που αναδεικνύει τη γυναίκα ότι είναι ο στήλος, η κολόνα της κοινωνίας, της οικογένειας. Φαινομενικά μας την παρουσιάζει ότι είναι εκείνη η οποία υφίσταται όλες τις, την κακομεταχείριση, τη βία των συζύγων. Πολλές φορές προσπαθεί να ισορροπήσει μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό το δίηγημά του, το Αγνάντεμα, ας πούμε, που δείχνει τις γυναίκες της Σκιάθου που περιμένουν τους άντρες τους με υπομονή και με καρτερία. Πολλές φορές τις δείχνει να βαρυγκομούν, να δυσανασχετούν, όμως το κάνουν με ένα τέτοιο τρόπο που, ενώ φαινομενικά φαίνονται ότι είναι θύματα, στην ουσία είναι αυτές που κρατάνε και συνέχουν την κοινωνία. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, ένας ύμνος στην γυναίκα το έργο του Παπαδιαμάντη. Για να μην πούμε για περιπτώσεις όπου εμένα, ας πούμε, προσωπικά με συγκινεί πολύ το διήγημα το «Χωρίς Στεφάνη», που δείχνει, περιγράφει η ηρωίδα του διήγηματος, είναι μια γυναίκα η οποία είναι αστεφάνωτη. Πρέπει λοιπόν η κοινωνία, επισημαίνει ο Παπαδιαμάντης, να βρει τρόπους ώστε η γυναίκα σε αυτές τις περιπτώσεις όπου είναι θύμα όλων αυτών των κοινωνικών περιστάσεων, των συντηρητικών, να βρει έναν τρόπο η γυναίκα αυτή να καταξιωθεί και να της αναγνωριστεί ο ρόλος της, η αξία της.
0: Εγώ θα έλεγα ότι ο Παπαδιαμάντης πάντα αφήνει τα πράγματα σε ένα σημείο, γνωρίζοντας πολύ καλά και την ψυχή του ανθρώπου, αλλά και το πώς η Εκκλησία βλέπει την ψυχή του ανθρώπου, τα αφήνει σε ένα σημείο από το οποίο μας αφήνει να πάρουμε τη δική μας απόφαση. Ας πούμε, και αναφέρθηκε και η Βάνα προηγουμένως στην ταινία της «Τη Φόνησα», όπου εκεί η σκηνοθέτης ενδιαφέρεται να δώσει ένα άλλο στίγμα. Στην ουσία, αν θυμηθούμε τη Φραγκογιαννού που σκοτώνει τα παιδιά και τα λοιπά, στο τέλος λέει ο Παπαδιαμάντης, αφήνεται η ίδια ανάμεσα στην θεία δικαιοσύνη και την ανθρώπινη. Ο Παπαδιαμάντης την αφήνει εκεί μέσα, ούτε την καταδικάζει αλλά ούτε της δίνει το βαρύ αμάρτημα του φόνου. Την αφήνει με την εξαιρετική ποιότητας και ευφυΐας τοποθέτηση, όπου μπορεί από τη μία να μετανοήσει, από την άλλη, κατά τα ανθρώπινα, να λάβει αυτό που πρέπει. Είναι εξαιρετική η τοποθέτηση αυτή πάντα, ειδικά της γυναίκας στο Παπαδιαμάντη, και το ξαναλέω, την τοποθετεί εκεί πραγματικά που εμείς πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσουμε και προφανώς τι θα κάνουμε στην πορεία μας, στην κοινωνία, στις σχέσεις μας.
3: Νομίζω πάντως ότι μια και πιάσαμε για την ταινία λίγο, γιατί ήταν και ένα από τα ζητήματα τα οποία μας είχε έτσι
0: προβληματίσει
3: και είχαμε συζητήσει αρκετά γι' αυτό. Η ταινία στην ουσία διαβάλλει το κείμενο. Στην ουσία, αν διαβάσουμε σωστά, νομίζω το κείμενο, προσωπική έτσι θεώρηση, ο Παπανιαμάτης σε αυτό το δίηγμα προφητεύει. Προφητεύει τι θα γίνει αν η γυναίκα μπροστά στην αδικία που ζει αντιμετωπίσει τα πράγματα, πάρει τα πράγματα, ψηλώσει ο νους της, πράγμα που αναφέρει ο Παπαδιαμάντης μέσα, ψηλώσει ο νους της και πάρει εκείνη τον νόμο στα χέρια της. Δηλαδή, επειδή η γυναίκα αδικείται, εγώ θα σκοτώνω τα κορίτσια. Δηλαδή, θα σκοτώσω τη θηλυκότητα. Δηλαδή, θέλω αγόρια, θέλω έναν αντρικό κόσμο. Αυτό ζούμε σήμερα. Και αυτό την κάνει φόνησα. Εκεί δεν διστάζει να πει ότι είναι φόνησα ως προς αυτό. Σαν πρόσωπο, σαφώς τη σέβεται, σαφώς δεν τη δείχνει με το δάχτυλο, βλέπει τον πόνο της, τον περιγράφει, εντάξει, αλλά δεν έχει καμία σχέση με θέμα πατριαρχίας ή μητριαρχή. Είναι η διήγηση δείχνει μια κατάσταση μητριαρχική στο σπίτι της. Είναι εκείνη που ασκεί την εξουσία μέσα στην οικογένειά της. Και ψηλώνει ο νους της. Είναι φοβερή φράση αυτή. Αλλά το βαρύναμε λίγο.
1: Να το πάμε στο τραγούδι, Πάτερ, γιατί την ίδια μοίρα έχει και ο καημένος ο Γιάννης ο Φωνιάς.
3: Βαρύ είναι και αυτό.
1: Ο οποίος ψηλώνει και εκείνο ο νους και νομίζει ότι θα δώσει τη λύση παίρνοντας τον νόμο στα χέρια του και δίνοντας έτσι την τραγική, τον τραγικό ας πούμε επίλογο του θανάτου. Όμως τελικά ο ίδιος υποφέρει, όπως υποφέρει και η Φραγκογιαννού, γιατί σκοτώνεται η ζωή, σκοτώνεται η θηλυκότητα, σκοτώνεται η όψη της ζωής την οποία έχει μεγάλη ανάγκη ως άνδρας, ως βοηθό. Και από την άλλη, εντάξει, νομίζω ότι ερχόμαστε στο σήμερα με μια εξαιρετική ερμηνεία ενός τραγουδιού. Ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε το 1975 από τον Μανώλη Μητσιά και έχει γραφτεί από τον Νίκο Γκάτσο στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, αυτό το εξαιρετικό δίδυμο που μας έχει δώσει τόσες πολλές όμορφες επιτυχίες. Εδώ όμως έχουμε και μία υπόθεση που βλέπουμε το νόμισμα από την άλλη πλευρά. Και ο άνδρας και η γυναίκα, αν ξεχάσουν την ταπείνωση και την διακονία και την υπακοή του ενός προς τον άλλον, η οποία φέρνει τη ζωή, πράγμα το οποίο μας τονίσει και ο πατήρ Ελισσαίος εδώ μέσα στο κείμενο που έχει στο περιοδικό μας, που δείχνει την αλληλοσυμπλήρωση και την υπακοή η οποία σηκώνει το βάρος του άλλου μέσα στη σχέση, τότε οδηγούμαστε στην βία που δεν φέρνει κανένα καρπό παρά μόνο πόνο και θάνατο.
0: Σε αυτό το κείμενο του πατρός Μιλτιάδη που αναφέρεται, κάνει ένα εξαιρετικό σχόλιο σε αυτό το, στους στίχους του Γκάτσου. Είναι γνωστό για όσους, είναι σίγουρο ότι το ξέρουν πολλοί, αλλά όσοι δεν το ξέρουν θα ήταν καλό να το ακούσουν. Ο Γιάννης ο Φωνιάς περιγράφεται, για να το κάνω έτσι λίγο πιο,
1: να το θυμηθούμε
0: υπόθεση, λίγο σαν υπόθεση και σαν εικόνες κιόλας. Περιγράφει έναν Φωνιά ο οποίος γυρνάει στο σπίτι, τον δέχονται οι δικοί του, του βγάζουν γλυκό, είναι εξαιρετικός ο στίχος, του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Και στο τέλος, εκεί που υπάρχει ακόμα ένα πολύ έντονο στοιχείο αυτού που περιέγραψε προηγουμένως, μιας προσωπικότητας γυναικείας, είναι η κόρη του, η μονάκριβη κόρη του, που του φυλάει τα χέρια και φεύγει. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι πολύ θεατρική, μέσα από την ποιήση του εξαιρετικού μεγάλου ποιητή Γκάτσου, είναι θεατρική και λέει ο πατήρ Μιλτιάδης πολύ ωραία ότι εγκαταλείπει τα πρόσωπα αυτά, εγκαταλείπει το Φωνιά, έχοντας όμως υποκληθεί στην ιερότητα του πατέρα της. Και εδώ πάλι είναι το θέμα της ταυτότητας, όπως μιλήσαμε για την ταυτότητα της γυναίκας που σχετίζεται με το ιερό, το ίδιο ισχύει και για τον πατέρα που σχετίζεται πάλι με το ιερό, και οι δύο μαζί δημιουργούν το ιερό στην οικογένεια. Δεν είναι κάτι το θεωρητικό, είναι αυτό ακριβώς.
3: Εγώ απλά στο τραγούδι αυτό κάτι που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ο ποιητής τοποθετεί την επιστροφή του Γιάννη του Φωνιά στο πατρικό του σπίτι μέρα Κυριακή. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι τελικά αυτή η αναφορά, συνείδητα δεν ξέρω για τον Γκάτσο, δηλώνει ακριβώς ότι μια τέτοια πράξη η Κυριακή την κρίνει. Δηλαδή η μέρα του Θεού, η μέρα της Εκκλησίας, η μέρα της Θείας Λειτουργίας κρίνει αυτή την πράξη. Και στην ουσία ο άνθρωπος αυτός, παρότι τον δέχονται, την ίδια στιγμή έχει γίνει, θα λέγαμε, αποσυνάγωγος, έχει αποεκκλησιαστικοποιηθεί, τοποθετείται σε μια απόσταση, γιατί είναι αυτός που έχει λερώσει τα χέρια του με αίμα και η κοινωνία το ξέρει, παρότι μπορεί να την βολεύει και την κοινωνία μερικές φορές αυτό, γιατί ξέρετε κάτι, η απιστία είναι ένα πλήγμα για την κοινωνία. Οι σχέσεις των ανθρώπων στηρίζονται στην πίστη, κάθε σχέση, όχι μόνο η συζυγική. Η κοινωνία θέλει σχέσεις πίστης. Όταν δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον άλλον, δεν μπορεί να ζήσεις μαζί του. Οπότε η κοινωνία βολεύεται με αυτό. Βολεύεται με ένα Φωνιά, αλλά μετά απομονώνει και το Φωνιά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που έκανε αίσθηση του τραγούδι. Στην ουσία νομίζω ότι ο Γκάτσος τοποθετεί τα πράγματα σε μια εκκλησιαστική βάση. Να ελαφρύνω λίγο την κουβέντα.
0: Θα ελαφρύνεις ακόμα περισσότερο.
3: Με προκαλεί λίγο η Ιβάνα που είπε ότι ο Απόστολος Παύλος απευθυνόταν
1: στην Παναγία.
3: Όχι, στην Πρίσκυλα.
1: Στην Πρίσκυλα, μάλιστα.
3: Πριν από τον σύζυγό της.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, θα πω τώρα μια ιστορία για μνημόσυνο κάποιων ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι χαριτωμένη. Η ιερέα στον Άγιο Δημήτριο που μεγαλώσαμε, ο πατήρ Νικόλαος, μου περιγράφει λοιπόν το εξής περιστατικό. Για χρόνια πολλά πίσω, για κοινωνία που ήταν πολύ πιο πατριαρχική από τη σημερινή, χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο δεσπότης. Είναι ο μακαριστός κυρός Χρυσόστομος, ο πρώτος Μητροπολίτης Πειραιός.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, πατέρα Νικόλα, δώσ' μου την πρεζιτέρα. Λοιπόν, παραξενεύει τον πατέρα Νικόλαος. Και υπάρχει ένας διάλογος με την πρεζιτέρα, όπου λαμβάνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει ο πατέρ Νικόλαος. Ο δεσπότης λοιπόν ήξερε ότι η πρεσβυτέρα θα έχει διεισδυτικότερο τρόπο για να πείσει τον πατέρα Νικόλαο να κάνει αυτό που δεν ήθελε να το κάνει, και τελικά το έκανε κατά τη δική του ομολογία. Ο Θεός να αναπαύσει και τους τρεις. Αλλά έτσι όπως το είπε, το θυμήθηκα. Λοιπόν, και ο Απόστολος Παύλος ίσως ήξερε γιατί απευθυνόταν.
0: Ωραία, οπότε κλείνοντας και τη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, να σας ζητήσουμε μια ακόμη φορά να γίνετε συνδρομητές του περιοδικού, να λαμβάνετε το περιοδικό στο σπίτι, για να μπορείτε και εσείς να μετέχετε σε αυτές όλες τις συζητήσεις, τα κείμενα, στους λόγους που προκύπτουν κάθε φορά, που μας προβληματίζουν, που μας ενδιαφέρουν, που μας δίνουν έτσι μια ανάταση από τη μία, αλλά και από την άλλη ένα βαθύ περιεχόμενο που χρειάζεται βαθιά αναζήτηση. Να γίνετε λοιπόν συνδρομητές του περιοδικού. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για μία ακόμη φορά, 210-46-21-440, είναι η γραμματεία του περιοδικού, και με αυτές τις οδηγίες του Σεβασμιωτάτου προς τον παπά Νικόλα ή του Αποστόλου Παύλου προς εμάς όλους, να σας ευχαριστήσουμε. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη Παρασκευή. Χαίρετε.

0: Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 31. Μακάρι όν αφέθησαν εανομία και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτία. Μακάρι ως ανήρ ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν. Ουδέ εστίνεν το στόμα του αυτού δόλος. Ό,τι εσήγησα, επαλαιώθη τα οστά μου από το κράζιν με όλην την ημέραν. Ό,τι μέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν το εμπαγίνε με άκανθαν. Την αμαρτία μου εγνώρισα και την ανομία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπέρ ταύτης προσεύξετε προσέ πας όσιος εν καιρό ευθέτω πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ούκε γκιούσι. Συ μου η καταφυγή αποθλίψεως της περιεχούσης με. Το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσε και συμβιώσε εν οδό ταύτη ή πορεύση επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος εις ούκες της σύνεσης εν κοιμώ και χαλινώ τας ιαγώνας αυτών άγξης των μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ εμάστιγες του αμαρτωλού τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύ στη καρδία.
2: Ψαλμός 31. Ψαλμός του Δαβίδ περί συνέσεως. Μακάρι είναι εκείνοι των οποίων συγχωρήθηκαν από τον Θεό οι ανομίες και των οποίων σκεπάστηκαν ώστε να μην φαίνονται πλέον διόλου οι αμαρτίες. Μακάριος είναι ο άνθρωπος στον οποίον ο Κύριος δεν θα λογαριάσει αμαρτία ώστε να ζητήσει ευθύνες από Αυτόν, ούτε υπάρχει στο στόμα του δόλος και υποκρισία, αλλά είναι ειλικρινής και άδολες ιδεήσεις προς τον Θεό προς άφεσιν των αμαρτιών του. Διότι εγώ δεν μετενόησα ειλικρινώς και σιώπησα αποφεύγοντας να εξομολογηθώ προς την αμαρτία μου. Γι' αυτό συνετρίβησαν τα οστά μου και κλονίστηκε ολόκληρος ο οργανισμός μου εξαιτίας του ότι έκραξα στενάζων και οδυρώμενος όλην την ημέρα. Διότι καθ' όλη την ημέρα και τη νύχτα επέπεσε βαριά η χείρα σου επ' εμέ και αισθανόμουν πολύ τις εκ των τύψεων και των απειλών και εκδηλώσεων της οργής σου τιμωρίες. Ολόκληρος ενέπεσα εις την δυστυχία και ταλαιπωρήθηκα, διότι ως άκανθα αχμηρά και οδυνηρά ενεπήχθη σε μέ ο υπό της αμαρτίας και της συναισθήσεως της ενοχής μου πόνος. Αλλά επιτέλους έλαβα τη σωστική απόφαση. Εξομολογήθηκα στον Κύριο και κατέστησα σε Αυτόν γνωστή την αμαρτία μου και δεν κάλυψα ούτε απέκρυψα την ανομία μου. Με απόφαση σταθερή και αμετάκλητη είπα, θα πω καθαρά στον Κύριο την αμαρτία μου χωρίς δικαιολογίες, αλλά καταδικάζοντας τον εαυτό μου. Και όταν έλαβα την απόφαση αυτή, αμέσως εσύ, Κύριε, άφησες και συγχώρησες ολόκληρη την ασέβεια την οποία η καρδιά μου, επειδή παραδόθηκε στην αμαρτία, αποτόλμησε εναντίον σου. Διότι εσύ παρέχεις με μακροθυμία και πατρική αγάπη την άφεση αυτή. Γι' αυτό θα προσευχηθεί προς εσένα κάθε ευσεβής και όσιος άνθρωπος στον κατάλληλο της μετανοίας καιρών, όταν δε θα έχει παρέλθει ευκαιρία να εισακουστεί από σένα. Και όταν συμφορές και πειρασμοί σαν κατακλυσμός υδάτων πολλών επιπέσουν εναντίον αυτού, δια της ενισχύσεως των προσευχών θα προστατευθεί από αυτές και δεν θα καταστεί δυνατό να τον εγγύσουν. Εσύ είσαι η καταφυγή μου και η παρηγορία μου από την θλίψη η οποία με στεναχωρεί. Εσύ που είσαι η αγαλίαση της ψυχής μου, γλίτωσέ με από τους πειρασμούς που με κύκλωσαν. Και εσύ, στην επίκλησή μου αυτή με πολύ στοργή μου απαντάς. Δε θα σε εγκαταλείψω, αλλά θα εξακολουθώ να σε συνετίζω και να συνοδεύω στην οδό αυτή εσένα, στην οδό στην οποία πρέπει να βαδίζεις. Οι οφθαλμοί μου δεν θα αποσπαστούν από σένα, αλλά θα είναι προσιλωμένοι και στηριγμένοι επάνω σε σένα για να σε προφυλάτω. Αμαρτωλοί, ακούστε κι εσείς την φωνή και τον έλεγχο που θα σας σώσει. Μη γίνεστε ατίθασοι και πείσμονες και ασυγκράτητοι στο κακό, σαν τον ύπο και τον ημίωνο, οι οποίοι στερούνται λογικού και συνέσεως και γι' αυτό αχαλήνοτοι παραφέρονται από τις ασυγκράτητες ορμές τους και την αδάμαστη δυστροπία τους. Και όπως εκείνον με σιδερένιο φήμωτρο και χαλινώσεις σφίγγονται οι σιαγόνες για να συγκρατείτε και να δαμάζετε η άτακτη ορμή τους, έτσι και αυτών που δεν σε πλησιάζουν ας εισφυχθούν και ας περιοριστούν με το χαλινό των θλίψεων και των πολλών τιμωριών η ατίθαση βούληση και το ακατανίκητο πείσμα. Πολλές είναι οι δυστυχίες και οι συμφορές με τις οποίες ο Κύριος μαστιγώνει και παιδεύει τον αμαρτωλό. Εκείνος όμως που ελπίζει στον Κύριο θα τον περικυκλώσει το θείο έλεος. Εσείς δίκαιοι και πιστοί, τους οποίους ο Κύριος κατέστησε μακαρίους με τη συγχώρηση των αμαρτιών σας, χαίρετε και αγαλιάστε και τον Κύριο έχετε ως καύχημά σας όλοι, όσοι έχετε ευθεία και την καρδιά σας.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Οριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Στοιχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Στοιχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Στοιχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη οριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
0: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
5: πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Μαζωμός. Νιαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210 8035 800.
9: Ώρα Ελλάδος 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στις Παναγίες μας, στους ύμνους, στο δημοτικό αλλά και στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Συνοδοιπόρος μας λοιπόν για σήμερα είναι η κυρία Όλγα Δάσιο, η οποία είναι σχολική σύμβουλος φιλολόγων, επίτιμη, με τις γνώσεις και την εμπειρία της και την ενασχόλησή της με τα γράμματα και τους ύμνους της εκκλησίας μας και με πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα της ειδικότητάς της, μας κατατοπίζει συχνά και μας δίνει πολύ όμορφες συνεντεύξεις. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν. Κυρία Δάσιο, σας ευχαριστούμε πολύ και για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή μας. Σας καλωσορίζουμε με χαρά.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σήμερα.
0: Θα συνεχίσουμε λοιπόν και σήμερα, κυρία Δάσιο, το τρίτο και ολοκληρώνουμε έτσι το τρίτο μέρος και ολοκληρώνουμε αυτή τη θεματολογία. Για να δούμε λοιπόν πού έχουμε μείνει, για να συνδεθούμε και να συνεχίσουμε και στα σημερινά έντεχνα λαϊκά αλλά και δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια.
1: Λοιπόν, για να συνδεθούμε, ας θυμηθούμε αυτό που είπαμε στην εισαγωγή, ότι αυτό το φαινόμενο της εμφάνισης της Παναγίας σε κοσμικά τραγούδια, είτε δημοτικά είτε έντεχνα, είναι ένα καθολικό φαινόμενο που εμφανίζεται ανεξάρτητα από φύλο, από γεωγραφική περιοχή, από μορφωτικό επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει μια καθολικότητα αποδοχής της Παναγίας στον ελληνικό λαό, η οποία εκφράζεται πέρα από την επίσημη υμνογραφία της Εκκλησίας και στην κοσμική μουσική, ότι οι άνθρωποι νιώθουν και στην καθημερινή ζωή τους την ανάγκη, την επιθυμία, την ελπίδα να απευθυνθούν στην μητέρα Παναγία, διότι στην ορθόδοξη ελληνική παράδοση έτσι εκλαμβάνεται η Παναγία ως η μάνα όλων. Και προχωρούμε λοιπόν να γνωρίσουμε κάποια χαρακτηριστικά τραγούδια, με πρώτα τα Κάλαντα των Χριστουγέννων της Θράκης. Συνθέτης, στιχουργός, είναι παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι. Ερμηνεύτηκε από πολλούς ερμηνευτές: Χρόνης Αϊδονίδης, Νεκταρία Καραντζίες, Στουντιαντίνα της Νέας Ιωνίας, Μπίτρος Νεκτάριος. Έτος δημοσίευσης το 2009 και η στίχη είναι: 40 μέρες, 40 νύχτες και η Παναγιά μας κυλοπονούσε. Κυλοπονούσε, παρακαλούσε τους Αποστόλους, τους Αρχαγγέλους, τους Ιεράρχες. Σεις Αποστόλοι, σεις Αρχαγγέλοι και Ιεράρχες, να πάνε να φέρτε μοίρα και μόσχο. Οι Αποστόλοι, οι Αρχαγγέλοι για μοίρα πάνε και οι Ιεράρχες για μόσχο τρέχουν. Κι ώσπου να πάνε και ώσπου να έρθουν, η Παναγιά μας ηλευθερώθη. Μέσα στους μόσχους, μέσα στα κρίνα, μέσα στις δάφνες και στα λελούδια. Χριστός γεννάτε, χαρά στον κόσμο, χαρά στον κόσμο, στα παλικάρια. Εδώ να κάνουμε μια αναγκαία σημείωση ότι σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογική παράδοση, η Παναγία δεν κυλοπονούσε, αλλά γέννησε το Χριστό ανωδύνος, υπέρ θεσμών γεννήσεως, και φυσικά δεν παρευρισκόταν στη γέννηση Απόστολοι και Ιεράρχες. Τα συγκεκριμένα κάλαντα δεν έχουν εννοείται θεολογική βάση. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τη δημοφιλία της μελωδίας τους και των επικρατέστερων στίχων τους, έχουν καταγραφεί και διαδοθεί όπως τα σώζει η λαϊκή παράδοση. Τέτοιες παρεκκλήσεις από τη διδασκαλία της Εκκλησίας δεν πρέπει να θεωρούνται κακοπροαίρετες. Αντίθετα, είναι λογικό να οφείλονται στο ότι ο απλός λαός δεν είχε βαθιά θεολογική κατάρτιση. Έβλεπε και βλέπει την Παναγία ως οικείο και αγαπημένο πρόσωπο και της αποδίδει ανθρώπινες ιδιότητες των απλών γυναικών. Όπως ισχύει και για τους Αποστόλους και τους Ιεράρχες, που πράγματι ξενίζει ο ετεροχρονισμός, δηλαδή η παρουσία τους στη σκηνή της γέννησης. Εξάλλου, το ίδιο ειδηλιακά παρουσιάζεται και η σκηνή της γέννησης με ευωδιές και λουλούδια. Αλλά όλο το τραγούδι με το θριαμβικό και χαροποιό του ύφος αναδεικνύει τη βαθιά χαρά του λαού μας για το ευαγγελικό γεγονός της γέννησης. Και περνάμε σε ένα δεύτερο τραγούδι που συνδέει την Παναγία πρώτα-πρώτα με την αυτοσύνη, αλλά και με την σύνδεση της Παναγίας με πολύ γνωστούς και αγαπητούς ανακάπιους τόπους.

0: Αγίους. Είναι πολύ γνωστό, Άγιε Νικόλα Καλυμιέ. Συνθέτης, τυχουργός, παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι. Η στίχη. Πότε θενάρθει του Σταυρού, νάρθει του Άι Νικήτα, νάρθουν να ξεβαρκάρουνε καλυμνικά καΐκια. Παναγιά μας, Παναγιά μας, φύλαγε τα παιδιά μας. Άγιε Νικόλα Καλυμνέ, που είσαι στο μουράγιο, φύλαγε τους θαλασσινούς και δίνε τους κουράγιο. Παναγιά μου, Παναγιά μου, θάρρος και παρηγοριά μου. Παναγιά μου, Παναγιά μου, δώσ' αέρα στην καρδιά μου. Βλέπουμε εδώ συνδέεται η Παναγία με τον Άγιο Νικόλα, με τον Άγιο Νικήτα και με το πολύ χαρακτηριστικό φαινόμενο της Ελλάδας, την δραστηριότητα στη θάλασσα. Σε αυτό το τραγούδι υπάρχει μια παραλλαγή. Το Άγιε Νικόλα Ποθιανέ, γιατί η Πόθια ήταν σημαντικό μέρος της Καλύμνου, συνθέτης, τυχουργός, παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι, γαμήλι όμως της Καλύμνου, ερμηνεία, Βίκη Μοσχολιού, το έτος 2004. Και λένε οι στίχοι, Άγιε Νικόλα Ποθιανέ, που σε μπρος το μουράγιο, βλέπε μας τους θαλασσινούς και δίνε μας κουράγιο. Παναγιά μου, Παναγιά μου, δώσ' τους χρόνια σαν τις λεμονιάς τα κλόνια. Παναγιά μου, δώσ' τους χρόνους σαν τις λεμονιά τους κλόνους. Νύφη μυρτιάς μυρτόφυλλο, ολόχρησή μου σκέπη, ο άντρας που σου δώσανε πολύ καλά σου πρέπει. Βλέπουμε ότι ένα παραδοσιακό τραγούδι συνδέεται με μια πολύ αγαπητή γαμήλια τελετή και απευθύνεται ο στιχουργός και δημιουργός στην ύφη να νιώθει τύχη για το γαμπρό που της έτυχε. Πάμε σε ένα τραγούδι γνωστό στα κατηχητικά σχολεία, πάμε σε ένα τραγούδι «Χέρις άνασα» με συνθέτη τον Ανδρέα Κατσιγιάννη από τη συλλογή του «Μεγάλες ώρες». Η στίχη είναι του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή και η απόδοση στην νεοελληνική γλώσσα από τον Αλέξανδρο Φωτεινό. Ερμηνεύτηκε από τον Δημήτρη Μπάση και το φωνητικό σύνολο Χόρους Βιβέντη το έτος 2002. Η στίχη «Παντάνασα μητέρα μου, γλυκιά μου Παναγία, του κόσμου η βασίλισσα και πάντων η ελπίδα, χέρις άνασε δέσποινα. Η μόνη μου παράκληση, μόνη σωτηρία, πανίμνητε Μαρία, γλυκιά παραμυθία, χέρις άνασα δέσποινα. Του παραδείσου τάρωμα και του ουρανού λαμπρότης, ο των Αγίων στολισμός και όλη ωραιότης, χέρις άνασα δέσποινα. Ή των αγγέλων άνασα και πάντων ανωτέρα, των χερουβίμ και σεραφείμ όντως τιμιωτέρα, χέρις άνασα δέσποινα. Δώσε μου λόγια δέσποινα, πολύφωνος να γίνω και λιγυρά να τραγουδώ τον πρέποντά σου ύμνο, χέρις άνασα δέσποινα. Εδώ έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία, δηλαδή την πρόσληψη του καλλιτέχνη, πως ο ίδιος ο Κατσιγιάννης εκφράζει τη σχέση του και τον τρόπο που δημιούργησε αυτό το τραγούδι. Και λέει, η Κεχαριτωμένη είναι ο δεύτερος κύκλος ενότητας τραγουδιών και ορχιστρικών θεμάτων από το μουσικό μου έργο με τον κεντρικό τίτλο «Μεγάλες ώρες». Είναι η Παναγία που επιδρά στην ψυχή και δημιουργεί μοναδικές στιγμές πνευματικής εφορίας σε κάθε άνθρωπο. Για το λόγο αυτό αφιερώνω το έργο και Χαριτωμένη από αγάπη και σεβασμό προς το πρόσωπό της. Βλέπουμε πως συλλαμβάνει τη σχέση του με την Παναγία και πως την ευγνωμοσύνη του την εκφράζει γράφοντας αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι γνωστό από τα κατηχητικά, στη Μεγάλη Μάνα, ένα τραγούδι για την Παναγιά μας, συνθέτη, στίχη, μουσική, ενορχίστρωση, Λίχνος Όχα Απολύτρωσης, ερμηνεία από τη χοροδία Λίχνος. Στίχη. Μικρού παιδιού χαμόγελο του παραδείσου, που βλέπεις την εικόνα σου την πάνσεπτη μορφή σου, και ανθίσταστη τύχη του Άρη την πανόρια και μεγάλη, η πεθυμιά που ζήλεψε στο γιο σου τ' Άγιο Χάδι. Δέξου Παρθένε, δέξου το στολίδι στη γιορτή σου, και κράτησε στα γόνατα και τούτο το παιδί σου. Και όταν φουρτούνα θύελα θα σπάσει στο σκαρί του, στο πέλαγο που θα ανοιχτεί να πνίξει τη ζωή του, να βρει στα χέρια σου άχραντε στη μητρική σου αγκάλι φραγμό και τείχο άσυστο, να σβήσει, να αποκάμει, και γίνε στα σκοτάδια του φως και αστραπή, και μέρα άσωστη και βράδιαστη του κόσμου πλατητέρα. Και πες του πάλι ολόστοργα μυριάκριβε ανθέ μου, σαν θα σφαδάζει μόνος του, πόνεσαι σιγέ μου. Με αυτό το τραγούδι περνάμε σε τρία τραγούδια που ακριβώς συνδέουν την Παναγία με ένα πολύ γνωστό κοινωνικό φαινόμενο στην πατρίδα μας, τη μετανάστευση. Και θα δούμε πώς εκφράζεται ο πόνος του αποχωρισμού αγαπημένων προσώπων μέσα από την επίκληση της Παναγίας για επαναπατρισμό ή για θύμηση στις ξένες και άξενες αυτές περιοχές.
1: Μιλάμε βέβαια για τις δεκαετίες του 1950 και 60 αλλά και 70, όπου πραγματικά η φτώχεια και η ανέχεια οδηγούσαν πολλούς συμπατριώτες μας στο εξωτερικό, σε χώρες του εξωτερικού και της Ευρώπης, αλλά και στην Αμερική και την Αυστραλία. Όλοι έχουμε κάποιους συγγενείς, έτσι κυρία Δάσιο, ακόμη και παππούδες, γιαγιάδες που πραγματικά μετανάστευσαν για να βρουν δουλειά και μια καλύτερη τύχη, όπως και εκείνοι έλεγαν. Όλοι έχουμε στις οικογένειές μας κάποια πρόσωπα που ακόμα ζουν και που είτε επαναπατρίστηκαν είτε διαβίου έμειναν εκεί στις ξένες χώρες.
0: Έμειναν εκεί και έχουν δημιουργήσει τέταρτη, πέμπτη γενιά μεταναστών που ενώ έχουν ενταχθεί, όπως σωστά λέτε, στη νέα πατρίδα, δεν ξεχνούν ποτέ τις ρίζες και ποτέ την πατρίδα από την οποία προήλθανε οι πρόγονοί τους.
1: Και πραγματικά, κυρία Δάσιο, αξίζει να αναφέρουμε, γιατί είναι καλό να έχουμε ιστορική μνήμη και να γνωρίζουμε κάποια γεγονότα, ότι μιλάμε για πολύ μεγάλο πόνο του αποχωρισμού. Δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα, που ο καθένας, ακόμα και για οικονομικούς λόγους, μπορεί να φύγει από την πατρίδα του, να μεταναστεύσει με πολλά μέσα επικοινωνίας, μπορεί να επικοινωνήσει. Τότε, όταν έφευγε κάποιος, ίσως η μάνα του, ας πούμε, για παράδειγμα, οι γέροι γονείς του, να μην τον ξανάβλεπαν ποτέ. Πήγαινε, ας πούμε, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Δεν ήταν εύκολο να έρχεται, ούτε να επικοινωνεί. Οπότε έχουμε και πολλά τραγούδια, και κάποια στιγμή ίσως ασχοληθούμε σε μια μελλοντική εκπομπή με τον πόνο του αποχωρισμού.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν ήταν εύκολες ούτε οι επικοινωνίες, ούτε τα ταξίδια να πηγαίνει έρχεται κανείς. Και πραγματικά
0: ακριβώς
1: έχουμε το μαντίλι που κουνάνε οι γυραίοι γονείς, έτσι χαρακτηριστικές εικόνες, τις έχουμε δει και σε ντοκιμαντέρ και σε ελληνικές ταινίες, να κουνάνε το μαντίλι, να φεύγει το πλοίο και η μητέρα και ο πατέρας, οι γυραίοι, να μένουν πίσω και να λένε ότι ίσως να μην τους ξαναδούμε ποτέ. Ήταν πολύ δύσκολες εποχές. Και μας δώσατε την ευκαιρία να θυμηθούμε κάποια έτσι ιστορικά γεγονότα. Σας ακούμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Παναγιά μου τάμα κάνω, συνθέτης Θόδωρος Δερβενιώτης, στιχουργός Κώστας Βύρβος, ερμηνεία η Μαρινέλα, έτος 1964. Η στίχη. Θάλασσα φουρτουνιασμένη, γίνε σήμερα γλυκιά, θα έρθει απόψε το παιδί μου από τη μαύρη ξενιτιά. Παναγιά μου τάμα κάνω, να το δω και να πεθάνω, εκεί να έρθει και ας έρθει μαύρια χέρια, μονάχα να είναι γερό. Παναγιά μου τάμα κάνω, να το δω και να πεθάνω, να το δούνε και οι φίλοι και η κοπέλα που αγαπά, και την άλλη μέρα σαν το θέλει ας ξενιτευτεί ξανά. Παναγιά μου τάμα κάνω, να το δω και να πεθάνω. Πάμε σε ένα δεύτερο τραγούδι που πάλι έχει την ίδια θεματική ρίζα, πονεί η καρδιά μου. Συνθέτης Αποστόλης Βαλαρούτσος, τυχουργός ο ίδιος Αποστόλης Βαλαρούτσος. Ερμηνεία Ελένη Τσαλιγκοπούλου, το έτος 2020. Στίχη: πονεί η καρδιά μου που σε μακριά μου, βόηθα Παναγιά, πονεί η καρδιά μου που σε μακριά μου, πονεί στενάζει, νάρθεις φωνάζει, βόηθα Παναγιά, πονεί στενάζει, νάρθεις φωνάζει, αχ πονεί καρδιά και περιμένει, αχ βόηθα Παναγιά, αχ πονεί καρδιά και περιμένει, αχ βόηθα Παναγιά, κι στα ξένα, στα μαύρα ξένα, βόηθα Παναγιά, εκεί στα ξένα πάρε και μένα, αχ πονεί καρδιά και περιμένει, αχ βόηθα Παναγιά, αχ πονεί καρδιά και περιμένει, αχ βόηθα Παναγιά. Και περνάμε στο τελευταίο, πάλι στην ίδια θεματική. Παναγιά μου Χρυσή, συνθέτης, στιχουργός ο Χρήστος Κολοκοτρώνης και ο Στέλιος Καζαντζίδης, ερμηνευτής ο Στέλιος Καζαντζίδης, έτος 1962, είναι η εποχή που περιγράψατε, κυρία Τζίλιου, της μεγάλης έξαρσης της μετανάστευσης, και λένε οι στίχοι: σφίξε μάνα γλυκιά τη χρυσή σου καρδιά, το παιδί σου μακριά φεύγει στην ξενιτιά, Παναγιά μου Χρυσή μάνα είσαι κι εσύ, όσο θα με μακριά δώσε παρηγοριά, στη μανούλα μου αγαπούλα γλυκιά απ' τα ξένα μακριά, με χιλιάδες πουλιά θα σου στέλνω φιλιά, Παναγιά μου Χρυσή βόηθα λίγο κι εσύ, όσο θα με μακριά δώσε παρηγοριά, στην αγάπη μου κι όσοι φίλοι καλοί μ' αγαπάνε πολύ, στο σκληρό χωρισμό ας μην νιώσουν καημό, Παναγιά μου Χρυσή μάνα είσαι κι εσύ, όσο θα με μακριά δώσε παρηγοριά, στη μανούλα μου. Και τελειώνουμε με ένα τραγούδι, καλέσει Παναγιά μου, στιχουργός και συνθέτης, είναι παραδοσιακό τραγούδι της Σμύρνης, από τη Χερσόνησο της Ερυθρέας της Μικράς Ασίας. Ερμηνευτές καταρχήν η Δόμνα Σαμίου με τη χοροδία του Συλλόγου Εθνικής Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Σίμωνα Καρά, το έτος 1957 στο ΕΙΡ πρωτοεμφανίζεται, και στη συνέχεια ερμηνεύεται από τον Γιώργο Νταλάρα, τον Γιάννη Πάριο, τη Χαρούλα Αλεξίου, την Αρετή Κατημέ, τις Μιλόπετρες. Και η στίχη είναι: καλέσει Παναγιά μου κι Άγια μου φωτεινή, βοήθησε και μένα που είμαι ορφανή, σγουρέ βασιλικέ μου και μαντζουράνα μου, εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου, καλέ δε με λυπάσαι, δε με σπλαχνίζεσαι, εγώ πονώ για σένα και εσύ στολίζεσαι, Άγια μου Παναγιά μου και Αγίου Γρηγόρη μου, βοήθα το πουλί μου που να έρθει στη γνώμη μου, τόνα 2, 3 και τ' άλλο 4, ζωή που την περνάμε και εμείς καλύτερα. Λοιπόν, σημείωση, και εδώ είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα της μυρναίκης μουσικής παράδοσης και της φυσικότατης σύμπλευσής της με την νησιώτικη. Πρόκειται για ένα παρακλητικό πολύστιχο τραγούδι όπου η ορφανή τσαμαδιώτισσα κόρη ζητά τη βοήθεια της Παναγίας και της Αγίας Φωτεινής, πολιούχου Αγίας των Σμυρναίων. Ο χορός είναι σμυρναϊκός μπάλος, ο ρυθμός δακτυλικός τετράσιμος και η μελωδία χρησιμοποιεί τη χρώα του σκληρού χρωματικού γένους. Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4, 2/2 και χορεύεται ως μπάλος παραλλαγή Μικράς Ασίας. Βλέπουμε και εδώ την εμπλοκή με την Παναγία των Αγίων, του Αγίου Γρηγόρη, της Αγίας Φωτεινής, δηλαδή μια συνολική έτσι εντύπωση του πιστού για τη σχέση της Παναγίας και με τους πιστούς αλλά και με τους υπόλοιπους Αγίους, οι οποίοι έρχονται και αυτοί ως βοηθοί και συμπαραστάτες.
1: Ωραία, κυρία Δάσιου, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να τα θυμηθούμε όλα αυτά, που τα έχουμε ακούσει κάποια στιγμή, και έτσι βλέπουμε την μορφή της Παναγίας να υπάρχει και στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι και στο δημοτικό παραδοσιακό μας τραγούδι, και βέβαια με κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μας θα εξηγήσατε εσείς σε κάποια ανθρωπομορφικά ίσως χαρακτηριστικά, τα οποία σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή όταν γράφτηκαν έχουν και κάποια σημασία. Καλό είναι βέβαια να διευκρινίζουμε για να κάνουμε και εμείς τη διάκριση.
0: Αυτό το τραγούδι με την Τζαμαδιώτισσα κόρη έχει μία σημασία, με την έννοια ότι αν σκεφτούμε ότι πολλά κορίτσια από τη μικρασιατική καταστροφή ήρθαν στην Ελλάδα έχοντας χάσει τους γονείς τους, ορφανά, απροστάτευτα, εντελώς μόνα, και βλέπουμε εδώ πέρα αυτή την αγωνία αυτού του κοριτσιού να βρει μια αποκατάσταση με τον τρόπο που γνώριζε, με το να γνωρίσει ίσως κάποιον σύντροφο που θα την αγαπήσει, θα την θελήσει, να την παντρευτεί, να δημιουργήσει μαζί του μια μόνιμη σχέση, να νιώσει ασφάλεια μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον στο οποίο αναγκάστηκε να έρθει και να ενταχθεί και να προσαρμοστεί.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, κυρία Δάσιου, διότι γνωρίζουμε και τις ιστορικές συνθήκες αλλά και τις κοινωνικές που επικρατούσαν τότε, και είναι πολύ καλό να τα γνωρίζουμε όλα αυτά, όχι απλώς τα ήθη και τα έθιμα και χαρακτηριστικά κάποιας εποχής, αλλά και σε πολύ κρίσιμες ιστορικές περιόδους να γνωρίζουμε και αυτό το κοινωνικό κομμάτι. Τι σημαίνει μια γυναίκα να έρχεται μόνη της εκείνη την εποχή, να έχει απομείνει μόνη της, ορφανή. Είναι πολύ όμορφα αυτά που μας λέτε και καλά κάνετε και τα επισημαίνετε, για να γνωρίζουμε και εμείς τι γινόταν παλαιότερα και να συγκρίνουμε ίσως και τη δική μας εποχή. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και θα σας έχουμε κοντά μας και σε άλλες εκπομπές, και να κάνουμε παρόμοια θέματα και κοινωνικού και ιστορικού αλλά και μουσικού καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. Όλα αυτά είναι μέσα στην παράδοσή μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Όλγα Δάσιου, η οποία είναι επίτιμη σχολική σύμβολος φιλολόγων, για τη σημερινή παρουσία της στην εκπομπή μας, για όσα μας είπε σχετικά με την μορφή και την παρουσία της Παναγίας μας στο έντεχνο λαϊκό και δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι. Να ευχαριστήσουμε και εσάς για τη συντροφιά σας. Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602, από την Κωνσταντίνα Τσίλιου που είχε την επιμέλεια της εκπομπής, στο Δημήτρη Γερονιμάκη που ρύθμισε τον ήχο μας, και τη Φίβη Κωνσταντέλου που παραμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο και δέχεται τα μηνύματά σας στο 210-41-18-602. Να είστε πάντα καλά.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.

αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη μένων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάγουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιώθησο με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολυσπάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νικείς ενωκρινές θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπογη καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαντήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτα τα τυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 3.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τυχαία ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

γίνει και έχουμε επισκεφθεί αυτούς τους πνευματικούς θησαυρούς στην Βόρεια ή στην Νότια Ελλάδα ή και εκτός αυτής. Σήμερα καλούμαστε να έρθουμε στο μέσον περίπου της Ηπειρωτικής Ελλάδος, εκεί όπου στέκει σε θρόνο πνευματικό η Παναγία η Προυσιώτισσα. Τόσο η εικόνα όσο και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε στην Ελλάδα είναι θαυμαστός και έχει ως εξής. Είναι γνωστό ότι ο αυτοκράτορας Θεόφιλος ο Οικονομάχος περί το έτος 830 μετά Χριστόν εξαπέλυσε μεγάλο διωγμό εναντίον των εικόνων, που ήταν και ο τελευταίος μεγάλος διωγμός. Κύριος στόχος εξαφανίσεως των εικόνων εκείνων, τις οποίες υπηστήχαν σε τιμή και ευλάβεια, ήταν το γεγονός ότι επρόκειτο για εικόνες θαυματουργές. Τότε λοιπόν, περί το έτος 830, η εικόνα αυτή της Θεοτόκου βρισκόταν στον κεντρικό ναό της πόλεως Προύσας στη Μικρά Ασία. Ήταν γνωστή και άκρος προσφυλής στους κατοίκους της πόλεως και της ευρύτερης περιοχής για τα τελούμενα μέσω αυτής θαύματα της Παναγίας. Όταν έφτασε και στην Προύσα η διαταγή του αυτοκράτορος, ένας νέος της πόλεως πολύ ευσεβής και από επίσημη οικογένεια, εμπρός στο ενδεχόμενο η πολύτιμη εικόνα να καταστραφεί και στην οποία και ο ίδιος είχε μεγάλη ευλάβεια, από θείο ζήλο κινούμενος θέλησε πάση θυσία να την διασώσει. Την πήρε λοιπόν και έφυγε με σκοπό να έλθει στα μέρη της Ελλάδος. Ενώ είχε φτάσει στην Καλλίπολη, στον Εύξηνο Πόντο, κατά παράδοξο τρόπο έχασε την εικόνα και δοκίμασε μεγάλη θλίψη. Μέσα στον ψυχικό του πόνο αποφάσισε να μην ξαναγυρίσει πίσω, και καθώς ήταν πλούσιος και είχε μαζί του αρκετά χρήματα, κατά θεία πρόνοια ήλθε και κατοίκησε στη Νέα Πάτρα, που σήμερα ονομάζεται η Πάτη. Ενήργησε έτσι και έκανε την υπέρβαση αυτή, διότι μετά τη θλίψη του μεταστράφηκε επί το λογικότερο. Είπε απευθυνόμενος προς την Παναγία τα εξής: «Αν η Θεοτόκος και Δέσποινα η θέλησε να φυλάξει μόνη της αυλαβή την εικόνα της, γεννηθεί το θέλημά της». Το μέρος που είναι τώρα το μοναστήρι της Προυσιώτισσας, πριν ήταν τελείως άγνωστο, απρόσιτο, δύσβατο και ανώνυμο. Μόνο κάποιες καλύβες βοσκών υπήρχαν αντίπερα. Συνέβη δε το εξής θαυμαστό. Ένα παιδί βοσκού μια νύχτα απέναντί του άκουσε και είδε ότι από τον άβατο εκείνο τόπο της πηλιάς προερχόταν ένα φως σαν φωτεινό στήλος που υψωνόταν προς τον ουρανό, και μέσα από το σπήλαιο άκουσε γλυκούς και απαλούς ύμνους. Με δυσκολία έφυγε φοβισμένο και πήγε στον πατέρα του και του είπε όσα είδε και άκουσε. Ο πατέρας του, νομίζοντας ότι το παιδί φοβάται ακόμη και τον ίσκιο του, προσπάθησε να το καθησυχάσει. Αλλά εκείνο επέμεινε, ώσπου ήλθε και ο πατέρας και είδε και άκουσε τα ίδια. Την άλλη μέρα πήγε και έφερε δικούς του και όλοι μαζί πλησίασαν το μέρος. «Και ό των θαυμασίων σου, Πανάχραντε, βλέπουν την ιερή εικόνα στη σπηλιά να απαστράφτει, να φεγκοβολεί. Με συγκίνηση και κατάνοιξη την προσκύνησαν και γέμισαν από χαρά και αγαλίαση για τον θησαυρό που ήρθε στην περιοχή τους. Τους έμεινε όμως η απορία πώς έφτασε η εικόνα εκεί και από πού καταγόταν». Στην συνέχεια τακτοποίησαν το

χαρμόσυνο γεγονός της ευρέσεως της εικόνος από τους βοσκούς διαδόθηκε στην γύρω περιοχή και όχι μόνο, οπότε πήγαιναν αρκετοί παρά το δύσβατο να δουν την εικόνα και να την προσκυνήσουν. Γι' αυτό το γεγονός πληροφορήθηκε και ο νέος, ο Ευσεβής, από την Προύσα για τον οποίο μιλήσαμε, ο οποίος τώρα έμενε στην σημερινή Ιπάτη. Πήρε κάποιους δικούς του και με κόπο πολύ έφτασε στην φυσική σπηλιά και αντίκρισε τη γνωστή του εικόνα. Τότε έπεσε σε μία συνεχή προσκύνηση, δοκίμασε ανέκφραστη πνευματική αγαλίαση, συναισθάνθηκε συγκλονισμό ψυχής. Οι εκεί βοσκοί διαπίστωσαν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πράγματι σχέση με την εικόνα. Και αφού ο νέος τους διηγήθηκε το πώς και το πού την έχασε, τους έδωσε φιλοδόρημα, τους έπεισε και έλαβε την εικόνα και με τους δικούς του έφυγε για την Ιπάτη. Προκειμένου δε να την πάρει, τους είπε ότι εκεί επρόκειτο να κτίσει ναό και ότι το μέρος αυτό στο δύσβατο σημείο δεν προσφέρεται και ότι αν έρχονταν κάποιοι προσκυνητές στη σπηλιά θα κουράζονταν πάρα πολύ. Παρά τα αυτά, στο βάθος οι βοσκοί εκείνοι λυπήθηκαν αρκετά που στερήθηκαν ενός τέτοιου πνευματικού θησαυρού. Καθώς έφτασε ο νέος εκείνος άρχοντας με τους δικούς του σε ένα σημείο, κουρασμένοι από την οδηπορία, κάθισαν εκεί για να ξεκουραστούν και σε λίγο αποκοιμήθηκαν. Όταν όμως ξύπνησαν, διαπίστωσαν ότι έλειπε η εικόνα. Τότε ο νέος εκείνος σκέφτηκε και είπε πως οι βοσκοί θα τους είχαν παρακολουθήσει και θα είχαν βρει την ευκαιρία για να αρπάξουν την εικόνα και αμέσως θα είχαν γυρίσει πίσω στο μέρος τους. Καθώς όμως επέστρεφαν ο νέος προς την σπηλιά μαζί με τους συνοδοιπόρους του, άκουσε υπερφυσική φωνή να του λέει «Ναι, σώζου, πήγαινε στο καλό και μην κουράζεσαι, γιατί εγώ αναπαύομαι καλύτερα ανάμεσα στους άγριους αυτούς τόπους με ανθρώπους χωρικούς και βοσκούς παρά με πολιτισμένους αλλά αιρεσιάρχες. Αν θέλεις να μείνεις μαζί μου, έλα εκεί που με βρήκες και θα είναι για το καλό σου». Ο νέος συγκλονίστηκε, δέχθηκε απόλυτα ότι θαυματουργικά έφυγε η εικόνα και ότι ήταν θέλημα της Παρθένου να μείνει για πάντα εκεί στη σπηλιά. Άφησε τους δικούς του να επιστρέψουν στη βάση τους, εκτός από έναν πολύ πιστό που δέχτηκε να τον ακολουθήσει. Οπότε οι δυο τους μαζί γύρισαν στη σπηλιά και βρέθηκαν πάλι μπροστά στην εικόνα. Εκεί, αφού ο νέος προσευχήθηκε επί μακρόν, ισχυροποιήθηκε η θέλησή του να μείνει ισόβια εκεί. Περιττό να τονίσουμε το πόσο χάρηκαν και οι βοσκοί. Στη συνέχεια, ένας ιερομόναχος της ευρύτερης περιοχής έκυρε τους δύο νέους μοναχούς και ο μεν άρχον επωνομάστη Διονύσιος, ο δε βοηθός του Τιμόθεος. Οι δυο τους έζησαν ασκητικά στο χώρο αφού διαμόρφωσαν τη σπηλιά σε ένα ίδριο όπου και διακονούσαν την εικόνα. Επειδή λοιπόν η εικόνα αυτή ήλθε με θαυματουργικό τρόπο από την Προύσα της Μικράς Ασίας, το όνομά της καθώς και το προσκύνημα λέγονται Προυσιώτισσα και είναι πλέον γνωστό ανά τους αιώνες ως Παναγία η Προυσιώτισσα, η Παναγία στον Προυσό.

τον 9ο αιώνα και εξής, αγαπητοί μου αδελφοί, που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας της Προσιωτήσης στο μέρος όπου υπάρχει μέχρι σήμερα, στον σπηλαιώδη αυτό ναό της. Πολλά θαύματα έχουν γίνει. Μεταφυτεύθηκε η εικόνα αυτή από την Μικρά Ασία στην Ελλάδα και έκτοτε καλλιεργούνται πληθώρα θαυμάτων. Πλησίων και εμπρός του ναού υπάρχει ένα φοβερό χάος, ένα χάσμα που καταλήγει σε βαθύ ρέμα. Μόνο να κοιτάξει κανείς φεύγει πίσω τρομαγμένος. Σήμερα βέβαια υπάρχουν προστατευτικά μέσα, παλαιότερα όμως όχι. Μια φορά λοιπόν, παλαιότερα, ημέρα εορτής στη Μονή, μια γυναίκα έτυχε να στέκεται εκεί κρατώντας το βρέφος στην αγκαλιά της. Λόγω της πολυκοσμίας σπρώχθηκε, παραπάτησε και γκρεμίστηκε μαζί με το μικρό της στον θανατηφόρο γκρεμό. Αμέσως έτρεξαν ορισμένοι από το άλλο μέρος για να μαζέψουν τα λείψανα της μητέρας και του παιδιού της. Μόλις έφτασαν στο βάραθρο ότων θαυμάτων σου, υπεραγία Θεοτόκε, είδαν τη γυναίκα σώα και αυλαβή να κάθεται πάνω σε ένα λιθάρι και να κρατά στην αγκαλιά της το παιδί. Την ρώτησαν τότε πώς συνέβη το θαυμαστό και σώθηκε. Και εκείνη απάντησε τα εξής: «Καθώς έπεφτα στον γκρεμό, το μόνο που πρόφθασα να πω ήταν «Παναγιά μου Προσιώτησα, βοήθαμε». Και έτσι η Παναγία, η Δέσποινα Θεοτόκος, με φύλαξε, καθώς βλέπετε, και εμένα και το παιδάκι μου». Επίσης, το έτος 1918, στην μεγάλη γρίπη, στον μεγάλο λοιμό που έπεσε στο Μεσολόγγι, πέθαιναν κάποιες δεκάδες άνθρωποι καθημερινώς. Οι κάτοικοι ευλαβείς ζήτησαν να μεταφερθεί στην πόλη η ιερά εικόνα της Παναγίας της Προσιωτήσης. Πάμπολοι την προϋπάντησαν στο έμπα της πόλεως. Οι ολιγόπιστοι όμως, οι ακόμα και άπιστοι, άρχισαν να λένε ότι τώρα πλέον οι θάνατοι θα πολλαπλασιαστούν. Τούτο βεβαίως έστεκε μόνο ιατρικά, βάσει της λογικής, όχι χριστιανικά, βάσει της πίστεως. Διαψεύστηκαν παταγωδώς, διότι το βράδυ εκείνο τελέστηκε παράκληση και δέηση προς την Παναγιά. Ο λαός με θέρμη πίστεως προσευχήθηκε. Πάντα πρώτου κινδύνου οι ψυχές μας ανοίγονται προς τον ουρανό και το αποτέλεσμα άμεσο και ορατό. Την επομένη μέρα σταμάτησε το θανατικό. Δεν υπήρξε ούτε ένας θάνατος, αλλά ούτε και στη συνέχεια. Η εικόνα έμεινε στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου αρκετές μέρες και την προσκύνησαν με δέος και ευγνωμοσύνη πάρα πολύ. Φυσικά ευεργετήθηκαν και οι ολιγόπιστοι, οι οποίοι τελικώς και σιώπησαν. Οι πιστοί της πόλεως αφιέρωσαν ασημένια 7 φωτικά κανδύλα μεγάλης αξίας και τέχνης, όπου υπάρχει με στοιχεία των δωρητών και θυμίζει το πολλαπλό θαύμα. Ακόμη, μια γυναίκα που διαμένει στη Βοστόνη της Αμερικής, μητέρα 3 μικρών παιδιών τότε, καταγωμένη από τα μέρη του Αγρινίου, προσευλήθη από καρκίνο. Με
μεταπίστεως παρακάλεσε την πλουσιώτισσα, την οποία είδε και στον ύπνο της, και την διαβεβαίωσε η Παναγία ότι είναι πλέον υγιής. Όταν το έτος 1980 ήλθε στην Ελλάδα, πήγε και στη Μονή για να ευχαριστήσει την Παναγιά. Εκεί άφησε γραμμένους και τους εξής στίχους. «Δεν ξέρω, Παναγιά μου, πώς να σε ευχαριστήσω, πώς να σου πλέξω στέφανα, να σε δοξολογήσω. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σου στέλνω ευχαριστίες. Ω Παναγιά Πλουσιώτισσα, ύμνους, δοξολογίες». Βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι η θαυματουργός εικόνα συνεχίζει μέχρι σήμερα να δείχνει ότι η πίστης μας είναι ζωντανή, ότι η επίκληση του ονόματος της Υπεραγίας Θεοτόκου καλεί την χάρη της προς βοήθειά μας. Η εικόνα αυτή, παρά την τόση ηλικία της και το υγρό τοπίο της περιοχής κατά την διάρκεια του χειμώνα, διατηρείται τόσο θαυμάσια σαν να φιλοτεχνήθηκε σήμερα. Βλέποντάς την εκεί δίπλα στον κυρίως ναό, δηλαδή στην ειδικά διαμορφωμένη σπηλιά, συγκινείται ο κάθε προσκυνητής και δοξολογεί το όνομά της. Μεγάλη χάρη έχει στη Μονή Προσού να διανυκτερεύσει ο προσκυνητής και έτσι όρθρουβα Θεός να ευρεθεί στον υπερβολικά κατανυκτικό ναό πολύ νωρίς, κατά τις πρώτες ώρες της ακολουθίας. Αντικρίζοντας την εικόνα, παρακολουθώντας την Θεία Λειτουργία, η σχέση του με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου δυναμώνει. Η χάρη της Θεοτόκου, λίγο ή πολύ, αγγίζει την καρδιά του καθενός. Τέλος, τα θαύματα της Θεοτόκου δεν είναι προσωπικά μόνο. Πολλές φορές αγγίζουν και την ιστορία ενός ολόκληρου λαού. Θυμίζουμε την μεγάλη ευλάβεια που είχε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο μεγάλος αυτός αγωνιστής της ελληνικής επαναστάσεως, ο οποίος επικαλείτο την Υπεραγία Θεοτόκο προτού βγει σε κάθε μάχη. Με την Μονή Προυσού και την Παναγία λοιπόν έχει μαρτυρηθεί και αυτή η σχέση και η μεγάλη ευλάβεια που είχε ο αγωνιστής αυτός προς το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στο θαυμάσιο μουσείο της Μονής υπάρχει σήμερα σε ειδική προθήκη και η πανοπλία του γενναίου αυτού πολεμιστή, προφανώς λόγω τάματος, μαζί με προσωπικά του χρήσιμα αντικείμενα και τα πολεμικά του τσαπράζια.

0: αγαπητοί μου αδελφοί, για άλλη μία φορά η χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου μας ταξίδεψε νοερά και μας έφερε να προσκυνήσουμε στην ιερά μορφή της, στην ιερά μονή Προυσού, στην Παναγία την Προυσιώτισσα. Εύχομαι η χάρις της Θεοτόκου να είναι πάντοτε δίπλα μας και να θαυματουργεί όχι τα μεγάλα, τα εξαιρετικά, τα περισπούδαστα, αλλά τα καθημερινά, τα απλά, εκείνα που ενδυναμώνουν την δική μας πνευματικότητα, τον προσωπικό μας αγώνα, που μας ενισχύουν στην δύσκολη καθημερινότητά μας. Η Παναγιά λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ας είναι πάντοτε το αποκούμπι μας.
1: Τι δε ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.

φίλες και φίλοι της Πειραιακής Εκκλησίας, χαίρετε. Στις Κυκλάδες θα ταξιδέψουμε σήμερα για να επισκεφθούμε την Πάρο και συγκεκριμένα την Παρικιά, για να προσκυνήσουμε την Παναγία της Εκατοταπηλιανής, που ουρθώνεται αιώνες τώρα σαν πνευματικός φάρος στο μέσον του Αιγαίου. Το ταξίδι ως την Πάρο από το λιμάνι του Πειραιά διαρκεί 5 περίπου ώρες και κατοικούν στο νησί 13.000 περίπου κάτοικοι, οι 5.000 από τους οποίους στην Παρικιά. Ιστορικά το όνομα Πάρος αναφέρεται για πρώτη φορά στον ομηρικό ύμνο εις Απόλλωνα, έργο του 7ου αιώνα π.Χ. και στον ύμνο εις Δήμητρα. Το όνομα των κατοίκων του νησιού ήταν Πάριοι και απαντάται στον Πίνδαρο και στον Ηρόδοτο. Η Πακτία μαρτυρείται μόνο από τον Στέφανο τον Βυζάντιο. Άλλες ονομασίες που είχε ήταν Δημητριάς από τη θεά Δήμητρα, Ζάκυνθος, όνομα που έλαβε από Ζακύνθιους απίκους που εγκαταστάθηκαν στο νησί στα πρώιμα χρόνια του, ή Ήρια που λεγόταν στο Βυζάντιο. Υλικό από την 5η χιλιετία π.Χ. που εντοπίστηκε στην κοντινή στην Πάρο νησίδα Σάλιαγκος μαρτυρά κατοίκηση της περιοχής ήδη από εκείνη την περίοδο. Ο Μιλτιάδης, ένα χρόνο ύστερα από τη μάχη του Μαραθώνα, επιχειρεί με αποτυχία όμως κατά της Πάρου, με σκοπό την απελευθέρωση του νησιού από την Περσική φρουρά. Στη δεύτερη Περσική εκστρατεία μας πληροφορεί ο Ηρόδοτος πως οι Πάριοι απέπλευσαν με στόλο ως σύμμαχοι των Περσών προς τη Σαλαμίνα. Σημαντική συμβολή στην ντόπια οικονομία την περίοδο αυτή είχε το Πάριο Μάρμαρο. Βεβαιωμένη χρήση λατομείων ανοιχτής εξόρυξης έχουμε από τις πρώτες δεκαετίες του 7ου αιώνα π.Χ. Η συστηματική εξόρυξη χρονολογείται από τα μέσα του 6ου αιώνα και γίνεται σε εκτεταμένα υπόγεια λατομεία. Η Πάρος συμμετείχε στην πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία και προσφέρει χρήματα σε αυτήν, καθώς είναι από τα πιο πλούσια νησιά των Κυκλάδων. Στο διάστημα 404-378 π.Χ. το νησί τελεί υπό την κυριαρχία των Σπαρτιατών. Αρχές του 4ου αιώνα εκλέγεται ο Ακύρητος από τη Θάσο, άρχοντας της Πάρου και της Θάσου, κάτι που δείχνει τη στενότατη σχέση ανάμεσα στα δύο νησιά και την ύπαρξη κάποιου καθεστώτος συμπολιτείας. Στα πρωτοβυζαντινά χρόνια, λόγω των γορθικών επιδρομών στη Βαλκανική Χερσόνησο και των Οστρογόρθων στη Μικρά Ασία, σημειώνονται μετακινήσεις των πληθυσμών προς τα νότια. Οι Φυγάδες βρίσκουν καταφύγιο στις Κυκλάδες. Την πληθυσμιακή ακμή του νησιού επιβεβαιώνει η παρουσία του μεγάλου ναού της Εκατονταπηλιανής και άλλων παλαιοχριστιανικών ναών στο νησί. Ο επίσκοπος Πάρου φαίνεται να υπογράφει τα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Πρόκειται για τον πρώτο γνωστό επίσκοπο του νησιού, τον Ακαδήμιο, ενώ ο επίσκοπος Πάρου συμμετείχε και στις συνόδους της Εφέσου και της Χαλκιδόνος. Γρήγορα φαίνεται να ακμάζει η Πάρος, αν κρίνουμε πως το 1083 μαζί με την Άξο συναποτελεί την Μητρόπολη Παροναξίας. Την περίοδο της Λατινικής Αυτοκρατορίας οι Κυκλάδες σχημάτισαν το Δουκάτο της Νάξου ή Δουκάτο του Αρχιπελάγους με έδρα την Άξο και παραχωρήθηκαν στον Μάρκο Σανούδο, μέλος του οίκου των Σανούδων και ανιψιό από μητέρα του Δόγη Ενρίκο Ντάτολο. Στις αρχές του 15ου αιώνα, ο μοναχός Κριστόφορο Μπουενελμόντι αναφέρει πως η Νάουσα Πάρου ήταν ορμητήριο πειρατών στις αρχές του 16ου αιώνα και ήταν ορμητήριο του Γάλλου πειρατή Ντόρνεξάν. Θύματα πειρατικών επιθέσεων έπεσαν οι Παριανοί και από τον Οθωμανικό στόλο του Μωάμεθ του Πρώτου με απαγωγές πολλών κατοίκων. Το νησί είχε ερημώσει σε τέτοιο βαθμό ώστε ο Ριτζάρντο αναφέρει πως είχε μόνο 3.000 κατοίκους το 1470. Η Πάρος πολιορκήθηκε από τον ελληνικής καταγωγής Μυτιλινιό τυχοδιώκτη Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, που υπηρετούσε αρχινάβαρχος στο στόλο του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Ο πληθυσμός του νησιού ερημώθηκε, οι ηλικιωμένοι θανατώθηκαν, οι νέοι άντρες πουλήθηκαν σκλάβοι και οι γυναίκες μεταφέρθηκαν στο χαρέμι. Η 24η Απριλίου 1821 είναι η μητέρα έναρξης της Επανάστασης στην Πάρο, όταν ο Πάριος Φιλικός Παναγιώτης Δημητρακόπουλος με προκήρυξή του κηρύσσει την Επανάσταση.
καλύπτει με δικά του έξοδα την αποστολή Πάριων αγωνιστών στην Ύδρα και από εκεί στην Πελοπόννησο. Τον Απρίλιο του 1828 ο Καποδίστριας διαίρεσε την επικράτεια σε τμήματα και τις Κυκλάδες σε τρία. Στις κεντρικές Κυκλάδες συμπεριλήφθηκε και η Πάρος. Στα πλαίσια της σύγκλησης της 4ης Εθνοσυνέλευσης, η Πάρος είναι ένα από τα νησιά που αντί να εκλέξουν δικό τους αντιπρόσωπο, ανέθεσαν στον ίδιο τον κυβερνήτη την αντιπροσώπευσή τους. Οι Ιταλοί εγκαταστάθηκαν στο νησί το Μάιο του 1941 και οι Γερμανοί το Σεπτέμβριο. Στις 14 Ιανουαρίου του 1944 βομβαρδίζεται από συμμαχικά αεροπλάνα το λιμάνι της Παρικιάς στα πλαίσια της σχεδιαζόμενης καταστροφής από τους Άγγλους όλων των πλοιαρίων που οι Γερμανοί είχαν επιτάξει για τη μεταφορά εφοδίων τους σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Τις τελευταίες δεκαετίες η Πάρος αποτελεί έναν από τους κύριους τουριστικούς προορισμούς όχι μόνο των Κυκλάδων αλλά γενικότερα του Αιγαίου. Ήρθε η ώρα όμως να επισκεφθούμε την Παρικιά, το λιμάνι της Πάρου. Ένας λευκός οικισμός μπροστά στα γαλανά νερά του Αιγαίου, ανάμεσα στον οποίο ξεπροβάλλει το χαρακτηριστικό γκρίζο χρώμα του ναού της Εκατονταπηλιανής. Η Παρικιά είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας πόλης, στον ανατολικό μυχό του δυτικού ομώνυμου όρμου του νησιού, όπου και εκτείνεται προς τις παρυφές του λόφου σε υψόμετρο μέχρι 10 μέτρων, στην κορυφή του οποίου θεσπόζει η Μονή των Αγίων Αναργύρων. Αποβιβαζόμαστε από το πλοίο και αμέσως επισκεπτόμαστε το μεγαλοπρεπή πρωτοβυζαντινό ναό της Εκατονταπηλιανής μπροστά στο λιμάνι. Ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της πατρίδας μας. Η αρχαιότητά του, ο όγκος του, θρησκευτικός και κτηριακός, ο τρόπος και ο λόγος που κτίστηκε, αλλά και το γεγονός ότι δεν επηρεάστηκε από τους κατακτητές ανά τους αιώνες, το καθιστούν σε ένα από τα σπουδαιότερα καλοδιατηρημένα παλαιοχριστιανικά μνημεία που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και μάλιστα το μεγαλύτερο σε μέγεθος. Σύμφωνα με την παράδοση, το αρχικό κτίσμα του ναού αυτού ήταν έργο του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μέγα και Αγίου Κωνσταντίνου προς εκπλήρωση επιθυμίας της μητέρας του, της Αγίας Ελένης. Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι κατά το ταξίδι της Βασιλομήτωρος Ελένης προς τους Αγίους Τόπους, λόγω μεγάλης θαλασσοταραχής, το πλοίο που επέβαινε αναγκάστηκε να καταφύγει στην Πάρο. Εκεί, προσευχόμενη η Αγία Ελένη στην Παναγία, προστάτηδα της Κωνσταντινούπολης, έταξε με την ολοκλήρωση του ταξιδιού της να κτίσει μια μεγαλόπρεπη εκκλησία αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Το τάμα αυτό ήταν που υλοποίησε ο γιος της, Μέγας Κωνσταντίνος, κτίζοντας μια τρίκλητη βασιλική περί τον 4ο αιώνα. Επί εποχής του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, τον 6ο αιώνα, ο ναός αυτός ανακαινίστηκε με τροποποιήσεις των παλαιοχριστιανικών τμήματων και ανακατασκευές, κατά τις οποίες αφαιρούμενη η παλαιά σκεπή προσθέθηκε τρούλος με ημιθόλια. Τελικά, με τις διάφορες μετατροπές και προσθήκες, το κτηριακό πλέον συγκρότημα της Εκατονταπηλιανής αναδείχθηκε σε ένα σύμμικτο αρχιτεκτόνημα με παλαιοχριστιανικά, βυζαντινά ακόμα και μεταβυζαντινά στοιχεία αρχιτεκτονικής που προσθέθηκαν κατά καιρούς και που αποτελούν μια ιδανική περίπτωση μελέτης. Και οι δύο ονομασίες του ναού, Εκατονταπηλιανή και Καταπουλιανή, φέρονται σε παράλληλη χρήση από τα μέσα του 16ου αιώνα. Η επίσημη όμως ονομασία είναι Εκατονταπηλιανή, όπου σύμφωνα με την παράδοση 99 πύλες, πόρτες είναι φανερές, ενώ η εκατοστή θα φανερωθεί με το άνοιγμα αντίστοιχης μυστικής πόρτας που βρίσκεται στην Αγιά Σοφιά. Παρότι άλλος παρόμοιος χαρακτηρισμός δεν αναφέρεται για άλλο οικοδόμημα ή πόλη στη νεότερη ελληνική γλώσσα εκτός του ιστορικού αυτού ναού, μάλλον θεωρείται αυτός διακοσμητικό επίθετο ίσως από το μεγάλο αριθμό αψιδωτών αρχιτεκτονημάτων που δίνουν την εικόνα πλήθους πυλών που η ελληνική παράδοση τα περιέπλεξε. Το όλο κτηριακό συγκρότημα της Εκατονταπηλιανής Πάρου περιλαμβάνει τον κυρίως ναό της Παναγίας με τα εσωτερικά αυτού παρεκκλήσια των Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Φιλίππου και της Οσίας Θεοκτίστης που έζησε και κοιμήθηκε στο ναό τον 9ο αιώνα
και εκτός του ναού τη Βασιλική του Αγίου Νικολάου, το ναό της Αγίας Θεοδοσίας, το παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου, το βαπτιστήριο που αποτελεί ιδιαίτερο χώρο, καθώς και τα γύρω κελιά, τα οποία ως οχυρωματικό έργο προστατεύουν όλο το συγκρότημα. Εισερχόμαστε από τη μεγάλη κεντρική σιδερένια πόρτα του συγκροτήματος που βρίσκεται στο αίθριο αυτού, από που η θέα της πρόσωψης του κυρίως ναού με τη μεγάλη διόροφη πύλη και το υπέρ αυτής αέτομα πραγματικά μας εντυπωσιάζει. Στο αίθριο αυτό χώρο βρίσκονται λίγες κολόνες και διάφορα μάρμαρα της βάσης της άλλοτε υπάρχουσας εκεί φιάλης των καθαρμών, όπου οι πιστοί έπλαιναν συμβολικά τα χέρια τους πριν εισέλθουν στο ναό. Περνάμε μέσα και ήδη έχουμε την εντύπωση ότι εισερχόμαστε σε ένα ιδιαίτερο και σπάνιο ιερό ναό. Ο κυρίως ναός της Παναγίας είναι ευρύχωρος στο κέντρο του, με λίγους κίονες και μάρμαρα, αλλά και με πολλές παραστάδες. Ο Τρούλος είναι σχετικά μικρός, ο οποίος επιστέφει χαμηλό οκτάγωνο πυργωτό αρχιτεκτόνημα που ουδεμία σχέση έχει με εκείνο το κυκλοτερές της Αγίας Σοφίας. Παρά τα αυτά, τόσο το μέγεθος και η λιτότητα όσο και η εσωτερική ενότητα και η αρχαιροπρέπειά του μας εντυπωσιάζουν ξανά. Στα δύο από τα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα του θόλου φέρονται παραστάσεις των εξαπτέρυγων Σεραφείμ, όπως έχουν αγιογραφηθεί και στην Αγία Σοφιά. Στεκόμαστε με δέος μπροστά στην ιερή εικόνα της Εκατονταπηλιανής, που βρίσκεται αριστερά της ωραίας πύλης και προσκυνούμε. Είναι εξαίρετης τέχνης, έχει περίτεχνη αργυρή επένδυση που έγινε στο Βουκουρέστι το 1788 και είναι αφιέρωμα του παριανού ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Νικολάου Μαυρογένους, θείου της Μαντός Μαυρογένους. Στέκει περήφανη και ταπεινή συνάμα, μάνα και προστάτηδα του νησιού και του Αιγαίου, θυμίζοντας ότι ο ναός της, το σπίτι της αυτό, είναι ο αρχαιότερος σωζόμενος ορθόδοξος ναός της Θεομήτωρος στην Ελλάδα και από τους αρχαιότερους στον χριστιανικό κόσμο. Δωρεά της οικογένειας Μαυρογένους είναι και οι δύο άλλες μεγάλες εικόνες του τέμπλου, του Παντοκράτορα με την αυστηρή μορφή και της κοιμήσεως της Θεοτόκου του 17ου αιώνα και αυτές. Οι εικόνες της ωραίας πύλης φιλοτεχθήθηκαν το έτος 1759, ενώ ο Αρχάγγελος της Βόρειας Πύλης του Ιερού Βήματος το 1666. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας σε αυτό το εντυπωσιακό ναό που αποτελεί στα σίγουρα ένα ζωντανό πνευματικό μουσείο. Αμέσως μετά, ιδιαίτερη εντύπωση μας προκαλεί το θαυμάσιο μαρμάρινο κυβόριο που σκέπει την Αγία Τράπεζα, ενώ οι τέσσερις κιονές του φέρουν κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού. Το δε φως του ηλίου από τα τρία μεγάλα υπερκείμενα αυτού παράθυρα συμπληρώνει την ιερή μεγαλοπρέπεια αυτού. Οι τρεις θρόνοι στην κορυφή είναι εξ ολοκλήρου μαρμάρινοι και φέρουν πλευρικό γλυπτό διάκοσμο. Στον κυρίως ναό φέρονται ως προσθήκες τα ιερά παρεκκλήσια. Στο αριστερό τμήμα υφίσταται ένα ευρύ παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και ένα έτερο των Αγίων Αναργύρων, ενώ στο δεξιό βρίσκονται του Αγίου Φιλίππου και της Οσίας Θεοκτίστης, εντός του οποίου υπάρχει και το μνήμα της. Στην νότια πλευρά, εκτός του Μεγάλου Ναού, βρίσκεται το αρχαίο βαπτιστήριο που ανάγεται στον 4ο αιώνα και θεωρείται το καλύτερα διατηρημένο βαπτιστήριο όλης της Ορθόδοξης Ανατολής. Πρόκειται για ιδιαίτερο ναό, τρίκλητη βασιλική με Τρούλο και Νάρθηκα, χαμηλότερο του κυρίως ναού. Στο χώρο του Ιερού Βήματος, που λεγόταν στους Βυζαντινούς χρόνους εσωτερικός οίκος ή φωτιστήριον, υφίσταται μαρμάρινη σταυρόσχημη κολυμπήθρα, όπου το μεγαλύτερο καθύψος μέρος της βρίσκεται μέσα στο έδαφος. Στις πλευρικές μαρμάρινες επιφάνειες που προεξέχουν του εδάφους φέρονται ανάγλυφοι σταυροί και κυκλικά μονογράμματα. Ο Νάρθηκας του βαπτιστηρίου επικοινωνεί με το δεξί κλήτος του Μεγάλου Ναού και με την αυλή του περιβόλου του ναού. Μια τρίτη θύρα οδηγεί επίσης το δεξί κλήτος, ενώ από την πλάγια κλήτη το βόρειο ονομάζεται παρεκκλήσιο του Αγίου Πνεύματος, το δε νότιο του Αγίου Μύρου. Και οι δύο ονομασίες σχετίζονται βέβαια με το σκοπό και την τέλεση
του βαπτίσματος. Σαν βρεθεί εδώ ο προσκυνητής τον 15 Αύγουστο, θα έχει την ευλογία να συμμετάσχει στην Ιερά Πανήγυρη της Εκατονταπηλιανής, η οποία και αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, την κορυφαία εκδήλωση του χρόνου στο νησί. Το απολυτίκιο της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως εψάλλει στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία το 15 Αύγουστο του 2015, θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, για να πάρουμε μία γεύση.

Και βέβαια σαν ιερά πανήγυρη ολοκληρωθεί ανήμερα του 15 Αύγουστου, όλο το νησί μαζί με τους επισκέπτες και τους προσκυνητές της Εκατονταπηλιανής γίνονται μια παρέα και διασκεδάζουν με τον γνωστό παριανό συρτό που μαζί με τον μπάλο αποτελούν τους πιο διαδεδομένους χορούς του νησιού. Το σκοπό του πράσινου θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Στο βιολί ο Σπύρος Μπάλιος και στο λαούτο ο Νίκος Παπαδάκης.

Αφήνουμε λοιπόν αυτό το ιστορικό προσκύνημα, φίλες και φίλοι, με την εντύπωση για μία ακόμη φορά ότι η ολόκληρη πατρίδα μας είναι αγιασμένη με τέτοιες γωνιές, και πάμε να κάνουμε μία όμορφη βόλτα στα γραφικά στενάκια της Παρικιάς. Δίπλα από το ναό υπάρχει ένα πευκοδάσος. Η αλήθεια, ασυνήθιστη εικόνα για Κυκλάδες, και από εδώ απλώνεται ολόκληρος ο οικισμός της Παρικιάς. Στο κεντρικό δρόμο της αγοράς, τα λουλούδια, οι πεζούλες, τα καμπυλωτά σοκάκια, σε συνδυασμό με την μοναδική, λαϊκή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, όπου βεβαίως το λευκό και το μπλε είναι τα μόνα που κυριαρχούν, φτιάχνουν μια αυθεντικά γραφική εικόνα των Κυκλάδων. Τα μαγαζάκια και από τις δύο πλευρές αυτού του κεντρικού σοκακιού συμπληρώνουν αυτή την εικόνα, καθώς και τα βενετσιάνικα αρχοντικά, η οικία Δημητρακόπουλου και οι βρύσες του Δημάρχου Μαυρογέννη. Φτάνουμε στην πλατεία, όπου φέρει το όνομα της αγωνίστριας του 21, Μαντός Μαυρογένους, της οποίας η πρωτομήδες σπόζει. Εδώ βρίσκεται και το σπίτι της. Στο ύψωμα, μέσα στον οικισμό, υπάρχει η συνοικία του κάστρου που έκτισαν οι Βενετοί. Στο κομμάτι αυτό της πόλης, στο κάστρο, σπίτια και μικρές εκκλησίες όπως ο Άγιος Μάρκος, η Αγία Άννα, ο Άγιος Τηλιανός μπλέκονται μεταξύ τους, ενώ λίγο πιο πάνω στον ίδιο λόφο είναι και ο Άγιος Κωνσταντίνος. Τόσο από το λόφο όσο και από την παραλιακή οδό της Παρικιάς έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε ένα όμορφο γεωβασίλεμα. Κλείνοντας, αξίζει να αναφέρουμε μία ακόμα ιδιαίτερη γιορτή που λαμβάνει η χώρα στην Παρικιά. Είναι η γιορτή του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου, που γίνεται κάθε χρόνο ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως στο εξοκλήσι του Αγίου Φωκά, στο βορειοδυτικό ακροτήρι του όρμου της Παρικιάς. Τη γιορτή αυτή είχαν ξεκινήσει πρώτοι οι καφετζίδες της Παρικιάς το 1929, που τότε τα καφενεία ήταν και μπακάλικα, κουβαλώντας από την παραμονή τραπεζοκαθίσματα, καζάνια και διάφορα τρόφιμα, ενώ ανήμερα τη μεγάλη γιορτή οργανοπαίχτες με τσαμπούνες, βιολιά και λαούτα συνόδευαν τους χορούς που στείνονταν μετά τη Θεία Λειτουργία. Και με αυτές τις εικόνες από τις Κυκλάδες θα σας αφήσουμε για σήμερα. Ευλογημένος μας τόπος ήταν η Εκατονταπηλιανή της Πάρου και η Παρικιά. Και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σημαντικές ιστορικές κυρίως πληροφορίες συλλέξαμε από τις ιστοσελίδες wikipedia.org, orthodoxyhorizontes.gr. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσέκει έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με, οδήγησάς με, ότι εγεννήθης ελπής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού, παρικήσω εν το σκηνώματί σου, εις τους αιώνας, σκεπαστήσω με εν σκέπη των πτερήγων σου, ότι εσύ, ο Θεός, εισήκουσας των ευχών μου, έδωκας κληρονομίαν της φοβουμένης το όνομά σου, ημέρας και ημέρας του βασιλέως προσθήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθειαν αυτού της εξητήσει, ούτως ψαλώ το ονοματί σου εις τον αιώνα του αιώνος, το αποδούναμε τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας.
2: Ψαλμός 60. Εις το τέλος, με ημνητικό χαρακτήρα, ψαλμός του Δαβίδ. Εισάκουσε ο Θεέ μου την δέησή μου, ευδόκισε να προσέξεις την προσευχή μου. Από τις εσχατιές της γης, μακριά από την ποθητή Σιών, ευόησα προς εσένα, όταν η καρδιά μου καταλήφθηκε από βαριά λύπη και παρέλυσε. Αλλά αυτοστιγμή ήλθε σε βοήθειά μου και με ανύψωσες σε πέτρα και σε βραχώδες άσυλο, απλησίαστο στους εχθρούς μου. Εσύ με οδήγησες εκεί, όπου εγώ μόνος ήταν αδύνατον να έλθω. Διότι και κατά το παρελθόν έγινες και αποδείχθηκες η ελπίδα μου, και εσύ με προστάτευσες σαν πύργος και φρούριο ισχυρό και απόρθητο έναντι οποιουδήποτε εχθρού μου. Το επιθυμώ και το εύχομαι. Είμαι δε βέβαιος ότι θα μου το δώσεις, να κατοικήσω δηλαδή πλησίον του σκηνώματός σου διαπαντός, πλησίον της Αγίας σου σκηνής εν Σιών, και να σκεπαστώ υπό την σκέπη των πτερήγων σου, προστατευόμενος από εσένα, όχι μόνο ισχυρά, αλλά και στοργικά. Γιατί εσύ, Θεέ μου, εισήκουσες και έκαμες δεκτές τις ευχές και τα ταξίματά μου. Έδωκες την κληρονομία της Αγίας Γης σε όσους φοβούνται το όνομά σου. Και τούτο αποτελεί εγγύηση περί του ότι και πάσα προστασία και ευλογία είσαι έτοιμος να επιδαυσιλεύσεις σε αυτούς. Εσύ θα προσθέσεις ημέρες στις ημέρες του βασιλέως, τα έτη του δια των απογόνων του και μάλιστα δια του Μεσσίου θα συνεχιστούν αιώνια, από των ημερών της μιας γενιάς μέχρι των ημερών της άλλης γενιάς, κατά τέτοιο τρόπο ώστε θα διαμείνει βασιλεύων αιωνίως ενώπιον του Θεού. Ποιος από τους νητούς θα μπορέσει να ερευνήσει και να κατανοήσει καθόλου το βάθος τους, το έλεος και την πιστότητα και φιλαλήθεια του Θεού κατά τις υποσχέσεις Του? Έτσι εγώ θα ψάλω ύμνο στο όνομά Σου ατελεύτητα διαμέσου πάντων των αιώνων, ώστε από τώρα να αποδίδω ως χρέος οφειλόμενο σε σένα τις ευχές και τα ταξίματά μου καθημερινώς, από τη μία μέρα έως την άλλη.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κύρου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 2295-0-22-228.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
4: Ώρα Ελλάδος 4.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί αύριο Σάββατο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Πανηγυρίζει την Κυριακή ο Ιερός Ναός Παναγίας

0: Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Κάθε Κυριακή το πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού εορτάζει ο Καθεδρικός και Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, χωροστατούντος αρχιερέως. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιώς, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης στο Θαυματουργού, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στο Δήμο Χαρνών Μενίδη. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Κυριακή και τη Δευτέρα χωροστατούντος αρχιερέως, τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανή Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imb.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές. Οι τομείς είναι πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά και άλλα επαγγέλματα. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλη τη Ήλη. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική τη συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως, από ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
0: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
7: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
8: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
9: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
10: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
11: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.

0: φτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ανταμώνουμε και πάλι σήμερα εδώ στο καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Ήχο ρυθμίζει ο Άγγελος Παπάς. Μια τελευταία εκπομπή σήμερα για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό από το βιβλίο του Ιωάννη Μενούνου που επανεκδόθηκε από τις εκδόσεις Πορφύρα με τίτλο «Ο κατάσκοπος Μάρκο για τον Κοσμά τον Ετωλό».

κατάσκοπος Μάρκο που απολύθηκε γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του κατασκοπεύοντας τον Άγιο Κοσμά, έγινε ο ίδιος μαθητής του. Μετά το θάνατο του πατρό Κοσμά έχει τις διδαχές του και διαβάζει. Ώρες ώρες όταν δεν έχω επισκέπτες ξαναδιαβάζω τη Φυλάδα εδώ και εκεί και σταματώ όπου η πιο πολύ στην καρδιά μου και διαβάζω μια φράση και την ξαναδιαβάζω και την πιπηλάω σαν καραμέλα και γλυκαίνομαι ως τα βάθη μου. Να ένα τέτοιο κομμάτι. Δώσετε μου ένα χατζάρι. Σήκω απάνω η ευγενία σου όπου βαστάς την πιστόλα. Εγώ τραβάω το μαχαίρι να σε σκοτώσω. Είπε την αλήθεια. Ο νου σου ευθύς που επήγε εις την πιστόλα. Αφαιρού μου κάθεσε. Σήκω εσύ όπου δεν βαστάς άρματα. Θέλω να σε σκοτώσω. Είπε μου τώρα όπου δεν βαστάς άρματα ο νου σου που επήγε εις τον Θεόν, Άγιε του Θεού. Λοιπόν, έτσι και η ευγενία σας πάντοτε την ελπίδα σας εις τον Θεόν να την έχετε και έτσι δεν φοβάστε να πάθετε κανένα κακόν. Εξέπροντας ο Κύριος πως εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να μάθομεν όλοι μας γράμματα και αν μάθομεν δεν τα ενθυμούμε στεν όλα, δια τούτο μας εχάρισεν ο Κύριος ένα λόγον μετεκείνων να περάσομεν και εδώ καλά και να πηγαίνομεν και εις τον παράδεισον. Ποιος είναι ο λόγος? Είναι τούτος. Ο εσύ μισείς, εταίρου μη ποιήσεις. Ο εσύ αγαπάς, εταίρου ποιήσουν. Ο Χριστός κανόνας ηθικής, όπως λέμε. Τι θέλει να πει αυτός ο λόγος? Εκείνο όπου μισείς εσύ, λέγει ο Θεός, και δεν θέλεις να σου κάνει ο άλλος, μην το κάνεις και εσύ στον άλλον. Στοχάσου εσύ τώρα τι θέλεις. Αγαπάς να σε κλέψει ο άλλος, να σε φωνεύσει και να σε συκοφαντήσει ή άλλον κακό να σου κάνει? Δεν το αγαπάς. Αυτά μην τα κάνεις και εσύ στους αδελφούς σου και σώνεσαι. Αμή εσύ τι θέλεις? Θέλεις εσύ να σε θρέφει ο άλλος, να σε ποτίζει και να σου κάνει ρούχα, να σου κάνει κάθε καλό, να σε συγχωρά και το σφάλμα σου και να λέγουν κάθε καλόν διαλόγου σου? Αυτά κάμε και εσύ στους αδελφούς σου και σώνεσαι. Βέβαια δεν ήταν ο Χριστός που είπε το λόγο ως ημισής, αλλά κάποιος από τους αρχαίους. Και όχι όλη τη φράση που αναφέρει ο Άγιος, αλλά τη μισή. Τι σημασία έχει όμως? Έτσι όπως τη συμπληρώνει ο Άγιος είναι βέβαια χριστιανική και αυτό ήταν που τον ενδιέφερε. Άλλοτε κολλάω σε μια μονάχα πρόταση, που θα ρω πως ισχύει και τώρα. Είναι δύσκολο την σήμερα να σωθούν πατριάρχε, αρχιερείς, ιερείς, πνευματικοί και διδάσκαλοι. Αρκετές φορές έρχονται ανδρόγυνα ή και γυναίκες ή άνδρες, δυο-δυο, τρεις-τρεις, και μου παραπονιούνται οι άνδρες για τις γυναίκες, οι γυναίκες για τους άνδρες τους. Τους διαβάζω τότε ένα κομμάτι, όπου πιστεύω πως ο Άγιος βάζει τα πράγματα στη θέση τους με ένα δικό του παράξενο τρόπο. Η γυναίκα που έχει κακόν άνδρα πρέπει να χαίρεται περισσότερο από εκείνη που έχει καλόν, και όποιος έχει κακιά γυναίκα να χαίρεται πιο πολύ από εκείνη που έχει καλή. Οι άνδρες, όσον μπορείτε να έχετε την αγάπη με τις γυναίκες σας. Δεν βλέπετε πόσους πειρασμούς έχουν οι ευλογημένες με τα παιδιά τους, με το σπίτι, με το ένα, με το άλλο? Μεγαλύτερα αρετή δεν μπορεί να κάνει η γυναίκα όσα να παρηγορεί και να υπομένει τον άντρα της. Και όταν έχεις εσύ η γυναίκα κακόν άνδρα, πρέπει να χαίρεσαι περισσότερο από εκείνη που έχει καλόν άνδρα. Διότι έχεις και περισσότερον μισθών στην ψυχή σου και αν έχει και κανένα σφάλμα, πρέπει να το παραβλέπεις. Άνθρωπος είναι, δεν είναι άγγελος. Και να στοχάζεσαι τα καλά του ανδρός σου και όχι μόνο τα κακά. Και να στοχάζεσαι και τα κακά τα ειδικά σου. Ομοίως πάλι εσύ άνδρα, όταν έχεις κακή γυναίκα πρέπει να χαίρεσαι περισσότερον από το γείτονά σου που έχει την καλή γυναίκα, διότι με εκείνη την υπομονή που κάμνεις έχει να σε ευσπλαχνιστεί ο Θεός να σε βάλει στον παράδεισον. Και αν καμίαν φοράν σου φταίει η γυναίκα σου, μην την ξεσυνερίζεσαι και να στοχάζεσαι και τα καλά της γυναικός σου και όχι μόνο τα κακά, και να στοχάζεσαι και τα κακά τα ειδικά σου, δια τούτο έδωκεν ο Πανάγαθος τη γυναίκα εις τον άνθρωπον δια παρηγορίαν. Μια μέρα ήρθαν ως την εξοχή όπου βρίσκομαι περίπατο τα σχολιαρόπεδα. Κάποια ώρα αφού έπαιξαν αρκετά, μερικά έφτασαν ως την πόρτα μου και ένα από αυτά, ενώ κουβεντιάσαμε διάφορα, πετάχτηκε και με ρώτησε: «Πρέπει να υπακούμε τους γονείς μας σε όλα?» «Σε όλα», του αποκρίθηκα, ενώ σκεφτόμουν το λόγο του Αποστόλου. «Τα τέκνα υπακούεται τις γονεύσει κατά πάντα». «Εντελώς σε όλα», επέμεινε το παιδί με την επιμονή της ηλικίας του. «Τώρα με έβαλε σε σκέψεις». «Στάσου», του είπα, «και έχω μια απάντηση γραμμένη από κάποιον που αγαπούσε πολύ τα παιδιά και έλεγε πως αν μπορούσε θα άνοιγε την καρδιά του να τα βάλει μέσα». «Ποιος ήταν?», ρώτησε το παιδί. «Ο Αγίος Κοσμάς», απάντησα. «Ο Έτολος?», με ξαναρώτησε. «Ναι, ο Έτολος». «Άνοιξα τη Φυλάδα, διάβασα.
και τα παιδιά με άκουγαν με ορθά ανοιχτά μάτια. Τα παιδιά, παιδιά μου, όσον ή μπορείτε να τιμάτε τους πατέρα σας και τις μητέρες σας, ζώντας και απεθαμένους. Το παιδί όπου δεν τιμά τον πατέρα του και τη μητέρα του, το θανατώνει ο Θεός παράκαιρα και το βάνει στην κόλασιν. Εις το καλόν πάλιν σε λέγω, παιδί μου, να ακούεις τους γονείς σου και όχι εις το κακόν. Έτυχε ο πατέρα σου και αρνήθη τον Χριστόν και επήγε με τον διάβολο, σε παρακινεί και σένα να αρνηθείς τον Χριστόν? Όχι, αλλά να κάμεις καθώς έκαμε και ο Αβραάμ. Τον έστειλε ο πατέρας του, ο Θάρας, ο ειδωλολάτρης, να του φέρει ένα πρόβατο, δια να τον κάνει κουρμπάνι στα είδωλα, και εις τη στράτα όπου επήγαινε ο Αβραάμ, εστοχάστη με το λογισμό του και είπε: «Το πρόβατο είναι ζωντανόν και είναι καλύτερον από τα είδωλα όπου είναι άψυχα». Στοχάζεται πάλι και λέγει: «Όλος ετούτος ο κόσμος, όπου στέκει πάντοτε καινούριος τόσους χρόνους, τάχα δεν είχε αφέντη? Και γιατί ο πατέρας μου να προσκυνά είδωλα κοφά και ανέστητα, και να μην προσκυνά τον αληθινόν Θεόν, όπου επίησε τον ουρανόν και την γη, την θάλασσαν και τα πάντα?» Και ευθύς ήκουσεν φωνήν ουρανόθεν ο Αβραάμ, όπου το έλεγε ένα άγγελος Κυρίου: «Αβραάμ, καλή είναι η γνώμη σου», και πήγαινε εις την γη της επαγγελίας και κάθεσε εκεί, έως να σου είπω τι έχεις να κάμεις. Διότι αν πηγαίνεις πίσω εις τον πατέρα σου να του είπεις αυτά τα λόγια που εστοχάστης, εκείνος σε θανατώνει. Μόνον φεύγε. Έτσι επήγαινε ο Αβραάμ και τον ηξίωσε ο Θεός και έγινε υπέρπλουτος ως αν βασιλεύς, και ευλόγησε ο Θεός το σπέρμα του και έγινε ως αν τα άστρα του ουρανού και ως αν την άμμον της θαλάσσης. Είχε και 318 δούλους, τους οποίους είχε ως αναδελφούς. Βλέπετε, αδελφοί μου, όποιος έχει το νου του εις τον Θεόν, πως ο Θεός τον αξιώνει και απερνά και εδώ καλά, και πηγαίνει και εις τον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε με τον Αβραάμ. Ήρθαν κάποιοι νέοι μια μέρα. «Γιατί με ρώτησαν, είναι σωστή η δική μας πίστη και δεν είναι των Εβραίων ή των Τούρκων?» «Θα σας πω», τους αποκρίθηκα, «τι λέει ο Άγιος Κοσμάς, και ύστερα σκεφτείτε όπως νομίζετε». «Ακούμε», είπαν. Και άκουσαν που τους διάβασα τούτα τα λόγια. Ήτο ένας Έλληνας μίαν φοράν και λέγει: «Εγώ θέλω να γίνω Εβραίος». «Είναι τρεις νόμοι. Νόμος ο φυσικός είναι των Εβραίων, ο σαρκικός των Τούρκων και ο πνευματικός των Χριστιανών». Λέγει ο Έλληνας: «Ας πιάσω τον φυσικό νόμον». Τον διαβάζει και λέγει: «Όποιος σου πάρει το φόρεμά σου, πάρε και εσύ το δικό του. Όποιος διεδικήσει 10 γρόσια, πάρε του και εσύ άλλα 10. Όποιος σου σκοτώσει τον αδελφόν σου, σκότωσε και εσύ». Λέγει ο Έλληνας: «Εγώ πηγαίνω εις ένα δρόμον. Έρχεται ένας να μου πάρει το επανοφόριον, εγώ θέλω να του πάρω το ειδικό του κατά τον νόμον εκείνον. Εκείνος δεν με αφήνει. Πρέπει ή να τον φωνεύσω ή να με φωνεύσει». Λέγει ο Έλληνας: «Δεν είναι καλός ο νόμος των Εβραίων. Τώρα θέλω να γίνω Τούρκος». Πιάνει τον σαρκικόν, τον διαβάζει και λέγει ότι να εντροπιάζει τόσας γυναίκας και πολλά άλλα ισχρά. Λέγει ο Έλληνας: «Δεν μ' αρέσει και αυτός ο νόμος, είναι γουρουνίσιος». Πάλι λέγει: «Από Τούρκος θέλω να γίνω Χριστιανός». Πιάνει τον πνευματικό νόμον, τον διαβάζει και βρίσκει όπου του λέγει: «Όποιος σου πάρει το ένα φόρεμα, να του δώσεις και το άλλο. Και όποιος σου πάρει 10 γρόσια, να του δώσεις άλλα 10. Και όποιος σου δώσει ένα ράπισμα από το δεξιόν, να γυρίσεις και το αριστερό να σου δώσει κι άλλο». Τότε λέγει ο Έλληνας: «Να μάθω την δοκιμήν. Εγώ θέλω να πηγαίνω εις ένα δρόμον, έρχεται ένας να μου πάρει το ένα φόρεμα. Εγώ κατά τον νόμο πρέπει να του είπω: «Στάσου αδελφέ, να σου δώσω και το άλλο». Έρχεται να μου πάρει 10 γρόσια, εγώ να του είπω: «Στάσου αδελφέ, να σου δώσω άλλα 10. Έρχεται να μου δώσει ένα μπάτσο, εγώ να γυρίζω και το άλλο μέρος να μου δώσει και άλλον». Εμένα μου φαίνεται πως όσο και αν είναι κακός άνθρωπος και άγριος, εγώ με το ήμερον σαν του ομιλήσω ταπεινά και γλυκά λόγια, εκείνος θα παρακινηθεί να μου το δώσει ο πίσω το πράγμα μου και να μην με φωνεύσει. Διότι εγώ, ως αν του αντισταθώ, ή θα με φωνεύσει ή θα τον φωνεύσω. Λοιπόν, τούτος ο νόμος ο πνευματικός είναι καλός και θα γίνω Χριστιανός».

πολλές. Πολύ γονείς είχε πει κάποια φορά ο Άγιος, ξοδεύουν όλη τους τη ζωή για να φτιάσουν σπίτια και υποστατικά, να τα αφήσουν στα παιδιά τους, ώστε καθώς λένε να μην κουράζονται όπως εκείνοι. Και ποιος είπε ότι η κούραση κάνει κακό? Το σώμα ας κουράζεται την ημέρα, να ξεκουράζεται τη νύχτα. Αυτό είναι το πρόγραμμα της ζωής. Την ψυχή είναι που πρέπει να την έχουμε ξεκούραστη από αμαρτίες και μακριά από τα βάρη αυτού του κόσμου. Οι περιουσίες και ο μόχθος για να πλουτίσουμε τη βαραίνει και δεν την αφήνει να πετάξει. Λοιπόν, πολλοί γονείς συγκεντρώνουν γεννήματα, σωρεύουν χρήματα, φαρδένουν τα χρήματά τους και τα θεωρούν όλα αυτά σωστά, γιατί λένε δεν τα κάνουν για τον εαυτό τους αλλά για τα παιδιά τους, που αργότερα θα τους ευλογούν και θα τους κάνουν μνημόσυνα για την ψυχή τους. Κακόμοιροι γονείς, μην περιμένετε από τα παιδιά σας να σας σώσουν και στο μεταξύ εσείς δεν δίνετε το αγγέλου σας νερό. Εκείνα θα κοιτάξουν τη δουλειά τους και την καλοπέρασή τους, αφού έτσι θα τα έχετε μάθει, και ζήτημα είναι αν θα σας θυμούνται καθόλου. Έχετε τα ρουχαλάκια σας τα αρκετά, το φαγί σας το αρκετό, τη δουλειά σας όσοι χρειάζεται για να ζείτε, και κοιτάτε να κάνετε την ψυχή σας νύμφη του Χριστού. Αυτό είναι το σπουδαίο. Για να το καταλάβετε καλύτερα θα σας πω μια ιστορία. Ένας άρχοντας πλούσιος εδυσάβριζε κατά πολλά. Ποτέ δεν ήθελε μήτε να εξομολογηθεί μήτε ελεημοσύνη να κάμει. Είχε ένα ιόν έως 10 χρονών. Ήλθεν καιρός και αρρώστησε ο άρχοντας εκείνος. Το έλεγαν οι ειδικοί του να εξομολογηθεί, να κάμει δια την ψυχή του τίποτε. Αυτός τους έλεγε, ας είναι καλά το παιδί μου, εκείνο έχει να κάμει δια την ψυχή μου. Όλος με τον διάβολο νήτο και η γνώμη του δεν ήλασεν. Εις τον τόπον εκείνον ήτο ένας πνευματικός ενάρετος. Πηγαίνει και ξυρίζει τα γένια του, ενδύεται φορέματα κοσμικά και πηγαίνει στο σπίτι του πλουσίου. Κάνει να ξυριστεί ο παπάς και να φορέσει κοσμικά ρούχα. Πετάχτηκε μια μέρα από το ακροατήριο κάποιος μεσόκοπος. Θα σου θυμίσω, αδελφέ μου, αποκρίθηκε ο πατέρ Κοσμάς, ότι τα γένια δεν κάνουν τον παπά. Και όταν υπάρχει λόγος σοβαρός, η σωτηρία ψυχής, τότε θα μας εμποδίσουν τα γένια να τη σώσουμε. Ακούστε κάτι που έγινε τα παλιά χρόνια. Στην Ανατολή ήταν ένας δεσπότης. Του επήραν από την επαρχία του 100 ανθρώπους σκλάβους. Επούλησαν όλα του τα πράγματα και τους εξεσκλάβωσαν. Ένα παιδί μια νης πτωχής κύρας απόμεινε σκλαβωμένο. Δεν είχε πώς να το ξεσκλαβώσει και αυτό τι κάμνη, πηγαίνει και ξουρίζεται και βγάνει τα γένια. Επήγε και παρακάλεσε τον αυθέντιο που είχε το πεδίο να το ελευθερώσει και να κρατήσει εκείνον σκλάβων. Το ελευθέρωσαν από την σκλαβιά και αυτό σε κάθισαν εις τον αυθέντη και περνούσε μεγάλη σκληραγωγία, έως όπου δια την υπομονή που έκαμε, τον ηξίωσε ο Πανάγαθος Θεός και έκανε θαύματα. Ύστερα τον ελευθέρωσε ο αυθέντης του και πάλι έγινε αρχιερεύς, καθώς ήταν και πρωτίδερα. Τι δηλαδή, έπρεπε ο δεσπότης να λυπηθεί τα γένια του και να αφήσει το παιδί στη σκλαβιά? Ο άνθρωπος που είχε ρωτήσει δεν απάντησε. Έδειξε με τη σιωπή του πως δεν είχε άλλη γνώμη. Ας ξανάρθουμε όμως, είπε ο πάτερ Κοσμάς, στον πνευματικό και στον πλούσιο. Ο πνευματικός ξυρίστηκε, καθώς είπαμε, πήγε στο σπίτι του πλούσιου και χτυπάει στην πόρτα. Βγαίνουν και τον ερωτούν τι γυρεύει. Απεκρίθη πως είναι ξένος άνθρωπος και έτυχα εδώ, λέγει, στην χώρα σας. Έμαθα πως είναι ο άρχοντας της χώρας άρρωστος και ήρθα να τον ειδώ, και εγώ, επειδή είμαι ιατρός, ευθύς τον εδέχτησαν. Ήσαν όλοι οι συγγενείς του γύρω του και τον επαράστεκαν. Τους λέγει, πως είναι ο άρρωστος? Απεκρίθη ο άρρωστος και του λέγει, αχαμνά είμαι, αφέντη. Λέγει ο ιατρός, τι σου λέγουν οι ιατροί της χώρας σας? Λέγει ο άρρωστος, με λέγουν πως είμαι αχαμνά δια των θάνατων. Τον πιάνει από το χέρι και του λέγει ο πνευματικός ιατρός, και εγώ το λέγω ότι πεθαίνεις. Μα αν ίσως και βρίσκεται ένα ιατρικό που γνωρίζω, δεν απέθνησκες. Του λέγει, τι ιατρικό είναι εκείνο που χρειάζεται να έβρωμεν? Καμώνεται πως δεν ξέβρει και ερωτά, έχει κανένα παιδί? Του είπαν πως μόνον ένα έχει. Του λέγει ο πνευματικός, να μην λυπάσαι, το ιατρικό σου ευρέθη. Εγώ σου υπόσχομαι πως δεν αποθνίσκεις. Γυρεύει να του δώσουν ένα φλιτζάνι νερό και ολίγο να λεύρει. Το ανακατώνει και καμώνεται πως κάτι άλλο ιατρικό βάνει μέσα και λέγει, τώρα το ιατρικό είναι έτοιμο. Μόνο χρειάζεται να έλθει το παιδί σου εδώ, να του σπάσω το δάκτυλό του το μικρόν με το βελόνι, να στάξει τρεις ταλαγματιές αίμα, να σου δώσω να το πεις και ευθύς να γίνεις καλά. Το παιδί έπαιζε με τα άλλα παιδιά. Στέλνουν ευθύς και του λέγουν, έλα παιδί μου, όπου ήλθε ένας γιατρός να κάνει τον πατέρα σου καλά. Το παιδί ήθελε να παίξει, όμως το έφεραν.
Καθώς το βλέπει, ο ιατρός του λέγει: «Έλα, παιδί μου, να σου σπάσω το μικρό δάκτυλο με ένα βελόνι, να στάξει 3 σταλαγματίες αίμα εδώ μέσα, όπου έχω κάτι ιατρικό να το δώσω να το πει ο πατέρας σου να γίνει ευθύς καλά». Λέγει το παιδί: «Ετρελάθηκα ή απαλαβώθηκα να χαλάσω εγώ το δάχτυλό μου?» Λέγει ο ιατρός: «Η σεζέ, παιδί μου, κρέμεται ή να ζήσει ή να ποθάνει. Δεν βλέπεις πόσα εσύ να ξανασου αφήσει?» Λέγει το παιδί: «Ζήσει, δεν ζήσει, εγώ δεν χάλω το χέρι μου». Και έφυγε. Λέγει ο ιατρός του άρχοντος: «Εγώ είμαι ο πνευματικός της χώρας και το έκανα τούτο για να σου δείξω πως από το παιδί σου μην ελπίζεις τίποτε δια την ψυχή σου να σου κάνει». Τότε σηκώνεται ο άρρωστος: «Εγώ, λέγει, εκόλασα την ψυχή μου για το παιδί μου. Να το αφήσω πολλά και εκείνο δεν το εβάσταξε η καρδιά του να δώσει 3 σταλαγματίες αίμα για τη ζωή μου? Καλά λέγεις, πνευματικέ μου». Ευθύς γυρεύει τα δευτέρια του, τας ομολογίες του και τα ξεσκίζει. Εμοίρασεν όλα του τα πράγματα, δεν άφησε τίποτε και το παιδί του το κατέστησεν πάμπτωχον και κέρδισεν τον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Τώρα όσοι έχετε παιδεία, μη ελπίζετε και λέγετε πως είναι καλό το παιδί μου και εκείνο έχει να φροντίσει δια την ψυχή μου. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος μόνος του, εκείνο ευρίσκει στην άλλη ζωή. Παραβολή των σπόρων. Καλά μας τα έπεσε εσύ, παππούλη, αλλά όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα. Είχε τελειώσει η διδαχή, ήταν Κυριακή πρωί μετά τη λειτουργία έξω στα χωράφια και ο κόσμος είχε απομείνει στη θέση του. Τι δύναμη μπορεί να κρύβει η ψυχή ενός ανθρωπάκου? Τους κρατούσε όλους εκεί σαν μαγνητισμένους. Λένε ότι ο ένας δεν κάνει τίποτα, οι δυο κάνουν τα πάντα. Ο Κοσμάς διέψευσε το λόγο, μόνος του έκαμε τα δύνατα. Συγκρότησε μια ολόκληρη γενιά που βούλιαζε στα έλη. Μόνος του, βέβαια με την πίστη του στο Θεό. Ήταν δηλαδή μόνος κατά το ανθρώπινον. «Καλά μας τα πες εσύ, παππούλη, αλλά όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα», είχε πει ένας γεροδεμένος άντρας με μαύρα γένια και τσιγκελωτό μουστάκι. «Τι θες να πεις, αδελφέ μου?» ρώτησε ο Άγιος. «Να, μπορούμε όλοι να γίνουμε σαν και του λόγου σου? Μπορώ, ας πούμε, εγώ να γίνω καλόγερος?» είπε ο άντρας και γέλασε. Γύρω του μερικοί χαμογέλασαν φανερά, άλλοι κάτω από τα μουστάκια τους. «Και ποιος σου είπε να γίνεις καλόγερος, παιδί μου? Καθένας μας έχει μια κλίση μέσα του και μερικοί έχουν μια κλίση με ήττα, ένα κάλεσμα από το Θεό. Ας γίνει λοιπόν, είτε άντρας είναι η γυναίκα, αυτό όπου τον οδηγεί η ψυχή του και όλοι χρειάζονται. Εκείνο μόνο που πρέπει να μας ενώνει είναι ο σκοπός. Να ζήσουμε ενάρετα, να μπούμε στον παράδεισο, να σωθούμε. Και μην το ξεχνάμε. Ο παράδεισος και η κόλαση αρχίζουν από τούτη τη ζωή. Η ήσυχη συνείδηση είναι μια πρόγευση, μια κουταλιά μέλι παραδεισένιο. Η ανήσυχη βρώμικη συνείδηση είναι κιόλας μια φλόγα της κολάσεως». «Και ποιοι μπορούν να σωθούν?» ξαναρώτησε ο ίδιος με το τσιγκελωτό μουστάκι. «Όλοι», απάντησε σταθερά ο καλόγερος. «Όλοι, φτάνει να το θελήσουν. Και οι εγκληματίες και οι πόρνες, ποπό, έκαναν κατηγριές». Και αυτή απάντησε ήρεμα ο παππούλης. Έγινε μια μικρή σιωπή. Έπειτα είπε: «Για να το καταλάβετε καλά, ακούστε να σας πω μια παραβολή του Χριστού μας και να την εξηγήσω». Και διάβασε την παραβολή του σπορέως, την οποία πιστεύω ότι γνωρίζαμε όλοι και χάνει συντομίας την παραλείπουμε. «Έπεσε κι άλλο σπόρο εις εκατοτέραν γιν και έκαμεν εξήκοντα και ούτω καθεξής». Τώρα με φαίνεται αυτήν την παραβολή να την καταλάβετε κομμάτι καλύτερα, μα ακόμη όχι τόσο καλά. Μου φαίνεται ευλογό να την υπούμεν ακόμη απλότερα. Και πρώτον να υπούμεν ποιος είναι ο Γεωργός, ποιον είναι το σπίτι του Γεωργού, ποιος είναι ο σπόρος, ποια είναι τα χωράφια, ποια είναι η στράτα, ποια είναι η πέτρα, ποια είναι τα ακάνθια, ποια είναι η καλή γη όπου έκαμεν στο 1 κιλό, τα 100, τα 60, τα 300. Τώρα να με φαίνεται να την καταλάβετε αυτή την παραβολή καλύτερα. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται Θεός, λέγεται Υιός του Θεού, λέγεται και Υιός ανθρώπου, λέγεται και Σοφία, λέγεται και Ζωή, λέγεται και Ανάστασης και ανάμεσα στα άλλα λέγεται και Γεωργός, επειδή και σπίτι των σπόρων. Ο Κύριος μας λοιπόν βγήκε από το σπίτι του. Ποιον είναι το σπίτι του Χριστού μας? Η πατρική ουσία, ο πατρικός κόλπος. Πώς βγήκε ο Κύριος από την πατρική φύση και πώς εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί πιστεύομεν, δοξάζομεν και προσκυνούμεν την ένσαρκον οικονομία του Χριστού μας? Πώς εκαταδεύθη ο Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των απάντων και εσαρκώθη στην κοιλία της δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας?
Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όλος μέσα εις την κοιλίαν της Θεοτόκου και όλος μέσα εις την πατρικήν φύσιν και όλος πανταχού, και καθώς οι ακτίνες του ηλίου είναι όλες μέσα εις τον ήλιον και όλες εξαπλωμένες εις όλων των κόσμων και όλες πανταχού, έτσι είναι και ο Κύριος όλος μέσα εις την πατρικήν ουσίαν και όλος μέσα εις την κοιλίαν της Θεοτόκου και πανταχού. Ένας άνθρωπος τώρα μπορεί να είναι όλος ο νους του εις την πόλη και όλος εις το σπίτι του, εις τα παιδιά του, και πάλι όλος ο νους του να είναι μέσα εις το κεφάλι του χωρίς να λείπει τίποτες. Ο άνθρωπος όπου είναι πλάσμα του Θεού έχει αυτό το χάρισμα και ο Θεός δεν δύναται να είναι όλος εις τους ουρανούς και όλος εις κάθε μέρος. Κι έτσι, αδελφοί μου, ευγήκε ο Κύριος από το σπίτι του και πήρε σπόρο να σπείρει τα χωράφια του. Ποια είναι τα χωράφια του? Είναι οι καρδίες των ανθρώπων. Ποιος είναι ο σπόρος? Είναι το Άγιον και Ιερόν Ευαγγέλιον, το να πιστεύομεν και να βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και να έχουμε την αγάπη εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας. Και καθώς ο Γεωργός οργώνει το χωράφι και σπέρνει των σπόρων, έτσι και ο Κύριος όργωσε τα καρδίες των ανθρώπων με τη διδασκαλία του και μας εφύτευσε την ζωή την αιώνιον. Ποια είναι η στράτα? Είναι ο υπερήφανος άνθρωπος, όπου είναι σκληρά καταπατημένη η καρδία του από τις μέρημνες τις βιωτικές και ακούει το λόγο του Θεού, μα δεν εμβαίνει μέσα, διότι είναι καταπατημένη στράτα η καρδία του, και έρχονται τα πετεινά του αέρους, οι δαίμονες, και τρώγουν εκείνον των σπόρων, και μένει άκαρπος ο υπερήφανος, ήγουν χωρίς ψυχή ωφέλιαν. Ποια είναι η πέτρα? Πέτρα είναι μια καρδία ανθρώπου που ακούει τον λόγο του Θεού και τον δέχεται με τα πάσης χαράς, μα έχει ολίγην ευλάβιεν εις τον Χριστόν. Ύστερον του έρχεται κανένας πειρασμός και αρνείται τον Χριστόν και πηγαίνει με τον διάβολον και μένει πέτρα άκαρπη. Ποια είναι τα ακάνθη? Η ακάνθη είναι ο πόρνος όπου ακούει το λόγο του Θεού και αυτός ύστερον έρχονται τα πορνικά πάθη και τον πνίγουν και χάνεται και μένουν και τα ακάνθη άκαρπα. Ποια είναι η καλή γη όπου έκαμε τα 100, τα 60 και τα 30? 100 έκαμε ο τέλειος άνθρωπος, 60 ο μεσαίος και 30 ο κατώτερος. Μα το κεκριμένο νόημα όπου έχει μέσα τούτη η παραβολή δεν το εκαταλάβατε, και μου φαίνεται εύλογο, αδελφοί μου, να σας υπώ από ένα παράδειγμα εις κάθε ένα, για να καταλάβετε καλύτερα αυτή την παραβολή. Και πρώτον, ας αρχίσουμε από την στράτα να υπούμεν. Έχουμε πολλά παραδείγματα να υπούμεν, ας αφήσουμε τα πολλά και ένα να υπούμε μόνο μας φτάνει, για να καταλάβουμεν. Των παλαιών καιρών, χριστιανή μου, ήταν ένας άνθρωπος και λέγεται το όνομά του Μανασής. Τον αξίωσε ο Πανάγαθος Θεός και έγινε βασιλεύς στους Εβραίους. 52 χρόνους εβασάνιζε τους Εβραίους με πολλά παιδευτήρια. Τον εδίδασκαν οι προφήτες και οι διδάσκαλοι να κυβερνά τον κόσμο με πραότητα, με ημερότητα, με αγάπη. Αυτός δεν ήκουε των λόγων του Θεού. Σκληροκάρδιος, δεν μετανόησε η καρδία του, ήταν στράτα καταπατημένη. Βλέποντας ο Πανάγαθος Θεός την κακή του γνώμη, τι κάμνει? Σηκώνει ένα βασιλέα μέσαθε από την Ανατολή και τον πολεμεί και τον παίρνει σκλάβων και τον εκλείδωσε μέσα εις ένα καζάνι από βραδύς, με σκοπό την άλλη μέρα να τον κάψει, να τον κάνει κουρμπάνι εις τα είδωλα. Τι κάμνει ο Μανασής εκεί μέσα εις το χάλκομα όπου ήταν κλεισμένος? Ενθυμήθη τις αμαρτίες του, έκλαψε, επαρακάλεσε το Θεό να τον ελευθερώσει και πάλι να λεφορά να αμαρτία να μην κάμει. Βλέποντας ο Θεός την καλή του γνώμη, ήκουσε τη μετάνοια του, εδέχτη τα πράγματα του και στέλνει έναν άγγελον και τον ελευθερώνει από εκείνον τον κίνδυνον. Ύστερον επούλησε τα δάκρυά του και τα εμοίρασεν ελεημοσύνη και πήγαιν και ασκήτευσεν εις όλη του τη ζωή με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, κακοπάθειες, και πήγαινε στον παράδεισο να γέρεται πάντοτε. Αν ίσως, αδελφοί μου, και είναι εδώ κανένας από την ευγενία σας και είναι η καρδία του σκληρά καταπατημένη ως σαν του Μανασί, ως υπερήφανος, ας μετανοήσει, ας ενθυμηθεί τις αμαρτίες του, ας κλάψει και να είναι βέβαιος πως καθώς δέχθηκε την μετάνοια εκείνου του Μανασί, δέχεται καθενός και εσένα και εμένα. Τώρα μου φαίνεται με το παράδειγμα αυτό να εκαταλάβετε στράτα τι θέλει να υπεί. Είπαμε δια την στράταν, τώρα να υπούμε και δια την πέτραν. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Ας αφήσουμε τα πολλά και ας υπούμε ένα. Ας πάρουμε τον Απόστολο Πέτρο παράδειγμα. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, εξεύροντας ο Κύριος ως καρδιογνώστης Θεός πάντα τα μέλλοντα και μάλιστα την καρδία των Εβραίων και του Ιούδα, εκάθισεν ο Κύριος και εδίδαξε τους Αγίους Αποστόλους πολλά και διάφορα νοήματα. Ανάμεσα στα άλλα τους είπε και τούτον των λόγων:
Να εξεύρετε, μαθητέ μου, πως ένας από εσάς θα να με πουλήσει στους Εβραίους δια 30 φλουρία και θα να με περιγελάσουν οι Εβραίοι, να με υβρίσουν, να με δείρουν, να με σταυρώσουν. Όμως μη λυπάστε, μαθητέ μου, διότι εγώ θέλω να σταυρωθώ για να σταυρώσω την αμαρτία και τον διάβολο και να δώσω ζωή στους ανθρώπους και την τρίτη ημέρα να έχω να αναστηθώ και η ανάστασή μου θέλει προξενήσει χαρά εις των ουρανών, χαρά εις την γη, χαρά εις τον Άδην, φαρμάκι και σπαθί. Θύστομον εις την καρδία των Εβραίων και μάλιστα του διαβόλου. Να εξεύρετε και τούτο, μαθητέ μου, πως τώρα εδώ είστε όλοι μαζωμένοι, τότε έχετε να με αφήσετε και να φύγετε όλοι σας. Απεκρίθη ο Πέτρος και λέγει: Κύριε, αν όλοι σε αρνηθούν, αμή εγώ δεν σε αρνούμε. Τότε του λέγει ο Κύριος: Πέτρε, μη καυχάσαι. Λέγει ο Πέτρος: Όχι, Κύριε, εγώ είμαι έτοιμος να χύσω και το αίμα μου δια την αγάπη σου. Του λέγει πάλι ο Κύριος: Καλά, Πέτρε, ο καιρός θέλει το δείξει. Λέγει ο Πέτρος: Όχι, Κύριε, μη γέννητο εις τον αιώνα να σε αρνηθώ ποτέ. Του λέγει πάλι ο Κύριος: Πέτρε, μη καυχάσαι. Εσύ τώρα που λέγεις πως δεν με αρνείσαι, εσύ πρώτος έχεις να με αρνηθείς απόψε, πρώτου λαλήσει ο πετεινός, όχι μία ή δύο φορές έχεις να με αρνηθείς, αλλά τρεις. Διότι καλύτερα ήξευρεν ο Κύριος την καρδία του Πέτρου, παρά όπου την ήξευρεν ο Πέτρος. Πάλι λέγει ο Πέτρος: Όχι, Κύριε, όλοι αν σε αρνηθούν, μα εγώ δεν σε αρνούμε ποτέ. Του λέγει ο Κύριος: Το σιτάρι, όταν το πυρώσει ο ήλιος, τότε φαίνεται πως είναι ριζωμένο, αν δεν ξηρανθεί, ομοίως και κάθε χριστιανός. Όταν του έλθει πειρασμός και δεν αρνηθεί το Χριστό, τότε φαίνεται πως είναι χριστιανός. Ήλθεν η ώρα, επαραδόθη ο Κύριος με το θέλημά του εις τα σχήρας των παρανόμων Εβραίων. Ευθύς έφυγαν οι Απόστολοι, καθώς είπε ο Κύριος, επήραν οι Εβραίοι των Χριστών μας και τον επήγαν στα παλάτια του Άννα και του Καϊάφα, του Σατανά, και ευθύς άρχισαν και τον εξέταζαν τον Χριστό μας πουθενε είναι. Επήγαινε ο Πέτρος και έστεκε από μακριά, δια να ειδεί τι τον κάμουν των Χριστών μας. Έρχεται ένας Εβραίος και λέγει του Πέτρου: Και εσύ μαζί με τον Χριστόν είσαι? Σου πρέπει να σε θανατώσομεν και σένα. Απεκρίθη ο Πέτρος και λέγει: Δεν είμαι μαζί του, δεν τον γνωρίζω τι άνθρωπος είναι. Ακούτε, αδελφοί μου, τι έκαμε ο Πέτρος, συρνήθη του Χριστόν και επήγε με τον διάβολον, διότι εκείνος όπου αρνείται ο Θεό δεν έχει αλλού που να πηγαίνει παρά με τον διάβολον. Πρωτήτερα είστε και να ειδεί ο Πέτρος τι τον κάνουν τον Χριστόν, ύστερα ετήραξε την πόρτα να φύγει. Έρχεται άλλος Εβραίος και λέγει του Πέτρου: Και εσύ με τον Χριστόν είσαι? Σου πρέπει να σε θανατώσουμεν και σένα. Λέγει πάλι ο Πέτρος και δευτέραν φοράν: Δεν τον είδα, δεν τον ξέρω τον Χριστό τι άνθρωπος είναι. Όταν ζήγουσε κοντά στην πόρτα να φύγει, τον πιάνει άλλος Εβραίος και του λέει: Και εσύ μαζί με τον Χριστόν είσαι? Εγώ σε γνωρίζω. Σου πρέπει να σε σταυρώσουμεν και σένα. Λέγει ο Πέτρος: Να έχω το ανάθεμα, ίσως και τον είδα, αν τον ξέρω τι άνθρωπος είναι. Ακούετε, αδελφοί μου, τι υποσχέθη πρωτήτερα να χύσει και το αίμα του ο Πέτρος δια την αγάπη του Χριστού μας, και τώρα που τον εξέταζαν τον Πέτρον δια των Χριστών, παρευθύς τον αρνήθη και πήγε με τον διάβολον. Αρνήθη και το φως και πήγε εις το σκότος, αρνήθη και την ζωή την αιώνιον και πήγε εις τον θάνατον. Και καθώς αρνήθη ο Πέτρος τον Χριστόν, ο του θαύματος ελάρισε ευθύς ο πετεινός, καθώς είπε ο Κύριος. Ακούγοντας ο Πέτρος τον πετεινό, εκάηκε η καρδιά του και βγαίνοντας έξω από την πόρτα, έπεσε με το κεφάλι κάτω εις την γη και κλαίοντας με μαύρα και πικρά δάκρυα, έκαναν τα μάτια του δύο βρύσες και έτρεχαν ως ένα ποτάμι. Και πάντοτε, όταν άκουε τον πετεινόν ο Πέτρος, εις όλη του τη ζωή έκλαιεν, ενθυμώντας την άρνηση όπου έκαμε του Χριστού. Εσταυρώθη ο Κύριος με το θέλημά του, ανέστη την τρίτη ημέρα να εφανερώθει εις 7 γυναίκες μυροφόρες, τες ευλόγησε και τες εχαροποίησε λέγοντάς τους: Πηγαίνετε να υπείτε των Αποστόλων μου πως αναστήθηκα και να έλθουν εις την Γαλιναία, εκεί τους καρτερώ. Είπετε και του Πέτρου να έλθει, και διατί εξεχώρισε τον Πέτρον, τάχα δεν ήταν και αυτός Απόστολος του Χριστού? Μα γιατί τον εξεχώρισε? Δια να στοχαστεί ο Πέτρος πως εδέχθηκε την μετάνοιά του ο Κύριος τα δάκρυά του και τον εσυγχώρησεν. Επήγαν οι Απόστολοι εις τον Χριστόν και έλαβαν την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Επήγε και ο Πέτρος, αμοιέστηκε σκυθροπός ως αντροπιασμένος. Του λέγει ο Χριστός: Πέτρε, Πέτρε, με αγαπάς? Και ρωτώντας τον τρεις φορές, του εδιόρθωσε τις άρνησες και του εσυγχώρησε το σφάλμα του ο Κύριος και του εχάρισε την πρώτην καθέδρα, καθώς την είχε και πρώτα.
Ύστερον επεριπάτησε ο Πέτρος από Ανατολή έως Δύση και έκαμε χιλιάδες χριστιανούς. Τον επίασεν ένας βασιλεύς από την παλαιάν Ρώμην και του έλεγε να αρνηθεί τον Χριστόν και να προσκυνήσει τα είδωλα. Λέγει του ο Πέτρος, τον Χριστόν τον αρνήθηκα τρεις φοράς. Τώρα βασιλέα, δεν τον αρνούμε πλέον και ό,τι θέλεις κάμε μου, μόνο σε παρακαλώ να με σταυρώσει με το κεφάλι κάτω, δια περισσότερα νεσχήνιν. Τον επέδευσε με πολλά παδευτήρια ο βασιλεύς των Πέτρων, ύστερα τον εσταύρωσε με το κεφάλι κάτω και παρέδωκε την Αγία αυτού ψυχήν στα σχήρας του Χριστού μας και πήγαινε στον Παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Τώρα αν ίσως και είναι εδώ κανένας από την ευγενία σας ως αν τον Πέτρον όπου αρνήθηκε τον Χριστό να σκλάψει ας μετανοήσει και να είναι βέβαιος πως καθώς εδέχθηκε του Πέτρου τα δάκρυα δέχεται και εσένα μόνο μην πέσεις εις απελπισίαν. Είπαμε δια την Πέτραν, τώρα να υπούμεν και δια τα αγκάνθια ποια είναι. Έχουμε πολλά παραδείγματα, μας αφήσουμε τα πολλά και ας πούμεν ένα. Η Ιωσία Μαρία ήταν 12 χρόνων κορίτσι, έπεσε εις τα σχήρας του διαβόλου, ημέρα και νύχτα ευρισκόταν στην πορνείαν. Πόπο έκαναν ηρίας. Την εφώτισε ο Πανάγαθος Θεός, συνέχισε και φεύγει από τον κόσμο και πήγαινε εις την έρημον. Εκεί εκαθόταν και ασκήτευε 40 χρόνους και με τρία ψωμιά απέρασε την ζωή της και εκαθαρίστη και έγινε ενός ανάγγελος. Θέλοντας ο Κύριος να την αναπαύσει, έστειλε έναν άγιο ασκητή, τον Αβάζο Σιμά, να την εξομολογήσει και να τη μεταλάβει τα άχρηστα μυστήρια. Και έβλεπε την Αγία ο ασκητής και έστεκε μίαν πύχινη ψηλά απάνω από την γη. Την εξομολόγησε, την εμετάλαβε τα άχρηστα μυστήρια. Ύστερα επαρέδωκε την Αγία ψυχήν της εις τα σχήρας του Παναγάθου Θεού και επήγαινε στον Παράδεισο να χαίρεται μαζί με τους αγγέλους πάντοτε. Αν ίσως και είναι κανένας εδώ από την ευγενία σας άνδρας ή γυναίκα, ως αν την Οσίαν Μαρία ανοίγουν πόρνος αυτήν την ώρα να σκλάψει, ας μετανοήσει, τώρα που έχει καιρόν. Και να είναι βέβαιος πως σώνει εκείνον καθώς έσωσε και την Οσίαν Μαρίαν. Είπαμε τους τρεις τρόπους των αμαρτωλών. Τώρα θέλετε να υπούμε και τους τρεις τους δικαίους ή τους εξεύρετε. Και πρώτον να υπούμε ποια είναι η καλή υγεία που έκαμε τα 100. Έχουμε πολλά παραδείγματα να υπούμε, μα ας αφήσουμε τα πολλά και ας υπούμε ένα. Ας πάρουμε μίαν γυναίκα παράδειγμα, για να μην παραπονούνται οι γυναίκες και λέγουν πως οι άντρες μπορούν να κάνουν καλά και σώνονται και αυτές είναι αδύνατες και δεν μπορούν. Και ας πάρουμε παράδειγμα την Αγία Παρασκευή. Η Αγία Παρασκευή ήταν 12 χρονών κορίτσι από γένος ευγενικών. Απόθανε ο πατέρας της και η μητέρα της. Κάθεται η Αγία και κάνει έναν πύργο υψηλών και δυνατών. Έβαλε τα πράγματά της όλα μέσα. Έβαφε τα μάτια της με μαυράδι. Έβανε σκουλαρίκια στα αυτιά της. Έβαφε το πρόσωπό της και τα χείλη της με κοκκινάδι. Έβανε γερδάνια στο λαιμό της. Είχε και δακτυλίδια στα δάκτυλά της. Είχε και ένα ζωνάρι μαλαματένιο στη μέση της. Βάνει και ένα φόρεμα πολλά ωραιότατο και παπούτσια ως μίαν πιθαμίν από τα άλλα κορίτσια υψηλά. Με 7 εστολιζόταν η Αγία. Είναι εδώ κανένα κορίτσι και θέλει να στολίζεται. Ας πάρει παράδειγμα να στολίζεται ως αν την Αγία Παρασκευή. Τώρα να ειδούν ποιος είναι ο πύργος ο υψηλός. Ο υψηλός και δυνατός πύργος είναι ο ουρανός, όπου εμοίρασε όλα της τα πράγματα, ελεημοσύνη και τα έστειλε με τους φτωχούς εις τον Παράδεισον. Με τι έβαφε τα μάτια της, όχι με μαυράδι, ως αν μερικές γυναίκες ανόητες, όπου βάνουν δι' να φαίνονται εύμορφες εις τους άνδρας, αλλά εις εικονότουν η Αγία κάθε αυγή, ενθυμώντας τις αμαρτίες των χριστιανών και έκλαιε, βαρώντας το πρόσωπό της και βρέχοντας με τα δάκρυα. Ποια είναι τα σκουλαρίκια? Είχε τα αυτιά της ανοιχτά, στέκοντας με ευλάβιαν, δι' να ακούει το ιερόν και άγιον Ευαγγέλιον. Με τι έβαφε τα χείλη της, όχι με κοκκινάδι, λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ. Με την αλήθειαν, ποιον είναι το κερδάνιο που είχε στο λαιμό της, είναι από τις νηστείες όπου έκανε και έλαμπε ο λαιμός της ως αν τον ήλιον. Ποια είναι τα δαχτυλίδια, είναι από τις πολλές μετάνοιες όπου έκαμνε και έγινε το κόμπι-κόμπι τα δάκτυλά της. Ποιον είναι το ζωνάρι το μαλαματένιο, είναι η παρθενία της όπου εφύλαγε εις όλην της τη ζωή. Ποιον είναι το φόρεμα, είναι η εντροπή όπου είχε του λόγου της και ο φόβος του Θεού που την εσκέπαζε. Ποια είναι τα παπούτσια τα υψηλά, είναι ο νους της όπου τον είχεν εις τον ουρανόν και δεν τον είχεν εις την γη να στοχάζεται, τούτα τα μάταια τα ψεύτικα τα γήινα ως αν τα άλλα κορίτσια. Έτσι εστολιζότουνε η Αγία. Αν ίσως και είναι κανένα κορίτσι και θέλει να στολίζεται ως αν την Αγία Παρασκευή, να στοχαστεί τι έκαμε η Αγία να κάνει και εκείνη δια να σωθεί. Έτσι αδελφοί μου, η Αγία Παρασκευή έμαθε γράμματα και έγινε σοφωτάτη, επούλησε τα πράγματά της και τέτοκεν ελεημοσύνην, εφύλαξε παρθενίαν εις όλη της τη ζωή. Την
εξίωσαν ο Θεός και έκανε θαύματα, λιάτρευε τυφλούς και κουφούς και λυπρούς και δαιμονισμένους και νεκρούς ανάστανε. Δύο Εβραίοι, τέκνα του διαβόλου, βλέποντας την Αγία να κάνει θαύματα, την ευθόνησαν και πηγαίνοντας εις τον βασιλέα Αντωνίνων, ο οποίος ήταν από την παλαιάν Ρώμην, του λέγουν πως είναι χριστιανοί. Ακούγοντας ο βασιλέας πως η Αγία Παρασκευή πιστεύει στον Χριστό, την κράζει και της λέγει: Παρασκευή, αρνήσου τον Χριστό και έλα να θυσιάσει τους μεγάλους θεούς να σε κάνω βασίλισσα. Λέγει του η Αγία: Εγώ δεν είμαι τρελή και ανόητη ως αν εσένα να αρνηθώ τον Χριστό μου και να πηγαίνω με τον διάβολον, να αφήσω τη ζωή και να πηγαίνω εις τον θάνατον, άμποτε εσύ να άφηνες το σκότος και να έλθεις εις το φως. Ακούγεται, αδελφοί μου, ένα κορίτσι να ομιλεί με τέτοια παρησία εμπρός σε ένα βασιλέα. Όποιος έχει τον Χριστόν στην καρδία του, δε φοβάται όλο τον κόσμο. Αν ίσως και θέλουμε και εμείς, αδελφοί μου, να μην φοβούμεθα μήτε ανθρώπους, μήτε δαίμονας των Θεών να έχουμε πάντοτε στην καρδία μας, και έτσι να μην φοβούμεθα κανένα πράγμα. Λέγει ο βασιλεύς της Αγίας: Τρεις ημέρες σου δίδω διορίαν, διότι αν ίσως και δεν έλθεις να προσκυνήσεις τα είδωλα σε τρεις ημέρες, θα να σε θανατώσω, θα να σε κάψω μέσα εις ένα καζάνι. Λέγει του η Αγία: Βασιλεύ, εκείνο που θέλεις να κάμεις εις τρεις ημέρες, κάμε το τώρα, διότι εγώ δεν αρνούμαι τον Χριστόν μου. Έτσι προστάζει ο βασιλεύς και ανάφτουνε μία φωτιά μεγάλη και βάνουν ένα καζάνι γεμάτο πίσα, θιάφι και κατράμι και βράζει καλά. Βλέποντας η Αγία το καζάνι όπου έβρασε, εχαιρότουνε πως έμελε να αναχωρήσει από τούτο των ψεύτικων κόσμων, δια να πηγαίνει εις των αληθινών. Προστάζει ο βασιλεύς να βάλουν την Αγία μέσα εις το καζάνι, δια να καεί. Έκαμε το σταυρό της η Αγία και εμβαίνει μέσα. Καρτερεί 2-3 ώρες ο βασιλεύς, έβλεπε όπου δεν εκαιότανε η Αγία. Τότε της λέγει ο βασιλεύς: Παρασκευή, γιατί δεν καίεσαι? Λέγει του η Αγία: Ο Χριστός μου το εδρώσισε και δεν καίωμαι. Αυτά είναι τα θαύματα των μαρτύρων, φίλοι ακροατές. Όχι ότι υπέμειναν με τις δικές τους δυνάμεις τα βασανιστήρια, αλλά ότι ο Χριστός ήταν παρόν και τους βοηθούσε. Άρα κάθε μαρτύριο είναι και ένα θαύμα. Λέγει της ο βασιλεύς: Ράντισέ με και εμένα εις το πρόσωπον, να ειδώ καίει. Επήρεν η Αγία με τα δύο της χέρια και του ρίχνει εις το πρόσωπον και ευθύς ό του θαύματος ετυφλώθηκε και εγδάρθηκε το πρόσωπον του. Φωνάζει ο βασιλεύς: Μέγας ο Θεός των χριστιανών, πιστεύω και εγώ εις τον Θεόν όπου πιστεύεις και εσύ, Παρασκευή, μόνον έβγα ο γρήγορα να με βαπτίσεις. Βγήκε η Αγία Παρασκευή και τον εβάπτισε με όλον το βασίλειο και καθαρίστη. Ευγήκε η Αγία Παρασκευή και πήγε και δίδαξε και ένα άλλο βασίλειο και τους εβάπτισε. Ύστερον την επίεσε ένα άλλος βασιλεύς και την αποκεφάλισε και πήγαινε στον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Αυτή η Αγία έκαμε τα 100 και κέρδισε 5 στεφάνους. Στέφανον έχει να λάβει, διότι εμοίρασε όλο τη τα υπάρχοντα ελεημοσύνη, διότι έμαθε γράμματα και έγινε σοφοτάτη, διότι έφυλαξε Παρθενίαν εις όλην της την ζωήν, διότι εδίδαξε 2 βασίλεια και τους έκαμε χριστιανούς, διότι έχισε το αίμα της δια την αγάπη του Χριστού. Αυτή η Αγία έκαμε τα 100. Είναι εδώ κανένας από λόγους σας και να θέλει να γίνει τέλειος ως σαν την Αγία Παρασκευή? Ας αγωνίζεται για να σωθεί. Μα δεν μπορεί να κάνει τα 100. Ας έλθουμε παρακάτω εις εκείνον που έκαμε τα 60. Στα 9 του Οκτωβρίου μηνός εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία έναν Άγιο Ανδρόνικο με την Αγία Αθανασία. Ήταν ανδρόγυνον. Τους εγάρισε ο Πανάγαθος Θεός 2 τέκνα αρσενικά, το ένα ήταν 10 χρονών και το άλλο 12. Μιαν ημέρα απόθαναν και τα 2. Εκαθόταν και έκλειεν η Αγία Αθανασία δια τα παιδιά της. Έρχεται Άγγελος Κυρίου και της λέγει: Αθανασία, δια τι κλαίεις και λυπάσαι? Τα παιδιά σου χαίρονται μέσα εις τον παράδεισον και έχεις να τα απολαύσεις εις τη δευτέραν παρουσίαν και μη λυπάσαι. Έτσι την επαρηγόρησε ο Άγγελος. Λέγει η Αθανασία του Ανδρόνικου: Αφέντη, χιλιάδες άνθρωποι και γυναίκες έζησαν και φύλαξαν Παρθενίαν εις όλη τους τη ζωή. Εμείς δεν εφυλάξαμε. Μας εχάρισε ο Θεός 2 παιδιά και μες τα επήρε. Επανδρευτήκαμε και εκάμαμε τα σωματικά. Δεν γίνομαι θα καλόγερη να κάμουμε και τα ψυχικά να πηγαίνουμε στον παράδεισον? Πρώτον Αφέντη τον ονόμασαν η Αθανασία τον άνδρα της. Διατιμή της γυναικός να λέγει τον άνδρα της Αφέντη. Απεκρίθη της και ο ευλογημένος Ανδρόνικος και της λέγει: Ας είναι αδελφή μου, ας γίνει το θέλημα του Θεού. Αδελφή την ονόμασαν και από εκείνη την ώρα να ζούσαν ως αναδελφή. Επούλησαν τα πράγματά τους και τα εμοίρασαν ελεημοσύνην, επήγαν και οι δυο εις μοναστήρια και έγιναν καλόγεροι και περνούσαν με νηστείες, κληραγωγίες, κακοπαθίες και εσώθησαν και επήγαν στον παράδεισο.
Άδησον. Αυτοί έκαναν τα εξήκοντα, διότι έκαναν πρώτον τα σωματικά, έκαναν και τα ψυχικά. Αυτή βέβαια είναι κατώτερη από την Αγία Παρασκευή. Αν ίσως και θέλει να κάνει τα εξήκοντα κανένας από λόγους σας, ας αγωνίσετε ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασία και σώνετε. Και αν είναι κανένας από λόγους σας και δεν ευχαριστείτε με τη γυναίκα του και γυρεύει και ξένη γυναίκα, ας στοχαστεί τον Άγιον Ανδρόνικον τι έκαμε και ας εντρέπετε. Αν ίσως πάλιν και είναι καμία γυναίκα και δεν ευχαριστείτε με τον άνδρα της, αλλά θέλει και άλλον άνδρα, ας στοχαστεί τι έκαμε η Αγία Αθανασία και να εντρέπετε. Πάλι δεν μπορείτε να κάνετε τα εξήκοντα. Ας έλθουμε παρακάτω εις εκείνον που έκαμε τα τριάκοντα. Έχουμε πολλά παραδείγματα να αναφέρουμε, να μας αφήσουμε τα πολλά και ας υπούμε έναν. Στην Ανατολή ήταν ένας άνθρωπος. Το όνομά του Παπαϊωάννης. Υπανδρευμένος, είχε 20 παιδιά. Και μία ημέρα ένας δεσπότης εκόνευσε στο σπίτι του Παπαϊωάννου. Βλέπει τα παιδιά και εκάθονταν. Ερωτά ο δεσπότης τον παπά. Τίνο είναι τα παιδιά, λέγει ο Παπαϊωάννης. Ειδικά μου είναι αφέντη, πανιερώτατε, ο Θεός μου τα εχάρισε. Του λέγει ο δεσπότης, πόσα παιδιά είναι. Λέγει ο Παπαϊωάννης, 20. Λέγει ο δεσπότης, πόσους χρόνους έχεις υπανδρευμένος. Λέγει ο παπάς, 18. Τότε λέγει ο δεσπότης του παπά, δια 18 χρόνους να έχεις 20 παιδιά, εσένα σου πρέπει να είσαι καθυρημένος. Λέγει ο παπάς, να εξομολογηθώ δεσπότη μου, και αν το έβρισε εύλογον, ας είναι ορισμός του Θεού. Αρχίνησε ο παπάς και λέγει, εγώ δεσπότη μου έμαθα γράμματα ελληνικά, έγινα 18 χρονών αναγνώστης και υποδιάκονος, 25 διάκονος, και όταν έγινα 30 χρονών με παρακάλεσαν οι χριστιανοί και ο δεσπότης και έγινα παπάς, χωρίς να δώσω κανένα άσπρο. Κατά τους θείους και ιερούς νόμους επανδρεύτηκα. Πρώτον εξομολογηθήκαμε με την παπαδιά μου, επήγαμε στην εκκλησία και στεφανωθήκαμε. Έπειτα από το στεφάνωμα εκκοινωνήσαμε τα άχαρδα μυστήρια και όσαν επέρασαν 3 ημέρες, εσμίξαμε με την παπαδιά μου και όσαν εγκαστρώθη εχωρίσαμε, έως όπου εγέννησεν, εσαράντησε και τότε εματασμίξαμε και πάλι εγκαστρώθη ευθύς ανεχώρησε και με τέτοιον τρόπο έκαμε τα 20 παιδιά όπου βλέπεις η πανιερώτη σου δια 18 χρόνους. Λέγει ο δεσπότης, συγχωρεμένος να είσαι να κάνεις 50 και 100 παιδιά. Έτσι ο ευλογημένος παπάς έμαθε τα παιδιά του γράμματα, τα επέδευσε με νοθεσίες καλές και επέρασε και εδώ καλά και πήγε και στον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Αυτός έκαμε τα τριάκοντα, είναι παρακάτω από εκείνον που έκαμε τα εξήκοντα. Θέλεις και εσύ αδελφέ μου να κάνεις τα τριάκοντα ως αν τον παπά Ιωάννη, αγωνίζου τώρα όπου έχεις καιρόν και σώνεσαι. Αυτή είναι η εξήγηση της παραβολής, αυτήν την παραβολή εφανέρωσε ο Κύριος.

να τελειώσουμε και σήμερα. Υπάρχουν μερικά κεφάλαια ακόμη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος και το κυριότερο του βιβλίου του Ιάννη Μενούνου, ο κατάσκοπος Μάρκο για τον Κοσμά, τον ετωλόγο της Ζακώδης Πορφύρα, το διαβάσαμε. Την ευχή του Αγίου Κοσμά να έχουμε, φίλοι ακροτές, και μακάρι να έχουμε και την επιθυμία να τηρούμε τις εντολές του Θεού, την αγάπη προς τον Θεό και προς τον αδελφό μας, όπως το πραγμάτωσε ο Άγιος Κοσμάς στη ζωή του. Γι' αυτό τον αγαπούμε, τον θυμόμαστε και τον τιμούμε.

σας ευχαριστήσουμε και για τη σημερινή σας ακρόαση. Μείνετε εδώ για το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Οριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη οριοδότηση ΕΣΕΠ, Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι, τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Κυκλοφόρησε ο νέος τόμος της αγαπημένης σειράς. Γιορτινές ιστορίες με αρώματα, ήχους και γέλια από την πόλη και την Τραπεζούντα μέχρι την Κρήτη και τα νησιά μας. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Συνοδεύονται από πλούσιο ηχητικό δίσκο. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Δορμπαράκης. Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Την παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιο της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος. Η θαυματουργή εικόνα Παναγίας της Προυσιώτισσας. Στο νοτιοδυτικό άκρο της Ευρυτανίας, σε μια ωραιότατη και γραφικότατη και φυσική όμορφη τοποθεσία, βρίσκεται η Ιερά Μονή του Προυσού, κυριολεκτικά σφινωμένη ανάμεσα σε κάθετους βράχους άγριας μεγαλοπρέπειας, ενώ συνδυάζεται άριστα με το καταπράσινο περιβάλλον και τις ελατόφυτες γύρω βουνοκορφές. Σε αυτή την ιστορική μονή, οι πολυάριθμοι επισκέπτες και ευλαβείς χριστιανοί αξιώνονται να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα της Παναγίας της επιλεγόμενης Προυσιώτισσας, που βρίσκεται τοποθετημένη στο περίτεχνο τέμπλο του ομώνυμου παρεκκλησίου της στο βάθος της Πηλιάς και είναι κτίσμα του 11ου ή 12ου αιώνα. Μπροστά της είναι διαρκώς αναμένα τρία ακίμητα καντήλια. Το ηλαρό τους φως διαχέεται τριγύρω και γαλινεύει τις ψυχές των προσκυνητών, καθώς με ευλάβεια και δέος ατενίζουν την περίφημη εικόνα της Παναγίας,

τοποθέτησαν με ευλάβεια προσωρινά την εικόνα της Παναγίας στο Ναΐσκο. Όταν μετά από κάποιες ώρες θέλησαν να συνεχίσουν την πορεία τους και μπήκαν στο εκκλησάκι για να πάρουν την εικόνα, με θλίψη και αγωνία διαπίστωσαν πως αυτή έλειπε. Υπέθεσαν ότι οι βοσκοί μετανιωμένοι, επειδή θα στερούνταν την προστασία και μεσητεία της Θεοτόκου, είχαν πάρει την εικόνα της χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Γι' αυτό ο νέος άρχοντας γύρισε πίσω αποφασισμένος να την βρει και να την ξαναπάρει και να τη μεταφέρει στην Ιπάτη. Τότε ήταν που άκουσε φωνή εξ ουρανού να του λέει: «Εγώ αναπαύομαι καλύτερα ανάμεσα στους στενούς και άγριους αυτούς τόπους με ανθρώπους απλούς, βοσκούς και χωρικούς, παρά με αιρεσιάρχες πολιτικούς. Αν θέλεις να μείνεις μαζί μου, έλα εκεί που με βρήκες». Ο πλούσιος νέος άφησε ελεύθερους τους υπηρέτες που τον συνόδευαν, αποφάσισε να απαρνηθεί οριστικά τα εγκόσμια και με έναν από τη συνοδεία του που με τη θέλησή του τον ακολούθησε, επέστρεψε στη σπηλιά. Με ανίποτη χαρά βρήκε και πάλι την εικόνα της Παναγίας και αφού ο ίδιος και ο συνοδός του έγιναν μοναχοί, λαμβάνοντας αντίστοιχα τα ονόματα Διονύσιος και Τιμόθεος, έχτισαν κελιά και Ναΐσκο στη σπηλιά και εγκαταβίωσαν εκεί ως το τέλος της επίγειας ζωής τους. Οι λιγοστοί κάτοικοι της περιοχής, αλλά και από μακρινότερα μέρη, έρχονταν προσκυνητές και ζητούσαν τη μεσητεία και τη χάρη της Παναγίας που την παρήχε πλούσια.

θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Προσιώτισσας είναι στον τύπο της βρεφοκρατούσας οδηγήτριας. Η ίδια με ύφος γλυκό και μαζί σοβαρό βαστάζει τον Ιησού με το αριστερό της χέρι. Το δεξιό της το προβάλλει μπροστά. Όπως σημειώνει η Ειρήνη Πιπερίγκου Κυριαζή στο εκτενές έργο της «Παναγία η Προσιώτισσα, ιεράμονη Προυσού Ευρυτανίας», η Παναγία φέρει στο κεφάλι το συριακό σκούρο βυσσινί μαφόρι που πέφτει μαλακά στους λεπτούς της ώμους. Το πρόσωπο, ο ιδέες, στολίζει μικρό στόμα και λεπτή σημή πλακουτσωτή μύτη ανάμεσα σε δύο μεγάλα αμυγδαλόσχημα μαύρα μάτια που επιστέφονται από ομοιόμορφα, ομοιόχρωμα καμπυλωτά φρύδια. Το βλέμμα της ήρεμο, συμπονετικό, ελπιδοφόρο για να δίνει παρηγοριά στους χριστιανούς προσκυνητές που προσφεύγουν στην χάρη της. Κάποια παρόμοια θεομητορική εικόνα θα είχε μπροστά του, υποθέτουμε, ο Μαυρόπους Ευχαΐτων όταν συνέθετε τον ύμνο «Οράνσου την εικόνα μήτερ αγνή, την εμήν κλικεράν και παμπόθη των αδυνατών, θρηνής κατατίσω μου την ψυχή. Βίων βιών αβίωτων και οδυνηρών και βαρυπενθή, διώμε με τα στάντα αξίως ονοράνσε και παρεστάνε το πρόσωπό σου». Ο Ιησούς, αν και βρέφος στην αγκαλιά της Θεομήτωρος, με τη σοβαρότητα του βλέμματος και το ρητιδωμένο του μέτωπο, δηλώνει τη θεανθρώπινη ιδιότητά του. Το δεξί του χέρι είναι σχετικά υψωμένο προς το λαιμό της Παναγίας, το αριστερό στην ίδια ευθεία με το δεξί εκείνης. Με την αργυρεπίχρηση επένδυση καλύφθηκε ολόκληρη εικόνα, εκτός από τα δύο πρόσωπα της Παναγίας και του Χριστού.

Χρειάστηκε να διαβούν αρκετοί αιώνες ώσπου να στεριώσει και να αναπτυχθεί το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας σε αυτές τις απολύξεις των βουνών Χελιδόνα και Καλιακούδα, που στο πιο στενό του σημείο δείχνουν να ενώνονται. Ο ιερός ναός δεν είναι μεγάλος. Άλλωστε η διαμόρφωση του εδάφους δεν επέτρεπε κάτι διαφορετικό. Παρά τα αυτά, προκαλεί το θαυμασμό των επισκεπτών και προσκυνητών με τον τρούλο, το τέμπλο, τα προσκυνητάρια, τους πολυελαίους και τις εξαιρετικής τέχνης τοιχογραφίας.

Το παρεκκλήσιο της Προυσιώτισσας, κτίσμα του 11ου ή 12ου αιώνα, έχει ιστορηθεί σε δύο περιόδους. Κατά το 13ο αιώνα και το 1518, στη δεύτερη περίπτωση από τον αγιογράφο Γεώργιο Παπαδόπουλο. Στο καλλιτεχνικό του τέμπλο είναι τοποθετημένη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Όταν ο ναός αυτός πυρπολήθηκε το έτος 1587, κτίστηκε ο νέος. Το 1754, στον τύπο του Δικιώνου, εγγεγραμμένου Σταυροειδούς Μετριούλο, αφιερωμένο στην κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Υπάρχει και η κρύπτη της ιερής εικόνας, αλλά και των πολύτιμων χειρογράφων και παλέτυπων βιβλίων. Παλαιότερα, αυτή η κρύπτη είχε και λειτουργικό προορισμό, αν κρίνουμε από τις στιχογραφίες της που ανάγονται στο 13ο αιώνα. Στις μέρες μας, το μικρό αυτό παρεκκλήσιο, κρύπτη, είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη από την Κόνιτσα, καθώς και χώρος φύλαξης ιερών λειψάνων. Όπως κατά κανόνα συνέβη με όλα τα παλαιά μοναστήρια, έτσι και η χιλιόχρονη και πλέον ιστορία της Προυσιώτισσας έχει πολλές πτυχές. Γνώρισε περιόδους δόξας και παρακμής, έγκλης και διώξεων, μεγαλείου και σιωπής, ελευθερίας και υποταγής στον Οθωμανό δυνάστη. Επίκεντρο όλων αυτών υπήρξε το καθολικό της, ιστορημένο το 1785, διαχειρών των αγιογράφων Γεωργίου Αναγνώστου και Γεωργίου Γεωργίου, με κυρίαρχο θέμα τις απεικονίσεις των 24 οίκων του ακάθιστου ύμνου. Το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο είναι κατασκευασμένο το έτος 1810. Σώζονται αρκετές και αξιόλογες επιγραφές που ανάγονται στην περίοδο από το 1518 έως το 1883. Αξιόλογη ήταν και εξακολουθεί να είναι η βιβλιοθήκη της Μονής. Το πότε ακριβώς συστάθηκε δεν μας είναι γνωστό. Πάντως, το 1814, ο ηγούμενός της, ιερομόναχος Κύριλλος Καστανοφύλης από την Καστανιά Αρακινθίων, την εμπλούτησε με την προσφορά 252 τόμων, ενώ στον κώδικα με αριθμό 42 κατέγραψε όλους τους τίτλους των αποκείμενων στη βιβλιοθήκη έργων. Νεότερες καταγραφές έγιναν το 1909 και το 1951. Αξιοσημείωτο είναι ότι στη Μονή φυλάσσονται 72 κώδικες και πολλά βιβλία τυπωμένα στη Βενετία, τη Λειψία, το Βουκουρέστι, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, τη Μόσχα, το Ιάσιο, τη Βιέννη, την Αλεξάνδρεια, τα Ιεροσόλυμα, την Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα κλπ. Το δε περιεχόμενό τους είναι θεολογικό, φιλολογικό, ιστορικό, γεωγραφικό, νομικό, μαθηματικό και φυσικό. Η πλουσιότατη βιβλιοθήκη προϋποθέτει και τη λειτουργία σχολής στη Μονή Προυσιώτισσας. Πότε πρωτοάρχισε τη λειτουργία της δεν είναι γνωστό. Είναι όμως προφανές ότι επανιδρύθηκε από το φωτιστή των σκλάβων τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό 1714-1779 και βέβαιο ότι επαναλειτουργήσε το έκπαλε στο μοναστήριο του το λειτουργούν σχολείο ελληνικών γραμμάτων της Ρούμελης στις ημέρες ηγουμενίας του Λόγιου Ιερομονάχου Κυρίλου Καστανοφύλη και επισκοπίας του Λιτζάς και Αγράφων Δοσιθέου. Διότι οι μαρτυρίες επιβεβαιώνουν ότι μεταξύ των ασκούμενων στη Μονή Μοναχών, των κατοίκων του χωριού Προυσιώτισσας και των γειτονικών προς αυτό, έγινε έρανος. Τότε, γύρω στα 1819, ανοικοδομήθηκε το τριώροφο κτίριο κοντά στο κημητήριο του μοναστηριού, που ως το 1825 χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο. Η εθνική προσφορά της Προυσιώτισσας υπήρξε σημαντική όχι μόνο κατά την περίοδο της μακραίωνης δουλείας, αλλά και κατά την διάρκεια της εθνεγερσίας του 1821, ακόμη και στα νεότερα χρόνια. Πλην της λειτουργίας της παραπάνω σχολής, τη Μονή είχαν καταφύγιο και ορμητήριο οι αγωνιστές του 1821, ανάμεσά τους και ο Μάρκος Μπότσαρης. Στην Παναγία την Προυσιώτισσα απέδωσε τη θεραπεία του Γεώργιος Καραϊσκάκης και από βαθιά ευγνωμοσύνη κατέβαλε τη δαπάνη για να καλυφθεί με αργυρεπίχρηση αισθήτα η εικόνα της, όπως μαρτυρεί και η χαραγμένη επιγραφή διεξόδων του γενεωτάτου στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη 1824. Στο Μουσείο της Μονής φυλάσσονται και τα όπλα του μεγάλου αυτού ήρωα. Επειδή υπήρξε και ορμητήριο αντιστασιακών ομάδων, οι Γερμανοί πυρπόλησαν τη Μονή στις 16 Αυγούστου 1944.
Με το μόχθο όμως των μοναχών της και τις φιλότιμες προσφορές των ευλαβών προσκυνητών, ανέλαβε εκ νέου και κατά τις τελευταίες δεκαετίες απέκτησε πανελλήνιας εμβέλειας προσκυνηματικό χαρακτήρα. Δεν είναι μόνον η χάρη και τα πολλά θαύματα της Παναγίας, ούτε το απαράμιλα όμορφο φυσικό περιβάλλον ή η φιλοξενία των μοναχών που ελκύουν τους επισκέπτες προσκυνητές στη Μονή. Υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία που συντελούν σε αυτό. Το κοιμηλιοφυλάκιο και η βιβλιοθήκη, το αγίασμα της Παναγίας, οι περιποιημένοι τριόροφοι ξενώνες, το κτίριο της Σχολής των Ελληνικών Γραμμάτων, ο ναός των Αγίων Πάντων με το βαπτιστήριο, το θρησκευτικό ιστορικό μουσείο, η έκθεση ειδών ευλαβίας και προπαντός η πλούσια παρακαταθήκη τιμίων λειψάνων Αγίων άνω των 60. Φυσικά, κοσμοσυρωή παρατηρείται τόσο κατά την εορτή κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, όσο και κατά την απόδοση της εορτής της κοιμήσεως, που εδώ σύμφωνα με εκτιτορική παράδοση, αντί για την 23η Αυγούστου, πανηγυρίζεται την 28η, κατά την συνήθεια των ευαγών μοναστηρίων του Αγίου Όρους. Με κατάνοιξη και λαμπρότητα τιμάται και η μνήμη του νεομάρτυρα Ιωάννη από την Κόνιτσα στις 23 Σεπτεμβρίου.

στη μήνυ της υπεραγίας Θεοτόκου και της εικόνας της προυσιώτισσας ψάλεται στους ναούς και κατηδίαν από τους ευλαβείς χριστιανούς πλήρης ακολουθία Εσπερινού και Όρθρου κατά την απόδοση της κοιμήσεως καθώς και παρακλητικός κανόνας. Ποίημα Διονυσίου Ιερομονάχου. Από την εμπνευσμένη αυτή ημνολογία παρατίθενται εδώ επιλεγμένοι στίχοι ή τροπάρια που αναφέρονται στο πανάγιο πρόσωπο της Θεοτόκου, τη θαυματουργή εικόνα και την έβρεσή της, καθώς και το ιερό μοναστήρι της προυσιώτισσας. Εν το σπηλαίο Παρθένε πύρινος έδειξε στήλο στην συν εικόνα, της ποιμέση την θείαν, εξής θαυμάτων θείων μαρμαριγέ. Εξερχόμενε άπαντα των Χριστονίμων ορίζοντα τη λαυγός και φεδρός περί αυγάζουση. Άπασα η Ελλάς, αυτή τετουλία αθρίστητε συμφώνος, εικόνα προσκυνήσε, αγνής τη θαυματόβριτον.

Επειδή όλες οι εικόνες της Παναγίας που περιλαμβάνονται στην παρούσα σειρά θεωρούνται και είναι θαυματουργές και έτσι τις τιμούν οι χριστιανοί, ας παρατηθούν και λίγες φράσεις σχετικές προς το θέμα για τη λύση εύλογων απορριών. Στο ερώτημα γιατί δεν είναι όλες οι εικόνες θαυματουργές, η απάντηση είναι ότι τα θαύματα, όσα πράγματι είναι θαύματα, γίνονται μεν με την ενέργεια της Θεοτόκου ή του εικονιζόμενου Αγίου, αλλά και με τη δύναμη κατεξοχήν του Σωτήρος Χριστού. Όταν αυτό συμβαίνει κατ' επανάληψη, χάρη στην ίδια εικόνα, αυτή θεωρείται θαυματουργή. Φυσικά, η διάκριση από άλλες εικόνες, όπως επισημαίνει ο αείμνηστος καθηγητής Σιώτης στο έργο του «Ιστορία και Θεολογία των Ιερών Εικόνων», δεν είναι ούτε αβάσιμος, ούτε βάσιμος, ούτε παράλογος, ούτε λογική, ούτε ανευλαβής έναντι άλλων εικόνων, ούτε ευλαβής, ούτε σφαλμένη, ούτε ορθή, αλλά έκφρασης μιας σπάνιας προσωπικής εμπειρίας εκείνων οι οποίοι υπήρξαν αυτόπτε μάρτυρες τιού των θαυμάτων. Και συνεχίζει γράφοντας ότι το θαύμα είναι μία από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που η προσωπική πίστη βρίσκεται σε ακμή και η ψυχή του προσευχομένου χριστιανού μπροστά σε οποιαδήποτε εικόνα αποσπάδει αυτής φορτία Θείας Χάριτος τόσο ενεργά ώστε να βιώνεται έτσι το θαύμα της ζωντανής δυναμικής και σώζουσας χάρης του Θεού. Από τους πρώιμους χρόνους του χριστιανισμού αναφέρονται σε αξιόπιστες πηγές πλήθος θαυμάτων πριν εκείνων που τέλεσε ο Ιησούς Χριστός και η Άγια Αποστολή Του. Πολλά κείμενα κάνουν λόγο για ανάβληση μύρου από τάφους μαρτύρων, δακρύων ή αίματος από ιερές εικόνες όταν λοχίζονται από ειδωλολάτρες ή αργότερα από οικονομάχους για θεραπεία ασθενών μετά από επίχρησή τους με το λάδι καντιλιών. Οι ιερές εικόνες της Παναγίας που περιλαμβάνονται στην παρούσα σειρά είναι συνυφασμένες με πλήθος θαυμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι οι μόνες, απλά οι πιο γνωστές. Οι δύο πόλοι των θαυμάτων των ιερών εικόνων είναι η πίστη του χριστιανού και η χάρη του Θεού. Το πώς ακριβώς και γιατί διενεργείται ένα θαύμα δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί αφού κινείται στη σφαίρα του μυστηρίου. Τα τελούμενα όμως θαύματα μέσω των ιερών εικόνων είναι μια επιπλέον απόδειξη της χάριτος του Θεού, της Θεοτόκου και των Αγίων Του και της μέσω αυτής αδιάκοπης σωτηρίας του κόσμου. Η Ιερά Μονή υπάγεται πνευματικά και διοικητικά στην Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου. Ας έχουμε την ευλογία της Παναγίας της λεγόμενης η Προσιώτισσα.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Θέλουμε στη σημερινή μας εκπομπή να δούμε επικραματικά τη σχέση μας με την Ευρώπη και πιο γενικά με τον λεγόμενο δυτικό χριστιανικό πολιτισμό που την διαμόρφωσε. Μπορούμε να ταυτιστούμε με τη σημερινή Ενωμένη Ευρώπη, η οποία θεωρείται ότι έχει ως πατέρα τον Κάρλο Μάγνου. Η Ελλάδα, η οποία από το 1981 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βίωσε το 1990 μια οδυνηρή εμπειρία όταν κυκλοφορήθηκε το έργο του Σαν Μπαπτίστ Ντι Ρουσέλ με τίτλο «Ευρώπη, η ιστορία των λαών της». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναθέσει σε μια ομάδα ιστορικών με επικεφαλής τον Γάλλο ακαδημαϊκό Ντι Ρουσέλ την συγγραφή αυτής της ιστορίας, η οποία σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής μεταφράστηκε σε 8 γλώσσες, όχι όμως στην ελληνική. Σκάνδαλο προκάλεσε η μη επαρκής αναφορά στην πολιτιστική προσφορά της Ελλάδας στην Ευρώπη, παρότι ακόμα και το όνομα Ευρώπη έχει την προέλευσή του στην ελληνική μυθολογία με την γνωστή ιστορία της παραπλάνησης της Ευρώπης, της κόρης του βασιλιά Φινίκης Αργύνορα από τον Δία στην Κόρτινα της Κρήτης. Ούτε η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, ούτε η Βυζαντινή, αλλά ούτε και η αρχαία της ιστορία παρουσιασόταν σε αρκετή έκταση στο έργο αυτό. Έμοιασε με μια συνειδητή προσβολή του ελληνικού πολιτισμού. Έτσι εκφράστηκε δημόσια ο προβληματισμός «Τι θέλουμε στην Ευρώπη όταν εκείνη τόσο επιδεικτικά μας αγνοεί?». Τα παράπονα ήταν απόλυτα δικαιολογημένα. Μια άλλη παρόμοια προσβολή αισθάνθηκαν οι Έλληνες με την δημιουργία του Μουσείου της Ευρώπης. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Προσανατολισμού του Μουσείου της Ευρώπης, το οποίο συνήλθε στις 16 Οκτωβρίου του 2003 στις Βρυξέλλες και προέβλεψε την λειτουργία του Μουσείου για το 2006, ως αφετηρία της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θεωρήθηκε το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα. Μάλιστα, οι σταυροφορίες παρουσιάζονταν ως παράγοντες ενοποίησης της Ευρώπης. Και φανταστείτε, εκστρατείες που εξέφρασαν τόσο μίσος προς τον κόσμο της ομοιοσύνης όσο και προς τον αραβικό κόσμο, εκστρατείες που συνδέονται με τεράστιο αριθμό σφαγών, εκστρατείες όπως η τέταρτη σταυροφορία που συνδέεται με ένα ασύλληπτο αριθμό βιασμών, φόνων και καταστροφών στις 3 ημέρες που δόθηκαν για την λαϊλασία της πόλεως των πόλεων, της πιο πλούσιας πόλης του κόσμου, τον Απρίλιο του 1204. Κατά το Στίβεν Ράντσιμαν, μόνο οι ενετοί ήξεραν να εκτιμήσουν την αξία των έργων τέχνης. Όπου μπορούσαν, εξασφάλιζαν τους πολύτιμους θησαυρούς για τον εαυτό τους, για να στολίσουν με αυτούς τις δικές τους πλατείες, τους ναούς και τα παλάτια. Αντίθετα, οι Γάλλοι και Φλαμανδοί άρπασαν ό,τι γυάλισε και κατέστρεψαν όλα εκείνα που δεν μπορούσαν να πάρουν μαζί τους. Διέκοπταν μόνο για λίγο για να φωνεύσουν, να βιάσουν ή να εισβάλλουν σε υπόγεια με κρασιά για να δροσιστούν. Εκστρατείες αυτού του είδους παρουσιάζονται από το Μουσείο της Ευρώπης λοιπόν ως παράγοντες ενοποίησης της Ευρώπης. Βέβαια, εκ μέρους της δυτικής, της φράγκικης και παπικής Ευρώπης επρόκειτο για μια απόλυτα λογική θέση, αφού εκείνη μέσω των σταυροφοριών ζητούσε να καταλάβει τον κόσμο της ομοιοσύνης και να τον υποτάξει στις δικές της αντιλήψεις περί πολιτισμού. Αλλά Αλλά ακόμα και αυτή η θέση, η οποία γενικά ίσχυε, εδώ δεν πέτυχε τελικά το στόχο της. Διότι ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος, ο οποίος είχε κηρύξει τη σταυροφορία αυτή, ναι μεν ήταν ενθουσιασμένος με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, αλλά όχι με το πώς της κατάκτησης. Όταν έμαθε λεπτομέρειες για τα εγκλήματα εναντίον του λαού και των ιερέων και για την σύλληση των ναών κατά την κατάκτηση, εξέδωσε το γνωστό του αφορισμό. Αυτός δεν είχε να κάνει με τυχόν φιλάνθρωπα αισθήματά του απέναντι στους αιρετικούς Ορθόδοξους. Στο σημείο αυτό δεν είχε ευαισθησίες. Με τα δεδομένα όμως που είχαν δημιουργήσει οι σταυροφόροι, με τους φόνους, βιασμούς, συλλήσεις ναών, βανταλισμούς, καταστροφές, λαϊλασίες και άλλα, η προοπτική της υποταγής της Ορθόδοξης Ανατολής στο παπικό θρόνο είχε πλέον εκμυδενιστεί. Γι' αυτό η ογή του Πάπα. Δεν πέτυχε λοιπόν το σχέδιό του, αλλά και αργότερα με τις μεγάλες ενωτικές συνόδους της Λιόν 1274 και Φεράρας Φλωρεντίας 1438-39, δεν πέτυχε το ανάλογο σχέδιο. Τα βασικά ζητήματα της παπικής επιβολής ήταν το γνωστό ποτίο εξουσίας του Πάπα σε όλη την Εκκλησία, το φιλιόκβε και η επέκταση της εξουσίας του Πάπα ακόμα και στην ουράνια σφαίρα. Ως εργαλείο υπηρετούσε εδώ το καθαρτήριο πύρ, διότι με το χειρισμό των συγχωροχαρτιών ο Ποντίφικας της Ρώμης έλεγχε και την τύχη των ψυχών μετά θάνατον. Με την έκπτωση αυτών των εγγράφων, ο Πάπας μπορούσε να ρυθμίσει, να μειώσει ή και να εκμυδενίσει τα χρόνια του βασανισμού των ψυχών των πεθαμένων. Και στις δύο συνόδους η εκκλησιαστική ηγεσία που συμμετείχε, εκτός από το βράχο της πίστιος, τον Άγιο Μάκο τον Ευγενικό, υπέκυψε στις πιέσεις του αυτοκράτορα. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις το εκκλησιαστικό σώμα αντιστάθηκε σε αυτή την υποτέλεια. Όπως είπαμε, το σχέδιο για την υποταγή του κόσμου της ομοιοσύνης δεν πέτυχε. Γι' αυτό το καλύτερο προφανώς που μπορούσε να γίνει με τα δεδομένα αυτά ήταν η πλήρης καταστροφή αυτού του κόσμου από τους Οθωμανούς. Άλλωστε, η μεγάλη λία της πρωτεύουσας της ομοιοσύνης είχε γίνει από τους Δυτικούς το 1204 και πως το τέλος της δόξας της ομοιοσύνης η Δύση απορρόφησε τους επιστήμονες, τους καλλιτέχνες και τεχνίτες της. Η πόλη δεν συνήρθε ποτέ πια πλήρως από την καταστροφή αυτή. Συνεπώς, η Ενωμένη Ευρώπη, με τη σχέση αυτή που είχε διαμορφωθεί επί αιώνες με τον Ορθόδοξο κόσμο της ομοιοσύνης και τον πολιτισμό της, όρισε το Βυζαντινό κόσμο στο παραπάνω μουσείο της Ευρώπης απλώς ως γείτονας του κύριου δυτικοευρωπαϊκού κορμού και αφιέρωσε ένα μόνο μικρό εκθεσιακό χώρο σε αυτόν. Ποια είναι όμως η ουσία του ζητήματος? Η Ευρώπη, όπως έχει διαμορφωθεί στον παπικό και προτεσταντικό χώρο στην διάρκεια των αιώνων, θεωρεί αφετηρία της ιστορικής της πορείας των Καρλομάγνων. Το ομολόγησε και ο Ντι Ροσέλ σε συνέντευξή του. Είπε: «Εγώ δεν κατάγομαι από τους Έλληνες. Κατάγομαι από τους Κέλτους, τους Ρωμαίους, τους Γερμανούς». Και όντως πρόκειται για έναν εντελώς διαφορετικό πολιτισμό από εκείνον της Ορθόδοξης Ανατολής της ομοιοσύνης. Αλλά ούτε με την αρχαία Ελλάδα έχει ουσιαστική συγγένεια, επειδή ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός διαστρεβλώθηκε στην δυτική αναγέννηση. Χάθηκε η ζήτηση του ωραίου που αποτελεί κεντρικό στοιχείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ένα μικρό παράδειγμα θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Ας πάρουμε το παιδί του Μαραθώνα, κλειπτό, που εντάσσεται πιθανότατα στη σχολή του Πραξιτέλους. Έργο της ύστερης κλασικής περίοδου, περίπου 340 έως 330 π.Χ. Με την ήρεμη κίνηση της μορφής του εκφράζει την αναζήτηση ενός ιδανικού σώματος χωρίς ψεγάδι, με τέλειες αναλογίες. Από πλευράς δυτικής αναγέννησης, αυτή η αναζήτηση της καλλιγραφημένης φύσης αντικαθίσταται από τη φυσιοκρατία. Έτσι, παρότι η αναγέννηση θεωρείται ότι επεδίωκε μέσω της τέχνης, της φιλοσοφίας και της επιστήμης την αναβίωση των κλασικών προτύπων και αξιών της αρχαίας Ελλάδας, αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα και τόσο πολύ. Δεδομένο είναι ότι όσοι Έλληνες είναι θαμπωμένοι από τα φώτα της Δύσης, όπως ο Αδαμάντιος Κοραής και οι μέχρι σήμερα ακόλουθοί του, δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτή την στάση των Ευρωπαίων, την οποία θεωρούν ανθεληνική και προσβλητική. Όπως φαίνεται, δεν έχουν συνειδητοποιήσει επακώς την ευρέως διαδεδομένη θέση της ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας για την νεότερη Ελλάδα, ότι δεν αποτελεί συνέχεια της αρχαίας. Με αυτό δεν μπορούν να συμβιβαστούν. Ενώ στο άλλο βασικό σημείο της ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας, ότι η Ελλάδα ήταν υπόδουλη στους Ρωμαίους Βυζαντινούς, αυτοκράτορες της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινοπόλειος, οι Έλληνες λάτρες της Δυτικής Ευρώπης συμφωνούν χωρίς πρόβλημα. Με άλλα λόγια, είναι περισσότερο Ευρωπαίοι παρά Έλληνες, επειδή για αυτούς η πίστη έχει μόνο δευτερεύουσα σημασία και στη συνείδησή τους έχουν υποτιμήσει βαθύτατα την αυτοκρατορία μας. Αλλά και στον εκκλησιαστικό χώρο της ελληνόφωνης Ορθοδοξίας, δηλαδή Ελλάδα, Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλειος, Κύπρος, μοιάζει να επικρατεί όλο και περισσότερο μια έντονη τάση προσέγγισης, τουλάχιστον στα διοικητικά όργανα της Εκκλησίας, της δυτικής εκδοχής του χριστιανισμού. Αυτό φάνηκε έντονα το έτος 1948, όταν αυτές οι τρεις τοπικές εκκλησίες του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλειος, της Ελλάδος και της Κύπρου συμμετείχαν ως ιδρυτικά μέλη στο νεοσύστατο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Συγκαταλέχθηκαν στις 23 Αυγούστου του 1948 ανάμεσα στους αντιπροσώπους 147 εκκλησιών του προτεσταντικού χώρου, διότι η οικουμενική κίνηση είχε ξεκινήσει ως καθαρά ενδοπροτεσταντική υπόθεση που ζητούσε να αντιμετωπίσει τον κατακαιρματισμό των προτεσταντών στον δυτικό κόσμο και στην Ιεραποστολή. Ήδη το 1920, μετά την οδυνηρή εμπειρία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στον οποίο αλληλοεξοδόθηκαν χριστιανικοί λαοί, οι ελληνόφωνοι Ορθόδοξοι ανταποκρίθηκαν με το διάγγελμα του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλειος για την ίτρυση κοινωνίας των εκκλησιών. Ενώ το 1902, μία εγκύκλιο του Πατριάρχη Ιωακήμ του Τρίτου είχε ζητήσει ως προϋπόθεση για την ενότητα με άλλες χριστιανικές εκκλησίες την ταυτότητα της πίστης και της ομοιότητας των ηθών και εθίμων, την κοινή αποδοχή των αποφάσεων των 7 Οικουμενικών Συνόδων, την ενότητα στα δόγματα και στους θεμελιώδεις θεσμούς της εκκλησιαστικής διακυβέρνησης. Το διάγγελμα του 1920 με διαφορετικό πνεύμα προσέγγισε το θέμα. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά ειδήσει χριστιανική». Το θέμα μας σήμερα είναι κατά πόσο τόσο πολιτιστικά όσο και εκκλησιαστικά είναι δυνατή η σχέση μας με την Ενωμένη Ευρώπη. Ιδιαίτερα στις μέρες μας είναι επίκαιρο αυτό το ζήτημα, επειδή βλέπουμε την Ενωμένη Ευρώπη να κινείται όλο και περισσότερο προς μια σύγκρουση με τη Ρωσία. Ακούμε συχνά ότι πρέπει να είναι έτοιμη το αργότερο μέχρι το 2030 για έναν πόλεμο με τη Ρωσία. Η εκκλησιαστική διάσταση αυτής της σχέσης είναι επίσης ολοφάνερη. Το απέδειξε το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο του έτους 2018, μια απόφαση στην οποία κατέληξε το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλιος κατόπιν πολιτικών πιέσεων από τον Αμερικανικό και Νατοϊκό παράγοντα. Εάν έχετε ως τώρα παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Ήδη περικράψαμε πολύ σύντομα σχετικά με την ιστορία και το μουσείο της Ευρώπης την αυτοσυνειδησία αυτής της Ενωμένης Ευρώπης. Έχοντας ως αφετηρία αυτή η Ενωμένη Ευρώπη τον Κάρλο Μάγνο, είναι αναμφίβολα εξ αρχής δεδομένη η αντιπαλότητα ή καλύτερα να πούμε η εχθρότητα προς την Ρωμιοσύνη. Και μόνο τη στέψη του Κάρλου Μάγνου το έτος 800 από τον Πάπα Λέοντα τον Τρίτο στην Ρώμη να πάρουμε, αυτό γίνεται ολοφάνερο. Ο πλήρης τίτλος του Κάρλου Μάγνου ήταν «Σερενίσιμος Αύγουστος Αντέο Κορονάτους Μάγνους Πατσίφικους Υπεράτο Ρωμάνων Γκούμπερνανς Ιμπέριουμ Κι ετ περ Μισερικόρδιαμ Δεϊ Ρέξ Φραγκόρουμ ετ Λαγκοβαρδόρουμ». Δηλαδή, για αυτού Παντελεήμων μεγαλειώτης, εστεμένος εκ Θεού μέγας ειρηνοποιός αυτοκράτο, ότιν ρωμαϊκήν αυτοκρατορίαν διακυβερνών, ελαίου Θεού και βασιλεύς των Φράγκων και Λαγκοβάρδων. Αργότερα το 812 συμφωνήθηκε μεν στο Άρχιν ανάμεσα στους Φράγκους και τους Ρωμαίους της Ορθόδοξης Ανατολής μια συμβαστική λύση. Στον Κάρλο επιτράπηκε η απλή χρήση της λέξης «Υπεράτο», «Αυτοκράτο», χωρίς όμως την προσθήκη των Ρωμαίων. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη ο Μιχαήλ ο Πρώτος διατήρησε τον τίτλο «Βασιλεύς των Ρωμαίων». Από την εποχή όμως του Όθωνος του Τρίτου στέφτηκε από τον Πάπα Γρηγόριο τον Πέμπτο το 966 στη Ρώμη, οι Φράγκοι ακύρωσαν τη συμφωνία αυτή με την χρήση του τίτλου «Ρωμανόρουμ Ιμπεράτορ Αύγουστος». Γι' αυτού μεγαλειώτης αυτοκράτο των Ρωμαίων. Πάντως με την αφετηρία του Κάρλου Μάγνου και στη συνέχεια όλο και πιο έντονα φανερώθηκε αυτό το μίσος και η τάση κατάκτησης εκ μέρους των Φράγκων τόσο του κράτους όσο και της Εκκλησίας της Ανατολής. Κορύφωση φυσικά ήταν η τέταρτη σταυροφορία και η κατάκτηση της Κωνσταντινοπόλεως από τους Φράγκους το 1204. Σήμερα βλέπουμε τη χώρα μας ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άβουλη να κατευθύνεται από αυτήν. Αλλά και εκκλησιαστικά διακρίνουμε μια όλο και αυξανόμενη υποχώρηση έναντι του κινήματος του οικουμενισμού. Χαρακτηριστική είναι τόσο η στάση των εκπροσώπων της Εκκλησίας της Κύπρου όσο και της Ελλάδος τον Ιούλιο του 1948 κατά τη Σύνοδο της Μόσχας, οι οποίοι αρνήθηκαν προφανώς κάτω από πίεση Αγγλική στην Κύπρο και Αμερικανική στον εμφύλιο πόλεμο της Ελλάδος να υπογράφουν τις κοινές δηλώσεις
σχεδόν όλων των αυτοκεφάλων Ορθόδοξων Εκκλησιών εναντίον του Οικουμενισμού και εναντίον της συμμετοχής στην Ιτρητική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβούλου Εκκλησιών στις 23 Αυγούστου στο Άμστερνταμ. Και η Εκκλησία Κωνσταντινοπόλεως συμμετείχε στην Ιτρητική του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Αλλά ήδη εκείνη την εποχή ο Πατριάρχης Μάξιμος ο Πέμπτος βρισκόταν κάτω από έντονη πίεση τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της ελληνικής κυβέρνησης για απαραίτηση επίσημα λόγω ασθενείας, ανεπίσημα όμως λόγω της ρωσοφιλίας του. Επιστρέφοντας την διαφοροποίηση της στάσης του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως προς την οικουμενική κίνηση στα χρόνια 1902 και 1920, πρέπει να τονίσουμε ότι με την εγκύκλιο του Ιωακήμ του Τρίτου το 1902 εκφράστηκε αρχικά μια παραδοσιακή στάση, δηλαδή να είναι μία η Εκκλησία με βάση την ενότητα στην πίστη, στη λατρεία, στα ντόγματα και στην αποδοχή της κοινής παράδοσης των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Αυτή άλλαξε με το διάγγελμα του 1920 και ενισχύθηκε φυσικά ακόμα μετά την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Στο συμβούλιο αυτό δεν βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο η ταυτότητα της πίστης, η κοινή παράδοση και η ενότητα στα ντόγματα, αλλά τα κοινά στοιχεία των χριστιανικών εκκλησιών και το ότι όλες μαζί είναι κληρονόμοι της Επαγγελίας του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Προέχει δηλαδή η πλήρης αποδοχή του δυτικού χριστιανισμού σε όλες του τις εκδηλώσεις. Με απλά λόγια, θεωρούνται οι ποικίλες εκφάνσεις της χριστιανικής δύσης ως παράλληλες με την Ορθοδοξία χριστιανικές παραδόσεις, που λόγω των διαφορετικών ιστορικών συνθήκων έχουν αναπτύξει την δική τους ιδιαίτερη χρειά. Γι' αυτό επιδιώκεται μέσω της οικουμενικής κίνησης όχι η μία ιστορική εκκλησία του Χριστού, αλλά η ένωση των χριστιανικών ομολογιών. Η κάθε μία στο συνονθήλευμα όλων αυτών των ομολογιών αποτελεί σύμφωνα με την κυρίαρχη προτεσταντική αντίληψη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών το κλαδί ενός δέντρου. Δηλαδή όλοι μαζί αποτελούν μία μορφή αόρατης εκκλησίας. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 κυριαρχούσε περισσότερο η παραδοσιακή παράταξη και με συνέπεια προέβαλε την ιστορική συνέχεια της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Έπειτα όμως ενισχύθηκε η φιλελεύθερη τάση και οι τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες άρχισαν να υποχωρούν προς την προτεσταντική πλειοψηφία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, χωρίς όμως να αποδέχονται επίσημα την προτεσταντική θεώρηση της Εκκλησίας. Μια παρόμοια τάση, δηλαδή η απομάκρυνση από την επί αιώνες θέση της για την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία πάνω στη βάση της ταυτότητας της πίστης και των δογμάτων, παρατηρείται και στον διάλογο της Ορθοδοξίας με την Παπική Εκκλησία, η οποία δεν είναι μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, αλλά απλώς συνεργάζεται με αυτό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, αυτή με μεγάλη συντομία είναι η εικόνα του οικουμενισμού, η οποία φανερώνει πόσο πολύ οι υπεύθυνοι στην Εκκλησία μας για τα θέματα αυτά ήδη έχουν υποχωρήσει και αποκλίνει από την παράδοσή μας. Θα συνεχίσουμε όμως το θέμα αυτό και στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
4: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
5: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Ώρα Ελλάδος 6.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
1: Αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη την τες αμαρτίες ημών, Δέσποντα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών, ένε και

0: των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφιέμεν της οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.

Ελέησον, Κυρία ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αηγέ στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητάντας κοινώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και εις άρξη μου γλιάσον το επί Θεών ζώντα και γάρ στρωθείον έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνος ιάνε αυτή ουθήση ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εν εσούς είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρασύ αναβάσει εις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπο ανέθετο και γάρ ευλογίας δώσει ονομαθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον ίγκυ με σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και η αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκου μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σεν, ευδόκησας Κύριε την γη σου απέστρεψας την ομαλωσίαν Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας των λαών σου εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέβαψας πάσαν την οργή σου απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών, μη στους αιώνας οργιστής ημίν, η διατενείς την οργή σου από γενεάς της γενεάν, ο Θεός η επιστρέψας όσοι μου σημάς και ο λαός εφρανθίσεται επί σοι, δείξον ημί Κύριε το ελαιό σου και το σωτηριό σου δώσ' ημίν, ακούσομαι τη λαλήση εν εμί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη είναι επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτούν, πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτηρίων αυτού, του κατεσκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών, έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού, κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσον μου, ότι πτωχός και παίρνεις μη εγώ, φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι όσοι μη σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέκε κράξω με όλη την ημέραν, έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου, ότι σύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε, ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου, εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προσέ ότι επικουσάς μου, που και στην ομοιώση εν θέης Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου, πάντα τα έθνη όσα επίσης επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι εν ενωπιών σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσιας ή Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε εν διοδό σου και πορέψω με εν δι' αληθεία σου, εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου, εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός με εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το ελαιό σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή με εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός σου ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου ικτήρμον και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και ελεησόν με δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου, πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και σχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με, πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με
με και εσκυνθήτωσαν, ότι Συ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς τη ζωή μήτηρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών, και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, οδη ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος ειν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασας τη χειρή σου,

0: αυτές αμαρτίες ημών, δες που δες συγχώρησον ας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Την εν πρεσβείες ακίμητον Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετον ελπίδαν, τάφος και νέκρος Ιησού και κράτησεν, ως γαρμή του ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της αυροσύτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνουν το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς.
0: Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίης σας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτα μεν γάρ κοινομήσαμεν, και ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν θελήμας των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελέους και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρουσον των σαρκικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσουμεν τε μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμαση εις την αιώνιον ανάπαυση καταντήσουμεν εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίες των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Αγίε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμώ Μαγείας αυτού Μητρός,

την κίνησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν χαρμοσύνος και πανευλαβώς εορτάζομεν. Των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Βάσης και των τέκνων αυτής Αγαπίου Θεογνίου και Πιστού και των Οσίων Αλεξάνδρου του Ενικονίου, Ισαΐου, Αβραμίου και Κορνηλίου και του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Θαδαίου. Όν την Ιεράν μήμνε επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Θεός να μεγαλύνθει σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν ειδήσων αβαλόμενος φώσος σωμάτιων, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρυνο στεγάζουν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβαση να αυτού περιπατών επιτερήγορα νέμων, ότι όμως αγγέλης αυτού πνεύματα και γλυκουργούς αυτού πυρός λόγα, ο θεμελιών την γίνε που είναι ασφάλεια αυτής, ου πληθύσετε εις τον όμο και όμως. Άβυσσος ο σωμάτιον το περιβόλαιον αυτό επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσε όσο φεύξονται από φωνής βροντής σου κυριάσουσε. Αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όλε θεμελίως σου αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξ αποστένων πηγάς εν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ο αγρής δείψαν αυτό. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή, ότι ίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλειά των ανθρώπων, το εξ αναγίν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσου υπεροειδή η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφύγη της αγωής. Επίση σελήνης χερούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους σκότος και γένε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τη θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί του έργων αυτού και επ' την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα ο νου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δε απορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε εμπέζειν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει ειδούν εν τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ανταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιών αυτήν τρέμεινο, απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω με επί το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτού σε ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθι σκότω και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα μη σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αεί και ει του αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων.

Από φυλακή Τροία μέχρι νυχτό, από φυλακή Τροία. Ελπίσα το Ισραήλ επί των κυρίων. Αίμα τη σταζόμενο τη καρτέρα.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση και εις υμνήστε φωνές εσύ εσύ έθεου, ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζει.

Καταξίωσον Κύριον διασπέρα τα αυτή αναμαρτή του φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός ο εφημάς, καθά περιλπίσαμεν ευησέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποντα συνεδησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τ' έργα των χειρών Σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το

ουρανούς κατά βάσης σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειτα από τους δόλους και την ηρωνία του, σιγά του φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, οι σύνδουλοι επέκλειναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτόν επέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθεια, αλλά το σον περιμένοντες έλεος και την σύναπα εκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν την προσιούσα νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Πολύς των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου ειρήνη, ότι είδων η οφθαλμή μου του σωτήριών σου. Ω ήτι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενωπιών σου πάση ζών, ότι κατεδί έξον ο εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνας, και η κηδεία σε νεπέ με το πνεύμα μου, εν εμή εντράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων μελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρώσεων μελέτων, διεπέτασα βρασέντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπτο πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και μειωθήσω με της καταβαίνωσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωιτό ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς ο κατέφυγον. Δίδαξόν με το πείνο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Ένα και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου.

0: Σου γίγαντα το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ημαρτών και των πονηρών ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενώ κρίνες θέσεν. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσε με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψε στα άδρα και τα κρύβια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Αραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με πλήνεις με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίες και φροσύν αγαλιάσου δε ωστέ ατεπνεμένα απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών και πάστας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησο εν εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ κάνω καυθώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και ταπνεμένα Θεό σου καξοδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφράν και ολοκαυθώματα. Τότε ανίσουσιν επ' το θυσιαστηρίον σου Μόσχους.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τα μεγαλεία της επτής εικόνος σου ανεφημίσε τολμών, ενήλικη γλώσση και ρυπόσυχη λεσί.

πάσης ευχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, που καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριων των Θεών ημών, επιπλέον συνεργείς

Βρισκομένων την πολιτά αυτή των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίες και κατανοίξεως συμμετεχόντων εις την ιεράν παράκλησιν ταύτην

0: αλλά σε κάθε κάστη τα σελπίδας ημών αναφέρομαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, τα ψυχικά συμμονοδύνας θεράπευσον και τας νόσους πάσαστας του σώματος, τας διάβλητας δυσφορήτους και χαλεπά.

Υγείας των ασθενών, των αναρρήσεως, των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελαίους και

Εκείνες, Αναστάσα Μαρία μου, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδήσεις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα του την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και επλήστη πνεύμα του Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι αέλθει μήτυρ του Κυρίου

ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάμεψον εφημάστα, ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείας της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθέν Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτ Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αγαθονίκου και των Συναυτό Ζωτικού Ζήνων ως Θεοπρεπίου Ακινδύνου και Σαββιδιανού, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ιουλιανού και Ευλαλίας, του Αγίου Ενδόξιερου Μάρτυρος Αθανασίου Επισκόπου Ταρσού και των Συναυτό Χαρισίμου και Νεοφύτου, των Οσίων Ανθούσης και Αλεξίου Ιερέως και της Αγίας Ενδόξου Αριάδνης της Βασιλίσης, όν την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου τον Αγίο. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτών.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησιν μας, Κύριε ελάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε Κυρίας της ασθενείας ημών και πνεύματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από πονηρού,
1: ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπερηγίας της σωτηρίας ενισχύσεως και φυλάξεως των αδελφών ημών, των εν τη αλλοδαπία βρισκομένων,

0: και των εντυλαμένων ημίν ξαναξείς εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκτιδεώμεθα υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βορείο Αφρική και αλλαχού της γης χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως βοηθείας και σωτηρίας αυτών και εδραιώσεως αυτών εν τη πίστη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλη και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοθύλων εμφυλίου πολέμου και φνδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών το αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς.

των περάτων της γης και των εν θαλάσσες μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτό Εκκλησία από όλη ιερά πόλη ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν, χαρμοσύνος και πανευλαβός εορτάζομεν. Των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπητα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Αγαθονίκου και των Συναυτό Ζωτικού Ζήνωνος Θεοπρεπίου Ακινδύνου και Σεβυριανού, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Ιουλιανού και Ευλαλίας, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Αθανασίου Επισκόπου Ταρσού και των Συναυτό Χαρισίμου και Νεοφύτου, των Οσίων Ανθούσης και Αλεξίου Ιερέως και της Αγίας ενδόξου Αριάδνης της Βασιλίσης, όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aiginaferis.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
11: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Είναι η εκπομπή Επίσκεψη μέσα από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Και το info@papakipiradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Περιμένουμε και τούτη τη βραδιά τα δικά σας μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τις επισκέψεις. Προσπαθώντας να θυμηθούμε ανθρώπους και συζητήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής αυτής χρονιάς που πέρασε. Έτσι λοιπόν έχουμε προγραμματίσει για σήμερα να θυμηθούμε δύο ραδιοφωνικές εισβολές που κάναμε τους περασμένους μήνες. Η μία στον πατέρα Δανίλη Ψωϊνό και η άλλη στον πατέρα Νικόλο Αβουρλάκο. Να θυμηθούμε τι είχαμε πει. Συζητήσεις αυθόρμητες, συζητήσεις όμως για απλά και πρακτικά εκκλησιαστικά θέματα. Ας πούμε, τον πατέρα Δανίλη τον διακόψαμε και εισβάλαμε την ώρα που ηχογραφούσε και μίλαγε για το κατ' εικόνα που είναι πλασμένος ο άνθρωπος και τη δυνατότητά του, του ανθρώπου δηλαδή, να φτάσει στο καθομοίωσιν. Μιλήσαμε για τις ευκαιρίες, για τις πνευματικές ευκαιρίες που, εντός εισαγωγικών επιτρέψα μου την έκφραση, κλωτσάμε στην καθημερινότητά μας, πράγματα που μας παρουσιάζονται και εμείς τους γυρνάμε την πλάτη. Μας είπε ο πατήρ Δανίλ κάτι που είναι γνωστό, αλλά κάτι που ίσως να μην το έχουμε συνέχεια στο νου μας, ότι η σωτηρία είναι υπόθεση δική μας. Η σωτηρία είναι στα χέρια μας. Το ξεχνάμε πολλές φορές. Και η συζήτηση μας πήρε και μας έφτασε μέχρι το σημαντικό θέμα της εξομολογήσεως, του ιερού μυστηρίου της εξομολογήσεως. Όταν εισβάλαμε στην εκπομπή του πατρός Νικολάου Βουρλάκου, που ηχογραφούσε ένα μεσημέρι εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, την ώρα εκείνη μίλαγε για τον άσωτο Υιό και τη σχέση του με το Άγιο Βάπτισμα. Ήταν η περίοδος κατά την οποία ο πατήρ Νικόλαος ανέλυε το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος. Μας μίλησε για την σημασία του μυστηρίου αυτού, για την κατήχηση η οποία προηγείται του μυστηρίου της βαπτίσεως, αλλά και για την κατήχηση γενικότερα. Αναφερθήκαμε στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για την πίστη μας, ακόμα περισσότερο και για τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Μιλήσαμε για την κατήχηση στην πράξη, όπως αυτή πραγματώνεται μέσα από τις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός. Νομίζω χρήσιμες και ωφέλιμες και οι δύο συζητήσεις. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τα όσα είχαμε συζητήσει ένα μεσημέρι Σαββάτου, αν θυμάμαι καλά, εδώ με τον πατέρα Δανίλ Ψωϊνό. Τον ακούμε και από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος Πυρεός. Να ακούσουμε λοιπόν τα όσα μας είχε πει τότε που εισβάλαμε και μίλαγε ακριβώς για το κατ' εικόνα και καθομοίωση.
1: Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν το κατ' εικόνα μέσα στον άνθρωπο. Επειδή ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί με αυτές τις προϋποθέσεις, ζούσε μέσα στον παράδεισο αυτό που ονομάζουμε αρχαίγωνο δικαιοσύνη. Τι είναι η αρχαίγωνη δικαιοσύνη? Η κυριαρχία του ανθρώπου στα ζώα και σε όλη τη φύση. Η δυνατότητα του ανθρώπου να είναι αθάνατος και αναμάρτητος. Η απάθεια του ανθρώπου, η έλλειψη του πόνου και των θλίψεων. Η αληθινή θεογνωσία που είχε ο άνθρωπος. Όλα αυτά αποτελούν τα δώρα της αρχαιγόνου δικαιοσύνης. Βέβαια αυτή χάθηκε όταν ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία και εξορίστηκε από τον παράδεισο. Αυτό λοιπόν είναι το κατ' εικόνα των οερών, των αυτεξούσιων, των αγαπητικών που έχει ο άνθρωπος, αποτελέσματα αυτών των χαρισμάτων είναι η αρχαίγωνος δικαιοσύνη, αποτέλεσμα, να το πω καλύτερα. και η δυνατότητα του ανθρώπου να φτάσει στην θέωση. Τώρα πάμε στο καθομοίωση.
2: Ραδιοφωνική εισβολή.
0: Εισβάλλουμε ραδιοφωνικά σε εκπομπές.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Έχετε μείνει άναυδος, βλέπω, δεν το πιστεύετε.
1: Είναι μια ευχάριστη έκπληξη
0: αυτή. Τι κάνετε, την ευχή σας.
1: Πολύ καλά, μας τιμάει η παρουσία σας.
0: Περίμενα να βρω ατάκα για αφορμή κουβέντας. Αυτό το καθομοίωση που είπατε πριν από λίγο. Και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας εν τέλει, πατέρ Δανίλ?
1: Τώρα με βγάζετε από το πρόγραμμά μου.
0: Το ξέρω.
1: Είναι η αλήθεια, αλλά δεν πειράζει.
0: Να πω ότι λυπάμαι, θα πω ψέματα, οπότε δεν θα το πω.
1: Θα πω εγώ μια μεγάλη αλήθεια. Αποτελεί ένα ευχάριστο διάλειμμα, νομίζω, για τους ακροατές μας.
0: Πιστεύω πως ναι. Έτσι λένε τουλάχιστον.
1: Το καθομοίωση είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Όλη αυτή την ώρα τα έλεγα γραμματισμένα.
0: Θα τα πούμε
1: τώρα
0: λίγο
1: θα
0: πιο, απλά.
1: Πω πιο απλά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τι είναι, λοιπόν, είναι κάποια χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, κάποιες προδιαγραφές.
0: Από κατασκευής που λέμε.
1: Από κατασκευής, το είπα και εγώ προηγουμένως. Αν όλα αυτά τα εκμεταλλευτούμε, τα δουλέψουμε, τα ενεργήσουμε έτσι όπως πρέπει, φτάνουμε στο καθομοίωση. Δηλαδή να γίνουμε θεοί κατά χάριν. Σκοπός του ανθρώπου, και αυτό ας μην φανεί υπερβολή στους ακροατές μας, είναι να γίνει θεός. Οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας και μελετώντας το βιβλίο της Γενέσεως, εκεί που ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, χαίρονταν, λέει, γιατί έβλεπαν ένα Θεό να δημιουργεί πολλούς θεούς, τον άνθρωπο δηλαδή, τους ανθρώπους. Σκοπός λοιπόν του ανθρώπου είναι να γίνει θεός, όχι κατά φύσιν βέβαια, αλλά κατά χάριν.
0: Είναι ένα ερώτημα το οποίο το θέτω αρκετές φορές και σε κληρικούς, έτσι, σε πνευματικούς, αλλά και σε λαϊκούς, έτσι, μορφωμένους ανθρώπους. Δεν είμαστε λίγο ανόητοι ως άνθρωποι? Και όλο αυτό που τώρα μας περιγράψατε, που είναι το ωραίο, το φυσικό, εμείς το κλωτσάμε?
1: Δεν είναι το μοναδικό που κλωτσάμε.
0: Δεν είναι το μοναδικό, ε.
1: Και άλλα ωραία κλωτσάμε στη ζωή, τα οποία βέβαια δεν έχουν στόχο τη σωτηρία μας. Αυτά και που τα κλωτσάμε δεν παίζουν και κάποιο ρόλο στη ζωή μας. Το να κλωτσάμε όμως τη σωτηρία μας είναι τραγικό. Είναι οδυνηρό. Σημαίνει θάνατο για μας.
0: Και θα το βρούμε και μπροστά μας, ε.
1: Βέβαια. Ξέρετε, ο θάνατος δεν είναι αυτός ο θάνατος που ξέρουμε όλοι μας, που νεκρώνεται το σώμα, που το βάζουμε στο φέρετρο, που το καταθέτουμε στη γη και τελειώσαμε. Υπάρχει ένας άλλος θάνατος πιο οδυνηρός από τον πρώτο. Είναι ο πνευματικός θάνατος. Τι σημαίνει πεθαίνω πνευματικά? Σημαίνει χωρίζομαι από το Θεό. Αυτό λοιπόν στην ουσία κλωτσάμε. Όταν λέμε κλωτσάω τη σωτηρία μου, κλωτσάω τον Θεό από τη ζωή μου. Διακόπτω τη σχέση μου μαζί του. Δεν θέλω να έχω σχέση με αυτόν.
0: Και παρόλα αυτά αντικρίζουμε ένα Θεό, όπως την παραβολή του ασώτου ιού, καθημερινά στο μπαλκόνι να περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά τον άσωτο ιού, έτσι.
1: Εγώ δεν θα έλεγα στο μπαλκόνι, στο δρόμο.
0: Στο δρόμο.
1: Ο Θεός μας, αγαπητέ Κώστα, είναι ο Θεός του δρόμου. Δεν ξέρω ποια σημασία μπορεί να βάλουμε σε αυτή τη λέξη, όχι βεβαίως την κακή-κακή, αλλά πιστεύω, και είναι αλήθεια αυτό, πως ο Θεός μας έγινε Θεός του δρόμου για εμάς, για την ψυχή του καθενός. Αν αυτό δεν μας συγκινεί, τι άλλο θα μπορούσε να μας συγκινήσει? Ο Θεός μας, αγαπητοί ακροατές, είναι Θεός του δρόμου.
0: Και στο δρόμο του καθενός από εμάς, αν το πάρουμε μεταφορικά, έτσι.
1: Βέβαια, στο μονοπάτι της ζωής του καθενός από εμάς.
0: Και μας κρατάει και αγκαλιά και στα δύσκολα.
1: Βέβαια, κάποτε λέει κάποιος περπατούσε στην Αμμουδιά, στην ακροθαλασσιά, και έβλεπε δύο χνάρια πατημάτων, τέλος πάντων. Του είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θα είναι μαζί στη ζωή του πάντοτε. Κάποια στιγμή όμως και μετά παρατήρησε μόνο δύο πατήματα. Και τότε παραπονέθηκε στο Θεό. Πού είσαι, του λέει, εκεί, γιατί με εγκατέλειψες? Και ο Θεός του απάντησε, ξέρεις, είναι οι στιγμές οι δύσκολες στη ζωή σου που εγώ σε είχα στην αγκαλιά μου. Ο Χριστός δεν ήρθε εδώ για να κάνει επίδειξη ούτε βόλτα. Ήρθε για να αναζητήσει την ψυχή του καθενός από μας. Τώρα βέβαια αν θα τη δώσουμε είναι δουλειά δική μας. Δεν μας την παίρνει με το ζόρι ο Χριστός. Δεν καταστρατηγεί την ελευθερία μας. Εκτός του ότι ο Θεός είναι Θεός του δρόμου, για μας είναι και Θεός λεβέντης. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Αν εμείς του δοθούμε, θα μας δοθεί και εκείνος. Αν εμείς κάνουμε ένα βήμα, εκείνος θα κάνει τα 150 για να μας συναντήσει.
0: Αρκεί το ένα, το μικρό, το δικό μας.
1: Βέβαια. Η σωτηρία λοιπόν είναι υπόθεση δική μας στην ουσία. Ο Θεός μας έχει δώσει τα πάντα, όλες τις προϋποθέσεις, όλα τα εχέγγυα για να σωθούμε. Θα είναι μεγάλη ανοησία, το έχω ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, να μην σωθούμε. Στα χέρια μας είναι
0: στα
1: η σωτηρία.
0: Χέρια μας. Συνήθως όταν σας αναζητούμε στο τηλέφωνο μας απαντάτε αργά το βράδυ, γιατί συνήθως εξομολογείτε. Θέλω να μας πείτε αν και όσο μπορείτε τι είναι αυτό που πλέον τους νέους κυρίως ανθρώπους αλλά και τις μεγαλύτερες ηλικίες, ποια είναι τα θέματα που τους απασχολούν και πώς αυτά από χρόνο σε χρόνο, χρόνο με το χρόνο μεταβάλλονται, αν οι ανησυχίες των ανθρώπων, να το πω έτσι, παραμένουν ίδιες διαχρονικά ή όχι.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικά αυτά τα ερωτήματα που θέσατε. Δεν ξέρω αν είμαι αρμόδιος να απαντήσω και εγώ εξομολογώ κατά χάριν. Ποιος είμαι εγώ? Είμαι πιο αμαρτωλός από αυτούς που έρχονται να εξομολογηθούν. Και λέω την πάσα αλήθεια, γιατί μου δίνεται την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να εξομολογηθώ και εγώ ραδιοφωνικά. Και θα παρακαλέσω όλους τους ακροατές μας να δεηθούν στον Θεό να με λεήσει και εμένα πρώτα. Η εξομολόγηση όμως είναι ένα σχολείο, θα έλεγα πανεπιστήμιο. Αποκτά εκεί κανείς τεράστια εμπειρία του ανθρώπου, της ψυχής του, της καρδιάς του, του απίθμενου βάθους που έχει κάθε άνθρωπος μέσα του. Ποια θέματα απασχολούν τους ανθρώπους? Όλα, κυρίως η αγωνία της σωτηρίας τους. Βλέπουμε ανθρώπους και νέους που δεν σου περνάει από το μυαλό ότι αυτός ο άνθρωπος γυμνασμένος καθώς πρέπει με όλα τα φόντα του καιρού και της εποχής έχει μεταφυσικές ανησυχίες. Θεωρείς βλέποντάς τον πως αυτός ο άνθρωπος περνάει καλά εδώ στη ζωή, θα φτιάξει τη ζωή του κάπως με τον τρόπο που συστήνει σήμερα το σύστημα της εποχής μας και τελειώνει. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ενώ πολλές φορές φτάνουμε στην κατάσταση της απογοήτευσης και λέμε πάει τώρα, έτσι έχουν τα πράγματα, έρχεται αυτός ο άνθρωπος και σε διαψεύδει. Μου έκανε εντύπωση μια φορά ένα νέο παιδί που εξομολογώ, ένα αστυνομικός είναι, ήρθε την πρώτη φορά, από τότε με έχει συνηθίσει. Κάθεται λοιπόν απέναντι και λέει «Πάτερ, έχω δύο μεγάλα αμαρτήματα». Εγώ περίμενα να μου πει σαρκικά, κατάκριση, ξέρετε όλα αυτά που θεωρούμε συνήθως μεγάλα. Μου λέει πρώτο μεγάλο αμάρτημα, δεν εκφράζω ευγνωμοσύνη στο Θεό για όλα αυτά που μου παρέχει. Εγώ είμαι άφωνος. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο, ειλικρινά δεν είχα να του πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος τι να πει τώρα, έφαγα λάδι στις 3 η ώρα, αν κάνει να κοινωνήσω την επομένη. Αυτά είναι τετριμένα, δεν είναι ουσία θεωρώ. Και δεύτερο αμάρτημα, δεν θυμάμαι τώρα τι μου είχε πει, θα το θυμηθώ, είναι ότι ναι, δεν ζω σύμφωνα με το θέλημά του. Νομίζω τα είχε πει όλα.
0: Τα συμπεριλαμβάνει τα πάντα, αυτό ήθελα.
1: Τα είχε πει όλα. Να σας πω τι του είπα. Παιδί μου, να σου φορέσω το πετραχύλι, να εξομολογηθώ κι εγώ. Και το είπα με όλη μου τη συνέστηση.
0: Καρδιακά,
1: ναι.
0: Ναι, είναι αυτά που πολλές φορές μένουμε άφωνοι μπροστά σε πράγματα, γεγονότα ή εκφράσεις ανθρώπων. Έτσι. Που δεν περιμένουμε. Ένας κοινός μας γνωστός έχει μοιραστεί σε μια συντροφιά νέων ανθρώπων από την κατασκήνωση την εξής εμπειρία, όταν είχε πάει σε ένα νοσοκομείο να εξομολογήσει, για ποιμαντική μάλλον, και ζήτησε ένας ασθενής να εξομολογηθεί. Φόρεσα, λέει, το πετραχύλι μου, κάτσαμε απέναντι-απέναντι και όπου συζητούσαμε και μου έλεγε ο άνθρωπος διάφορα πράγματα, κάποια στιγμή, λέει, τον ερώτησα, έχετε υποβάλει ποτέ την, έχετε συμμετάσχει ποτέ σε διαδικασία έκτρωσης? Και την ώρα, λέει, που το έλεγα, σκεφτόμουν από μέσα μου, τι το ρωτάω τον άνθρωπο, αφού η συζήτηση ήταν άσχετη με το θέμα. Και εξομολογήθηκε αυτός ο άνθρωπος ότι όντως έχει εμπλακεί σε τέτοια διαδικασία χωρίς να γνωρίζει το αμάρτημα, ότι είναι αμάρτημα. Πώς λοιπόν ο Θεός στο μυστήριο
1: φωτίζει ο
0: ενεργεί.
1: Θεός.
0: Το έλεγα, λέει, τον ερωτούσα, λέει, τον άνθρωπο και από μέσα μου την ίδια ώρα σκεφτόμουν, μα τι ρωτώ, αφού άλλο μου λέει.
1: Η αλήθεια είναι αυτή που λέτε, φωτίζει ο Θεός, και εγώ πολλές φορές βρέθηκα σε κατάσταση να μην ξέρω τι να πω με αυτά που άκουγα, που έβλεπα μπροστά μου. Όμως ο Θεός με φώτισε και είπα πράγματα που τελικά ωφέλησαν.
0: Αυτό και το μυστήριο της εξομολογήσεως εν τέλει.
1: Και βέβαια απασχολούν και άλλα θέματα τους ανθρώπους που έχουν να εξομολογηθούν, από το θέμα της δουλειάς τους, της ανεργίας τους, της ανέχειάς τους, μέχρι το θέμα της σωτηρίας τους.
0: Ναι, βέβαια το θέμα της σωτηρίας όλων μας είναι το σημαντικότερο, το σημαντικό. Και γι' αυτό προστρέχουμε και στο μυστήριο της εξομολογήσεως.
1: Έτσι προσπαθούμε. Έτσι. Βέβαια και τα άλλα.
0: Βέβαια.
1: Όσο μπορούμε να τα διευθετήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να δώσουμε ελπίδα στον άνθρωπο. Αυτό είναι. Νομίζω πως η θέση του ιερέα σε εκείνη την θέση μέσα στην Εκκλησία είναι να δίνει ελπίδα.
0: Θα σας αποχαιρετήσω γιατί σας έχω διακόψει την ευχή σας.
1: Του Κυρίου μας καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Επίσης, ομοίως, ευλογείτε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Εβραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ήταν ο πατήρ Δανιήλ Ψωίνος, ραδιοφωνικός παραγωγός του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ακούσαμε τα όσα είχαμε συζητήσει ένα μεσημέρι Σαββάτου, όταν εκείνος ηχογραφούσε την δική του εκπομπή, την οποία ακούμε κάθε Πέμπτη μέσα από το πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Τον ευχαριστούμε και πάλι θερμά για τα όσα μας είπε. Και να μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, να υπογραμμίσουμε αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Η σωτηρία είναι υπόθεση δική μας, μας είπε ο πατήρ Δανιήλ. Είναι στα χέρια μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην ραδιοφωνική μας επίσκεψη και στην ραδιοφωνική εισβολή που είχαμε στο πρόσωπο του πατρός Νικολάου Βουρλάκου. Ένα μεσημέρι ο πατήρ Νικόλαος ήταν εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πυριακής Εκκλησίας, ηχογραφούσε την δική του εκπομπή, ασχολείται εκείνη την περίοδο με το μυστήριο του βαπτίσματος και την ώρα ακριβώς που εισβάλαμε μιλούσε για την σχέση του ασώτου με το Άγιο Βάπτισμα. Θυμίζω ότι στην συνέχεια θα ακούσει για τη σημασία του μυστήριου του βαπτίσματος, αλλά και για την κατήχηση η οποία προηγείται του ιερού αυτού μυστήριου, κυρίες και κύριοι, για το πώς μπορούμε να κατηχήσουμε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, και να τους μιλάμε για την πίστη μας, για τα δόγματα της Εκκλησίας μας, για τους Αγίους της Εκκλησίας μας και τους μάρτυρές της, και αναφερόμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής και για την κατήχηση στην πράξη μέσα από τη διακονία του πατρός Νικολάου και στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Όταν ο άσωτος ιός της παραβολής, αγαπητοί ακροατές, επέστρεψε στον πατρικό οίκο, ο πατέρας που πάντα με αγάπη τον περίμενε.
0: Επίσκεψη, την ευχή σας, χαίρετε.
1: Του κύριου, καλώς τον.
0: Άκουσα άσωτος και μπήκα.
1: Ναι, είναι σχεδόν επίκαιρο.
0: Ραδιοφωνική επίσκεψη, εισβολή, τι κάνετε.
1: Μάλιστα, δόξα του Θεώ, καλά είναι.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτουμε, αλλά δεν είστε ο πρώτος.
1: Ναι,
0: μάλλον δεν έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται εδώ.
1: Έχω παρακολουθήσει, οπότε εν μέρη μόλις σε είδα από το παράθυρο του στούντιο. Κατάλαβα ότι κάτι γίνεται. Ναι.
0: Τι κάνετε, πώς λέμε για τον άσωτο σήμερα.
1: Λέμε την παραβολή του ασώτου σε σχέση με το Άγιο Βάπτισμα. Αυτά λέμε.
0: Είμαστε στο κομμάτι της βαπτίσεως γενικά στις εκπομπές σας.
1: Ακριβώς, εδώ και πάρα πολύ καιρό ασχολούμαστε με το εισαγωγικό μυστήριο στη λατρεία της Εκκλησίας μας, που είναι το μυστήριο της βαπτίσεως. Ασχοληθήκαμε μια πολύ μεγάλη ενότητα με την κατήχηση και τώρα τις τελευταίες αρκετές εκπομπές αναλύουμε το καθεαυτό μυστήριο της βαπτίσεως.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε, πατέρα Νικόλα, για τα επόμενα λίγα λεπτά, αφού ζητήσω και πάλι συγγνώμη για τη διακοπή και την εισβολή.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν αισθάνομαι άσχημα, βέβαια, αν με ρωτήσετε.
1: Σίγουρα δεν πρέπει να αισθάνεσαι άσχημα, αλλά ούτε κι εγώ αισθάνομαι άσχημα
0: το
1: διότι το να μιλάς με φίλους για τέτοια θέματα ιδίως είναι πολύ ευχάριστο.
0: Να πούμε ότι με τον πατέρα Νικόλα, κυρίες και κύριοι, γνωριζόμαστε χρόνια πλέον.
1: Αρκετά.
0: Από την κατασκήνωση στην αρχή.
1: Βεβαίως, ναι. Έχουμε κάνει μαζί κατασκήνωση
0: και μετά εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Το κατηχητικό έργο της Μητροπόλεως μας και βεβαίως
0: λοιπόν,
1: εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Εκεί θέλω να μείνουμε, στο κατηχητικό έργο της Μητροπόλεως.
1: Μάλιστα.
0: Και στο κατηχητικό έργο γενικότερα. Είμαστε κοινότυπο το ερώτημα, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά κάτι βγαίνει από την κουβέντα. Υπάρχει κατήχηση στον κόσμο, στους χριστιανούς. Ξέρουμε τι πιστεύουμε, να το πω έτσι.
1: Μιλάμε για τη σημερινή πραγματικότητα.
0: Για τη σημερινή πραγματικότητα.
1: Υπάρχει ο θεσμός της κατηχήσεως. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία αρκετά χρόνια, το οποίο θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι στηριγμένο πάνω σε ένα δυτικό μοντέλο κατήχησης, και πιο συγκεκριμένα δεν είναι κακό να πούμε ότι έχουμε δανειστεί αυτό το μοντέλο κατήχησης από τους προτεστάντες, είναι τα λεγόμενα Sunday Schools των προτεσταντών. Αυτό το λοιπόν το μοντέλο ήρθε κάποια στιγμή στην Ελλάδα, κυρίως στα τέλη της του 19ου αιώνα, αρχής του 20ου, και έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα με το να γίνουν τα κατηχητικά σχολεία. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή να κατηχηθούν τα βαπτισμένα ορθόδοξα μέλη της Εκκλησίας μας, διότι όπως γνωρίζουμε με τον ήπιο βαπτισμό δεν μπορεί να προϋπάρχει η κατήχηση, οπότε θα πρέπει να κατηχηθούν και στα δόγματα της Εκκλησίας και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας τα βαπτισμένα μέλη της μέσα από αυτό το μοντέλο που η Εκκλησία μας βρήκε. Ξεκίνησε καλά, έκανε, θα λέγαμε, να μου επιτρέψετε αυτή την έκφραση, αυτό το μπαμ στη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 70, και σιγά σιγά αρχίζει δυστυχώς εδώ να τονεί το σύστημα αυτό, και νομίζω ότι σήμερα περνάει μια κρίση όπως υπάρχει η γενική κρίση της εποχής μας.
0: Στο εκκλησίασμα μάλλον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τα της λειτουργίας, για παράδειγμα, ή το να βρεθούμε καλεσμένοι σε μια βάπτιση, σε ένα γάμο.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι αυτοί που έρχονται να λειτουργηθούν τις Κυριακές στην Εκκλησία, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι συνειδητοποιημένοι, οι οποίοι δεν ήρθαν γιατί απλά τους έγινε ένα κάλεσμα, ένα προσκλητήριο, όπως γίνεται συνήθως στα μυστήρια δηλαδή, αλλά ήρθαν συνειδητοποιημένα να μετέχουν στην Θεία Λειτουργία, είτε με την απλή συμμετοχή τους στο μυστήριο ως προσευχόμενοι, είτε με τη συμμετοχή τους και στη Θεία Κοινωνία, μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Υπάρχουν, τώρα να με ρωτήσετε αν πραγματικά μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το τι τελείται την ώρα της Θείας Λειτουργίας, αυτό ακόμα και εμείς είμαστε ιερείς, είναι δύσκολο να το απαντήσουμε. Αυτό που είναι αποκαρδιωτικό είναι αυτό που συμβαίνει στα μυστήρια, το οποίο, ναι, εκεί πιστεύω
0: υπάρχει πρόβλημα,
1: ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνειδητοποίησης.
0: Πολλές φορές και ίσως εκείνων, και από τη φασαρία που γίνεται από κάτω.
1: Και
0: που...
1: εκείνων που έρχονται ως καλεσμένοι στο μυστήριο, αλλά να μου επιτραπεί και σε εκείνους που ετοιμάζονται για το μυστήριο ή συμμετέχουν στο μυστήριο. Mm-hmm. Ναι, και αυτό είναι δυστυχώς στενάχωρο και βαραίνει όλους μας, και τον κλήρο, αλλά και τον πιστό λαό, ναι, βέβαια.
0: Τώρα να ρωτήσω πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα κατηχείται κάποιος. Δηλαδή τώρα εσείς μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής που έχετε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Νομίζω, εγώ θεωρώ ότι έχετε καταπιαστεί με ένα δύσκολο θέμα αυτό της κατηχήσεως. Δηλαδή το να εξηγήσεις σε κάποιον, είναι αυτό που το είπατε πριν. Ναι. Ξέρουμε τι τελείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας. Είδα μια ωραία εικόνα στο διαδίκτυο και την περιγράφαμε και σε μια παλαιότερη εκπομπή για τη Θεία Λειτουργία. Το τι βλέπουμε, που είχε τον ιερέα την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, ναι, και το τι πραγματικά γίνεται από κάτω, την ίδια φωτογραφία μόνο που είχε. Το Χριστό παρόντα, αγγέλους,
1: να είναι γύρω από την Αγία Τράπεζα.
0: Έτσι, το γεγονός. Τι βλέπουμε και το τι πραγματικά συμβαίνει. Και νομίζω και ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης έχει διασωθεί ένα περιστατικό, ο οποίος ο ίδιος το περιέγραφε, που παρακαλούσε τους αγγέλους, σας παρακαλώ να περάσω να κάνω τη μικρή είσοδο. Δεν μπορούσε, ναι, από την παρουσία, από το πλήθος των αγγέλων, να κινηθεί στο ιερό.
1: Πιστεύω, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ για αυτό που θα πω, ότι ευτυχώς ως ένα βαθμό που δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας τα φυσικά τέτοιες εικόνες, διότι τότε πραγματικά θα νιώθαμε την αναξιότητά μας το να συμμετέχουμε και να βρισκόμαστε στο χώρο αυτό της Εκκλησίας, περισσότερο εμείς ιερείς, αλλά και ο κόσμος. Γνωρίζουμε πάμπολα και έχουμε διαβάσει πάμπολα παραδείγματα για εκείνους που είχαν την απορία αν αυτό που μεταλαμβάνουν είναι σώμα και αίμα Χριστού, και την ώρα που προσερχόντουσαν στο Θείο Μυστήριο έβλεπαν όχι το ψωμί και το κρασί, αλλά το ίδιο το σώμα και το ίδιο το αίμα του Χριστού, και από την εικόνα και μόνο δεν μπορούσαν να
0: πλησιάσουν.
1: Οπότε ο καλός Θεός για αυτό το λόγο μας προφυλάσσει από όλα αυτά που συμβαίνουν, τα πνευματικά και τα όρατα, το πόντο εισαγωγικών, μέσα στη Θεία Λειτουργία αλλά και στα μυστήρια του, για να μπορούμε και εμείς ελεύθερα να πηγαίνουμε, να προσευχόμαστε και με αυτόν τον τρόπο να ζητούμε το έλεος του.
0: Okay,
1: και όχι
0: έχει...
1: κατά κάποιο τρόπο αυτά τα θεία γεγονότα να μας καταναγκάζουν στο να μπούμε στη διαδικασία της πίστης.
0: Έχει πει ο πατήρ Δανίλη Αράκης, μας έχει πει κάποια στιγμή κάτι σχετικό, ότι ευτυχώς που ο Θεός έχει επιλέξει να μετέχουμε του σώματός του και του αίματός του κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, είναι γεγονός. Το έχουν πει και οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας αυτό ακριβώς το πράγμα. Ακριβώς. Τώρα για όσο αφορά το πρώτο που είπαμε για το πόσο δύσκολο είναι η κατήχηση σήμερα, θα πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η κατήχηση ήταν το πρωταρχικό μέλημα της Εκκλησίας μας από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Δηλαδή βλέπουμε αμέσως μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, την Πεντηκοστή, ο Απόστολος Πέτρος να βγαίνει και να κηρύττει, να κάνει, θα λέγαμε, το σημερινό κατηχητικό στους ανθρώπους που είχαν μαζευτεί έξω από το Ιππερό, όπου τον έβλεπαν άλλοι σαν μεθυσμένο και άλλοι να λέει πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Πολλά περιστατικά βλέπουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων κατήχησης, η οποία κατήχηση πάντοτε προηγείται από τη βάπτιση. Δηλαδή υπήρχε η διδαχή, η κατήχηση και κατόπιν βάπτιση στην πίστη.
0: Εν πολλής πάντως, αν μου επιτρέπετε, είμαστε, θεωρώ, ακατήχητοι ως πιστοί. Εν πολλής. Δεν το λέω με την απεσιοδοξία ή με ψημυρώντας, αλλά νομίζω ότι όλοι μας είμαστε ακατήχητοι. Το σκέφτομαι τώρα αυτό. Νομίζω ότι ο λόγος που έχετε επιλέξει και φέτος αυτή τη σειρά των εκπομπών είναι το μεταπτυχιακό σας. Νομίζω έχετε ένα σχετικό μεταπτυχιακό στον τομέα της κατήχησης. Το λέω καλά, το θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι. Το θέμα που ασχολήθηκα στη μεταπτυχιακή μου εργασία είναι η κατήχηση, η ακολουθία της κατήχησης πρώτου βαπτίσματος. Και πώς έφτασα σε αυτό, διότι Κώστα, ακριβώς έχει σχέση με αυτά που λέμε. Μου έκανε εντύπωση, το, σαν ιερέας, το πώς ερχόντουσαν στο μυστήριο οι γονείς, οι ανάδοχοι, αλλά και ο κόσμος. Μου έκανε εντύπωση αυτή η αδιαφορία εντός αγωγικών που έδειχναν την ώρα που γινόταν η κατήχηση. Να μην πω για το μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά για την κατήχηση, που είναι μια μικρή ακολουθία που γίνεται στην αρχή.
0: Ουσιαστικότατη όμως, έτσι να το τονίσουμε αυτό.
1: Εννοείται ότι είναι ουσιαστικότατη. Εννοείται, αν κάτσουμε, μάλλον όταν έκατσα και ασχολήθηκα με την ακολουθία της κατηχήσεως και είδα το τι γινόταν μέχρι και τον 5ο-6ο αιώνα, πραγματικά ένιωσα πολύ άσχημα με την εντός εισαγωγικών, να μην πω κατάντια, ακούγεται πολύ έτσι άσχημο, αλλά με το πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η ακολουθία μέχρι σήμερα, τέλος πάντων, και η συνειδητοποίηση του κόσμου στο να προσέρχονται σε αυτή την ακολουθία. Όταν λοιπόν όλα αυτά άκουγαν τους εξορκισμούς, για παράδειγμα, που διαβάζουμε στο Μωρόκε, με κοιτάγανε τελικά και παράξενο, ορισμένοι που προσπαθούσαν να πιάσουν μερικές λέξεις. Μερικοί κάποιοι μου είχαν πει κιόλας, μα καλά, ένα βρέφος το ξορκίζεται. Όλα αυτά με έκαναν στο να ασχοληθώ με την ακολουθία της κατηχήσεως. Και έτσι ανακάλυψα το πόσο σπουδαία.
0: Θησαυρός πάντως, έτσι.
1: Είναι βεβαίως θησαυρός.
0: Θησαυρός.
1: Ξαναλέω, είναι το πρώτο μέλημα.

0: εύκολα μπορούμε να τους μεταφέρουμε, να τους μεταδώσουμε, να τους μεταγγίσουμε, να το πω ίσως καλύτερα,
1: ναι,
0: τις αλήθειες της πίστεώς μας, κατά την ηλικία τους.
1: Εδώ
0: βέβαια,
1: θα πρέπει να πούμε πριν συνεχίσουμε ότι είναι γεγονός ότι και στην αρχαία εκκλησία και στην εκκλησία μέχρι τον, ξαναλέω, μέχρι τον 5ο αιώνα υπήρχαν δύο είδη κατηχήσεων. Υπήρχε η βασική κατήχηση, η οποία γινόταν μέχρι και τη βάπτιση του πιστού, μέχρι τη βάπτιση του πρόσωπου κατηχούμενου, και υπήρχαν και μυσταγωγικές κατηχήσεις, οι οποίες γινόντουσαν σε βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, οι οποίες τι έκαναν? Στις μεν πρώτες κατηχήσεις μάθαινες για τα δόγματα της Εκκλησίας, για την αλήθεια της πίστεως, και στις μυσταγωγικές μάθαινες για τη λατρεία, για τη συμμετοχή στα μυστήρια, για τα ίδια τα μυστήρια. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να κινηθούμε και τώρα και στα παιδιά μας. Δηλαδή θα πρέπει σιγά σιγά, πλέον ασχολούμαστε με βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας σε μεγαλύτερο βαθμό, να αρχίσουμε να τους μιλάμε για τα δόγματα της Εκκλησίας, για τις αλήθειες δηλαδή της Εκκλησίας, πού στηρίζεται η Εκκλησία μας, σε ποιους πυλώνες, διότι έχει πυλώνες και δεν είναι μετέωροι, και κατόπιν να τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που μας οδηγεί με ασφάλεια στην ουράνια βασιλεία του Θεού, που όλοι μας είμαστε συμμέτοχοι και είμαστε μάλλον ενδυνάμει πολίτες της, αυτό που μας οδηγεί με ασφάλεια είναι η μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Εάν μετέχουμε ενσυνείδητα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τότε να ξέρουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα μετέχουμε και στην αιώνια βασιλεία που έχει ετοιμάσει για όλους μας ο Κύριος μας. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν να τους μιλάμε με απλό τρόπο από παιδικές ηλικίες για τα δόγματα. Και αυτό μας τρομάζει, δόγματα. Δηλαδή θα ξεκινήσω να πω για ένα παιδάκι του δημοτικού για το χριστολογικό δόγμα, αλλά θα του μιλήσω για το Σταυρό. Θα του μιλήσω για το πώς να κάνει τον Σταυρό του.
0: Ούτε μεγάλη δεν το ξέρουμε πολλές φορές.
1: Και εκεί που θα του πω λοιπόν για τα τρία δάχτυλα τα ενωμένα, θα του μιλήσω ότι έχουμε έναν Θεό με τρία πρόσωπα. Δύσκολο να το καταλάβει, αλλά θα μπορέσει να το συνειδητοποιήσει με αυτή την εικόνα πώς κάνουμε το Σταυρό μας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να κάτσουμε να σκεφτούμε και νέους τρόπους κατήχησης. Θα πρέπει όμως αυτό και όχι μόνο οι νέοι τρόποι κατήχησης, αλλά η συνειδητοποίηση στη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και αυτό που προσπαθούμε και μέσα από αυτή την εκπομπή είναι να μας κάνει να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε το τι γίνεται στο μυστήριο, έτσι ώστε και εμείς συνειδητοποιημένοι, όταν θα μας έρθει μια πρόσκληση βαπτίσεως, μια πρόσκληση γάμου, να πάμε στο μυστήριο και να μπορούμε να μετέχουμε προσευχητικά. Λεβώς. Ή όταν θα ετοιμάσουμε εμείς τη βάπτιση του παιδιού μας, ή όταν θα ετοιμάσουμε τον γάμο μας, να μπορέσουμε πνευματικά και όπως αρμόζει να το προετοιμάσουμε.
0: Να ξέρουμε και τι ετοιμάζουμε, τέλος πάντων, να ξέρουμε πού μετέχουμε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Και πάμε και πιο συνειδητοποιημένοι σε τέτοιου είδους προσκλήσεις, όταν έχουμε εκ των προτέρων τη γνώση τη σχετική, έτσι.
1: Ξέρεις πόσο ευθύνη έχει ο Χριστιανός γι' αυτό? Αν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε, και δεν θέλω εδώ να γεμίσω με φόβους τους ακροατές, αλλά διαβάζοντας τον Άγιο Σημεών το Θεσσαλονίκης, έναν μεγάλο θα πω Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και είναι ένας από τους μεγαλύτερους λειτουργιολόγους της Εκκλησίας, δηλαδή μίλησε για τα μυστήρια της Εκκλησίας και τις ακολουθίες της, όταν διάβασα λοιπόν ότι θα πρέπει οι γονείς να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή στο ποιον θα γίνει ανάδοχος, δηλαδή νονός του παιδιού τους, γιατί θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την κατήχησή του, θα τον ουθετήσει στα Άγια Γράμματα της Εκκλησίας μας και όλα αυτά, τέλος πάντων, στην πίστη μας. Κάπου αυτό το περίμενα ότι θα μπορούσα να το πει ένας Άγιος. Όμως η επόμενη παράγραφος ήταν αυτή που με ευνηδίασε διαβάζοντάς την, λέγοντας ότι και ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ελέγξει την οικογένεια του αναδεκτού του.
0: Σωστό.
1: Και να μην πάει μόνο και μόνο γιατί θέλει να γίνει νονός ή πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί. Θα πρέπει να δει αν η οικογένεια αυτή θα μπορέσει να στηρίξει

0: αναπτύξει το έργο που του δίνει η Εκκλησία να αναλάβει. Γιατί πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, ότι ο αναδοχτός εκτός των άλλων αναλαμβάνει ένα ρόλο από την Εκκλησία, ένα ρόλο το οποίο θα είναι ανεξίτηλος, ας πούμε, δεν μπορεί να σβήσει. Δηλαδή το να αναλάβει αυτή την πνευματική καθοδήγηση ενός ανθρώπου, μιας ψυχής.
1: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό τουλάχιστον αυτό που λέτε να το γνωρίζουμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας στην πράξη είναι ίσως και ένα άλλο θέμα συζήτησης, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να γνωρίζει ότι αναλαμβάνοντας την αναδοχή του παιδιού έχει ευθύνες. Να το πούμε έτσι απλά.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και εδώ η Εκκλησία μας πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο. Θα πρέπει δηλαδή ίσως κάποια στιγμή, ίσως μας ακούγεται αυτό λίγο τολμηρό, λίγο περίεργο να ακουστεί, ίσως να αναλάβει η Εκκλησία μας πάλι αυτό που γινόταν στην αρχαία Εκκλησία, επαναλαμβάνω, μέχρι τον 5ο αιώνα, δηλαδή να ορίζει ουσιαστικά εκείνη τους αναδόχους των μελών που θέλουν να προσέλθουν στις κόλπους Εκκλησίας. Ακριβώς για να μπορέσει να προασπίσει το εισαγωγικό αυτό τον μεγάλο θεσμό της Εκκλησίας που είναι η κατήχηση και...
1: Κατήχηση σαν θεσμός ουσιαστικός και το Άγιο Βάπτισμα επίσης. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Το να περνάς 24 ώρες με τα παιδιά που έρχονται στην κατασκήνωση είναι ένα ζωντανό κατηχητικό.
0: Ακριβώς. Είναι ένα ζωντανό κατηχητικό και είναι... Αυτό η αναβίωση της εκκλησιαστικής πραγματικότητας τουλάχιστον των πρώτων αιώνων, όπως τη διαβάζουμε μέσα από και τις πράξεις των Αποστόλων αλλά και από τους Άγιους Πατέρες. Δηλαδή το να ζεις με αδελφούς τον Χριστό σαν μια κοινότητα. Αυτό ζούμε στην κατασκήνωση. Αυτό αντιλαμβάνονται και τα παιδιά με το δικό τους τρόπο, όσο μπορούν να το αντιληφθούν, αλλά φαίνεται ότι το αντιλαμβάνονται και ας μην μπορούν να το εξηγήσουν, να το εκφράσουν αμέσως. Φαίνεται όμως μετά την κατασκήνωση ότι αυτό το προσέλαβαν και έτσι προσπαθούμε με το ταπεινό μας παράδειγμα. Δεν είμαστε παραδείγματα εμείς, αλλά είμαστε φορείς της Εκκλησίας και μόνο και αυτό είναι από μόνο του ένα παράδειγμα για τα παιδιά. Με το ταπεινό μας παράδειγμα, με τις ακολουθίες μας, με την προβολή εντός αγωγικών της ζωής της Εκκλησίας στα παιδιά, τα οποία είναι εντελώς, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη που είπες, ακατήχητα, θα μου επιτραπεί και η έκφραση, αλειτούργητα, και δεν γνωρίζουν το πώς λειτουργεί και ζει η Εκκλησία μας. Την Εκκλησία την έχουν εντελώς διαφορετικά στο μυαλό τους. Λοιπόν, με όλα αυτά σιγά σιγά νομίζω ότι όντως το 24-24ωρο το παιδί κατηχείται και ενσυνείδητα και, επέτρεψέ μου να πω, και υποσυνείδητα.
1: Έτσι. Και έχετε διακονήσει από πολλές θέσεις, τέλος πάντων. Παραγωγός ραδιοφωνικής εκπομπής, ηχολήπτης, διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού, όπου έχει χρειαστεί.
0: Ναι. Αυτό που μπορώ να θυμάμαι και το ζω ακόμα, οπότε δεν το θυμάμαι, απλά το ζω, είναι αυτή η αγάπη που υπάρχει μεταξύ των μελών του ραδιοφωνικού σταθμού, είτε αυτών που ασχολούμαστε πιο στενά με το σταθμό, είτε η παραγωγή, είτε τεχνική, είτε διεύθυνση του σταθμού, αλλά και η αγάπη που υπάρχει μεταξύ και των μελών όλων της Πειραϊκής Εκκλησίας, και ενώ εδώ και τους ακροατές, τους υπόλοιπους παραγωγούς. Πραγματικά νιώθαμε πάντοτε ότι η Πειραϊκή Εκκλησία είναι η οικογένειά μας. Και υπάρχει αυτός ο αδελφικός δεσμός που ενώνει όλους όσοι είτε ασχολούνται με την Πειραϊκή Εκκλησία, είτε απλά είναι ακούν την Πειραϊκή Εκκλησία, έτσι. Και γι' αυτό πάντοτε δεν θα ξεχάσω. Όταν λέγαμε ότι θα πάμε, ας πούμε, κάπου, ότι θα γίνει μια εκδήλωση Πειραϊκής Εκκλησίας, καλούσαμε τον κόσμο και ακόμα τον καλούμε να έρθει να γνωριστούμε, να γνωριστούν τα αδέρφια μεταξύ τους. Είμαστε όλοι, πιστεύω, μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό, έτσι σαν την εκλαμβάνω την Πειραϊκή Εκκλησία ως μια πολύ μεγάλη, όχι απλά ραδιοφωνική οικογένεια, αλλά μια οικογένεια, θα το πω, εκκλησιαστική, μεγάλη οικογένεια εκκλησιαστική.
1: Μα νομίζω συναντιόμαστε παντού, και ραδιοφωνικά αλλά και λειτουργικά.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, όταν είμαστε στο Άγιο Δισκάριο όλοι, ζώντες και κεκοιμημένοι.
0: Έτσι. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, τις αδελφές στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα, για το πώς προσεύχονται για την Πειραϊκή Εκκλησία. Και άλλους πολλούς ιερείς που μνημονεύουν στην Αγία Πρόθεση όλους τους συντελεστές, τα στελέχη της Πειραϊκής Εκκλησίας, αλλά και τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Οπότε όντως είμαστε όλοι ακόμα και μέσα στη λατρεία, ερχόμαστε να βρεθούμε και και δείχνει αυτό αυτή την εκκλησιαστική ενότητα που έχουμε μεταξύ μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, σας έχω φάει πολλή ώρα από την εκπομπή, αλλά πιστεύω θα μου το συγχωρήσετε. Στη φιλία των ετών που έχουμε.
0: Βεβαίως. Και ίσως να το χρησιμοποιήσω κι εγώ σε ένα κομμάτι κάποια στιγμή, αφού μιλήσαμε και για το βάπτισμα και για την κατήχηση, να το βάλω κι εγώ ως εμβόλυμο στην εκπομπή μου.
1: Μακάρι. μετά το βάπτισμα.
0: Τελειώνουμε τώρα την ακολουθία, το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο το επιλέξαμε να είναι αυτό, διότι όπως είπαμε είναι το εισαγωγικό μυστήριο, αυτό μας εισάγει στην.
1: Να διακόψω, απλά και θα το ξεχάσω. Ξέρετε ότι δεν έχω δυνατή μνήμη. Να πούμε και τη διαφορά. Επειδή το είπατε τώρα, ακολουθίας και μυστηρίου. Το βάπτισμα είναι μυστήριο, δεν είναι ακολουθία.
0: Ακριβώς. Ναι. Το τι είναι μυστήριο. Τα πάντα είναι μυστήριο στην Εκκλησία μας. Μυστήριο είναι κάτι το οποίο γίνεται και δεν τον αντιλαμβανόμαστε με φυσικό τρόπο, θα λέγαμε, ας πούμε. Με τις φυσικές μας αισθήσεις. Όχι όμως ότι δεν υπάρχει, ότι δεν συμβαίνει. Η Θεία Λειτουργία είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Γίνεται το σώμα και το κρασί και το ψωμί, γίνεται σώμα και αίμα αυτού του ίδιου του Θεού μας, του Χριστού μας. Αυτό είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας. Τα πάντα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και ένας απλός αγιασμός που θα κάνουμε στο σπίτι μας είναι ένα μυστήριο. Το πώς το νερό που έχουμε μπροστά μας ξαφνικά γίνεται, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και το καθαγιάζει και γίνεται αγιασμός. Είναι ένα μυστήριο. Δεν το βλέπουμε, αλλά συμβαίνει. Έχει καθιερώσει όμως η Εκκλησία μας να υπάρχουν τα 7 λεγόμενα μυστήρια. Αυτό βέβαια σηκώνει πολλή κουβέντα, αν είναι μόνο 7 τα μυστήρια ή αν είναι τα πάντα μυστήρια, όπως είπαμε. Έχει καθιερωθεί όμως να λέμε ότι υπάρχουν τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας, όπως είναι το βάπτισμα, η Θεία Λειτουργία, όπως είναι ο γάμος, όπως είναι το ευχέλιο και όλα αυτά που γνωρίζουμε, έτσι να μην τα αναφέρω όλα, τα οποία χωρίζονται πάλι σε υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά, επαναλαμβανόμενα και μη επαναλαμβανόμενα, και τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη σημαντικότητα, να το πω έτσι, από τις υπόλοιπες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Αλλά ξαναλέω, τα πάντα στην Εκκλησία μας είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και η προσευχή μας είναι ένα μυστήριο. Μιλάμε στον Θεό, δεν μας απαντάει, αλλά συμβαίνει ότι γνωρίζουμε ότι μας απαντάει. Οπότε και αυτό είναι ένα μυστήριο της Εκκλησίας. Τα πάντα
1: μας απαντάει με τα αισθητά που περιμένουμε εμείς.
0: Ναι. Γι' αυτό απλά γίνεται μια, θα λέγαμε, καταγραφή των 7 σημαντικότερων μυστηρίων, ακολουθιών της Εκκλησίας μας, τα λεγόμενα 7 μυστήρια, και υπάρχουν και οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας, όπως είναι ο αγιασμός, όπως είναι η κηδεία, όπως είναι
1: ο Εσπερινός και ο
0: Τιάνο. Ο Εσπερινός, ο Όρθρος, ας πούμε, όλες αυτές τις ακολουθίες της Εκκλησίας.
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι, δεν νομίζω να σας φάω άλλο χρόνο. Οπότε, μετά το βάπτισμα, τι καταπιανόμαστε.
0: Που είπαμε ότι είναι το εισαγωγικό μυστήριο, θα μιλήσουμε για το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας, που είναι η Θεία Λειτουργία.
1: Ωραία.
0: Για αυτό, το οποίο θα μας πάρει πολύ καιρό και αυτό, ναι. Πολλές εκπομπές, ναι.
1: Με το καλό. Θα έχουμε όμως ένα πολύ πολύ καλό υλικό. Την ευχή σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλά, ευχαριστώ πολύ.

αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο, όταν εισβάλαμε κατά τη διάρκεια ηχογράφησης της δικής του ραδιοφωνικής εκπομπής. Κάπου εδώ σιγά σιγά ο δικός μας ραδιοφωνικός χρόνος για σήμερα τουλάχιστον ολοκληρώνεται, ευχαριστώντας θερμότατα όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μας στο info@papakipiradio.com. Λοιπόν, να σας προτρέψουμε να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά συνθώ την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: σου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

όμως υπανάγραντος Θεομήτωρ δεν απεμακρύνθη καθόλου από τον τάφο του Κυρίου. Έβλεπε όλα όσα συνέβαιναν και ήκουε όλα τα λεγόμενα. Είδε τον μεγάλο σεισμό, ο οποίος εξύπνησε τους και κοιμημένους Αγίους και συγχρόνως εκείμησε τους φύλακες και μετεκίνησε τον Λίθο και ακολούθως την αφύπνιση των φρουρών και την είσοδο αυτών στην πόλη. Όλα αυτά, οι γυναίκες που είχαν αναχωρήσει και επέστρεψαν αργότερα, δεν κατέστη δυνατό να τα δουν, αλλά η μακαρία Θεοτόκος, εχμαλωτισμένη από την προς τον Υιόν της αγάπη και παραμένουσα αχώριστος από τον τάφο, έγινε ο αυτόπτης μάρτης όλων τιούτων μέχρι του σημείου να ειδεί την ένδοξο αυτού Ανάσταση. Καθότι και οι άλλες γυναίκες αντίκρισαν τον αποκεκυλισμένο Λίθο και τον άγγελο καθήμενον επ' αυτού, αλλά πότε και πώς συνέβη αυτό, το αγνοούσαν παντελώς. Μόνο η πανάμωμος μήτυρ του Κυρίου, η οποία δεν μετεκινήθη καθόλου από εκεί, εγνώριζε τα πάντα. Για τον λόγο αυτό, έλαβε πριν από τους άλλους το μήνυμα της Αναστάσεως και εκρίθη αξία να ειδεί πρώτη από όλους το εξαίσιον θέαμα, τον Κύριο και Θεόν αυτής ανεστημένων. Το ακρότατον όντος των επιθυμητών αγαθών. Ήκουσε δε την γλυκυτάτη αυτού φωνή και επίστευσε εξιδίας πείρας εις όλα τα μυστήρια της οικονομίας του. Όπως αρχικός εις τα της σαρκώσεως, ομοίως και τώρα εις τα της Αναστάσεως του. Όχι μόνο διότι αυτή ήταν η Πανάχραντος και η Αγία Μήτηρ αυτού, αλλά και επειδή μόνη αυτή παρέμεινε πλησίον του κατά τον καιρό του πάθους του και μαζί του υπέφερε οδυνηρός, έλαβε μάλιστα από εκείνον και το απαραίτητον ψυχικό σθένος, ώστε να μην αποθάνει μαζί του. Γι' αυτόν τον λόγο συνεζωοποιήθη και συνεδοξάστη με αυτόν. Διούτο τρόπος λοιπόν η Παναγία Μήτυρ του Κυρίου είδε πριν από όλους την Ανάσταση του Υιού της. Το εμήνυσε δε εις τους μαθητές του και πρωτίστως το ανήγγειλε εις τις μυροφόρους. Και αν γι' αυτό καθεαυτό το γεγονός της Αναστάσεως οι Ευαγγελιστές τίποτε δεν αναφέρουν, είναι ακριβώς εξαιτίας της στενοτάτης μεταξύ των συγγένειας. Παρέλειψαν δηλαδή να καταγράψουν τη μαρτυρία της Μητρός λόγω της βεβαιότητος την οποία είχε ήδη εκ των προτέρων αυτή και για να μην χρησιμοποιήσει κανείς ως πρόσχημα απιστίας το γεγονός ότι η θέα της Αναστάσεως του Χριστού περιεγράφει από τη μητέρα του. Εκτός αυτού, ορισμένοι θα ισχυρίζονται ότι οι Ευαγγελιστές τα έγραψαν αυτά από συγκατάβαση προς την Αγία Βασίλισσα και προς την περί αυτοψίας μαρτυρίαν της. Γι' αυτό τον λόγο δεν αναφέρουν τίποτε περί του θέματος αυτού, αλλά περιγράφουν απλώς τις διηγήσεις των άλλων μυροφόρων. Η Αγία Θεοτόκος λοιπόν είδε ήδη η σώμαση την Ανάσταση του Υιού και βασιλέως της και πλημμυρισμένη από χαρά ανεχώρησε από τον τάφο και ήλθε εις την οικία του αγαπημένου μαθητού όπου ανέμενε την ώρα της αναλήψεως του Χριστού. Αυτή η οικία ευρίσκεται εις την Σιών. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μετά τον θάνατο του πατρός αυτού Ζεβεδαίου είχε πωλήσει την πατρική περιουσία την οποία είχε εις την Γαλιλαία και είχε αγοράσει εις την Ιερουσαλήμ τον οίκον αυτών της Σιών, όπου τώρα εγκατέστησε την Παναγίαν Θεοτόκον σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου και διδασκάλου του και εκεί την υπηρετούσε. Εξ αφορμής αυτού του οίκου εγνωρίστη με τον αρχιερέα, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, ότι ο μαθητής εκείνος είναι γνωστός του αρχιερή. Εις αυτόν τον οίκο ήσαν και οι άλλοι μαθητές συνηγμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων. Εκεί ακριβώς ενεφανίστη ο Κύριος μετά την Ανάσταση και ήλθε των θυρών και κλεισμένων, ενεφύσισε και λέγει αυτής λάβετε πνεύμα Άγιον. Επίσης εκεί μετά από 8 ημέρες ικανοποίησε το αίτημα του Θωμά και εκεί τους έδειξε τον τύπο των ύλων. Εκεί οι Απόστολοι
Μετά την ανάληψη του Κυρίου, προσέφεραν τις πρώτες θείες λειτουργίες και αυτόν τον οίκο είχε ως κατάλημα η Θεοτόκος την εποχή εκείνη. Και πρώτης αναλήψεως, μετά την Ανάσταση, η Αγία και υπερένδοξος μήτυρ αυτού έμενε εις τον ίδιο αυτό οίκο, εις τον οίκο της Αγίας Ιών, ευρίσκεται και το υπερόον, ου ήσαν καταμένοντες και οι Άγιοι Απόστολοι, συγγυναιξή και Μαρία, τη μητρή Ιησού. Εκεί λοιπόν, αναμένοντας την εις ουρανός ανάβασή του, καθότι αυτή θα εσήμενε την ολοκλήρωση της οικονομίας του και όλης της επιγείου ζωής του. Ούθεν από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη, ο Κύριος ενεφανίστη αρκετές φορές εις την υπεραγία μητέρα του, όταν έκρινε αυτός και περισσότερες από μία φορές την επαρηγόρησε με τον τρόπο που αυτός υβηρεστήθη. Δεν ενεφανίζεται όμως συνεχώς εις τους μαθητές, αλλά όταν έπρεπε, και επίσης έφαγε επανειλημμένος ενώπιόν τους για να πιστεύσουν ότι δεν εμφανίζεται κατά φαντασίαν, αλλά είναι αληθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Βασιλεύς και διδάσκαλός τους. Αφού λοιπόν τους διήνυξε το νου, ώστε να καταλάβουν πολλά από τα μυστήριά του, κατόπιν τους υπεσχέθη την επέλευση του Αγίου Πνεύματος και τους προσέταξε να παραμείνουν εν τη πόλη Ιερουσαλήμ έως ου ενδύσονται δύναμην εξύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Εκεί παρευρίσκεται και η Αγία Θεοτόκος, διότι δεν έπρεπε να απουσιάζει κατά την μεγάλη αυτή στιγμή. Όπως εις τον καιρό του πάθους η καρδία της συνετρίβει περισσότερο από οποιουδήποτε άλλου, αλλά και απ' αρχής είχε μείνει αχώριστος από αυτόν, ούτως εποθούσε να ειδεί και την ένδοξο αυτού ανάληψη. Και βεβαίως είδε αυτή και επλήστη αγαλιάσεως.

Κύριος, όπως είπαμε, υπεσχέθη εις τους Αποστόλους την επέλευση του Αγίου Πνεύματος και τους ευλόγησε όλους. Αλλά η Πανάμωμος και η Αγία Μήτηρα αυτού είχε εξ αρχής ευλογηθεί τότε που είχε ακούσει το χαίρε και χαριτωμένη «Ο Κύριος μετασού, ευλογημένη σοι εν γυναίξη». Και αυτήν την πηγή της ευλογίας εδέχθη στην μήτραν αυτής και έφερε στον κόσμο την ανάκληση της παλαιάς κατάρας. Διούτο τρόπος εξ αρχής είχε πληρωθεί Πνεύματος Αγίου και είχε ήδη ενδυθεί την εξύψους δύναμη. Τούτο επραγματοποιήθη την ημέρα εκείνη κατά την οποία ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της είπε ότι «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμης υψίστου επισκιάσισι». Είχε εκπληρωθεί λοιπόν εις αυτήν κάθε επαγγελία και είχε στεφθεί βασίλισσα του ουρανού και της γης, όπως ο Υιός της όταν ανέστη εκ νεκρών έλαβε πάσα εξουσίαν εν ουρανό και επί γης, όχι μόνο ως Θεός αλλά και ως άνθρωπος. Όταν λοιπόν ο Κύριος ανελήφθη και οι Απόστολοι με την Παναγία Μητέρα Του τον είδαν ανερχόμενον εις τους ουρανούς, αμέσως απέστειλε αγγέλους για να τους παρηγορήσει και να τους αναγγείλει την Δευτέρα και νέα ανέλευσή Του. Και αυτοί τον προσεκίνησαν και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Με τα ταύτα, ούτε πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών, όλοι μαζί, ομόψυχοι, τη προσευχή και τη δεήση συν γυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Η δε Αγία Θεοτόκος ήταν πάντοτε το πρότυπον και η χειραγωγός εις κάθε αγαθόν. Μετά την ανάληψη του Χριστού παρέμενε εντός του οίκου της και κατέστη όντως η πρόξενος παντός καλού το θησαυροφυλάκιον όλων των αγαθών, όπως και τότε που ζούσε εις τον τόπο της ήταν το πρότυπο και η οδηγός προς πάν αγαθών, ομοίως και μετά την ανάληψη η Αγία Θεομήτωρ απετέλεσε το πρότυπο και των ανδρών και των γυναικών και έγινε η χειραγωγός προς κάθε καλόν έργον με την χάρη και τη βοήθεια του ενδόξου βασιλέως και Υιού της. Για τον λόγο αυτό συνέστησε εις τους Αγίους Αποστόλους εκείνη την περίοδο να νηστεύσουν και να προσεύχονται συστηματικότερα. Και διούτου τρόπος αφοσιώθησαν εις την νηστείαν την προσευχήν και τις δεήσεις έως ότου συνεπληρώθη η πεντηκοστή ημέρα και επλήστησαν από την χάρη του Αγίου Πνεύματος του παρακλήτου των ψυχών. Από το σημείο αυτό και έπειτα οι σεπτοί Απόστολοι εξήλθαν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να διαδώσουν τον λόγο της ζωής εις την Ιερουσαλήμ και εις πάσαν την Ιουδαίαν και ο λίγον αργότερα εις τα πέρατα της Οικουμένης, όπου τους καθόρισε το Άγιο Πνεύμα. Μαθητεύσαντες πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου.

μεταξύ, η μήτηρ του Κυρίου διέμενε εις την οικία του ηγαπημένου μαθητού εις την Σιών και διήρχε το τις υπόλοιπες Άγιες ημέρες του Θεοειδούς αυτής βίου με τρόπον ανάλογο της αυθάς του δόξης και της μεγαλειότητός της. Καθότι ο βίος αυτής εις το εξής ήταν ακόμη περισσότερο αξιοθαύμαστος και υπερφυής. Θα έλεγα ότι εκτός βεβαίως από το γεγονός της φρικτής και ανεκφράστου συλλήψεως και της τεκνογωνίας της, ήταν υψηλότερος και πλέον θαυμαστός από πριν, επειδή βεβαίως τα μυστήρια της Θείας Γεννήσεως επραγματοποιήθησαν υπέρ πάσαν τάξην και φύσιν. Και ομιλώ περί της νοεράς εργασίας και της Αγίας ζωής της, διότι όντως τα έσχατα αυτά έργα της δεν ήσαν καθόλου κατώτερα από εκείνα τα πρώτα. Πράγματι, σκεφτείτε, αν η γέννηση και η θαυμαστή ενηλικίωση αυτής δεν ήσαν υπερφύσιν, πώς θα συνελάμβανε και θα ανέτρεφε τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Βασιλέα και Θεόν του Παντός, πράγμα τόσο αξιοθαύμαστο, ανέκφραστο και ανεξιχνίαστο, αλλά και εις το εξής έδειξε υπερφυσικά έργα καθ' όλες τις ημέρες της ζωής της και με την μεγάλη αγωνιστικότητα που την χαρακτήριζε εσημείωσε ακαταμάχητες νίκες επί της φύσεως και κατετρόπωσε ολοκληρωτικώς τον νοητό εχθρό της ανθρωπότητος. Ακολούθως δε, συμπληρώνοντας τους μόχθους της αφού συνέπαθε με τον Κύριο και υπέφερε τόσο πολλές ταλαιπωρίες, δοκιμασίες, θλίψεις, θρήνους κατά την Σταύρωση, ανεδείχθη θριαμβευτικός νικήτρια μετά πολλών στεφάνων, γενωμένη βασίλισσα όλης της κτήσεως. Εν συνεχεία δε, το μεγαλειοδέστερον από όλα, είδε τον Υιόν της, τον Υιόν και Λόγο του Πατρός, τον αληθινό Θεό και Βασιλέα του Παντός, να εγείρεται από τον τάφο και να ανεβαίνει στους ουρανούς με την φύση την οποία προσέλαβε από αυτήν. Μετά από όλη αυτή την δόξα, η ζωή της δεν ήταν βεβαίως εστερημένη κόπων και μόχθων. Δεν υστέρησε η Πάναγνος ή σωματικούς αγώνες και νοερές αναβάσεις, μακριά τη αυτή η υποψία. Αλλά ουσάν να ήρχιζε τώρα την θεία και κοινοφελή ζωή της και την νοερά αδολεσχία, ουκ έδωκεν ύπνον της κροτάφης αυτής και της βλεφάρης νισταγμών, ούτε ανάπαυσιν στο σώμα της. Ενώ οι Απόστολοι διεσκορπίστησαν εις όλον τον κόσμο, η Αγία Θεοτόκος και Παντάνασα εις το κέντρον όλου του κόσμου, την Ιερουσαλήμ, κατοικούσε εκεί εις την Αγία Σιών μαζί με τον ηγαπημένο μαθητή, ο οποίος της είχε δοθεί ως Υιός εκ μέρους του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και προέπεμψε μεν τους άλλους Αποστόλους για να κηρύξουν εις τους μακράν και τους εγγύς, η ιδία όμως παραμένουσε εις την βασιλικήν πόλη της Σιών, είχε γίνει στόχος επιθέσεων και ταλαιπωρεί το εξαιτίας του Υιού της. Προς χάριν εκείνου ήρχε το εις αντιπαράθεσιν και ηγονίζεται κατά των εχθρών του, των μοχθηρών Ιουδαίων, και συγχρόνως ήταν μεσήτρια όλων και πρέσβυρα προς αυτόν, όχι μόνο των πιστών, αλλά και των αντιπάλων, ώστε να δείξει το έλεος του προς εκείνους. Με τον τρόπο αυτό, τους οδήγησε εις επίγνωσιν και μετάνοιαν, διότι αυτό είχε διδαχθεί από τον ευλογημένο Υιό της, τότε που κρεμάμενος εις τον Σταυρό έλεγε «Πάτερ, άφεσ' αυτής, ούγαρ είδας η τυπιούση». Εκτός αυτού ήταν και η ίδια πλήρης θείας χάριτος και μακροθυμίας και επιθυμούσε την σωτηρία όλων των ανθρώπων και την προσέλευση εις την επίγνωση της αληθείας.

και δεν ικανοποιεί το μόνο με αυτό, αλλά προσέθετε κόπους εις τους κόπους της νηστείας και της προσευχής. Δεν απεχωρίστη μάλιστα από τον τάφο του Κυρίου, αλλά εκεί ήταν η κατοίκησή της, ο τόπος όπου έκλεινε την κεφαλή της. Ο λίθος ήταν το προσκέφαλόν της. Αδολεσχία ενασχόλησης νοερά, ή προς τον ιόν αυτής ηκεσίες. Δείπνων οι καρδιακοί πανηγυρισμοί, τροφή της οι διηγήσεις, οι εξιστορήσεις, οι αναπολύσεις των παθών του Κυρίου, ποτών και λουτρών της τα δάκρυα, ανάπαυσης και απόλαυσης οι γονικλησίες. Πράγματι, ελέγχθη από αψευδείς μάρτυρες και έφτασε ως εμάς ότι εξαιτίας των συχνών αυτών γονικλησιών τα Πανάγια χέρια της είχαν κατασκληρινθεί, αυτά τα χέρια με τα οποία είχε άλλοτε εναγγελιστεί τον Κύριο, τον ασπόρος εξ αυτής γεννηθέντα. Αλλά και τώρα πάλιν, υψώνοντας αυτά εις τον ουρανόν, ικέτευε και παρακαλούσε αυτόν ανδιαλείπτος. Ποιος όμως θα μπορούσε να περιγράψει λεπτομερώς τα θεομίμητα έργα της, τα οποία εάν κάποιος τα εξιστορούσε ένα προς ένα, η έκταση του συγγράμματός του θα καθίστατο υπέρμετρος. Αυτό όμως, το οποίον όλοι έχουν αντιληφθεί και αναγνωρίζουν, είναι ότι ως διάδοχος του βασιλέως και ιού της είχε καταστεί προς χάριν του το πρότυπον, η οδηγός και η βασίλισσα των πιστών, των ελπιζόντων εις το όνομα αυτού ανδρών και γυναικών, καθώς και των συνοδών και μαθητών του. Για τον λόγο αυτό είχε όλον την μέρημνα και την αγωνία και όλον οι οφθαλμοί ήσαν εστραμμένοι με εμπιστοσύνη προς αυτήν. Τώρα, εις τη θέση που είχε ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν ευρίσκεται με το σώμα αναμέσων των ανθρώπων, έβλεπαν αυτήν η οποία τον έφερε σωματικός εις τον κόσμο, την Πάναγνο και υπερευλογημένη μητέρα του. Τούτο ήταν για αυτούς μία παρηγορία και μία παρακίνησης προς σωματικές ασκήσεις, υπομονή εις τις δοκιμασίες και μακροθυμία προς όλους. Δεν ήταν όμως η Πανάμωμος μόνον μία παρακίνησης και μία ζωντανή διδασκαλία υπομονής και ανεκτικότητος για τους μακαρίους Αποστόλους και τους λοιπούς Χριστιανούς, αλλά συμμερίζεται τους κόπους τους, τους ενίσχυε εις το κήρυγμα και καθίστατο κοινωνός εις τα στερήσεις, της θλίψης και της φυλακίσεις τους. Υπέμενε μαζί τους κάθε ταλαιπωρία, όπως ακριβώς συνέπασχε τότε εις το πάθος του Κυρίου με τις καρδιακές οδύνες της. Επιπλέον τώρα επαρηγορούσε τους ιερούς μαθητάς τόσο με τα έργα όσο και με τους λόγους της και προέβαλε ως παράδειγμα εις αυτούς το πάθος του βασιλέως και ιού της. Τους υπενθύμιζε τις αμοιβές και τους στεφάνους της βασιλείας των ουρανών και την αιωνία μακαριότητα και ευφροσύνη. Όθεν όταν ο Ηρώδης συνέλαβε τον Πέτρον, τον κορυφαίο των Αποστόλων, και τον έκλεισε στην φυλακή αλυσοδεμένων, ήταν και αυτή η Αγία και Ευλογημένη Θεομήτωρ, με τον λογισμό φυλακισμένη μαζί του. Συνέπασχε εις τα δεσμά του και παρακαλούσε για αυτόν. Προέτρεπε δε και την Εκκλησία εις προσευχήν. Και πριν από αυτό, όταν οι μοχθηροί Ιουδαίοι ελιθοβόλησαν τον Στέφανο, και τότε που ο Ηρώδης εφώνευσε τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννου, η Οδύνη από τη μαχαιριά διεπέρασε την καρδιά της Αγίας Θεοτόκου και εμαρτύρησε μαζί του από τον πόνο της καρδίας και από το πλήθος των δακρύων.

0: βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Καλοκαίρι, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί αύριο Σάββατο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ήδρας. Η Ιερά ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Πανηγυρίζει την Κυριακή ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολεργού. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν χωροστατούντος αρχιερέως. Εορτάζουν επίσης την Κυριακή 23 Αυγούστου το ιερό παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα. Το ιερό παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου Ηλιουπόλου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου, στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί, κάθε Κυριακή το πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Εορτάζει επίσης στις 22 και 23 Αυγούστου το Ιερό Παρεκκλήσιο Παναγίας Χελιδονού στο Ρέμα Χελιδονού στη Νέα Κηφισιά και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέτη την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού εορτάζει ο Καθεδρικός και Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου χωροστατούντος αρχιερέως.

0: Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μα μεγαλή φόντρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς να έφει την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξανται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν συμπεδία εις τον τόπον όνε θεμελίωσης αυτά. Όριον έθω ο παρελέξοντος δε επιστρέψει καλύψε την κύν. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξε να μένς των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξοντον αγρισδίψεν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνός εκ μέσ των μετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσους ή του ερωδίου κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισεν και στα σμάντρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και βρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμό σου, αμικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλεσε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξε δώσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και εις τον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και να κενείς το πρόσωπο της γης. Ή του η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την κύν και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από της γης και άνομος θε μη υπάρχειν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ.

Ενε και του ονόματός σου υπευνάσε, Κύριε, υπεύνεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων, σοφία κοσμουμένος λόγων σοήρη τον έβλησας, επιστρέφων του άφρονας, ελέγχω των τυραννών της πολυθεΐας, ζάλιν κατευνάζων επιστηρίζων τους πιστούς, προς επιμένην τη Θεία Χάριτη, διότα χαλή.

0: Τις ηγεσίες σου της εκκλησίας το πλήρωμα εν ειρήνη συντήρησον αθλητά αγαθώνικε.
1: Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά

Αγαθεμνών και τις βέλες υβάλλοντες αλλήλους ετήτροσκών αθλοφορελούπε και πρισυνδοκούντες

Χαρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον σε πάση καιρή υμνήστε φωνές εσύ, εσύ Θεού,

καταξίωσον Κύριε, τι εσπέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: και τη Σύνταγμα τη Δεκόμενη, η οποία δεν φιλόξενε μαντή καιρό και έκανε την παρούσα μα πέρα και την προσγείωση. Ανήκει παντό σε εθνοπάστιμο, την ίδια πολιτική συντηρηματίων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη Βασιλεία ευλογημένο και δεδοξασμένο του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο.
1: Αμήν.

υγείας, σωτηρίας, εμπιστεύσεως, συγχωρήσεως και ευθέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικουντών και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των μονασουσών εν τη Αγία Μονή ταύτη, πάντων των ευλαβών προσκυνητών, συνομιλών και αφιερωτών της Αγίας Μονής ταύτης, εν τη δέ και των δούλων του Θεού, Ελένη Σωτηρίας Μιχαήλ, Βασιλικής Ελένης Μαρίας, Σωτηρίας, Πατρίο Κωνσταντίνη, Γεωργίας, Στεφανίας, Πατρίο Θεάς, Μιχαήλ, Ελένης, Χρήστο, Μιχαήλ, Ελέος, Μαρίας, Πρίδουλας, Γεωργίο Μουσκόλο, Μεωγουρίες, Ελένης, Χρήστο, Βασιλείο Μαρίας, Κωνσταντίνης, Ιωάννας Ευαγγελίας, Δεσπίδης, Εγκατερίνης Παρασκευής, Αγγέλου Μαρίας, Δομήνικου Αθηνάς, Εγκατερίνης,

0: Πέτου διαφυλαχθήνε την Αγία Μονή Ταύτη, την Πάσαν Μονή, πόλη και χώρα να πολεμούλη μουσεις μόνο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

περάτε της γης και των θαλάσσιων μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γεμήνη δέσποτα, έπειτες αμάρτιες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να θέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει τιμίων και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων, επουρανίων δυνάμων, σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου εδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Αδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασία και Κυρίου, Ιωάννου του Λαϊμόνος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου Θερμίδης, Σπυρίδωνος Θεμήθροντος, Νεκταρίου Πανταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Πεοπόλου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόλου του Τύρωνος και του Στρατηγάτου, των Αγίων Ενδόξων, Ιερο Μαρτύρων Καρδάμπους και Ελευθερίων, των Οσίων και Θεοπόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακυμπιάνης και των Αγίων Δόξου Μάρτυρος Αγαθολίπου, ού και την πλήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων.

σημών εμπλοκή σα, του πέντε άλλου στον Ειρήνη, και εξ αυτών πεντάκι ηλίω άνδρα κοντά σα από του ευλόγησον, και του άλλου τούτου του Σύπρου, τον Ήνο και το Έλληνο, και επίθυμεν αυτά και εγγυαμονικά αυτή στον τόπο σου άπτα, και ει του Σύπρου του Ποστορό, τα δώρα ταύτα, και επιτελούν τον την Αγία Νεορτήν Κάφτη, και του εξαρτών καταλαμβάνονται στου δρόμου σου Αγίασον. Ότι σου ευλογώ και αγιάζω τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν τον Άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωτιό σου πνεύμα την ίδια ή

0: των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως αποκάλυψη των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εμποιήμασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας με ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, δυσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία είναι και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένη.

Νην προσδράμωμεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμεν εν μετανία, κράζοντες εκ βάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον εφημίν σπλαχνιστήσα, σπέψον απολύμεθα.

0: Η μίγαρση προείστασο πρεσβεύουσα, τη σημασερίσα το έκτος σου των κινδύνων, της δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, που καποστόμεν δέσποινα έξου, σους γαρδούλους όζησα ή εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα λαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον μου. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον για το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ήδου γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ήδου γάρ αλήθεια εν ηγάπη σα στάβυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει όνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη, να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάθον ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επιτόθηση αστήρια.

και Αγίο Πνεύματι, σωτήρα τεκούσαν σε και Θεόν, δισοπό Παρθένε λυτρωθήνε με τον δεινόν. Σιγαρνή προσφεύγω να ανατείνω και την ψυχήν και

και της τώρας ως έσωσεν εαυτόν εκδεδοκός το θανάτο. Την τη φθορά και θανάτο μου φύσιν κατασχεθείς εν παρθένε.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και αίστος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάστητη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επί

ψήσεις Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν ψήσεις Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τι απληθύνθησαν οι θλίβοντες με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου, κρέστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήφθορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και πήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγεύθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ εβάταξας πάντα στους εκφρενοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαού Σου η ευλογία Σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγεύθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέρνησον επάγησαν με και πεστήριξας επ' εμέ την χείρα Σου. Που πες την ίαση σε δυσαρκή μου από προσώπου της οργής Σου, πες την ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου περίλαν την κεφαλή μου, όσοι χορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μόλουπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμπτει με οστέλους όλη την ημέρα σχηδροπάζουνε πορευόμοι. Ό,τι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και οκές την ίαση σαν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό χέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζοντα οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα νεμελέτησαν. Εγώ δε όσοι κοφός σου πήκον και όσοι άλλολος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενούμενος οι άνθρωπος σου κακούν και οκέφωναν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ, Κύριε ήλπισα, σύ εισαγούσι Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τους αλευθύν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, οι διέβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορθρίζω, η δίψης έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ μου, εγγύ ερήμω και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το αγιώθησε του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξ θέατος και ποιότητος επληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου αντισόρθρισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδας αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο αμνίον εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ενδυσόφρησε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εντισκέφθη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχθεί εναντίον σου.
εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου, πλήνον το όσο εις τη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδυγγισε. Προσυλλογίστη μετά το καταπενόν των Ισλάκων, γεννήθηνος ή άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως ή τραυματίε καθέφθοντες εν τάφων, καημνής της αίτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έφεντο με λάκκο κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινο στους γνωστούς μου απεμού, έφεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθημη και έχω ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έχραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πίστης θαυμάσει, η ιατρή αναστήσου σου και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο του ελαιός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Γιατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και κόπης αγνεότητός μου. Υψωθείς δε επεπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμέ δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσκον με άμα. Εμάκρινες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έγραξα και νυχθεί εναντίον σου. Εις ελθέτω ενωπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το όσο εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας γνώσης σου, τον αλυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον εμπιπλώντα να καθεί στην επιθυμία σου να κινηστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, τη Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικθύρμον και λέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ούσο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έχνο το πλάσμα ημών εμνίσθη, ότι κούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίση όν της φυλάσσου τη διαθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν διαλυθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέθησε εν πάση της έργης σου, εμποίημασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, δυσί ο Θεός μου.
Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει μεν και η ευθεία ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα του λίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια.

0: Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη εκυκλωσάμε και το ονόματι Κυρίου ημινάμι είναι αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος.

0: Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Νίκη τρόπεων κατά της πλάνης αγαθών και λαμπρών γύρας των αφθάρτων αγαθών κατηξίωσε. Του γαρδεσπότου ζηλώσας των θάνατων της αθανάτου ζωής όφθης μέτοχος. Μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρή

Λαϊσόν ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει επαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με ημίτηρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανοιγάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάξω αν όμως θα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα στη θυσία, έδω κάνω, λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντριμμένον, καρδίαν συντετριμμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί του θυσιαστήριών σου μόσους.

Ουρανό βάμων εν Σιών, το θείον σώμα σου. Άφνο δε σειρεύσασα των Αποστόλων η πληθείς, εκ πέρα των Θεότο και σύ παρέστησαν άρδη.

υπερημών. Ανέστησας λόγω σου τους πεπτοκότας και της Αναστασεώς κοινωνούς ανέδειξας και της λαμπρότητος της αιωνίου ευσεβώς μάρτυρας.

πλήτην φεδράν και φωσφόρου σου μνήμην, στρατιώτα του Χριστού γενναιάθλητα, την ψυχήν μου κατάβγασον, λάμψες ή τεσένες πέρις, αυγαζόμενη ενώ

0: και Θεούς εξυφάνισας των Ελλήνων δυνάμει του Πνεύματος.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών αμάτων ζωτικών, πληρώθης την καρδία ως περθείος ποταμός, τα ρεύματα σοφέτης απάτης εξήρανας, πίστη δε τας διανοίας των ανθρώπων κατήρδευσας, βλαστανούσας καρπών επουράνιων.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.

Αγία Θεότο και σώσον ημάς, υπέφτασε στη χερσή τα συβριστικές του αυθάδου στο μήνυ δίκη επάξασα. Του Θεού φυλάξαντος το σέβαστη εμψύχο κυβωτό, δόξη της θεότητος ενίο λόγος.

0: φώνημα. Ιδευμένου σου εν πέτρα, αψεύθου μάρτη πίστεω.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβευε υπέρ ημών. Υπερνιξάμενο το πέλαγο αλγινών και πόνων του σώματο. Τη κυβερνήση του Χριστού αθλητά αγαθώνηκε. Προσωρμή τη προσλημμένα ζωή.

Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ο καταφύσιν απερίγραπτος μορφωθείς εξού το ημέτερον, περιγραφήν σωματικός υπεδέξα το δέσποινα,

0: λογισμόν εξαπατήσε ήλπιζε, εψεύστη δε όμως ο παμπώνυρος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πλήρα ως πνεύματι, το πάντουργο που μένει, αναφωνείς τυραννών ενώπιον αρμονικός, μέλος εν Θεού γνώσεως, καταθέξας πίστη τους προστρέφοντας.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο Θεός εν μέσω σου κατασκηνώσας ως

0: Λαμπρεθείς ως περχρυσός τη χωνία των δεινών παθημάτων του Χριστού αγαθών και σοφέ. Εκφράγισμα εδείχθης της αποτεθείς της αυρής.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, παρθενεύεις ως τον Χρή και τέκουσα τον Χριστόν καλό.

0: Estis arcostas vasanus terotata, βασανίζον ονομούντον φρονήματα άθεα και πικρός μαστίζον των δαιμόνων πληθύν αξιάγαστεν.
1: Αγίε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, συνέστησας και ως κούτας Θεούς καθώς.

Το ενδρυφώντες βασάνης ο ένδοξος αθλοφόρος προώρων του Στεφάνους εν πνεύματι και την διαιώνος εσωμένη της

0: ότι την κλίση να γράφει και εκτιμένο στεόφρον ανδρών των πονηρών απεστράφει στο σέβα. Πίπτη θα σχολάσω, είδο πάλι να φόρηκε. Όχι και έγωνα των αγαθών πληρονόμο και απείλησε.
1: Και απειλήφα συν της συνάθλης αξίως των άφθαρτων Στέφανων.
0: Τον αγαθόν και φιλάνθρωπο κατοικέται με αγαθόν και πάω σε πετού αγαθήνε την κάκωση της ερμής καρδίας και δωρήσασε λόγον μη του αξίως συνήσεις του αγώνας ούς ήθλινες υπέρ της πίστεως του Χριστού και Θεού ημών. Πώς πανταχώθεν περιεσκόπης ή επερπιμή μάρτης και τους λύκους εκδιώκων εποδίγη σου την πίμνη προς γήν αληθείας βόωνα παρησία ως πρόβατα εγνώστη με σφαγή διοθάνομεν ή να κομισόμεθα τον άφθαρτον Στέφανο.
1: Διοθάνομεν ή να κομισόμεθα τον άφθαρτον Στέφανο.
0: 22 του μηνός

Κοσμή του Αγίου Μάρτυρου Σαββαθονίκη και των συναγών ζωτικού ρινών ως Θεοπρεπείου Αγεντήρου και Σεμπυριανού. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρας Αλθούζης και Αθανασία Επισκόπου του βαπτίσαντος αυτήν και χαρισίμου και νεοφύτου των οικετών αυτής. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ειρηναίος όρο και όροψες ξυπτελιούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον ακούσαν, την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομαι.
1: Ότι επίης εν μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενναιόν και γενναιόν της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χέρουγιν και εν δοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείν, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκος.

0: Η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίνω στο σεραντίμ. Είναι αδιαφόρος θεολόγοτε του σας, την όντως θεοτόπος εμεγαλύνομαι.
1: Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, την όντας ενέπλησεν αγαθόν και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

μεγαλύνομαι. Thank you.

Σομεν ειν συνύψεν η χάρις της Πανάγνου κοιμήψη ούτως γάρο γενναίος τυράννους μεν κατήσχυνεν εν αθλών στέρο ψύχος το δε Χριστό χέρον ειν παρίσταται στέφη φόρος υπέ.

Πάσα πνοή ένα άλλο των κύρων ελήφθων, κύρων εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της υπρέπει ύμνος στον Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού υπρέπει ύμνος στον Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτσον το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήτησαν αυτός ουρετήρατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθνου και ού παρελέψετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβλης, εκείς κάβλας αιχιών, πίστελος πνεύματα και γύρως τα κλούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα συμβουλή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνια, ερπετά και πετεινά φτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντας λαοί άρχοντες και πάντας κριτέγγις. Νεαγής και οι παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτερών, εν εσάνθον το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Υμνός πάση της οσίης αυτού της ιής, Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσε το Κύριο άσμα και ενώνει ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφράτη το Ισραήλ εκ το πλήσαντι αυτών και η Σιών αγαλιάστον επί το βασιλεί αυτών. Εν εσάτσον το όνομα αυτών χωρώ εν την πάνω και ψωτηρίο ψελάτωσον αυτών. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και υψώσει πράησον σωτηρία. Καυχήσονται όσοι ενδόξει και αγαλιάστον επί οδητών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάδι και αυτών και ροπέγγιστε με τη σχεσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησε τις έντες λεγμούς εν της λαής. Σου δίζει τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες κληρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθο της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλμπους, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν ποδές και οργάνων. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλλης εμπήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτων των Κύριων. Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και συ δόξα να μένουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα, την γη και αίκους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα συ το δείξαν το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ψευδοκία. Υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμε εσύ. Διά τη μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, πάντα παντοκράτων. Κύριε Ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόδοξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξον Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέρα ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνων γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε λέησον με, ίας την ψυχή μου τη μαρτώσει. Κύριε προσέχατε εύχον, δίδαξον με το ποιή το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τους γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη να μαρτύ τους φυλάχτηνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και ενδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γεννήτω Κύριε το ελαιός του ημάς που θάφρον ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα. Συνέτησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήτης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: αυτή, σώμα σου τη φθορά απρόσιτον υπήρξε και προς ταφήν εδόθη, της φύσεως τον νόμο μένει δε αδιάφθορο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και

0: Στο Κυρίο και ψάλλει το όνομα της ύψιστε, το αναγγέλνει το πρωί το λαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε, ο Κύριος Πνεύματι, και νύχι και εξουσιώνος των αιώνων, αμήν. Ανάγια διάς, ελέησον ημάς και διελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσπασε χώρο τη ανομία στην πείρα, άγιο πίστοση και ίδια. Θα σα ταινία μόνο και το όνομα του σου, κύριε Μέσο, κύριε
0: Μέσο.
1: Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύμα, και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και γιο και και άφησε μη τα θλήματα ημών, ως εμείς αφίευε σε φυβέντες ημών. Εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε

0: από τον κατακλυσμό των αμαρτιών και δοξάζωση το Πατέρα και Υιό και Πνεύμα το Πανάγιο.
1: Χέρις των μυροφόρων χορός και της Παρθένου το καύχημα.

σιγά την Ιουδαίο να πελέξας μανία κι είδες τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν αυτόν ευθύσω

Καγώ ήλθον προς ημάς, αδελφοί, ήλθον, που καθ' υπεροχή λόγου η σοφίας, καταγγέλλον ημείς το μαρτύριο του Θεού.

Τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διε την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Προστεγενέστε και με τον Απάνω Συν, εις νύπτυν και εις άφησα μακριών, εις την Υγείας Πνεύματος, εις Βασιλείας, με τον Υιόν μας παρασύνει την προσέγγιση, κρίμα εις καθάρτημα, εις κοσομάζα. Τη λογική είναι τα άφημα, πήγαινε υπέρ των

πάση παρακατηθέ με θεά τη ζωή μονάπασα και την επίδευση του φυλάτου παρακαλούμεσαι. Και δεόμεθα και εκετεύομαι κατά αξίωσον ημάς με τα λαβήν των ουρανίων και των μυστηρίων ταύσερα και με τι τραπέζε με τα καθαρού συνειδότο άφεση των αμαρτιών συγχώρη προβλημάτων. Ει πνεύματο Αγίου Κοινωνία Βασιλεία Ουρανών, κληρονομία νη παρεσία αντιπροσέ, μη ει κρίμα ει κατάκριμα.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμό,

Σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό μου καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνε δικαιώσας και χαρανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου φύλας ανοίξας άνοιξον μητας πλάσμε της φιλανθρωπίας σου και δέξαμε προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρων. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα γράντος πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων οικομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθήν αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας της ασπόρος τεκούσισα και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιο αίμα σου. Δέω σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων.

του δείπνου σου του μυστικού σήμερον μια Θεού κοινωνών με παράλαβε. Που μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπα, που φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός ημνίσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεωργών αίμα φρίξων άνθρωπων βλέπων, άνθραξη αρεστή τους αναξίους πλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένους.

0: αυτόν μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έδες λαμπρότηση των Αγίων σου πως εισελεύσομαι ο ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσω συνεισελθεί στον υφόν όχι τον με ελέγχει ότι ουκ έστει του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε από των αγγέλων.
1: Έτοιμε τη
0: καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου. Μη σκρίμα μη γέννητο τα αγία ταύτα δια το ανάξιον είναι με. Αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμό ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας.
2: Εμείτε το σκουλάστε το αγαθό. Το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου δμυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρήσου το μυστήριον ύπο. Ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ολιστής ομολογός, υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Μακάριους εξελέξω και

Ευχαριστούμε σε θέση του φιλάνθρωπου Υπεργέτη των Ψυχών Ημών, ότι την παρούση μέρα κατηξίωσα εμάς των υπορανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Όρθω το όμισον ημών την οδόν στηρίξον ημάς, εν φόβος τους πάντας που είσαι ο μόνος ζωήν. Ασφάλισε με τα διαβήματα ευχές και οι εκκλησίες εν δόξη του κόμπου και υπαρκ.

Κύριε, και αγιάζον τους επισυπεπιθώντας, σώσον το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπειν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε. Κυρίε, το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου τη σειρεύση, της άκουσιν μόνο στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα εδώ εις αγαθή. Και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνω εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να αναπέμπω μεν.

0: έλεος αυτού αληθιθυμάστη αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε, δόξασαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Αδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Αδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών.

0: δόξου μάρτυρος Αγαθονίκου, που τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου τον Αγίον ελεήσε και σώσε μας αγαθός και φιλάνθρωπος διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλώς ήρθατε.

0: Πάμε να πούμε στι καλή μικροσία των ζωπιών μυστικών των ρημάτων. Ήμνησον ευθύ ευχαρίστησον μέγα και τα δοθερμό. Εξυχήστε ο λέγε δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου ότι ο κακό σου με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέσαι τον αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβή των αχράνων σου και βουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπέρ ημών αποθανόνται και αναστάσει χαρισάμενο ημίν. Τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επιβεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτι εμ' αυτό ζω, αλλά σήτε ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω το τι δε βίω πάρασε πελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντής ανάπαυση. Ένθω των εορταζόντων ήχος ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον. Σιγαριτό όντως εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσε εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς οι επί πάσιν εις παρέσχουν οι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράνων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όσο αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και την τον πτερήγων σου σκιά και δώρισέ με εξασχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρι ο άρθρος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχον και φλέγων αναξίως. Μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις. Εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν, πλέξον διακάνθαστον όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας. Τα συγνία στήριξον ως θέης άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Άι σκέπε φρουρητέ και φύλατε με εκπαντός έργο και λόγο ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτισε με. Δείξω μέσα ως σκήνωμα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνωμα της αμαρτίας. Είναι ως ονίκον εισόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρος οι πάντες υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προς τη ζέσιν άθρα των αγνήν μητέρα, όντας λιτάς έσπλαγνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργασε λάτρη. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξα να πάντες πέμπομεν καθημέρα το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητό μου η ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών γέννητο δε μη ευχαριστία αύτης χαρά νοικίαν και φροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα λέξη σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων στον Αγίον Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκιο, το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σε τη εξίω άσμα των ανάξιων κοινωνών γενέστε τα Παναχράντος σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η τη βυγή της Αθανασίας κοίησασα, ζωοποίησόν με τον αθανατωμένον τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φυλές πλαγνός μύθι, ρελέσόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβή με την καρδία μου. Και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της αγμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξίως όρμη μέχρι τελευταίος μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος, και παρόσκου βιδάκρια μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας, αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας, αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας, αμήν.
1: Μην απολύεις τον δροσοδέσποτα τα δοκορήμασον ειρήνη και την ευκολήν σωτηριό σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων πολλών πρόσωπων πάντων εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάστητη τας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εκ της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και δόξα του πατρός, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυχιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ Χριστός εκλάμψας αχάριστην οικουμένη.

σώστο με, πρέσβευε το λόγο, Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντα στη δάσκη προσκυνήνε τριάδι. Τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, που μακάρι Θεός είναι, επαξίωσε θυμούμε σε υπάρχει γάρκα θυγητή.

0: στο Σεραφείμ. Την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσαν την όντω θεοτόχων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξος ο Θεός ο Χριστός δόξα σε. Χριστός ο Ιθινόστρος ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμομαγίες ο Πεθρός των Αγίων εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χριστοστόμου που την λειτουργία επιτελέσαμε και πάνω στον Αγίον Ελίσεν και σώσε εμάς ο Ερεθός Εφημάδος Διευκόν των Αγίων Εθνικών Κυρίες ο Χριστός. Ελέης

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Ο Θεός θέλησε να ζωγραφίσει μίαν εικόνα κάθε καλού και πάνω σε αυτή να δείξει καθαρά εις τους αγγέλους και στους ανθρώπους την παντεχνήμονα σοφίαν του και να την κατασκευάσει ένα κοινόν στολισμό και μία ανακεφαλαίωση θείων και ανθρωπίνων χαρίτων, όπου να στολίζει και τους δύο κόσμους, και τον αισθητό και τον νοητό. Και αυτή η εικόν δεν είναι το άλλη πάρεξ η Παρθένος Μαρία, εις την οποίαν εσημάζωξε όλα εκείνα τα χαρίσματα τα οποία διαμοιράζοντας εστόλισε όλα τα ποίηματά του. Και ούτω μας απέδειξε έναν άλλον τρόπο μιας εξαιρέτου δημιουργίας, ο οποίος έπρεπε εις μόνην την μητέρα του. Αυτά γράφει ο Γρηγόριος Παλαμάς για τη μητέρα των χριστιανών, την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ας δούμε τώρα, αγαπητοί μου, τις βιβλικές προτυπώσεις της Παρθένου Μαρίας. Δηλαδή, τι αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη προφητικώς για το πρόσωπό της. Στον ιρμό της ήττα οδής του κανόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, παιδες, ευαγής κλπ, περιλαμβάνεται μία φράση: «Τότε μεν τυπούμενος, νυν δε ενεργούμενος». Δηλαδή, τότε, στην παλαιά εποχή, προτυπούμενος. Τώρα δε φανερούμενος, όχι πλέον με τύπους και σύμβολα, αλλά ενεργός. Τύπος στη γλώσσα της Αγίας Γραφής είναι ή πρόσωπο, ή αξίωμα, ή αντικείμενο, ή πράγμα, ή γεγονός, ή τελετή ακόμη, που μοιάζει σαν κάτι άλλο μεταγενέστερο κατά τις περιστάσεις ή τις σχέσεις του. Και όπως αναφέρει, ως έστιν τύπος του μέλλοντος αιώνος. Έτσι μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην πέμπτη προς Ρωμαίους επιστολή του. Σημαίνει ακόμα προφητικό σύμβολο ή σκιά μελών των αγαθών, όπως αναφέρει στους Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο. Των τύπων αυτών το πλήρωμα είναι ο Χριστός, αλλά και την Παναγία προετύπωσαν μερικοί τύποι και προτυπώσεις της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς ιδίως Διαθήκης. Κάποιους από αυτούς τους τύπους και χαρακτηρισμούς της Παναγίας μας παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα ακολούθως, κατά αλφαβητική δηλαδή σειρά. Αγίασμα, όταν λέει Παλαιά Διαθήκη, εννοεί το Ναό των Ιεροσολύμων, αλλά και η Παναγία ή το περηφανές αγίασμα, ένδοξο και ανώτερος ναός από τον άλογο και άψυχο τον πέτρινο ναό των Ιεροσολύμων, διότι δέχτηκε μέσα της τον Άγιο, τον Υπεράγιο, όπως μας λέει ο Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιό του στο 35ο στίχο, σαν ναός λογικός και έμψυχος η Παναγία μας. Αγίασμα λοιπόν την αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη. Μια άλλη ονομασία που την αναφέρει είναι βάτος άφλεκτος. Όπως ενθυμίστε, ο Μωυσής βρισκόταν στους πρόποδες του όρους Χορίβ όταν αντιλήφθηκε φλόγες σε μία βάτο. Πλησίασε και είδε ότι η βάτος καίεται πυρί, αλλά ού κατακαίεται. Δηλαδή, παρόλο που καίγεται, δεν τελειώνει το κάψιμό της, αλλά συνεχίζει συνεχώς να καίγεται. Αυτό αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο της Εξόδου. Αυτή η βάτος της Παλαιάς Διαθήκης προεικονίζει την Παναγία, η οποία αν και δέχτηκε μέσα της το φοβερό πυρ της θεότητος, όμως κατά τρόπο θαυμαστό και υπερφυσικό, δεν κάηκε. Ονομάζεται και βίβλος εσφραγισμένη η κυρία Θεοτόκος. Η Παναγία λέγεται βιβλίο σφραγισμένο όχι μόνο για την παρθενία της, αλλά και για το απόρριτο μυστήριο, ως οι λόγοι του βιβλίου του εσφραγισμένου, μας λέει ο Ισαΐας, εσφραγισμένο βιβλίο. Αλλά αυτή η φράση θυμίζει και το πέμπτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όπου γίνεται λόγος περί βιβλίου γεγραμμένου κατεσφραγισμένου σφραγίσιν 7. Εκείνο το μυστηριώδες βιβλίο κανένας άλλος δεν μπόρεσε να το ανοίξει εκτός από το αρνίον Χριστός. Όπως λοιπόν το βιβλίο της Αποκαλύψεως περιείχε τα σωτηριώδη σχέδια της Θείας Προνοίας για το μέλλον, έτσι και η Παναγία ήταν φορέας του μεγάλου σχεδίου της Θείας Προνοίας για τη σάρκωση του Υιού του Θεού και τη σωτηρία των ανθρώπων, τη Θεία δηλαδή οικονομία. Όπως το βιβλίο εκείνο ήταν εσφραγισμένο, έτσι και η Παναγία ήτο αμόλυντη και παρθένος. Όπως το βιβλίο αυτό της Αποκαλύψεως μόνο ο Ιησούς Χριστός μπόρεσε να το ανοίξει,
έτσι και η Παρθένος, μόνο του Ιησού Χριστού έγινε μητέρα, κατά τρόπον υπερφυσικό και κανενός άλλου, όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί. Η έννοια της λέξεως «εσφραγισμένη» δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην παρθενία της Παναγίας, αλλά να επεκταθεί και στα μέγιστα χαρίσματα με τα οποία την στόλισε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και ο ποιητής λέει ότι η Αϊπάρθενος είναι εσφραγισμένη πνεύματι, δηλαδή σφραγισμένη από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και η γη της Επαγγελίας την ονομάζει την Παναγία μας η Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός είχε υποσχεθεί στους Ισραηλίτες ότι θα τους έδινε την έφορη γη της Χανάν. Το λέει αυτό στη Γένεση, στο 12ο κεφάλαιο και το επαναλαμβάνει στο 3ο κεφάλαιο της Εξόδου. Γι' αυτό και η γη αυτή ονομαζόταν η γη της Επαγγελίας, δηλαδή η γη της υποσχέσεως που έδωσε ο Θεός. Και επειδή η εφορία αυτής της γης ήταν μεγάλη, έλεγε ότι η γη αυτή είναι γη ρέουσα, μέλι και γάλα. Ο υμνοδός της Εκκλησίας μας ονομάζει την Παρθένο γη της Επαγγελίας, διότι και αυτήν την είχε υποσχεθεί ο Θεός στο ανθρώπινο γένος, όχι μόνο δια του Ισαΐα που λέει «Ιδού η Παρθένος εν γραστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ», αλλά και πολύ παλαιότερα, όταν τιμωρώντας τους πρωτοπλάστους για την παρακοή τους, είπε ο Θεός ότι κάποτε το σπέρμα της γυναικός, δηλαδή το τέκνο μιας Παρθένου, θα τηρήσει, δηλαδή θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως του διαβόλου. Αυτό αναφέρεται στο 3ο κεφάλαιο της Γενέσεως, στο στίχο 15. Η Παναγία λοιπόν είναι κόρη Επαγγελίας. Αλλά εκτός αυτού του λόγου, η Παναγία ονομάζεται γη της Επαγγελίας, δηλαδή γη έφορος και πλουσιωτάτη, διότι μας έδωσε τον Μέγα και ανεξάντητο πλούτο, τον Χριστό. Πνευματική λοιπόν γη της Επαγγελίας είναι η Θεοτόκος, και από αυτήν έρευσε το ουράνιο μέλι και γάλα, δηλαδή προήρθε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, τα οποία οι πιστοί γεύονται στη Θεία Λειτουργία.

Και θάλασσα ερυθρά ονομάζεται η Παρθένος Μαρία. Ο Φαραώ, καταδιώκοντας τους Εβραίους, πνίγηκε μέσα στην ερυθρά θάλασσα. Το λέει η Έξοδος στο 14ο κεφάλαιο. Ο νοητός Φαραώ, από την άλλη, δηλαδή ο διάβολος, καταδιώκοντας τους ανθρώπους με σκοπό να τους κάνει αιώνια δούλους του, καταποντίστηκε μέσα στην νοητή θάλασσα, την Παναγία. Διότι ο εξ αυτής προελθόν Κύριος συνέτριψε την κεφαλή του Σατανά και απελευθέρωσε τους ανθρώπους από την καταδυναστεία του. Αλλά και θρόνος επιρμένος, υπερυψωμένος δηλαδή, ονομάζεται η Παναγία μας στην Παλαιά Διαθήκη. Και να πως, ο προφήτης Ισαΐας είδε το Θεό να κάθεται πάνω σε επιρμένο, υψηλό δηλαδή θρόνο, περιστοιχισμένος από τα ένδοξα και λαμπροφανή πυρφόρα Σεραφείμ. Και τότε είπε με κατάνοιξη ο προφήτης Ισαΐας, «Ω, πόσο ταλέπορος είμαι εγώ, διότι ακάθαρτος όν και αμαρτωλός και ακάθαρτα χείλη έχοντας και κατοικώντας ανάμεσα σε λαό που είχε ακάθαρτα χείλη, αξιώθηκα να δω φοβερά θεάματα. Τον Θεό που έμελε να σωματωθεί». Ο επιρμένος θρόνος λοιπόν ήταν σύμβολο της Παναγίας Παρθένου, η οποία ήταν επιρμένη και ανωτέρα παντός γήινου λογισμού. Και η επί του θρόνου καθέδρα του Θεού ή το σύμβολο της επαναπαύσεως του Θεού στα σπλάχνα της Παρθένου και της από αυτήν αρήτου σαρκώσεως. Ας δούμε τώρα πώς την ονομάζει ο προφήτης Δανιήλ στο 7ο κεφάλαιο. Την ονομάζει θρόνο πύρινο, διότι ο προφήτης Δανιήλ είδε το θρόνο που καθόταν ο παλαιός των ημερών σαν φλόγα πυρός και τους τροχούς του θρόνου σαν πυρ φλέγων. Έτσι και η Παναγία, με το να δεχθεί μέσα της τον Ιησού, έγινε πύρινος θρόνος, όπου εκεί εκάθισε ο ίδιος ο Θεός. Ένας άλλος συμβολισμός από την Παλαιά Διαθήκη για αυτός είναι ότι η Παναγία είναι το θυμιατήριο των χρυσούν. Και πώς προκύπτει αυτό? Στα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου, εκτός από τα άλλα αντικείμενα, φυλάσσονταν και το χρυσό θυμιατήρι με το οποίο μια φορά το χρόνο θυμίαζε ο αρχιερέας. Αυτό ήταν σύμβολο της Παναγίας, διότι κράτησε μέσα της τον άειλο και νοητό άνθρακα, τον Ιησού Χριστό, που ήταν Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος και είχε και έχει δύο φύσεις, καθώς και ο άνθρακας στο κάρβουνο γίνεται φωτιά και γη στάκτη. Αλλά και χρυσό ονομάζεται αυτό το θυμιατήρι που υπερέχει από τα άλλα μέταλλα. Έτσι και η Παναγία υπερέχει από όλους τους άλλους δικαίους κατά την αγιότητα και θεοτοκία. Ηλαστήριον είναι προτύπωση και αυτό της Παναγίας μας. Το ηλαστήριο ήταν το σκέπασμα της κιβωτού της Διαθήκης. Επάνω σε αυτό το ηλαστήριο ο Θεός φανέρωνε τον εαυτό του και μιλούσε στον Ισραηλιτικό λαό. Έξοδος, ΚΕ κεφάλαιο. Και ακόμα, ραντιζόταν το ηλαστήριο με το αίμα των θυσιασμένων ζώων για να εξηλαιωθούν οι αμαρτίες του λαού. Η Παναγία ονομάζεται ηλαστήριον, διότι μέσω αυτής φανερώθηκε ο Θεός στους ανθρώπους και τους μίλησε. Και το αίμα που πήρε ο Κύριος από αυτήν έγινε θυσία για τις αμαρτίες μας, έγινε δηλαδή ηλαστήριον για μας. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτός ηλασμός έστι περί των αμαρτιών ημών. Έτσι γράφει στην πρώτη επιστολή του ο Άγιος Ιωάννης.

αλλά και η κυβωτός της Διαθήκης συμβολίζει την Παρθένο Μαρία. Στο δεύτερο μέρος της σκηνής του μαρτυρίου, στα Άγια των Αγίων, υπήρχε ένα επιχρυσωμένο κυβότιο, η κυβωτός της Διαθήκης. Εκεί υπήρχαν οι πλάκες του νόμου που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή, η χρυσή στάμνα και το μάνα και η ράβδος του Αρών. Η Παναγία είναι πολύ ανώτερη από την παλιά εκείνη κυβωτό, διότι ήταν χρυσωμένη όχι με υλικό χρυσάφι, αλλά με ουράνιες χάριτες, και την εχρύσωσε όχι ανθρώπινο χέρι, αλλά το Άγιον Πνεύμα. Είναι επίσης η Παναγία μας έμψυχος κυβωτός, της οποίας το απόρριτο και ακατανόητο μυστήριο δεν πρέπει να εξετάζει ασεβής ή ακάθαρτος με αφθάδη διανοητική έρευνα. Διαφορετικά, όπως λέει, θα θανατωθεί σαν τον Οζά, ο οποίος ενώ δεν ήταν αφιερωμένος στο Θεό και καθαρός όπως η Λεβίτε, τόλμησε να αγγίξει την άψυχο κυβωτό

εκεί όπου δεν μπορούν να φτάσουν τα κύματα της αμαρτίας. Άλλος χαρακτηρισμός από την Παλαιά Διαθήκη, κλίμαξ, δηλαδή σκάλα. Ο Πατριάρχης Ιακώβ είδε στον ύπνο του μία σκάλα που έφτανε από τη γη έως τον ουρανό, και πάνω σε αυτή τη σκάλα στηρίζονταν ο Κύριος. Αυτή τη σκάλα την ονόμασε βάση Θεού, δηλαδή οίκο Θεού. Η Θεοτόκος λοιπόν συμβολίζεται με αυτή την κλίμακα, τη σκάλα, διότι μέσω αυτής κατήλθεν ο Θεός από τον ουρανό στη γη και ανύψωσε τους ανθρώπους από τη γη στον ουρανό. Λιχνία, που ονομάζεται η Παναγία μας στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός έδωσε εντολή στο Μωυσή να κατασκευάσει λιχνία από καθαρό χρυσάφι. Έξοδος ΚΕ30. Και του είπε να την τοποθετήσει στη σκηνή όπου λατρευόταν ο Θεός. Η λιχνία αυτή είχε 7 λίχνους και προτύπωνε την Παναγία, η οποία σαν αληθινή και ζωντανή λιχνία είναι σαν λίχνο πάμφωτο τον Χριστό, το φως του κόσμου, και ήταν στολισμένη με τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

αλλά και νεφέλη κούφη, την ονομάζει ο προφήτης Ισαΐας. Διότι ο προφήτης Ισαΐας είδε σε όραμα ότι ο Κύριος κάθεται επί νεφέλης κούφης και ήξει εις Αίγυπτον και συστήσεται τα χειροποίητα είδωλα Αιγύπτου. Αυτή είναι προτύπωση της Παναγίας, η οποία ονομάζεται νεφέλη ελαφρά, σαν ελαφρύ από κάθε βάρος προαιρετικής αμαρτίας μέχρι και ψηλής προσβολής εμπαθού λογισμού. Επάνω σε αυτήν την εξαϊλωμένη νεφέλη ήλθε ο Κύριος Ιησούς στη γη, η οποία γη το γεμάτη από είδωλα, όπως η παλαιά Αίγυπτος, και κατέλυσε την πλάνη και το σκοτάδι και οδήγησε τους ανθρώπους προς το φως της αληθινής θεογνωσίας και τους έσωσε. Νεφέλη ολόφωτος. Κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ο Θεός τους σκέπαζε και τους προστάτευε την ημέρα με μία νεφέλη, η οποία τους έδειχνε το δρόμο που έπρεπε να βαδίσουν, ενώ τη νύχτα φώτιζε με ένα στήλο φωτός. Έξοδος 13ο κεφάλαιο. Επίσης, πολύ συχνά στην Παλαιά Διαθήκη

Θεός ή η δόξα Κυρίου εμφανίζεται σαν νεφέλη. Η νεφέλη αυτή ήταν η φανέρωση της δόξης του Θεού, της παρουσίας του Θεού. Η Παναγία υπερβαίνει ασυγκρίτως την παλαιά νεφέλη, διότι δι' αυτής έλαμψε στον κόσμο σωματικός ο ίδιος ο Θεός και ρίχνει την προστατευτική της σκιά σε όλους τους πιστούς και τους οδηγεί με το παράδειγμα και τις πρεσβείες της στη νέα γη της Επαγγελίας, την Άνω Ιερουσαλήμ, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και όρθρος φαϊνός λέγεται η Παναγία μας. Η φράση «όρθρος φαϊνός» θυμίζει το χωρίο του Άσματος Ασμάτων. Της αυτή η Αιγύπτος αυσή όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος, θάμβος ως τεταγμένε. Δηλαδή, ποια είναι αυτή που προβάλλει σαν αυγή, ωραία σαν σελήνη, λαμπρή σαν τον ήλιο και θαμπώνει όπως οι παρατεταγμένες στρατιωτικές δυνάμεις. Τα λόγια αυτά εφαρμόζονται κατεξοχήν στην Παναγία Μητέρα του Κυρίου, τη Θεόνυμφο Παρθένο. Κανένα άλλο πρόσωπο στον ουρανό και τη γη, κανείς άγγελος ή άνθρωπος δεν έχει την ωραιότητα και λαμπρότητα της Παρθένου και δεν προκαλεί τον θαυμασμό που προκαλεί αυτή. Με τον αδανίσει τη σάρκα της στο Θεό έγινε η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ. Αλλά και όρος αλατόμητων παρουσιάζεται στην Παλαιά Διαθήκη η Παναγία μας. Ας θυμηθούμε εκεί όπου ο προφήτης Δανιήλ στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 34 στίχο, αναφέρει ένα αποκαλυπτικό όνειρο κατά το οποίο από το βουνό ετμήθη, κόπηκε δηλαδή, λίθος άνευ χειρών και συνέτριψε ο λίθος αυτός ένα πελώριο άγαλμα. Ακολούθως δε ο λίθος αυτός μεγάλωσε και έγινε όρος που κάλυψε όλη τη γη. Η Παναγία συγκρίνεται με το όρος αυτό του Δανιήλ, διότι από αυτήν, χωρίς ανθρώπινη μεσολάβηση, προήλθε κατά σάρκα ο Χριστός, ο ακρογωνιαίος λίθος του σύμπαντος. Η διδασκαλία δε του Κυρίου καταρχάς μεν προσήλκησε ολίγους, έπειτα όμως εξαπλώθη σε όλη την οικουμένη, όπως ο μικρός αυτός λίθος του οράματος, και την κατέκτησε. Μια άλλη ονομασία είναι όρος δασί κατάσκιον. Ο προφήτης Αβακούμ λέγει «Ήξει ο Άγιος εξόρους κατασκίου δασέως», τρίτο κεφάλαιο, τρίτο στίχος του Αβακούμ, του προφήτη. Βουνό, δασί και κατάσκιο είναι η Θεοτόκος. Λέγεται βουνό διότι καθώς εκείνο δεν οργώνεται, ούτε γεωργείται, ούτε σπέρνεται από ανθρώπους, αλλά αυτοφιός και αγεωργήτως βλαστάνει τα υψηλά δέντρα, τα χαμόκλαδα και το χορτάρι, έτσι και η Θεοτόκος, ασπόρος και αγεωργήτως ευλάστησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό σαν δέντρο υψηλό για το ύψος της θεότητός του, σαν χαμόκλαδα για την ταπεινότητα της ανθρωπίνης φύσεώς του και σαν χορτάρι, διότι τρέφει τους πιστούς του. Δασί βουνό λέγεται η Θεοτόκος, διότι λογισμός πονηρός που παρομοιάζεται με σίδερο δεν την άγγιξε, ο οποίος γεννά μολυσμό και φθορά σαρκικού πάθους που παρομοιάζεται με τη σκουριά. Ούτε χέρι ανθρώπινο έκοψε την παρθενία της, καθώς στο δάσος και στο δασί βουνό δεν μπαίνει τσεκούρι, ούτε χέρι ανθρώπου κόβει τα ξύλα για την πολλή δασίτητα, διότι η Θεοτόκος ήταν τόσο πολύ ασφαλισμένη και πυκνωμένη σωματικά και ψυχικά από τις αρετές και τις θείες και υπερφυσικές χάρες, ώστε ο διάβολος δεν βρήκε μήτε την παραμικρή είσοδο για να περάσει μέσα της κάποια πονηρή, έστω προσβολή πονηρού λογισμού.

0: ακούτε την εκπομπή «Η μητέρα των χριστιανών». Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τα βυζαντινά μέρη είναι από τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
1: Είναι επίσης η Θεοτόκος κατάσκιο βουνό, διότι επεσκίασε σε αυτήν η δύναμη του υψίστου, ήτι ο Υιός του Θεού. Διότι λέγει ο Αρχάγγελος, «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσισι», στο πρώτο κεφάλαιο του Λουκά. Όχημα πυρήμορφο επίσης είναι η Παναγία Παρθένος. Η φράση «πυρήμορφον όχημα» θυμίζει το άρμα πυρός, το πύρινο, το φλεγόμενο άρμα, με το οποίο ο προφήτης Δανιήλ ανελήφθη προς τους ουρανούς. Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, στην Τετάρτη Βασιλειών, στο δεύτερο κεφάλαιο. Η Θεοτόκος, σαν πυρήμορφο όχημα, είχε μέσα στην κοιλία της τον Λόγο του Θεού, τον Βασιλέα του Σύμπαντος. Αλλά και με τους τρεις παιδες συμβολίζεται η Παρθένος. Ο βασιλεύς της Βαβυλώνος Ναβουχοδονόσορ κατασκεύασε μια πελώρια χρυσή εικόνα και διέταξε τους υπηκόους του να την προσκυνήσουν. Όμως οι τρεις ευσεβείς Ισραηλίτες νέοι, Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ, πιστοί και υπάκουοι στον αληθινό Θεό, αρνήθηκαν να προσκυνήσουν αυτό το είδωλο. Ο βασιλιάς τότε διέταξε να τους ρίξουν σε ένα καμίνι, αφού προηγουμένως πυρακτωθεί 7 φορές. Αλλά ο Θεός τους προστάτευσε δροσίζοντάς τους στο μέσον της καμίνου. Δανιήλ 3 κεφάλαιο. Στο καμίνι εκείνο οι τρεις παιδες έμειναν απείραχτοι από τη φωτιά με τη δύναμη του Θεού. Αλλά στην περίπτωση της Παναγίας, ενώ είχε μέσα της το πύρι της θεότητος, δεν κατεκαίε το από αυτό.

Παράδεισος έμψυχος και μυστικός. Ο παλαιός παράδεισος της Εδέμ είχε στο κέντρο του το ξύλο της ζωής. Γένεσης, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 9. Η Παναγία, σαν έμψυχος και ζωντανός παράδεισος, είχε μέσα της την αρχή και το τέλος και το κέντρο των πάντων, των θεάνθρωπων Ιησούν Χριστών. Η Θεοτόκος είναι νοητός και μυστικός παράδεισος, διότι καθώς ο εν Εδέμ αισθητός παράδεισος, χωρίς να γεωργηθεί και να σπαρθεί από άνθρωπο, βλάστησε θεόθεν τα εν το παραδείσο ξύλα, έτσι και η Παναγία, χωρίς να σπαρθεί από άνθρωπο ή τη από σποράν ανθρώπου, εγέννησε εκ πνεύματος Αγίου των Δεσπότην Χριστών. Από αυτόν φυτεύτηκε το ζωοφόρο δέντρο του Σταυρού στο μέσο της γης κατά το ψαλμικόν «Σωτηρία ενεργάσω εν μέσω της γης». Δια του Σταυρού ο Κύριος δίνει ζωή απείρως ανώτερη και καλύτερη από εκείνο που έδινε το δέντρο του Παραδείσου της Εδέμ. Ο γλυκασμός των καρπών αυτού του δέντρου, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Κυρίου, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ανασταίνει και ζωοποιεί όλους εκείνους που θανάτωσε η αμαρτία. Αλλά και σαν την Περιστερά παρομοιάζεται η Παναγία στην Παλαιά Διαθήκη. Να θυμηθούμε τότε που ο Νόε άφησε ελεύθερο ένα περιστέρι, το οποίο επέστρεψε στην Κιβωτό κρατώντας φύλο ελέας, για να αποδειχθεί ότι ο κατακλυσμός εκόπασε. Γένεσης ή τα κεφάλαιο. Ο ελεήμων Χριστός, τον οποίον έφερε στη γη η Αγία Περιστερά, η Θεοτόκος, είναι η Καλλιέλεος, Ρωμαίους Ιωτάλφα, ο κλάδος ελέας που έφερε η Περιστερά του Νόε ή το σύμβολο ειρήνης Θεού και κόσμου. Ο ελεήμων Χριστός, τον οποίον εγέννησε η Παναγία, είναι η μοναδική και τέλεια ειρήνη ημών, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και η καταλλαγή, η συμφιλίωση δηλαδή ημών προς τον Θεό. Αλλά και ως πέτρα συμβολίζεται η Παρθένος Μαρία. Όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από την Αίγυπτο και περιπλανώντας την έρημο, δεν έβρισκαν νερό να πιούν. Τότε ο Θεός ανέβλησε θαυματουργικός άφθονο νερό από μία ξερή πέτρα, από ένα βράχο, Έξοδος Ιωταζήτα. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι η πέτρα αυτή ήταν ο Χριστός. Αλλά και η Παναγία χαρακτηρίζεται ως πέτρα, διότι ανέβλησε από τα σπλάχνα της το είδωρ της ζωής, γέννησε δηλαδή τον Χριστό. Και πλάξ Θεόγραφος λέγεται και συμβολίζεται. Οι πλάκες της Διαθήκης φυλάγονταν, όπως ξέρουμε, μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης. Σε αυτήν είχε γράψει ο Θεός τις 10 εντολές και τις έδωσε στο Μωυσή επί του όρου Σινά. Η Παναγία είναι η Θεόγραφος πλάκα, διότι γράφτηκε σε εκείνην ή τη σαρκώθηκε στην άσπρο κοιλία της ο Λόγος του Θεού, με το δάχτυλο, δηλαδή με τη δύναμη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ονομάζεται δάκτυλος Θεού κατά τον Λουκά στο κεφάλαιο Κα 20. Πόκος ένδροσος. Ο κριτής του Ισραήλ Γεδεών, όταν κλήθηκε από το Θεό να σώσει το λαό, είχε ζητήσει ένα θαύμα για να βεβαιωθεί πραγματικά ότι θα σωθεί ο λαός δι' αυτού. Και το θαύμα αυτό ήταν το εξής. Ενώ παντού θα υπήρχε ξηρασία το επόμενο πρωί, σε έναν πόκο ερείου, δηλαδή ποκάρι, όγκο ακατέργαστων μαλλιών από πρόβατο, που ο Γεδεών έβαλε έξω στο ύπαιθρο, θα υπήρχε δροσιά. Ο Θεός έκανε αυτό το θαύμα και ο πόκος είχε τόση δροσιά, ώστε ο Γεδεών, όταν πίεσε το ποκάρι, γέμισε μια λεκάνη με νερό,
Κρητές, έκτο κεφάλαιο. Ονομάζεται λοιπόν η Παναγία Πόκος Ένδροσος, διότι όλος θαυματουργικός και υπερφυσικός συνέλαβε και γέννησε τον Κύριο, ο οποίος σαν ουρανία δροσιά κατέβηκε σε αυτήν ήσυχα και αθόρυβα, χωρίς να προξενήσει φθορά στην παρθενία της. Από τον Πόκο, δηλαδή την Παρθένο, υφάνθηκε ένδυμα αυθαρσίας τόσο στον Αδάμ που γυμνώθηκε με την παράβασή του, όσο και σε όλους τους απογόνους του. Πόλης Θεού, όρος ποιον τετηρωμένων. Πόλης Θεού ονομάζεται εκ του ψαλμικού, δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλης του Θεού. Πρόκειται εδώ περί της Αγίας Ιερουσαλήμ, η οποία ήτο εις πολλά προτύπωση της Παναγίας. Στην Ιερουσαλήμ υπήρχε ο ναός όπου λατρεύονταν ο Θεός, αλλά η Παναγία έγινε έμψυχος ναός, πραγματική κατοικία του Θεού. Επίσης και η φράση «όρος ποιον και τετηρωμένων» εκ του ψαλμικού «όρος του Θεού», «όρος ποιον, όρος τετηρωμένων». Ξι ζήτα το νούμενο 16 ο ψαλμός. Αναφέρεται στην Ιερουσαλήμ, τη Σιών, η οποία προτυπώνει, όπως είπαμε, την Παναγία. Ο λόφος Σιών ονομάζεται «όρος Θεού», επειδή εκεί είχε εγκατασταθεί η σκηνή του μαρτυρίου. Ονομάζεται όρος ποιον, πλήρες ποιότητος δηλαδή, ουσίας, παχύ, έφορο, διότι εκ της σκηνής του μαρτυρίου πήγασαν όλες οι πνευματικές ευλογίες του Ισραήλ. Για τον ίδιο λόγο ονομάζεται και όρος τετηρωμένο, δηλαδή καθώς το πυγμένο γάλα, το τυρί, που στάζει βούτυρο. Έτσι και το όρος του Θεού είναι πυκτό από θείες ευλογίες, επειδή αυτό εξέλεξε ο Θεός για κατοικία του. Ας σημειωθεί εδώ ότι ο λαός του Θεού ήσαν οι Εβραίοι για χάρη της πίστεως του γενάρχου Αβραάμ, Γένεσης ΙΒ, και πόλης του Θεού ήταν η Ιερουσαλήμ μέχρι να έρθει ο Χριστός, μετά τον οποίον μιλούμε για νέα και άνω Ιερουσαλήμ, που έχει τις ρίζες της στον ουρανό. Η παλαιά επίγεια Ιερουσαλήμ και η δόξα της είναι το όνειρο των μη χριστιανών Εβραίων, ενώ η νέα είναι ο στόχος και η επιδίωξη των χριστιανών. Η επίγεια Ιερουσαλήμ προορίζεται να σβηστεί μπροστά στην άνω Ιερουσαλήμ, την οποίαν και καταδιώκει. Αλλά η άνω είναι η μητέρα μας, η κληρονόμος των θείων επαγγελιών, όπως λέει και ο Παύλος στους Γαλάτας στο 4ο κεφάλαιο. Στην άνω Ιερουσαλήμ είναι ο αχυροποίητος ναός του Θεού, ενώ ο ναός του Σολομώντος είναι αντίγραφο των άνω, σκιά, αντίτυπο, εικόνα του. Στην Αποκάλυψη η Νέα Ιερουσαλήμ ταυτίζεται με την Εκκλησία και την ύμφη του Αρνίου. Και η Εκκλησία μας ψάλλει στους ένους του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και σεν ανυψώ ημάς εις την άνω Ιερουσαλήμ εν τη Βασιλεία των Ουρανών». Πύλη και κλεισμένη. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ στο κεφάλαιό του Μη Δέλτα είδε σε όραμα την πύλη των Αγίων του Ναού, την εξωτέραν, την βλέπουσα κατά Ανατολάς και αυτή ειν και κλεισμένη, όπως γράφει. Άκουσε δε ο προφήτης από το Θεό ότι «η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ούκ ανοιχθήσετε και ουδείς μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη». Αυτή είναι μια θαυμάσια προτύπωση της Θεοτόκου. Την πύλην αυτήν μόνο ο Κύριος διόδευσε, πέρασε δηλαδή. Διεφύλαξε δηλαδή άφθαρτη την παρθενία της. Η αιρετική,
παραλυρούν ότι η μητέρα του Θεού γέννησε έπειτα και άλλα παιδιά με το φυσικό τρόπο. Αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε, με βάση την Αγία Γραφή και την παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας, ότι η Παναγία μας ή το Παρθένος και πρωτού τόκου και κατά τον τόκο και μετά τον τόκον αυτής. Κανείς άλλος λοιπόν εκτός από τον Θεό Λόγο δεν διόδευσε την πύλη του Θεού. Και η πύλη του ουρανού λέγεται η Θεοτόκος κατά το όραμα του Ιακώβ, Γένεσης Κάπα Ήτα. Δια του τόκου και της μεσητείας της Παναγίας ανοίχτηκε ουρανός και τώρα εισέρχεται σε αυτόν όποιος πιστεύει στον Υιό της Παρθένου και φυλάει τις εντολές του. Μια άλλη προτύπωση της Παναγίας στην Παλαιά Διαθήκη είναι ράβδος η μυστική. Στην Παλαιά Διαθήκη το ξερό ραβδί του Αρών βλάστησε θαυματουργικός. Εξήνεγγε βλαστών και εξήνθησε άνθη, αριθμούς, ιώτα ζήτα. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός έδειξε στους Εβραίους ότι επιτρέπει μόνο στους απογόνους του Λεβί, τους Λεβίτες, εκ των οποίων ήταν και ο αδελφός του Μωυσή Αρών, να τον υπηρετούν. Και αυτό το θαύμα ή το προτύπωση της γεννήσεως του Κυρίου από την Παναγία, η οποία ανώ το Παρθένος γέννησε τον Υιόν του Θεού. Είναι μεγάλο θαύμα να ανθίσει και να βλαστήσει ένα ξερό ραβδί, αλλά πολύ μεγαλύτερο και παραδοξότερο είναι να γεννήσει η Παρθένος. Η ράβδος αυτή του Αρών φυλαγόταν στην κυβωτό της Διαθήκης.

Σεραφείμ. Ο προφήτης Ισαΐας στο 6ο κεφάλαιο είδε το Θεό να κάθεται επί θρόνου υψηλού και υπηρμένου, και γύρω του πετούσαν τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ, φωνάζοντας το ένα προς το άλλο: «Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος Σαββαώθ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ των δυνάμεων, όλη η γη γεμάτη από τη δόξα Του». Και είπε ο Ισαΐας: «Αλίμονο σε μένα, διότι είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη και κατοικώ εν μέσω λαού που έχει ακάθαρτα χείλη, και είδα με τα μάτια μου τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων». Τότε, λέγει, ένα σεραφείμ πέταξε προς τον Ισαΐα με ένα αναμένο κάρβουνο, το οποίο πήρε με λαβίδα από το θυσιαστήριο, το πλησίασε στο στόμα του Ισαΐα και είπε: «Να, άγγιξε τα χείλη σου». Έτσι εξαλείφθηκε η ανομία σου και συγχωρέθηκε η αμαρτία σου. Η λαβίδα λοιπόν αυτή είναι τύπος της Παναγίας, η οποία με τα Άγια χέρια της μας προσέφερε το θείο άνθρακα, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν μας κατακαίει, αλλά μας καθαρίζει από τις αμαρτίες μας. Σκηνή. Η σκηνή του μαρτυρίου, δηλαδή ο τόπος όπου λατρευόταν ο Θεός από τους Εβραίους προτού να χτιστεί ο ναός, είχε κατασκευαστεί κατ' εντολήν του Θεού. Αυτό αναφέρεται στην Έξοδο στο ΚΕ και ΚΖ κεφάλαιο. Για να γίνει τόπος εμφανίσεως της δόξης του Θεού, τόπος παρουσίας του Θεού μέσα στο λαό του, διακρινόταν η σκηνή σε δύο μέρη. Το πρώτο που λεγόταν Άγια και το δεύτερο το πιο ιερό που λεγόταν Άγια Αγίων. Στο δεύτερο μέρος που χωριζόταν με παραπέτασμα από το πρώτο υπήρχε χρυσό θυμιατήριο και ένα ολόχρυσο κυβότιο, η κυβωτός της Διαθήκης που περιείχε τις πλάκες του νόμου που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή, τη χρυσή στάμνα με το μάνα και τη ράβδο του Ααρών. Πάνω από την κυβωτό υπήρχαν δύο χερουβίμ της κυβωτού που λεγόταν Ηλαστήριο. Στο πρώτο μέρος της σκηνής εισέρχονταν τακτικά οι ιερείς και τελούσαν τά της λατρείας, ενώ στο ιερότατο και αγιότατο δεύτερο μέρος εισερχόταν μόνο ο αρχιερέας μόνο μία φορά το χρόνο και ράντιζε τα Άγια με αίμα θυσιασμένων ζώων για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του λαού και οι δικές του. Εβραίους κεφάλαιο θήτα. Όλα αυτά ήταν προτύπωση και σκιά της αληθείας και της πραγματικότητος. Η σκηνή ήταν τύπος της Εκκλησίας και της Παναγίας, η οποία έγινε η πραγματική κατοικία του Θεού. Μέσω αυτής φανερώθηκε στον κόσμο ο ίδιος ο Θεός με σάρκα. Και όχι μόνο η δόξα Του, όπως γινόταν στη σκηνή της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό η Θεοτόκος είναι ανωτέρα και από το πιο άγιο μέρος της παλαιάς σκηνής, δηλαδή από τα Άγια των Αγίων. Στάμνος χρυσή. Όταν οι Εβραίοι έφυγαν από την Αίγυπτο και περιπλανώντος την έρημο, γόγγιζαν κατά του Θεού για την έλλειψη τροφής. Ο Θεός τότε τους έστειλε μία ουράνια τροφή, που οι ίδιοι την ονόμασαν μάνα. Έξοδος για τα σίγμα κεφάλαιο. Ο Μωυσής είπε στον Ααρών να γεμίσει με μάνα ένα δοχείο, μία χρυσή στάμνα, και να τη βάλει στην κυβωτό της Διαθήκης μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, για να θυμίζει πάντοτε στα παιδιά των Εβραίων το θαύμα αυτό του Θεού. Η στάμνα αυτή η χρυσή προτύπωνε τη Θεοτόκο, η οποία βάστασε μέσα της τον άρτο της ζωής, τον Κύριον Ιησούν, ο οποίος είναι για τους πιστούς τροφή πραγματική στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, απείρως γλυκύτερη από το παλαιό μάνα. Τόμος. Ο προφήτης Ισαΐας πήρε από το Θεό την εντολή να γράψει εις τόμον καινού μεγάλου, δηλαδή σε πίνακα καινούριο και μεγάλο, μια προφητεία για τα μέλλοντα. Ισαΐας ήτα κεφάλαιο.
Η Παναγία ονομάζεται τόμος, δηλαδή πίνακας, βιβλίο, στο οποίο έχει γραφεί όχι με ανθρώπινο χέρι, αλλά με το δάχτυλο του Θεού Πατέρα, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Με αυτό εννοεί ότι η γέννηση του Κυρίου έγινε υπερφυσικά με μόνη την προσταγή του Θεού.

αλλά και τράπεζα χρυσή, τη συμβολίζει η Παλαιά Διαθήκη. Ο Μωυσής, μετά την εντολή του Θεού, είχε κατασκευάσει και τοποθετήσει στη σκηνή του μαρτυρίου, όπου λατρευόταν ο Θεός, ένα χρυσό τραπέζι, πάνω στο οποίο έβαζαν άρτους, εναντίον, όπως λέει, δηλαδή ενώπιον του Θεού διαπαντός. Έξοδος ΚΕ κεφάλαιο. Η Παναγία μας, σαν έμψυχος και ζωντανή τράπεζα, είχε μέσα της όχι υλικούς άρτους, αλλά τον άρτον της ζωής, όπως αναφέρει ο Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιό του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Χερουβίμ. Η Παναγία ονομάζεται όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Βασίζεται δε ο ποιητής στον ψαλμό όμικρον θήτα, ο καθήμενος επί Χερουβίμ εμφάνηθη. Τα Χερουβίμ είναι ένα από τα αγγελικά τάγματα, τα οποία είναι τα εξής: άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχέ, εξουσίε, δυνάμεις, κυριότητες, θρόνοι, Χερουβίμ και Σεραφείμ. Η Παναγία είναι ανώτερη από τα Χερουβίμ, που είναι το ανώτερο αγγελικό τάγμα, διότι βρίσκονται πάντοτε γύρω από το θρόνο του Θεού και το όνομά τους σημαίνει πλήθος γνώσεως ή χύσιν σοφίας. Και είναι ανώτερη, διότι εβάστασε στην άσπορο κοιλία της σαν βρέφος το Θεό, που κάθεται νοητός επάνω στα ασώματα Χερουβίμ. Αυτής της νοητής επί των Χερουβίμ καθέδρας του Θεού, τύπος ήσαν τα δύο αισθητά Χερουβίμ που βρίσκονται στα Άγια των Αγίων της Παλαιάς Σκηνής, πάνω στα οποία φαινόμενος ο Θεός εφανέρωσε τις Θείες Βουλές Του. Τέλος, η Παναγία μας λέγεται και χώρα ανήρωτος. Ο ποιητής μας μεταφέρει στην αγιόργητη γη, στην αρχή της δημιουργίας, η οποία χωρίς αρωτρίωση και χωρίς σπορά, με μόνο το πρόσταγμα του Θεού, βλαστάνει τα φυτά της. Όπως αναφέρει ο Μωυσής στο πρώτο του βιβλίο Γένεσης, στο πρώτο κεφάλαιο, στον 11ο στίχο. Ότι δηλαδή είπε ο Θεός και γεννήθηκαν όλα τα σπέρματα της γης. Έτσι και η αϋπάρθενος Μαρία, χωρίς ανθρώπινη μεσολάβηση, χωρίς ανθρώπινο σπέρμα, διαμόνης της επισκέψεως του Αγίου Πνεύματος, βλαστάνει το θείο φυτό της, τον Κύριό μας και Σωτήρα μας.

0: ακούτε την εκπομπή «Η μητέρα των χριστιανών». Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διαβάζει ο Βασίλης Σατζακλής. Τα βυζαντινά μέρη είναι από τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
1: Οι θαυματουργικές εικόνες και τα θαύματα της Παναγίας. Άγιον Όρος, ο κλήρος της Παναγίας. Σε παλαιό κώδικα της βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας αναφέρεται το περιστατικό περί της συνδέσεως της υπεραγίας Θεοτόκου με το αγιώνυμο Όρος του Άθωνος. Όταν οι Απόστολοι έβαλαν κλήρους για να οριστεί ο τόπος όπου θα πήγαινε ο καθένας να κηρύξει το Ευαγγέλιο, τότε ζήτησε και η Παναγία να κηρύξει και εκείνη κάπου, για να μην μείνει αμέτωχη στο θείο έργο της εξαπλώσεως της χριστιανικής πίστεως. Της έπεσε λοιπόν ο κλήρος να πάει στην Ιβηρία, δηλαδή στη σημερινή γεωργία ανατολικά του Ευξήνου Πόντου. Ετοιμαζόταν να ξεκινήσει, οπότε παρουσιάζει το Αρχάγγελος Γαβριήλ και της λέει: «Θεοτό και Παρθένε, ο Ιησούς Χριστός, ο εξού γεννηθής, σου γνωρίζει ότι ο τόπος που σου κληρώθηκε δεν είναι η Ιβηρία, αλλά η Χερσόνησος της Μακεδονίας που λέγεται Όρος Άθο, η οποία θα φωτιστεί από το πρόσωπό σου». Όταν η Θεοτόκος έφτασε στον Άθωνα, λέει η παράδοσή μας, κραυγή και σύγχυση μεγάλη και βοή έγινε από όλα τα είδωλα που υπήρχαν στον Άθωνα και ακούγονταν τα εξής: «Όλοι οι άνδρες του Απόλλωνος πηγαίνετε στο λιμάνι του Κλίμεντος να προϋπαντήσετε τη μητέρα του μεγάλου Θεού Μαρία». Πήγαν λοιπόν οι ιερείς των ειδώλων στο λιμάνι όπου σήμερα βρίσκεται η μονή των Ιβύρων και υποδέχτηκαν με σεβασμό τη Θεοτόκο και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και τους άλλους συνοδούς και την ερωτούσαν περί του μεγάλου μυστηρίου της εσάρκου οικονομίας του Σωτήρος Υιού της. Θαύμαζαν πως ενώ ήταν Εβραία εξήγησε τα πάντα σε άπτεστα ελληνικά. Η Παναγία ευχαριστήθηκε από τον τόπο που της κληρώθηκε και έκανε την εξής ευχή: «Υιέ μου και Θεέ μου, ευλόγησε αυτόν τον τόπο και κλήρο μου, σκέπασέ τον από το έλεο σου και φύλαξε τον αυλαβή μέχρι τη συντελείας του αιώνος, καθώς και τους κατοικούντες αυτών για το Άγιο όνομά σου και το δικό μου, ώστε με λίγο κόπο και αγώνα της μετανοίας να τους αφαιθούν τα πολλά τους αμαρτήματα. Γέμισέ τους με κάθε αγαθό και αναγκαίο στην πρόσκαιρη ζωή και αξίωσέ τους της μελούσης αιωνίου ζωής. Και δόξασε περισσότερο από κάθε άλλο τόπο αυτό το όρος και κάμε το αξιοθαύμαστο με παντός είδους θαυμάσια. Φέρε εδώ ανθρώπους από κάθε έθνος της Οικουμένης που ονομάζονται με το όνομά σου Χριστιανοί και πλάτινε τα σκηνώματά τους από τη μία άκρη έως την άλλη, από τα βορρά έως τον νότο. Απάλλαξέ τους από την αιώνια κόλαση και σώσε τους από κάθε πειρασμό ορατών και αοράτων εχθρών και από κάθε αίρεση και ειρήνευσέ τους μέσα στην ορθόδοξη πίστη». Μόλις τελείωσε την ευχή της η Θεοτόκος, της απάντησε τα εξής μία φωνή από τον ουρανό: «Όσα με παρακάλεσες μητέρα μου θα σου γίνουν όλα, αν όμως και αυτοί φυλάξουν τις εντολές μου. Από τώρα και στο εξής ο τόπος αυτός θα είναι δικό σου κλήρος, περιβόλη σου και παράδεισος και λιμάνι σωτήριο αυτών που θέλουν να σωθούνε, αλλά και προσφυγή και καταφύγιο και ατάραχο λιμάνι μετανοίας των φορτωμένων από πλήθος αμαρτιών».

Γι' αυτό και το Άγιον Όρος ονομάστηκε το περιβόλι της Παναγίας. Τώρα θα μιλήσουμε για τις εικόνες που υπάρχουν εκεί στο Άγιον Όρος και πρώτη θα αναφέρουμε την εικόνα του πρωτάτου των Καριών που λέγεται Άξιον Εστί. Η θαυματουργική αυτή εικόνα που φυλάσσεται σήμερα στο ιερό σύνθρονο του πρωτάτου των Καριών βρισκόταν κατά τα τέλη του 10ου αιώνα σε ένα κελί κοντά στις Καριές που σήμερα φέρνει την ίδια επωνυμία Άξιον Εστί. Λόγω του εξής θαύματος. Ενώ ο γέροντας του κελιού απουσίαζε σε αγρυπνία του πρωτάτου, συνέβη να φιλοξενήσει ο υποτακτικός του, που έμενε μόνο στο κελί, κάποιον άγνωστο περαστικό μοναχό, μαζί με τον οποίον μάλιστα έψαλε και την ακολουθία του όρθρου. Όταν λοιπόν έφτασε στην ενάτη οδή του κανόνος, ο μεν μοναχός του κελίου έψαλε την τιμιωτέραν, το γνωστό και αρχαίο αυτό ύμνο του Αγίου Κοσμάτου ποιητού, που ψαλόταν τότε όπως και σήμερα μαζί με τους θεομητορικούς στίχους της ενάτης οδής, δηλαδή «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο» κλπ. Ενώ λοιπόν ο ξένος μοναχός άρχισε τον ύμνο διαφορετικά, προσθέτοντας στην αρχή το μέχρι τότε άγνωστο προήμιο «Άξιον εστίος αληθώς», το οποίο με τόσο θαυμασμό άκουσε ο ντόπιος μοναχός, ώστε ζήτησε αυτό γραπτός για να το ψάλει και ο ίδιος. Επειδή όμως δεν βρέθηκε μελάνι και χαρτί μέσα στο κελί, ο μυστηριώδης ξένος μοναχός χάραξε τον ύμνο αυτό με το δάχτυλό του σε μια πέτρινη πλάκα και προσθέτοντας ότι έτσι πρέπει να ψάλεται στο εξής ο ύμνος αυτός από όλους τους Ορθοδόξους, έγινε άφαντος. Οι αγιορείτες έστειλαν την πλάκα στο βασιλιά και τον πατριάρχη, ενώ την εικόνα μπροστά στην οποία ψάλθηκε για πρώτη φορά ο αγγελικός αυτός ύμνος την μετέφεραν στο πρωτάτο, στο οποίο καθιερώθηκε να γίνεται και αιτήσια πανήγυρης εις ανάμνηση του θαύματος και προς τιμήν βεβαίως της Θεοτόκου. Σύμφωνα με το αρχαίο συναξάριο, η γιορτή αυτή άρχισε να τελείται στο κελί όπου είχε γίνει το θαύμα και μάλιστα προς τιμήν του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που χωρίς άλλο αυτός ήταν ο θαυμαστός εκείνος ξένος μοναχός.

Και τώρα να περάσουμε σε μια άλλη εικόνα θαυματουργή, την Παναγία την Κουκουζέλισσα της Μεγής της Λαύρας. Μπροστά σε αυτή την εικόνα ετελεί το από πολύ παλιά στη Λαύρα η αγρυπνία του Σαββάτου του ακαθίστου ύμνου. Μετά το τέλος αυτής της αγρυπνίας και απέναντι από αυτήν την εικόνα συνέβη μια φορά να έχει αποκοιμηθεί ελαφρά στο στασίδι του ο κουρασμένος πρωτοψάλτης της Λαύρας και τέως αρχιμουσικός του παλατιού Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, όταν είδε μπροστά του την Παναγία να του ανταποδίδει το χαίρε και να του λέει «Χαίρε Ιωάννη, ψάλε μου και εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω». Ενώ συγχρόνως έβαζε στο χέρι του και ένα χρυσό νόμισμα που ξυπνώντας βρέθηκε πράγματι να το κρατά ο Άγιος. Όταν αργότερα από την πολύ ωραία αγρυπνία και ορθοστασία της οποίας επιδόθηκε με ζήλο προσβλέθηκαν τα πόδια του, του Ιωάννου, η Θεοτόκος πάλι του εμφανίστηκε στο όνειρο και τον εθεράπευσε. Η θαυματουργία αυτή εικόνα σήμερα βρίσκεται τοποθετημένη σε ξύλινο θρονείο μέσα στο ομώνυμο παρεκκλήσι της Μονής.

Παναγία η Οικονόμησα. Η εικόνα αυτή ζωγραφίστηκε εις ανάμνηση των λόγων της Θεοτόκου προς τον ιδρυτή της Λαύρας, Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ότι αυτή θα είναι εκείνη που θα μεριμνά στο εξής για την υλική συντήρηση της μονής και να μην ονομάζεται άλλος οικονόμος στη Λαύρα, γιατί αυτή θα είναι η οικονόμησα σε αυτήν. Πράγματι, μέχρι σήμερα ο μοναχός που είναι επιφορτισμένος με το ανάλογο διακόνημα στη Λαύρα δεν ονομάζεται οικονόμος, αλλά παραοικονόμος, δηλαδή βοηθός οικονόμου. Η εικόνα που παριστάνει συνολικά 14 πρόσωπα που έχουν σχέση με τη Μονή και την ίδρυσή της βρίσκεται στην λυτή αριστερά της κεντρικής εισόδου προς το καθολικό, μέσα σε μεγάλο ξύλινο προσευχητάριο.

Στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου υπάρχει η κτητόρισα ή βηματάρισα. Όταν κάποτε έγινε επιδρομή των Αράβων στη Μονή, ο ιεροδιάκονος και βηματάρης, δηλαδή επιμελητής του Ιερού Βήματος και συνεπώς υπεύθυνος για τα Άγια Λείψανα και τα λοιπά κοιμήλια της Μονής που φυλάσσονται εκεί, πρόλαβε και έκρυψε μέσα στο φρεάτιο της Αγίας Τραπέζης, αρχαϊνικό χωνευτήρι, μια πολύτιμη εικόνα της Θεοτόκου και ένα σταυρό, τοποθετώντας μπροστά τους και μια αναμένη λαμπάδα. Το μοναστήρι λαιλατήθηκε και οι μοναχοί οδηγήθηκαν εχμάλωτοι στην Κρήτη, από όπου μετά από 70 χρόνια ο επιζήσας ιεροδιάκονος ελευθερώθηκε και επέστρεψε στο μοναστήρι του. Εκεί βρήκε νέους αγνώστους μοναχούς που δεν ήξεραν τίποτα για τα κρυμμένα κοιμήλια. Τότε άνοιξαν το φρεάτιο και βρήκαν την εικόνα και το σταυρό όρθια επάνω στο νερό, ενώ η λαμπάδα έκαιγε ακόμη. Η εικόνα αυτή βρίσκεται σήμερα στο σύνθρονο του Ιερού Βήματος, λέγεται δε και κτητόρισα, από το γεγονός ίσως ότι η ανέβρεσή της σχετίζεται με την ανοικοδόμηση της Μονής από τους τρεις αδελφούς και κτήτορες της Μονής, Αθανάσιο, Νικόλαο και Αντώνιο, που εμόνασαν εδώ περί τα τέλη του 10ου αιώνος.

Παναγίας. Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές. Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείον βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας: «Μη μητέρα, άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, μέσα στο όραμα, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του γιού της, στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της Παραμυθία, που σημαίνει καταπράινση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Σημειωτέων ότι η εικόνα αυτή είναι τοιχογραφία και βρίσκεται στο δεξιό χορό το μονίμου παρεκκλησίου της Μονής.

εσφαγμένη. Για την εικόνα αυτή διηγούνται ότι πηλιγώθηκε κάποτε από το μαχαίρι ενός δίστροπου ιεροδιακόνου και εκκλησιάρχη, επιμελητή δηλαδή της εκκλησίας, νέο κόρου θα λέγαμε, ο οποίος εξαιτίας δήθεν του διακονήματός του έφτανε πάντοτε καθυστερισμένο στην τράπεζα. Σε μια παρόμοια περίπτωση ο τραπεζάρης, υπεύθυνος της τραπεζαρίας, αγανακτισμένος, αρνήθηκε να του δώσει φαγητό. Οι ταραγμένοι και οργισμένοι λογισμοί του εκκλησιάρχη στράφηκαν εναντίον της Θεοτόκου, που ενώ αυτός την υπηρετούσε, αυτή δεν μεριμνούσε ούτε για την τροφή του. Από την πληγή αυτή ξεπήδησε αίμα. Το πρόσωπο της Παναγίας χλώμιασε, ενώ ο Τολμητίας τυφλώθηκε και έπεσε κάτω φρενόληπτος από τον έλεγχο της συνειδήσεως, μένοντας στην κατάσταση αυτή επί 3 χρόνια. Τότε, χάρη στις προσευχές του ηγουμένου και της αδελφότητος, η Παναγία εμφανίστηκε στον ηγούμενο και του ανήγγειλε τη θεραπεία του. Ο εκκλησιάρχης, από ό,τι λέγεται, πέρασε την υπόλοιπη ζωή του σε ένα στασίδι απέναντι από αυτή την εικόνα, θρηνώντας το φοβερό αμάρτημά του, και πριν πεθάνει πήρε τη συγχώρηση από την ίδια την Παναγία, που του ανήγγειλε όμως, όπως προηγουμένως και στον ηγούμενο, ότι το βλάσιμο χέρι του θα υφίστατο παραδειγματική τιμωρία μετά θάνατον. Πράγματι, μέχρι σήμερα φυλάσσεται άλλοτο και κατάμαυρο το χέρι του κοντά στην εικόνα που είναι τοποθετημένη στον άρθικα του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου.

Παναγία η Ελαιοδρίτισσα. Βρίσκεται η εικόνα της αυτή στο δοχείο, αποθήκη υγρών, δηλαδή λαδιού, κρασιού κλπ, της Μονής Βατοπεδίου, και διηγούνται το εξής θαύμα για αυτήν. Όταν κάποτε Όσιος Γενάδιος ο Βατοπεδινός, έχοντας το διακόνημα του δοχιάρη, γνωστοποίησε στον ηγούμενο ότι το λάδι είχε τελειώσει και θα έπρεπε να περικόψει τη χρήση του από τους αδερφούς για να μείνει το τελευταίο αγγείο για τις ανάγκες της εκκλησίας, εκείνος το απάντησε να μην με ρημνά αυτός, αλλά να συνεχίζει να το παρέχει ελεύθερα όπως και πρώτα. Όταν λοιπόν μια μέρα πήγε να αντλήσει και την τελευταία ποσότητα που όπως νόμιζε είχε απομείνει στο δοχείο, το βρήκε ξεχυλισμένο και το λάδι είχε φτάσει μέχρι την πόρτα του δοχείου.

Και πάμε τώρα σε μια άλλη εικόνα που λέγεται η πυροβοληθήσα. Όταν κατά το 1822 το Άγιον Όρος κατελήφθη από τουρκική φρουρά, ένας στρατιώτης τόλμησε να πυροβολήσει την εικόνα της Θεοτόκου που βρίσκεται εξωτερικά επάνω στην είσοδο της Μονής. Η σφαίρα πλήγωσε το δεξί χέρι της Παναγίας, ενώ ο Ιερόσυλος, που ήταν ανυψιός του αρχηγού του αποσπάσματος, παραφρόνησε και κρεμάστηκε σε μια αλιά του κήπου που βρίσκεται απέναντι από την είσοδο της Μονής. Ο κίνδυνος για αντίπεινα και δίωση της Μονής ήταν βέβαιος. Αν η σκηνή δεν γινόταν αντιληπτή από συνάδελφο του αυτόχειρος, που ενημέρωσε σχετικά με το θείο του και το θείο του. Εκείνος ομολόγησε ότι πρόκειται πράγματι περί θείας δίκης και διέταξε να πετάξουν άταφο τον Ιερόσυλο.

Η αντιφωνήτρια. Η κόρη του μεγάλου Θεοδοσίου, 379-395, Πλακιδία ονόματι, ήρθε από τη Ρώμη να επισκεφθεί τον αδελφό της Αρκάδιο στην Κωνσταντινούπολη. Ζήτησε και την άδεια, περνώντας από το Άγιον Όρος, να έρθει να προσκυνήσει στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Έγινε με λαμπρότητα δεκτή και είτε εκ ταπεινοφροσύνης είτε κατά θεία οικονομία εισήλθε στο καθολικό ναό, όχι από τις βασιλικές πύλες, με ευλάβεια και κατάνοιξη. Μόλις μπήκε από τη βόρεια μικρή πόρτα στον Άρθικα, ξαφνικά ακούει δυνατή φωνή που της λέει: «Τι θέλεις εσύ εδώ? Εδώ είναι μοναχή και εσύ είσαι γυναίκα. Γιατί δίνεις αφορμή στον εχθρό να τους πολεμεί με πονηρούς λογισμούς? Στάσου και μην προχωρήσεις ούτε ένα βήμα, εάν βέβαια θέλεις το καλό σου». Έντρομη η Πλακιδία τάχασε από το φόβο της και γονάτισε και ζήτησε έλεος. Σε ανάμνηση λοιπόν αυτού του θαύματος, έκτισε το παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου και εκεί που ακούστηκε φωνή, διέταξε να γεωγραφηθεί στον τοίχο εικόνα της Θεομήτωρος, πρώτης οποίας ως σήμερα καίει ακίμητη κανδύλα. Η εικόνα αυτή ονομάζεται Αντιφωνήτρια. Η βασίλισσα ανέφερε το γεγονός στον Αρκάδιο, ο οποίος αφιέρωσε μετόχιο στη Μονή και έδιδε κατέτος χρήματα και θέσπισε να μην εισέρχονται οι γυναίκες στο Άγιον Όρος. Και οι μοναχοί κράτησαν αυτή την αρχαία παράδοση και δεν επιτρέπουν την είσοδο ούτε σε θηλυκά ζώα ακόμη. Αυτόν τον κανόνα το σεβάστηκαν ακόμη και οι Τούρκοι κατακτητές επί 450 χρόνια. Παλαιοί πατέρες αναφέρουν μάλιστα ότι όταν κάποτε Τούρκοι αστυνομικοί θέλησαν να φέρουν τις γυναίκες τους και έκαναν τις απαιτούμενες ενέργειες, έγγραφο με υπογραφές κλπ, προτού να ξεκινήσει ο ανώτερός τους από τη Δάφνη, πίνοντας τον καφέ του, έπεσε κάτω και πέθανε. Οι άλλοι τάχασαν και έλεγαν στους μοναχούς: «Το γυναίκα που έχετε εδώ δεν αφήνει να φέρουμε γυναίκες μας». Σπαστά ελληνικά μίλησαν οι Τούρκοι. Τον νεκρό τον έθαψαν και ακολούθησε νεροποντή κατακλυσμιαία, ώστε παρασύρθηκε το πτώμα και εξεβράστη στην απέναντι Χερσόνησο. Με αυτόν τον τρόπο έδειξε η Παναγία ότι ούτε και νεκρό ακόμη δέχεται αυτόν που τόλμησε να παραβιάσει το άβατο του Αγίου Όρους. Ασόψονται οι σημερινοί. Το άβατο εφαρμόστηκε και διατηρείται, διότι με τον συγχρονισμό ανδρών και γυναικών υπάρχει κίνδυνος πτώσεως των αδυνάτων, και διότι η συνάφεια αυτή γίνεται ύστερα λαβή για κατηγορίες εναντίον του μοναχισμού. Αυτό τονίζει και ο 18ος κανόνας της Ζήτα Οικουμενικής Συνόδου, της 7ης δηλαδή Οικουμενικής Συνόδου, και ο πατέρας του μοναχισμού Μέγας Αντώνιος. Η εκτροπή από τον κανόνα αυτόν στυλιτεύεται από όλους τους Αγίους Πατέρες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι κατά συνασάντων. Υπήρξαν αιρετικοί όπως ο Σίμων ο Μάγος, ο Απολλινάριος, οι Γνωστικοί, οι Μασαλιανοί και άλλες ενθουσιαστικές αιρέσεις που με τη συμβίωση ανδρών και γυναικών έγιναν αίτιοι πολλών σκανδάλων. Στο Άγιον Όρος το άβατο κατοχυρώνεται με αυτοκρατορικά χρυσόβουλα, με πατριαρχικά συγκύλια, με σουλτανικά φυρμάνια, με άρθρα διεθνών κανονισμών και με όλα τα ελληνικά συντάγματα, με το νομοθετικό διάταγμα 2623 ΦΕΚ 268 / 28 ΕΝΑΤΟΥ 1953.

Και περνάμε τώρα, αγαπητοί μου, στην Ιερά Μονή Ιβύρων, όπου υπάρχει η θαυματουργή εικόνα «Η Πορταΐτισσα». Στην Ιερά Μονή των Ιβύρων βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα «Πορταΐτισσα», η οποία κατά την παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, το παλάδιο του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας. Έχει διαστάσεις 137 εκατοστά ύψος και 94 πλάτος και το βάρος της εικόνας είναι 96 κιλά μαζί με τα αναθήματα κτλ. Στη σεβάσμια μορφή της κυρίας Θεοτόκου διαγράφεται εναργώς μια πλούσια δέσμη ευγενών και δυνατών συναισθημάτων. Η αυστηρή έκφραση του ιερού προσώπου της, τονισμένη από την επιβλητική καθηλωτική ματιά της, προξενεί το δέος. Αυτή η εικόνα ήταν κτήμα μιας ευλαβούς χείρας στην Νίκαια. Όταν οικονομάχοι στρατιώτες την ανακάλυψαν στο σπίτι της, μπροστά από την οποία έκαιγε ακίμητη καντήλα. Με την υπόσχεση χρημάτων, η Σόφρον Χείρα πήρε μία μέρα παράταση και τη νύχτα έριξε με το γιο της μαζί την εικόνα στη θάλασσα, η οποία ξαφνικά στάθηκε όρθια και έπλεε προς την Ελλάδα. Εκείνος ο γιος, για να μην τον συλλάβουν, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και μετά στο Άγιον Όρος. Κανείς δεν ξέρει που βρισκόταν 170 χρόνια η εικόνα από το 829 που έπεσε στη θάλασσα ως το 1004 που βγήκε στη Μονή Ιβύρων. Κάθονταν οι παλιοί γέροντες, άγιοι γέροντες της Ιβύρων και μιλούσαν περί σωτηρίας ψυχής, όταν ξαφνικά βλέπουν στη θάλασσα ουρανομίκη λάμψη και θαύμασαν, που έβλεπαν ακόμη και τη νύχτα να λάμπει κάτι σαν τον ήλιο. Μαζεύτηκαν όλοι οι μοναχοί του όρους και με βάρκες θέλησαν να πάνε στο περίεργο και θαυμαστό σημείο. Μπόρεσαν μόνο να διακρίνουν ότι ήταν μια εικόνα της Θεοτόκου, διότι όσο πλησίαζαν, τόσο η εικόνα απομακρυνόταν. Οπότε οι πατέρες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία και οικέτευαν θερμός τον Πανάγαθο Θεό να τους επιτρέψει να πάρουν την Άγια αυτή εικόνα. Πράγματι ο Θεός άκουσε τη δέησή τους και απάντησε ως εξής. Έξω από το μοναστήρι ασκητεύει κάποιος μοναχός Γαβριήλ ονόματι από την Ιβυρία. Ήταν απλός αναχωρητής, ο Γαβριήλ αυτός, και αδιαλείπτος έλεγε «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με των αμαρτωλών». Και συμπλήρωνε ο Θεός «Η λάστη τίμη του αμαρτωλό». Η τροφή του ήταν τα βότανα του βουνού και ποτό του το νερό και μέρα νύχτα μελετούσε τον νόμο του Κυρίου. Με μια λέξη ζούσε ως επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Ενώ αυτός προσευχόταν, νύσταξε λιγάκι, έκλεισε τα μάτια του και τότε βλέπει την Αγία Θεοτόκο με ιδιαίτερη λαμπρότητα να του λέει «Πήγαινε στο μοναστήρι σου και πες στον ηγούμενο ότι ήρθα για να τους δώσω την εικόνα μου. Μετά βάδισε στη θάλασσα για να γνωρίσουν όλη την αγάπη και την πρόνοια που έχω στο μοναστήρι σας». Μόλις είπε αυτά η Παναγία, χάθηκε από τα μάτια του Γαβριήλ. Μετά πήγε στο μοναστήρι, είπε το νέο και οι πατέρες με πομπή και θεομητορικούς ύμνους πήγαν προς την παραλία. Ο γέρον Γαβριήλ περπάτησε λίγο στη θάλασσα και αμέσως η εικόνα ήρθε στην αγκαλιά του. Οι πατέρες με πολύ ευλάβεια και χαρά τον υπεδέχτηκαν και έκαναν ολονύχθιες αγιοκρυπνίες και δεήσεις και λειτουργίες επί τρία μερόνυχτα για να ευχαριστήσουν το Θεό και την Παναγία. Την έβαλαν στο ναό της Μονής. Αλλά εκείνη έφευγε και στεκόταν πάνω από την πύλη του μοναστηριού. Αυτό επανελήφθη πολλές φορές, ώσπου παρουσιάστηκε η Παναγία στο γέροντα Γαβριήλ και του λέει «Πες στον ηγούμενο να πάψετε να με πειράζετε, διότι δεν ήρθα στο μοναστήρι για να με φυλάτε εσείς, αλλά ήρθα για να γίνω εγώ φύλακας και φρουρός σας σε αυτήν και την μέλουσα ζωή. Και όσοι θα ζήσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού και δεν αμελούν την απόκτηση των αρετών και τελειώσουν την πρόσκαιρη ζωή τους σε αυτόν τον τόπο, ας έχουν θάρρος
και να μην φοβούνται την κόλαση, διότι αυτή τη χάρη ζήτησα από το Θεό και Υιό μου και την πήρα ως επιβεβαίωση των λόγων μου. Σας δίνω αυτό το σημείο. Όσο βλέπετε την εικόνα μου στο μοναστήρι σας, δεν θα λείψει από το όρος του το η χάρις και το έλεος του Υιού μου και Θεού. Όταν τα άκουσε όλα αυτά, ο ασκητικός και θεοφόρος πατήρ Γαβριήλ έρχεται βιαστικά στο μοναστήρι και τα αναφέρει στον ηγούμενο, ο οποίος χάρηκε πολύ, συνάθρισε την αδελφότητα και διατάζει να κτιστεί στην είσοδο της Μονής ειδικό παρεκκλήσιο για την φύλακα της Μονής, θαυματουργό εικόνα. Άπειρο είναι το πλήθος των προσκυνητικών της εικόνας αυτής, ιδιαίτερα τον 15 Αύγουστο και τη Δευτέρα της Διακαινησίμου. Οπότε λιτανεύεται και γιορτάζεται η ανάμνηση της ευρέσεώς της με λειτουργία σε παρεκκλήση της παραλίας, στο σημείο ακριβώς που την έβγαλε από τη θάλασσα ο Άγιος Γαβριήλ. Από τότε έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα. Έχουν θεραπευτεί δαιμονισμένοι, κουτσοί, τυφλοί και κάθε άλλο είδος ασθενείας.

0: Την εκπομπή «Η μητέρα των χριστιανών». Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τα βυζαντινά μέρη είναι από τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
1: Τον παλιό καιρό ένας οδοιπόρος ξεκίνησε από την έρημο του Άθωνος και οδοιπορώντας όλη την ημέρα, το απόγευμα έφτασε στη Μονή των Ιβύρων. Επειδή βιαζόταν δεν μπήκε μέσα, ζήτησε μόνο λίγο ψωμί από τον πορτάρι, ο οποίος δεν του έδωσε, και νηστικός και πικραμένος συνέχισε την πορεία του προς τις Καριές. Σε 20 περίπου λεπτά από τη Μονή, κάθισε ο οδοιπόρος σε μια πέτρα να ξεκουραστεί λίγο, αναλογιζόμενος το γεγονός, με δάκρυα και στενάζων κατά του πορτάρι. Τότε άκουσε βήματα, σηκώνει το κεφάλι και βλέπει μια σεμνή γυναίκα που κρατούσε στην αγκαλιά της ένα παιδί. Τον πλησιάζει και τον ερωτά με συμπονετικό ύφος: «Τι έχεις και κλαις, μήπως είσαι άρρωστος?» «Όχι», απαντά ο οδοιπόρος, «δεν είμαι άρρωστος, αλλά πεινώ. Ζήτησα από τον πορτάρι των Ιβύρων λίγο ψωμί και δεν μου έδωσε». Η γυναίκα τότε του λέει: «Μη λυπάσαι τέκνον κατά του θυρωρού, διότι θυρωρός της Μονής των Ιβύρων είμαι εγώ. Πάρε αυτό το φλουρί, γύρισε στο μοναστήρι και αγόρασε με αυτό ψωμί και εγώ θα σε περιμένω εδώ». Ο οδοιπόρος πείθεται και επιστρέφει στο μοναστήρι. Βρίσκει τον πορτάρι και ζητάει να αγοράσει ψωμί, δίνοντας και το φλουρί που, καθώς είπε, του το δώρησε μία γυναίκα. Όταν ο πορτάρης άκουσε για γυναίκα, σαν να κατάλαβε κάτι, και μόλις είδε το φλουρί θαύμασε και έσπευσε να χτυπήσει την καμπάνα να συναθροιστούν οι πατέρες για να τους αναφέρει το συμβάν. Συγκεντρώθηκαν οι πατέρες και μόλις άκουσαν το παράδοξο γεγονός έμειναν κατάπληκτοι. Διαπίστωσαν ότι το φλουρί που έφερε ο οδοιπόρος ήταν το από παλιά αφιερωμένο στην εικόνα της πορταΐτισσας, το οποίο με πολύ ευλάβεια ξανατοποθέτησαν και πάλι πρώτης Αγίας εικόνος. Αμέσως όλοι μαζί πήγαν στον τόπο της εμφανίσεως της γυναίκας, 20 λεπτά από το μοναστήρι προς τις Καριές, και δεν βρήκαν κανέναν. Η ανάμνηση του θαύματος έστησαν εκεί μικρό προσκυνητάρι. Το 1960 ο ιερομόναχος Μάξιμος, πνευματικός Ιβυρίτης, ανήγειρε περικαλέστατο ναίδριο στον τόπο εκείνο του θαύματος προς τιμήν της πορταϊτήσης Θεοτόκου. Ενώ έρχονταν ο γέροντας κάθε δειλινό και άναβε το καντήλι στην εικόνα της αναπαράστασης του θαύματος κάτω από το δέντρο, όπου μια βραδιά ακούει από την εικόνα: «Θέλω εκκλησία εδώ». Ξαφνάστηκε, σταυροκοπήθηκε και δεν είπε τίποτε. Μήπως ήταν ιδέα του, σκέφτηκε. Την άλλη βραδιά όμως πάλι τα ίδια. Και τρίτη φορά ακούστηκε η φωνή και ο γέροντας απήντησε: «Δεν μπορώ». Και η Παναγία: «Θα σε βοηθήσω εγώ». Τότε έπιασε το γέροντα ένα ζήλος άλλο πράγμα. 2 χρόνια κουβαλούσε πέτρες από το ποτάμι, καθάρισε τον τόπο από τα βάτα και τα άγρια ξύλα. Ο μάστορας δούλεψε πρόθυμα και έγινε ένα ωραιότατο εκκλησάκι που οι ξένοι επισκέπτες δεν χορταίνουν να το βγάζουν φωτογραφίες. Κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή, βρέχει ξηχονήσει, ο γέροντας λειτουργεί μέσα στη νύχτα με έναν υποτακτικό του. Εκεί δίπλα θέλει πολύ ο γέροντας να αναπαυθεί αιώνια. Γι' αυτό έχει ετοιμάσει από πολύ πριν εκεί τον τάφο του.

Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, Παναγία η Τριχερούσα. Η εικόνα αυτή είναι εκείνη στην οποία με δίκιο παράπονο κατέφυγε και προσευχήθηκε θερμά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κρατώντας το κομμένο δεξί του χέρι με το οποίο συνέγραψε τους λόγους υπέρ των Αγίων εικόνων και το οποίο του εκόπη από επιβουλή των εικονομάχων. Η Παναγία θαυματούργησε συγκολώντας και ζωοποιώντας το νεκρό χέρι του θεράποντός της και εκείνος της αφιέρωσε ασημένιο ανάθημα σε σχήμα χεριού που η θέση του στην εικόνα το κάνει να φαίνεται σαν ένα τρίτο χέρι της Παναγίας. Η εικόνα που μέχρι τον 12ο αιώνα φυλάσσεται στη Λαύρα του Αγίου Σάβα δωρήθηκε στον Άγιο Σάβα Αρχιεπίσκοπο Σερβίας και κτήτορα της Μονής Χιλανδαρίου κατά την επίσκεψή του στους Αγίους Τόπους. Αυτός την μετέφερε στη Σερβία, από όπου αργότερα μετακινήθηκε με θαυμαστό τρόπο στο Άγιον Όρος. Όταν, κατά τις εσωτερικές ταραχές που συνέβησαν στη Σερβία επί του βασιλέως Ούρωση του Πέμπτου, ο ημίωνος που τη μετέφερε πάντοτε πρώτου στρατεύματος στις διάφορες μάχες χάθηκε και προχωρώντας μόνος του έφτασε μέχρι το Χιλανδάρι. Σε μεταγενέστερη εποχή, όταν προέκυψε διχόνοια στην αδελφότητα της Μονής Χιλανδαρίου εξαιτίας της εκλογής νέου ηγουμένου, η Τριχερούσα, η εικόνα αυτή, μετατοπίστηκε θαυματουργικά από το Ιερό Βήμα, όπου ήταν μέχρι τότε, στο στασίδι του ηγουμένου, ενώ συγχρόνως ενάρετος ερημίτης μοναχός πληροφόρησε την αδελφότητα ότι στο εξής και προς αποφυγή φιλονικιών να μην εκλέγεται ηγούμενος στο Χιλανδάρι, διότι η Παναγία θα κρατήσει τη θέση του και θα διοικεί το μοναστήρι. Πράγματι, μέχρι σήμερα η χιλανδαρινή αδελφότης, ενώ διαιτάται κοινοβιακά, στερείται καθηγουμένου και διοικείται κατά το σύστημα των ιδιορύθμων μονών.

Η γαλακτοτροφούσα. Η γαλακτοτροφούσα είναι εικόνα και αυτή που δωρήθηκε από τους πατέρες της Λάβρας του Αγίου Σάβα στον Άγιο Σάβα Αρχιεπίσκοπο Σερβίας κατά την επίσκεψή του εκεί, εκπυρουμένης έτσι παλαιάς προρήσεως του Αγίου Σάβα του Υγειασμένου. Ο νέος Σάβας την καθιέρωσε στο σερβικό κελί των Καριών, Τυπικαριό, όπου ο ίδιος συχνά διαμένει και όπου υπάρχει μέχρι σήμερα τοποθετημένη στο τέμπλο στα δεξιά της ωραίας πύλης, η οποία βρίσκεται στα αριστερά αντίθετα από την επικρατούσα συνήθεια.

Ιερά Μονή Διονυσίου, Παναγία του Ακαθίστου. Ένα από τα σημαντικότερα κοιμήλια της Ιεράς Μονής Διονυσίου είναι η Παναγία του Ακαθίστου, δώρο του αυτοκράτορος Αλεξίου Κομινού του Τρίτου στον κτήτορα της Μονής Άγιο Διονύσιο κατά το 1375. Είναι η ίδια εικόνα ενώπιον της οποίας εψάλασαν για πρώτη φορά οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου στην Κωνσταντινούπολη προς ευχαριστίαν για τη σωτηρία της πόλεως από τους Πέρσες και Αβάρους επί αυτοκράτορος Ηρακλείου και πατριάρχου Σεργίου ύστερα από τη γνωστή πολιορκία κατά το 626. Η παράδοση αναφέρει πως είναι μία από τις 70 μικρές εικόνες του Ευαγγελιστού Λουκά. Η ύλη της εικόνας είναι κυρός και μαστίχη και η μορφή της αρκετά αλλοιωμένη με δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά, καθώς έχει πολλές φορές αναβλήσει ευώδες μύρο. Ευρίσκεται στο ομώνυμο παρεκκλήσιο, το ενωμένο στη βορειοδυτική πλευρά του Καθολικού, και καθημερινά διαβάζονται οι χαιρετισμοί εμπρός της. Εορτάζει το Σάββατο του Ακαθίστου, την πέμπτη δηλαδή εβδομάδα των νηστιών, κατά το οποίο για περισσότερη λαμπρότητα μεταφέρεται στο Καθολικό και τίθεται επί ειδικού θρόνου. Οι διαστάσεις της εικόνος είναι περίπου 31 επί 27 εκατοστά. Στην ασημένια επένδυση της θαυματουργής αυτής εικόνος και στο παμπάλαιο ξύλο της, επιγραφές πληροφορούν πως η εικόνα αυτή είναι που κράτησε ο Πατριάρχης Σέργιος 610-638 και περιερχόμενος στα τείχη της Κωνσταντινούπολης εξεδίωξε όλους τους πολεμίους το έτος 626. Κατά το έτος 1592 Αλγερινοί πειρατές άρπαξαν την Αγία Εικόνα και ο αρχηγός τους την έκλεισε μέσα σε κυβότιο και απέπλευσε απειλών και υβρίζων τους μοναχούς. Τη νύχτα εκείνη βλέπει τρεις φορές το όνειρό του την υπεραγία Θεοτόκο να τον απειλεί και να του λέγει «Γιατί πονηρέ άνθρωπε με ασφάλισες μέσα στη φυλακή, γύρισέ με στο κάλυμά μου όπου περνούσα ήσυχα και ειρηνικά». Αυτός δεν εννόησε. Περιφρόνησε τα λόγια αυτά και μήτε τα συλλογιζόταν. Αλλά αμέσως σηκώθηκε σφορδρός άνεμος και φοβερή θαλασσοταραχή, ώστε το πλοίο κινδύνευσε να βυθιστεί. Μόνο τότε θυμήθηκε τα περί της εικόνος, της Αγίας αυτής εικόνος, οπότε έτρεξε στο κυβότιο και έβρε σπασμένο σε πολλά μέρη και την Αγία εικόνα λουσμένη σε πολύ ευωδιαστό μύρο που έρεγε συνεχώς. Μόλις την πήρε στα χέρια του, αμέσως άρχισε να κατευνάζει ο σφοδρός άνεμος και η τρικυμία και οι σύντροφοί του τον παρακινούσαν να την γυρίσουν στο μοναστήρι. Προσορμίστηκαν στο λιμάνι, ειδοποίησε τους μοναχούς για την εικόνα και τους παρακάλεσε να κατεβούν να την παραλάβουν με τιμές. Οι μοναχοί μόλις άκουσαν αυτό το θαύμα, αμέσως κατέβηκαν ντυμένοι στις ιερατικές στολές του με λαμπάδες και θυμιατά, παρέλαβαν την Αγία εικόνα και την έβαλαν πάλι στη θέση της. Ο δε πειρατής έδειχνε το σπασμένο κυβότιό του και τα ρούχα του που ήταν βρεγμένα από το ευωδέστατο αυκίνο μύρο, ώστε όλοι εθαύμασαν. Και πολλοί των συντρόφων του εγκατέλειψαν την αποτρόπαιη πειρατεία, μετενόησαν και άφησαν τον αρχηγό τους και έμειναν στο μοναστήρι όπου βαφτίστηκαν και έγιναν μοναχοί, ενώ όσοι σκληρήθηκαν είχαν κακό τέλος σε λίγες ημέρες. Το έτος 1767 έκλεψε την Αγία αυτή εικόνα σπύραλο ποδητών από τη Δαλματία. Στο δρόμο όμως της επιστροφής έγιναν αντιληπτοί από Έλληνες βοσκούς που τους την πήραν και την έφεραν στη Σκόπελο. Οι δημογέροντες του νησιού της Σκοπέλου αρνήθηκαν να επιστρέψουν την εικόνα στους διονυσάντες μοναχούς που ήλθαν για να την πάρουν. Μετά από τρεις μήνες το νησί τιμωρήθηκε με πανόλη και οι σκοπελίτες μεταλλιωμένοι επέστρεψαν την εικόνα στο μοναστήρι, αφιερώνοντας μάλιστα και ένα μετόχι στο νησί τους.
Το 1917 απεβίωσε ο Διονυσιάτης μοναχός Άνθιμος σε ηλικία 72 ετών. Το 1916 προσευλήθη από ελονοσία ο αρχάριος μοναχός Λάζαρος, τον οποίον επισκεπτόταν και παρηγορούσε ο γέρον Άνθιμος. Να ελπίζεις τη βοήθεια της Παναγίας μας, της μεγάλης ιατρού και προστάτητος των μοναχών, και για επιβεβαίωση των λόγων του διηγείται την προσωπική του περιπέτεια. Και εγώ, παιδί μου, όταν ήμουν στην ηλικία των 25 ετών και μάλιστα νεόκουρος, με βρήκε μια μεγάλη ασθένεια που έγινα ένα πτώμα για μεγάλο διάστημα. Όμως ευχαριστώ την Παναγία μας που με λυπήθηκε και με θεράπευσε. Είχα αδυνατήσει τόσο πολύ τα μέλη του σώματός μου, ίσως από ρευματισμούς ή άλλη ασθένεια, ώστε για λίγο καιρό παρέλυσα όλος. Τα πόδια μου αδυνάτησαν τόσο, ώστε βάδιζα με δεκανίκια, και σαν να μην έφτανε αυτό, έπεσε στα μάτια μου ένα σύννεφο που μόλις διέκρινα μπροστά μου. Φρόντισε λοιπόν το μοναστήρι και ήρθαν δύο γιατροί, αλλά δυστυχώς καμιά ωφέλεια δεν είδα. Μάλιστα, όσο περνούσε ο καιρός, χειροτέρευα. Μέρα νύχτα έκλαιγα και έλεγα: «Ω Χριστέ μου, τι είναι τούτο το κακό που με βρήκε? Εγώ είμαι αμαρτωλότερος? Να είμαι από τώρα νέο καλογεράκι στο νοσοκομείο και να με υπηρετούν οι γέροι, παράλυτος, τυφλός? Καλύτερα να πεθάνω, Κύριέ μου». Τέτοια και άλλα παρόμοια έλεγα με δάκρυα και παράπονο στο Χριστό μας. Πολλοί αδελφοί μου έλεγαν να πάω έξω στον κόσμο σε καλύτερους τάχα γιατρούς. Αλλά ένας ευλαβής που με αγαπούσε με όλη του την ψυχή και με λυπότανε, σαν άκουσε που με συμβούλευα να πάω στους γιατρούς, με πλησιάζει, με παρηγορεί και μου δίνει θάρρος, τονώνοντας την πίστη μου. Με προτρέπει να προσπέσω στην Παναγία του Ακαθίστου που έχουμε εδώ, να την παρακαλέσω με πίστη θερμή και δάκρυα, και μάλιστα τώρα που πλησιάζει η γιορτή της, ήταν μεγάλη Σαρακοστή, και αυτή σαν συμπονετική μητέρα και πέλαγος της ευσπλαχνίας θα κάμει σε μένα τον ταλέπορο έλεος. Επίστηκα και δέχτηκα τις συμβουλές του αδελφού αυτού και στράφηκα με όλη μου την ψυχή και την καρδιά στην Παναγία μας, παρακαλώντας την με θερμά δάκρυα. Όταν ήρθε η γιορτή της, το 5ο Σάββατο της Αγίας Τεσσαρακοστής, από την παραμονή κλείστηκα μέσα στην εκκλησία και αγρυπνούσα. Δεν έπαυσα να κάνω μετάνοιες κοντά στην εικόνα όσες μπορούσα, και από τον πολύ κόπο απόκαμα και με πήρε ο ύπνος μπροστά στην εικόνα. Αλλά ο πανήμητε μήτερ, πόσο μεγάλη είναι η χάρη σου και πόση η ευσπλαχνία σου. Βλέπω, αδελφέ μου, την Παναγία στα ολόχρυσα ντυμένη και μέσα σε ένα λαμπρότατο φως, εξαστράπτουσα από λάμψη και δόξα, ως δύο πύχεις ψηλά από τη γη, και με έβλεπε με ηλαρό βλέμμα. Άνοιξε το Πανάγιο και με λύρει το στόμα της και μου λέει: «Γιατί κλαις, παιδί μου Άνθιμε?» «Πώς να μην κλαίω, Παναγία μου? Δεν βλέπεις τα χάλια μου πως έγινα?» «Μην κλαις, αλλά επιμελήσου τη σωτηρία σου». Αυτά μου είπε, και αφού με ευλόγησε ανελήφθη. Εγώ τότε ξύπνησα και νόμιζα πως είχα δει όνειρο. Τρίβω τα μάτια μου, έβλεπα τις καντήλες που άναβαν. Κάνω κουράγιο να σηκωθώ όρθιος. Βλέπω πως πεπατάω με ευκολία. Τότε συνήλθα στον εαυτό μου και κατάλαβα ότι η Παναγία με θεράπευσε και από τις δύο ασθένειες. Ω, πόση χαρά μου ήρθε! Πόσα δάκρυα έχισα ευχαριστώντας την Παναγία! Πόσους ύμνους έψαλα, αδελφέ μου! Δεν περιγράφεται. Σε λίγο ήρθε ο εκκλησιαστικός, άνοιξε την εκκλησία και σαν με είδε η γη, όλοι οι πατέρες με είδαν, δοξολογούσαν τον Κύριο και από τα βάθη της ψυχής τους ευχαριστούσαν την Παναγία μας για την άπειρη αγάπη και συμπάθεια που έχει προς όλους τους χριστιανούς και ιδιαίτερο σε εμάς τους μοναχούς.

Ιερά Μονή Κουτουλουμουσίου. Φοβερά προστασία. Αυτή η εικόνα της Θεοτόκου ήταν το μόνο αντικείμενο που σώθηκε από μια φοβερή πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε ολόκληρο ένα μετόχι της Μονής στην Κρήτη. Μεταφέρθηκε στη Μονή, όπου εξακολουθεί να επιτελεί πολλά θαύματα, όπως μαρτυρείται από τους πατέρες της Μονής και τους προσκυνητές της. Σε πρόσφατη πυρκαγιά του δάσους της Μονής, οι μοναχοί έτρεξαν επί τόπου με την εικόνα και σε λίγο ραγδαία βροχή σταμάτησε την καταστροφή. Βρίσκεται στο τέμπλο παρεκκλησίου του Καθολικού και την τρίτη της διακαινησίμου λιτανεύεται από το μοναστήρι στο Πρωτάτο, όπου ανταποδίδει την επίσκεψη του άξιον εστί που έχει γίνει την προηγούμενη μέρα στο Κουτουλουμούσι.

0: την εκπομπή «Η μητέρα των χριστιανών». Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τα βυζαντινά μέρη είναι από τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
1: Ιερά Μονή Παντοκράτορος, η Γερόντισσα, σε αυτή την εικόνα που βρίσκεται στον κείμενα του αριστερού χορού του Καθολικού της Μονής, η Παναγία παρίσταται σε όρθια στάση δεήσεως χωρίς τον Χριστό. Στην ασημένια επένδυση της εικόνας φαίνεται και ένα πιθάρι που ξεχυλίζει, θυμίζοντάς μας ένα θαύμα της Παναγίας, η οποία εισακούοντας τις προσευχές του γέροντος, εξού και γερόντισσα όπως ονομάζεται, γέμισε με λάδι τα άδεια πιθάρια της Μονής. Σε μια επιδρομή σαρακινών στη Μονή, ένας από αυτούς προσπάθησε να σχίσει την εικόνα σε κομμάτια για να ανάψει με αυτά το τσιμπούκι του, αλλά έχασε αμέσως την όρασή του και οι σύντροφοί του πέταξαν την εικόνα σε ένα κοντινό πηγάδι. Ο τυφλός ιερόσυλος παιδεύτηκε τόσο κατά την ώρα του θανάτου του, ώστε παρήγγειλε στους δικούς του ακόμη και μετά το θάνατό του να πάνε στο Άγιον Όρος και να βγάλουν την εικόνα από το πηγάδι, πράγμα το οποίο και έγινε, αφού η εικόνα είχε παραμείνει εκεί 80 χρόνια. Στη σημερινή της μορφή η εικόνα είναι μάλλον επιζωγραφισμένη.

Ιεραμονή ζωγράφου. Η προαναγγελωμένη ή του ακαθίστου. Κατά την εποχή της ψευδενώσεως της Συνόδου της Λιώνος επί Μιχαήλ Ήτα Παλαιολόγου και Ιωάννου Βέκου των Λατινοφρόνων, κατά το 13ο αιώνα, Λατίνοι κληρικοί μαζί με στρατιώτες εισέβαλαν στο Άγιον Όρος, το χειρό αυτό της Ορθοδοξίας, για να επιβάλλουν δια της βίας την ένωση με τους Δυτικούς. Η Μονή Ζωγράφου, όπως και άλλες αγιορείτικες μονές, είχε την τιμή να αναδείξει στον αγώνα αυτό, κατά της πλάνης, τους 26 ζωγραφίτες οσεομάρτυρες. Την εποχή αυτή ασκήτευε κοντά στη Μονή ένας ενάρετος γέροντας που είχε τη συνήθεια να απαγγέλει τον ακάθιστο ύμνο πολλές φορές την ημέρα μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Μία ημέρα άκουσε την Παναγία να του μιλά από αυτή την εικόνα και να του αναγγέλει, εξού και προαναγγελωμένη, ότι οι Λατινόφρονες πλησιάζουν στο μοναστήρι και όποιος είναι ψυχικά αδύνατος να κρυφτεί, ενώ εκείνοι που επιθυμούν μαρτυρικά στεφάνια ας παραμείνουν στο μοναστήρι. Ο γέροντας, τρέχοντας να αναγγείλει το γεγονός στους αδελφούς, συνάντησε την ίδια αυτή εικόνα που του μίλησε στο κελί του να έχει τοποθετηθεί θαυματουργικά στις πύλες της Μονής.